0: και ο Μάρτς.
1: Εσύ πόσο, σε ποια ηλικία ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο?
0: Όταν 8 χρονών, 7-8 κάπου εκεί ήμουν.
1: Οπότε, γιατί είπε ο αδερφός σου πριν ότι έκανες και άλλα αθλήματα, πότε πρόλαβες?
0: Έκανα όντως πάρα πολλά αθλήματα και ας πούμε άρχισε ένα άθλημα και το τέλειωνα στη μισή χρονιά, δηλαδή.
1: Ναι. Τι αθλήματα έχεις κάνει?
0: Είχα κάνει καποέιρα, μπάσκετ, κολύμβηση, χορό και μετά απλά δημιουργήθηκε η ομάδα, μου το ανέφερε ο παπάς μου και απλά είπα να το δοκιμάσω. Και μου άρεσε πάρα πολύ, το συνέχισα.
1: Και με το Λίντο στην Τρίτη Εθνική, φέτος οι εμπειρίες δηλαδή είναι σημαντικές που έχετε πάρει.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικές. Έχουμε εξελιχθεί πάρα πολύ από πέρσι. Ας πούμε, φέτος έχουμε κάνει κάποιες νίκες, ενώ πέρσι δεν είχαμε κάνει. Αλλά σε αυτό μας βοήθησαν πάρα πολύ οι προπονητές μας, που μας ψυχώνανε διαρκώς, μας λέγανε να μην πέφτουμε.
1: Θέλω να μου πεις και εσύ και για τη μεικτή καταρχάς θα σε ρωτήσω πριν πάω στα οικογενειακά. Και η συμμετοχή στη μεικτή των κοριτσιών είναι πολύ σημαντική.
0: Ναι, πάρα πολύ. Με εκτιμάει που με έχουν επιλέξει αυτήν την ομάδα. Νιώθω πολύ χαρούμενη. Αυτή τη στιγμή δεν έχω σκεφτεί κάτι, γιατί τώρα τελευταία σκέφτομαι ότι μπορεί να φτάσω κάπου ψηλά, αλλά απ' την άλλη σκέφτομαι ότι έχω τα μαθήματα, ότι μπορεί από το λύκειο που θα πάω του χρόνου να είναι πιο να ζορίζουμε πιο πολύ. Και πιστεύω ότι τώρα δεν μπορώ να το σκεφτώ. Καλύτερα θα το σκεφτώ καλύτερα του χρόνου, που θα δω πώς θα είναι. Από το χρόνο πιστεύω θα μπορώ να βρω μια καλύτερη γνώμη.
1: Δεν μπορεί να συνδυαστεί κατά τη γνώμη σου το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός με τα μαθήματα και την πρόοδο και σε αυτό το κομμάτι?
0: Πιστεύω ότι με λίγη προσπάθεια και αν να ζοριστώ λίγο θα μπορούσα να το κάνω. Αλλά λόγω ότι θα έχω και πολλά εξωσχολικά μαθήματα από τη Δευτέρα Λυκείου και μετά, πιστεύω ότι μπορεί για κάποια περίοδο να το σταματήσω, αλλά μετά μπορώ να το ξαναρχίσω. Όπως έχω δει πολλές κοπέλες να το κάνω.
1: Ο παππούς έχει έρθει σε αγώνες?
2: Έχει έρθει. Όχι πολλές φορές, αλλά όποτε μπορεί έρχεται και αυτό είναι παραπάνω κίνητρο για μένα, το να έχω τον παππού στην κερκίδα και να με παρακολουθεί.
3: Πάντα ήμουν κοντά στον Ηρόδοτο και σαν πρόεδρος του ΟΦΗ πάντα βοηθούσα όσο μπορούσα τον Ηρόδοτο. Και ο Ηρόδοτος τα χρόνια τα δικά μου είχε πολύ αγαθές σχέσεις με τον ΟΦΗ. Απόδειξε ότι ένα πάρα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή που είχε τα χρόνια εκείνα, τον Καριώτη, τον πήρε ο ΟΦΗ. Ενώ τον διεκδικούσαν πάρα πάρα πολλές ομάδες.
1: Και να έρθουμε τώρα στα εικονάκια. Τι τους έχετε συμβουλέψει όλα αυτά τα χρόνια που από πολύ μικρά μπήκαν στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο?
3: Πρώτα να κρατούν χαμηλό τόνο. Να είναι επίμονα να αγωνίζονται όμορφα, ωραία και το κυριότερο να μην παίρνουν τα μυαλά τους αέρα. Γιατί δυστυχώς τα νέα παιδιά πολύ εύκολα μόλις κατά κάποιο τρόπο διακριθούν λιγάκι φουσκώνουν τα μυαλά τους. Επομένως θέλω να είναι ταπεινοί, να προσπαθούν πάρα πάρα πολύ, διότι δεν χαρίζεται σήμερα τίποτα. Όλα κατακτούνται με την προσπάθεια.
1: Ο εγγονός Νίκος Δουλουφάκης, τερματοφύλακας.
3: Είναι τερματοφύλακας, ναι.
1: Διάλεξε δύσκολη θέση που συνήθως τα ακούει περισσότερο.
3: Βέβαια. Η θέση τερματοφύλακα είναι η πιο κρίσιμη, διότι ενώ στον αγώνα μπορεί ένα λάθος δικό του να κοστίσει στην ομάδα πάρα πάρα πολύ. Ενώ ό,τι και να κάνει, δύσκολα του το αναγνωρίζουν.
1: Όμως και η εγγονή διάλεξη στο ποδόσφαιρο, πολλά κορίτσια βέβαια μπαίνουν στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, αλλά σίγουρα είναι σκληρό άθλημα το ποδόσφαιρο για ένα κορίτσι.
3: Και η εγγονή διάλεξε και αυτή το ποδόσφαιρο και μάλιστα είναι αρχηγός της ομάδος, ασχολείται πάρα πάρα πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι ταλέντο και νομίζω ότι θα πάει μπροστά. Αλλά της αρέσει το ποδόσφαιρο.
1: Είναι και τα δύο παιδιά στο Λίντο.
3: Είναι και τα δύο παιδιά στο Λίντο, διότι εκεί διευκολύνει κατά κάποιο τρόπο και τους γονείς να πηγαίνουν και να κατά κάποιο τρόπο να τα παρακολουθούν με πολύ με περισσότερη ευκολία.
1: Μάλλον θεωρείτε ότι είναι πιο εύκολο να είσαι μέσα στο γήπεδο και να αγωνίζεσαι από το να είσαι σε προεδρική καρέκλα?
3: Δυστυχώς η προεδρική καρέκλα έχει καρφιά, πάρα πολλά καρφιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδίως παλαιότερα ήταν ακόμα πιο δύσκολο.
1: Και δεν το λέω μόνο για τα χρήματα που απαιτούν.
3: Δεν είναι μόνο για τα χρήματα, διότι κατά κάποιο τρόπο τα πάντα αυτοί που την πληρώνουν σε μια πορεία της ομάδος είναι πρώτα ο πρόεδρος και μετά ο προπονητής. Αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν το μεγαλύτερο βάρος της πορείας μιας ομάδος.
1: Και μια ευχή θέλω να μου πείτε τώρα για τα εγγόνια σας. Ποδοσφαιρική ευχή και όχι μόνο.
3: Ποδοσφαιρικά να ανέβουν όσο μπορούν πιο ψηλά, αλλά παράλληλα να κοιτάζουν και τις σπουδές τους που είναι απαραίτητες για να κατά κάποιο τρόπο να πετύχουν στη ζωή τους.
1: Θέλω να μου πεις τώρα και εσύ για τον παππού. Έρχεται, έχει δει να παίζεις και πώς αισθάνεσαι όταν έρθει?
0: Έχει έρθει κάποιες φορές όταν μπορεί. Όταν έρχεται, η αλήθεια είναι ότι νιώθω πιο πολύ άγχος που έρχεται να με δει. Αν νιώθω και πολύ χαρούμενη που έχω τον παππού μου να με βλέπει. Και ότι... αλλά πιο πολύ νιώθω άγχος. Δεν ξέρω γιατί, γενικά.
1: Τι συμβουλές σου έχει δώσει?
0: Να μην τα παρατάω ποτέ. Να παίζω πάντα με θάρρος και να μην αγχώνομαι, το σημαντικότερο. Να είμαι πάντα ο εαυτός μου και να μην κάνω τίποτα λιγότερο επειδή μου το έχουν πει οι άλλοι.
1: Αλλά επειδή παίζει και ο αδερφός σου ποδόσφαιρο και σε επηρέασε, φαντάζομαι, και ναι. Συζητάτε με τον αδερφό σου για ποδόσφαιρο?
0: Κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι. Δεν είναι μπερδεμένο. Αλλά με βοηθάει και ο Νικόλας πάρα πολύ. Μου δίνει συμβουλές πολλές. Και όσο μπορώ και εγώ του λέω κάποια πράγματα.
1: Λένε πως το ποδόσφαιρο είναι ίδιο, είτε είναι αγόρια είτε κορίτσια, είναι ένα το άθλημα. Εσύ που έχεις πάει και σε κάποια παιχνίδια του αδερφού σου, βλέπεις ομοιότητες, διαφορές, μπορείς κάποια πράγματα να τα συγκρίνεις?
0: Πιστεύω ότι το αντρικό μπορεί να έχει λίγο πιο πολύ, πιο πολύ ένταση. Ας πούμε, υπάρχουν πολλοί τσακωμοί, πολύ... ενώ το γυναικείο είναι πολύ πιο ήπιο. Δεν έχω, ας πούμε, σε όσους αγώνες έχω παρακολουθήσει, δεν υπάρχει κανένας τσακωμός, είναι όλοι πολύ ήρεμοι και έχω δει και όσους αγώνες, ας πούμε, γυναικείους του ΑΕΚ, πάω, ξέρω. Ενώ το αδερφού μου που έχω παρακολουθήσει κάποιους αγώνες είναι πολύ άγριοι, πολύ θετικοί, τσακώνονται. Αυτό είναι μόνο αυτή είναι η διαφορά που έχω δει. Δεν έχω δει κάτι άλλο.
1: Το μέλλον πώς το βλέπεις? Δηλαδή, δεν θα ήταν ένα όνειρο και εσύ και ο αδερφός σου να παίξετε σε μεγάλη κατηγορία, να το ζήσετε αυτό?
0: Καλά, ναι, θα ήταν πολύ ωραίο αυτό να παίξουμε. Πιστεύω ότι ο αδερφός μου, το βλέπω να έχει πολύ πάζει το άθλημα. Κι εγώ έχω, αλλά ο αδερφός μου πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα πετύχει πάρα πολύ και ότι θα μπορεί να συνδυάσει. Εγώ δεν ξέρω, γιατί εγώ και με... πιστεύω ότι θα... Κι εγώ μπορεί να τα καταφέρω, αλλά επειδή δεν έχω πολύ αυτοπεποίθηση, είναι η αλήθεια. Αλλά πιστεύω θα ήταν πολύ ωραίο να συμμετέχουμε και δύο μεγάλες ομάδες, να πετύχουμε. Αυτό είναι το όνειρό μας, ειδικά το αδερφού μου, το αρέσει πάρα πολύ.
1: Τέλος, θα ήθελες να του κάνεις πότε προπόνηση στα πέναλτι, μια και είναι και καλός, να εξασκηθείς και εσύ κι αυτός?
0: Ναι, το έχουμε κάνει αυτό. Στο σπίτι το έχουμε κάνει με τα πέναλτι και στις κάποιες φορές έχουμε πάει στη γήπεδο και το έχουμε κάνει. Είναι πολύ ωραίο. Στις κάποιες φορές παίζουμε και με τον αδερφό μου, τον έχουμε φέρει να παίξει σε δικού μας αγώνες φιλικά. Είναι πολύ ωραίο να συνεργαζόμαστε με τον αδερφό μου. Κάτι που παλιά δεν κάναμε, γιατί παλιά δεν πολύ μιλούσαμε. Ενώ φέτος και πέρυσι ήταν, έχουμε δεχτεί πάρα πολύ.
1: Το ποδόσφαιρο σας έφερε πιο κοντά?
0: Ναι, η αλήθεια είναι πως ναι. Γιατί μιλάμε πιο πολύ για κάτι. Έχουμε ένα συζητήσουμε ένα θέμα. Όταν γίνεται κάτι, ας πούμε, στην ομάδα μου και δεν έχουμε πια να το συζητήσω, πάω και το λέω στον αδερφό μου και μου λέει κάποιες συμβουλές, επειδή είναι πιο έμπειρος. Και πιστεύω ότι μας έχει φέρει πολύ πιο κοντά και ότι θα μας βοηθήσει στις σχέσεις μας αυτό.
1: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής αυτής συναντάμε μια οικογένεια που δίνει δύναμη σε όλους μας και μας κάνει να βλέπουμε χαμηλό κάθε εμπόδιο που εμφανίζεται στον στίβο της δικής μας ζωής. Η Κατερίνα Ξηδάκη, ένα κορίτσι για φίλημα με ποδοσφαιρική θητεία στα τμήματα του Εργοτέλη, πέρασε διπλή περιπέτεια με την υγεία της, αλλά είχε φύλακες άγγελους, γονείς και αδέρφια. Με τον αδερφό της Αλέξανδρο να της δίνει ξανά το χαμόγελο, όπως και σε ολόκληρη την οικογένειά του. Και βέβαια, ο πατέρας και προστάτης της οικογένειας, Ανδρέας Ξηδάκης, καμαρώνει στο ποδόσφαιρο πλέον τους δύο του γιους. Εκτός από προπονητής ο ίδιος, έγινε και coach της ζωής, όπως και η σύντροφός του, Μυριάννα. Είναι πολύ όμορφο ότι τα παιδιά σου ασχολούνται με τον αθλητισμό και με το ποδόσφαιρο. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των σπορ. Πάρα πολύ όμορφο συνέστημα να τα βλέπεις να αγωνίζονται στο γήπεδο. Βέβαια, αυτό που τους έχω πει είναι κάθε φορά να το ευχαριστούνται, να απολαμβάνουν το κάθε δευτερόλεπτο. Και αν φτάσουν στην ηλικία τη δικιά μου και έχουν τα κιλά μου, θα ήθελα να το συνεχίζουν και να παίζουν και να νιώθουν σαν να παίζουν τελικό Champions League. Δεν έχει σημασία σε ποιο επίπεδο παίζεις, αλλά να χάσεις το παιχνίδι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Μέσα από το ποδόσφαιρο κατάφεραν πάρα πολλά πράγματα τα παιδιά. Κοινωνικοποίηση, να είναι μακριά από διάφορες εξαρτήσεις. Δεν γίνεται να είναι μέσα σε ένα γήπεδο και να είναι με ένα κινητό, με ένα τάμπλετ. Άρα μόνο αυτό να πετύχεις είναι υπεραρκετό, νομίζω.
4: Και θα σε ρωτήσω αμέσως για τη σύζυγο. Η σύζυγός, και όσοι το ξέρουν, είναι από τη Σερβία. Αλλά επειδή είναι πολύ ποδοσφαιρική χώρα, δεν ξέρω η δική της σχέση με το ποδόσφαιρο ή δεν παρακολουθεί τόσο πολύ.
1: Να σου πω την αλήθεια, Γιώργο μου, η σύζυγός μου είναι η coach σε αυτή την ομάδα. Σε αυτή την οικογένεια είναι ο άνθρωπος που κρατάει τα γέμια, ο άνθρωπος που κοουτσάρει, που κατευθύνει. Και ναι, είναι ποδοσφαιρόφιλο. Και ο μπαμπάς της, δηλαδή, ο πεθερός μου έπαιζε ποδόσφαιρο. Είναι παρτιζάν. Είναι θερμόαιμη. Πραγματικά είναι ο άνθρωπος που και αυτή είναι σύμμαχος αυτό, έρχεται και στα γήπεδα. Μόνο εμένα δεν θέλει να έρχεται να βλέπει όταν ήμουν προπονητής, γιατί η φωνή μου είναι έντονη και δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Αλλά ναι, είναι οδηγός μας, είναι οδηγός μας η σύζυγός.
4: Και τα παιδιά τα έβαλες από πολύ μικρά στο ποδόσφαιρο. Αλλά πιο πολύ θα ρωτήσω την Κατερίνα, όταν έπαιξε ποδόσφαιρο, δεν είχες αντίρρηση. Γιατί άλλο το ποδόσφαιρο, κακά τα ψέματα, τον ποδόσφαιρο των γυναικών, έτσι το έχεις ζήσει βέβαια τόσα χρόνια, αλλά πάντα ήταν ένα ταμπού για κάποιους.
1: Εμένα αντιθέτως, επειδή έχω μεγαλώσει στο εξωτερικό, έχω μεγαλώσει στο Βέλγιο, έβλεπα, ας πούμε, οι ομάδες και ενσωματώνανε κορίτσια στις μικρές ηλικίες. Πάντα υπήρχε αυτό, γι' αυτό και άλλωστε αυτά τα κράτη είναι λίγο πιο μπροστά από την Ελλάδα. Δεν υπήρχε αυτό το στερεότυπο ότι παίζει μόνο το αγόρι ποδόσφαιρο. Πάντα ήταν μέσα στο μυαλό μου και γι' αυτό άλλωστε ασχολήθηκα και εγώ ίδιος. Άρα όταν η Κατερίνα μου ζήτησε να τη γράψω τότε στον Εργοτέλη, χωρίς δεύτερη σκέψη, την πήγα και το ευχαριστιόταν, να σου πω αλήθεια. Ήταν πολύ ενεργή. Μη σου πω ότι το είχε δει πολύ πιο ζεστά από τα αγόρια. Μου ζήταγε για να πάει, είτε έκανε κρύο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στο Μαρτινέγκο μια φορά που έβρεχε πάρα πολύ. Ήταν δύο παιδάκια, Κατερίνα και ένα αγοράκι. Όλα τα άλλα δεν τα φέρανε οι γονείς τους. Τώρα σε πάρα πολύ μικρή ηλικία ήταν τότε. Κι όμως η Κατερίνα ήθελε να πάμε και ας ρισκάρουμε να κάνουμε προπόνηση, να μην κάνουμε. Άρα ήταν πάρα πολύ ζεστή. Είχε βέβαια τα καλύτερα πρότυπα, τα αδέρφια της, με μία μπάλα στα πόδια, έβλεπε και εμένα στα γήπεδα. Ακόμα και σε μεγάλη ηλικία, σε εργασιακό έπαιζα. Και ερχόταν και με παρακολουθούσαν και το ευχαριστιόντουσαν.
4: Αντρέα, δεν το λέω για να πλέξω κανένα εγκόμιο, αλλά πιστεύω ότι στην περιπέτεια που έχει περάσει η Κατερίνα σου τη ζωή της, το ότι πέρασε από το ποδόσφαιρο την έκανε πιο δυνατή, την είχε ατσαλώσει. Είναι αυτό το μέταλλο του ποδοσφαίρου που το χρειάστηκε στα δύσκολα, Κατερίνα.
1: Ναι, παίζει και ο αθλητισμός φυσικά ρόλο, γιατί έχει κανόνες, γιατί πρέπει να τους ακολουθήσεις τους κανόνες, γιατί θα παίξει με βροχή και κρύο. Άρα και η περιπέτεια ήταν μέσα στο παιχνίδι, ήταν πολύ πειθαρχημένη. Δηλαδή αυτό εντυπωσίασε τους γιατρούς τότε, ότι η Κατερίνα, ό,τι και να της έλεγαν, το ακολουθούσε πιστά και συνεχίζει ακόμα μετά από τόσα χρόνια να είναι έτσι, Κατερίνα.
5: Τα συναισθήματα είναι πολύ δυνατά, γιατί από μικρά που ήμασταν με τα αδέρφια μου και με τον πατέρα μου, μας πήγαινε στα γήπεδα και βλέπαμε τους αγώνες που έπαιζαν. Ήμασταν σε γήπεδα πάρα πολλές ώρες της ημέρας και από τότε που ήμασταν πάρα πολύ μικρά. Και είναι πολύ ωραίο το συνέστημα. Έτσι, έτσι και εμείς αγαπήσαμε, νομίζω μέσω του πατέρα μας, αγαπήσαμε και εμείς το ποδόσφαιρο, πιστεύω.
4: Στο γήπεδο εδώ του Όφη, μιας και είμαστε εδώ, είχες δει αγώνες, φαντάζομαι, και της μεγάλης ομάδας.
5: Και του Όφη και όταν παίζανε η Εθνική και όλα αυτά.
4: Εθνική γυναικών,
5: και η Εθνική ανδρών. Και του
4: ανδρικού. Και όταν πρωτομπήκες και ένιωσες την ατμόσφαιρα του γηπέδου, πώς σου φάνηκε?
5: Ήταν πολύ μεγάλη χαρά. Ήταν αυτό το πολύ έντονο συνέστημα. Να το κραυγιάζουν, ήταν πάρα πολύ ωραίο.
4: Γιατί είναι διαφορετικό από την τηλεόραση.
5: Ναι. Και είναι live. Δηλαδή, βλέπεις τους παίκτες, μπορείς να δεις και πώς πάει. Ενώ στην τηλεόραση είναι διαφορετικό, γιατί είσαι μπροστά σε μια οθόνη.
4: Εσύ πότε ξεκίνησες να παίζεις μπάλα?
5: Είχα ξεκινήσει το 2018-19.
4: Στα κορίτσια του Ερκοτέλη.
5: Τότε δεν ήταν ακόμα κορίτσια, ήμουνα με κάτι αγόρια ήταν ακόμα. Έπειτα έγινε η γενική ομάδα.
4: Εκεί πώς το έζησες το ποδόσφαιρο όταν έπαιξες? Είναι διαφορετικό να παίζεις και διαφορετικό να βλέπεις.
5: Μου άρεσε, γιατί έκανα κάτι το οποίο με ευχαριστούσε. Και είναι κάτι το οποίο το αγαπάμε.
4: Τι θέση έπαιζες?
5: Συνήθως έπαιζα άμυνα. Τώρα συγκεκριμένα δεν θυμάμαι. Παίζαμε απ' όλα.
4: Και όταν άρχισες να παίζεις ποδόσφαιρο, τι συμβουλές σου έδινε ο πατέρας σου?
5: Μας έλεγε συχνά για τα αγγελάκια.
4: Ναι.
5: Ναι. Και να κάνουμε συνήθως μεγάλη επιφάνεια, για να σε εξηγούσε, ας πούμε, πράγματα που ήταν πιο δύσκολα για να το πιάσει προτερματοφύλακας και αυτά. Δηλαδή, πώς να χειριστούμε το πόδι και πώς μπορούμε να το κάνουμε να πάει εκεί που θέλουμε με όχι τόσο δύναμη.
4: Και με τα άλλα κορίτσια, τι σχέση είχες στο άθλημα, στα αποδυτήρια, στο γήπεδο?
5: Εντάξει, μερικοί ήταν και φίλες μου. Ήταν ωραία, εντάξει, περνούσαμε ωραία, αλλά πηγαίναμε κυρίως για το ποδόσφαιρο.
4: Ωραία, θέλω να μου πεις, θυμάσαι κάποιον αγώνα, κάτι να έχει γίνει στο γήπεδο τα χρόνια που να σου έχει μείνει, μια ευχάριστη στιγμή που να τη θυμάσαι έτσι ιδιαίτερα?
5: Μου έχει μείνει μία, η οποία νομίζω μπορεί να ήταν σε αυτό το γήπεδο, δεν θυμάμαι βέβαια ποιος έπαιζε. Και το είχαν νικήσει ο μπαμπάς μου και είχαν πάρει ένα μετάλλιο και μου το είχε δώσει και μου είχε μείνει.

0: Αλέξανδρε, είμαστε στο γήπεδο που είναι της ομάδας σου, το γήπεδο, η έδρα. Μπορεί φέτος να μην παίζει εκεί, αλλά ξέρεις τι σημαίνει αυτό το γήπεδο και ξέρεις πως όταν είσαι στον Όφη, κάθε παιδί που είναι στην ηλικία σου θέλει μια μέρα να παίξει αυτό το γήπεδο και να παίξει την πρώτη ομάδα, να το πω έτσι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι από μικρό παιδί πάντα ήθελα να παίξω, καθώς και με πέρσι ήμουν κάθε χρόνο στο γήπεδο, σε κάθε μάτς ήμουν εδώ πέρα. Ακόμα και τη εθνική γυναικών, αλλά και του Όφη φυσικά, σε όλα τα μάτς είμαι εδώ. Καμιά φορά ήμουν και ball boy. Οπότε, ναι, από μικρό παιδί ήθελα να παίξω μια μέρα σε αυτό το γήπεδο. Ναι.
0: Εσύ είσαι τώρα στην ΚΑΠΑ 15.
1: Ναι, στην ΚΑΠΑ 15.
0: Πώς είναι εκεί τα πράγματα, τα δεδομένα? Έχετε προπονητή τον Παναγιώτη τον Πετρά, που είναι ένας πολύ αξιόλογος προπονητής.
1: Ναι, είναι.
0: Πώς είναι στην ομάδα, το κλίμα, τα παιδιά?
1: Καλά παιδιά είναι, φυσικά, και πάμε και τελευταία αρκετά καλά. Οπότε, ναι, είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Τι είναι αυτό που σας δίνει σαν συμβουλή ο προπονητής σας, γιατί σίγουρα θέλετε να πάτε παραπάνω?
1: Ναι, νομίζω το κυριότερο είναι πρώτα απ' όλα να το ευχαριστηθούμε, καθώς και άμα το ευχαριστιόμαστε θα μπορούσαμε να παίζουμε ακόμα καλύτερα στα επόμενα μάτς.
0: Και με συμβουλές δίνει και ο πατέρας σου, πιστεύω, συμβουλές στο σπίτι σου.
1: Ναι, φυσικά και ο πατέρας μου δίνει, και μετά από κάθε μάτς, κάθε προπόνηση, πάντα με ρωτάει πρώτα απ' όλα αν το ευχαριστήθηκα και μετά τι έκανα στην προπόνηση, για να δει αν τα πήγα καλά ή αν μ' άρεσε γενικά η προπόνηση εκείνης μέρας.
0: Έχει και ταξίδια η ΚΑΠΑ 15, πάτε και εκτός Κρήτης?
1: Ναι, πάμε αρκετά συχνά. Τα μισά μάτς της χρονιάς είναι εντός και τα άλλα μισά είναι πάνω, είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα.
0: Οι εμπειρίες από τις αποστολές?
1: Είναι ωραία, είναι πάντα ωραία. Στην αποστολή, σε όποια αποστολή και να είναι, πάντα περνάμε ωραία. Και ειδικά όταν φέρνουμε και τη νίκη, νομίζω, ναι.
0: Εσύ, όπως όλα τα παιδιά στην ηλικία σου, θες να παίξεις μια μέρα στην πρώτη ομάδα του Όφη και στην Εθνική? Πώς
1: ναι, αυτό είναι το όνειρό μου, αυτό είναι. Ο πρώτος μου στόχος.

0: που βλέπεις τα αδέρφια σου να παίζουν ο ένας τον Όφι στις μικρές ομάδες του Όφι, ο άλλος στον Εργοτέλη. Πηγαίνεις καταρχάς στο γήπεδο να τους δεις.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, όποτε βρίσκω χρόνο πάω. Είμαι πολύ περήφανη για αυτούς, γιατί κάνουν αρχικά αυτό που θέλουν και βλέπω ότι τα καταφέρνουν και τους αρέσει αυτό που κάνουν.
0: Εσείς παίζετε με τα αδέρφια σου ποδόσφαιρο?
1: Πολύ. Συνέχεια, κάθε φορά, είτε στο σπίτι, είτε στις πλατείες, είτε σε γήπεδα, παντού.
0: Είχες εξοικειωθεί να παίζεις με τα αγόρια.
1: Ναι.
0: Κατερίνα, νιώθεις εσύ, επειδή στη ζωή σου πέρασες βέβαια δύσκολες στιγμές, αλλά το ποδόσφαιρο και οι φίλοι από το ποδόσφαιρο και όλος ο κόσμος σε αγάπησε ένα παραπάνω και ήταν δίπλα σου. Δεν ξέρω αν το αισθανόσουν αυτό αυτά
1: ναι,
0: τα χρόνια.
1: Δηλαδή και ότι ήρθαν πολλοί να με δούνε στο νοσοκομείο και όλα αυτά ήταν απερίγραπτο. Δεν μπορώ να το περιγράψω.
0: Νιώθεις ότι είναι άλλη μια οικογένεια αυτού του ποδοσφαίρου?
1: Ναι.
0: Και δεν μπορώ να μην σε ερωτήσω, είναι κάτι όμορφο και από το Θεό αυτό που έγινε και πήρες το μόσχευμα του αδερφού σου,
1: ναι,
0: του Αλέξανδρου. Γίνατε δυο φορές αδέρφια, αλλά θέλω να μου πεις πότε αισθάνεσαι για αυτό που έγινε.
1: Εντάξει, με τον Αλέξανδρο γενικά τσακωνόμασταν 24 ώρες το 24ωρο, αλλά εντάξει. Νομίζω τώρα που πήρε και το μόσχευμα, κάναμε πλάκα ότι εγώ θα κάνω τώρα τις καλές τρίπλες και όχι αυτός.
0: Εσύ με την μπάλα νιώθεις ότι θες να ξαναβγείς τώρα που είσαι και σε γήπεδο να αρχίσεις να πάρεις μια μπάλα να παίζεις?
1: Ναι, νομίζω ειδικά με τα αδέρφια μου μαζί θα το έκανα άνετα.
0: Και στο σπίτι η μαμά σας παλεύει να έχεις τον πατέρα σου προπονητή όλη μέρα να ακούς για ποδόσφαιρο, τα παιδιά το ίδιο. Η μαμά τι λέει σε όλο αυτό?
1: Η μαμά εντάξει, το παλεύει, εντάξει, είμαστε τρία παιδιά με ποδόσφαιρο και ο σύζυγος coach. Εντάξει, της αρέσει που το αγαπάμε αυτό και χαίρεται πολύ. Εντάξει, τώρα λίγο με το ποδόσφαιρο στην αρχή της ήταν περίεργο, είχαμε τέσσερα παιδιά στο σπίτι να τρέχουν πάνω κάτω με μπάλα, αλλά εντάξει.

0: Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται για να παίξεις στη μεγάλη ομάδα και να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο?
1: Το κύριο είναι να έχεις ένα καλό χαρακτήρα και μέσα στο γήπεδο να μπορείς να τα απεξέλθεις. Δηλαδή η τεχνική σου να είναι καλή, να είσαι γρήγορος. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό και να είσαι δυνατός. Δηλαδή να μπορείς να κρατήσεις την μπάλα.
0: Με τον πατέρα σου και τα αδέρφια στο σπίτι συζητάτε για ποδόσφαιρο?
1: Ναι, ναι, συνέχεια, κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα. Και ποιος είναι πιο αυστηρός από τους? Ο μπαμπάς είναι πιο αυστηρός στην κριτική?
1: Ναι, ναι, ο πατέρας μου είναι, αλλά δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό.
0: Ναι. Και με την Κατερίνα τώρα που άκουσα να λέει ότι τσακώνεστε.
1: Από μικρή τσακωνόμαστε, αλλά εντάξει, την αγαπάω.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Και το έδειξες κιόλας. Δεν αισθάνεσαι έτσι αυτό που λέμε ευλογία, που σε μια δύσκολη στιγμή τη βοήθησες σαν αδερφός της?
1: Ναι, πιο πολύ ότι είχα τη δυνατότητα να τη βοηθήσω και ναι, αυτό όντως.
0: Κάνατε κάποιους μήνες στο νοσοκομείο μαζί?
1: Εγώ ήμουν λιγότερο, η Κατέρνα ήταν πιο πολύ. Εγώ στην ουσία στην Αθήνα έκατσα για ένα μήνα μόνο, αλλά στην ουσία 2-3 μέρες χρειάστηκα εγώ. Δεν έκανα τίποτα.
0: Σαν οικογένεια που είσαστε όλοι κοντά στο ποδόσφαιρο και σας ενώνει αυτό, πώς το αισθάνεσαι αυτό?
1: Εγώ από μικρό παιδί ήξερα ότι ήθελα να παίξω ποδόσφαιρο. Κυρίως λόγω του πατέρα μου που ήταν προπονητής και παλιότερα παίχτης. Θυμάμαι, όπως είπε και η αδερφή μου, χαρακτηριστικά μία στιγμή ήταν το εργασιακό κύπελο, κάπως έτσι, και ήταν σε αυτό το γήπεδο εδώ. Και είχαν κερδίσει και είχε φέρει το μετάλλιο στο σπίτι, τότε στην αδερφή μου βέβαια, εντάξει, δεν πειράζει, και εκεί τσακωθήκαμε, αλλά εντάξει.
0: Και είπε η αδερφή σου ότι μια μέρα αφήνει για εσάς να γίνετε προπονητές. Θέλεις να γίνεις?
1: Ναι, ναι, από μικρός θέλω να γίνω προπονητής. Μετά που τελειώσω με το ποδόσφαιρο θέλω σίγουρα να γίνω προπονητής. Το έχω στο μυαλό μου, ναι.
0: Κατερίνα, θέλω να στείλεις τέλος ένα μήνυμα στα παιδιά που έχουν περάσει και αυτά αντίστοιχες δύσκολες στιγμές σαν εσένα. Ακόμα είναι κάποια παιδιά που δίνουν το δικό τους αγώνα. Έχεις περάσει μήνες από τη ζωή σου στο νοσοκομείο, αλλά ήσουν πάντα δυνατή και ήσουν ένα πρότυπο, και γι' αυτό θέλω να σε ακούσουν τα παιδιά. Τι έχεις να τους πεις?
2: Καλά, πρότυπο δεν είμαι εγώ, είναι άλλα παιδιά τα οποία υποκλίνομαι πραγματικά. Εντάξει, είναι δύσκολο, πάρα πολύ. Για ένα παιδί ειδικά, τι να του πεις πρώτα. Αλλά εντάξει, πρέπει, εντάξει, ακούγεται περίεργο, αλλά όπως το έχω ξαναπεί, πάμε μέρα με τη μέρα. Γιατί αξίζει, πιστεύω, να συνεχίσεις. Κάτι έχει να σου δώσει, ό,τι και να είναι.
0: Εσύ έχεις επαφή με παιδιά που γνώρισες στο νοσοκομείο εκείνα,
2: ναι,
0: τα χρόνια?
2: Ναι. Έχω γνωρίσει απίστευτα παιδιά και δηλαδή μέσα από την καρδιά μου όταν τα βλέπω μετά από χρόνια πόσο έχουν μεγαλώσει και πόσο έχουν ομορφύνει, είναι ό,τι καλύτερο το συναίσθημα.
0: Και τι όνειρα κάνεις εσύ για το μέλλον, Κατερινιό?
2: Θα ήθελα αρχικά να προσπαθήσω να σπουδάσω κάτι το οποίο να μου αρέσει. Και θα ήθελα, ας πούμε, στο μέλλον να ασχοληθώ με θεραπευτική σχεδιάστρια και τέτοια.
0: Σχεδιάστρια μόδας?
2: Ναι, μ' άρεσε πολύ και μέσα από το νοσοκομείο άρχισα να ασχολούμαι.
0: Έχεις φτιάξει κάτι δηλαδή?
2: Ναι, είχα κάνει κάτι φούστες, σκράντσι, διάφορα πράγματα τα οποία...
0: Και με την μπάλα τίποτα?
2: Με την μπάλα... μετά από την ιστορία δεν ασχολιόμουν με τα αδέρφια μου κυρίως, γιατί φοβόμασταν λίγο, γιατί λόγω τα χτυπήματα πολλά παίρνουν ρόλο. Αλλά εντάξει.
0: Όχι, έλεγα μήπως θέλεις να γίνεις προπονήτρια μια μέρα.
2: Αυτό θα το αφήσω στον Κώστα και στον Άλεξ, το έχουν καλύτερα.
0: Εμείς βλέπουμε ένα παιδί που νομίζεις ότι μιλάς με μια μεγάλη όρημη γυναίκα όταν μιλάς μαζί της.
3: Εντάξει, δυστυχώς Δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να οριμάσει ένα παιδί, γιατί είναι πολύ σκληρές συνθήκες που περνάει ένα παιδί σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Όμως έτσι είναι η ζωή. Την είδε κατάματα, την είδαμε κατάματα και χωρίς δεύτερη σκέψη και χωρίς το γιατί σε εμάς, μπήκαμε σε αυτό και προχωρήσαμε.
0: Και ξαναμπήκατε σε αυτό και ήρθε η στιγμή που ο αδερφός έκανε τα πάντα για να είναι χαρούμενη δίπλα του ξανά και δίπλα σας η Κατερίνα.
3: Αυτά
0: αυτό
3: είναι,
0: που
3: Γιώργο.
0: Έγινε είναι μια σπάνια περίπτωση.
3: Γιώργο μου, αυτά είναι τα τύπια της ζωής. Ναι, εκεί που ήταν τα αδερφάκια που είχαν και ήταν πολύ κοντά σε ηλικία, ήταν 14 μήνες διαφορά. Είχαν έτσι μια τριβή συνεχόμενη και ξέρεις, μέσα στα παιχνίδια υπήρχαν και τσακωμοί. Και όμως γύρισε και έτσι είναι το πιο, ας πούμε, χρήσιμο, απαραίτητο άτομο στη ζωή της. Οδηγός της, φίλος της, αδερφός της, δίδυμος. Δεν έχω λόγια να περιγράψω για αυτή τη σχέση των δύο παιδιών αυτών και των τριών βέβαια, γιατί και ο μεγάλος ήταν πάντα δίπλα, σιωπηλός ήρωας κι αυτός. Συγκινούμε βέβαια, αλλά δύσκολες στιγμές αυτές. Όμως έτσι είναι η ζωή, προχωράμε.
0: Αντρέα, για όσους απλά δεν ξέρουν, να πούμε ότι έδωσε ο Αλέξανδρος μόσχευμα στην Κατερίνα γιατί βρέθηκε συμβατός.
3: Ναι, απόλυτα συμβατός. Να φανταστείτε, είχε ακόμα και την ίδια ομάδα αίματος. Και γι' αυτό άλλωστε συνεχίζεται ο αγώνας, δεν έχει σταματήσει. Κάθε 6 εβδομάδες ανεβαίνουμε στο Ελπίδα Μαριάννα Βερονδογιάννη στην Αθήνα και παίρνει λεφοκύτταρα από τον αδερφό της. Δηλαδή συνεχίζει και έχουν αυτή τη σχέση και επαφή, την ιατρική πλέον, πέρα από την αδερφική. Και τις στηρίζει σε αυτό για να μπορούμε να συνεχίσουμε. Το δρόμο αυτό το δύσκολο που θα είναι πάνω από 2 χρόνια περίπου, Γιώργο. Πάμε.
0: Ναι, ναι. Εσύ τι όνειρα κάνεις για τα παιδιά σου όταν έχει περάσει αυτό? Βέβαια το πρώτο είναι να είναι καλά. Αυτό το όλοι οι γονείς σκέφτονται έτσι. Αλλά η ζωή κάνει και άλλα όνειρα.
3: Θα σου πω, Γιώργο, σε μια οικογένεια και σε ένα γονιό και με τη σύζυγό μου το συζητάμε πολλές φορές, η μόνη μας σκέψη είναι να τα έχει αυτός καλά και να τα έχει υγιή. Δεν κάναμε μακροπρόθεσμα σχέδια, γιατί και το 20 πήγαμε να το διαγράψουμε από το μυαλό μας, αλλά γύρισε το 25. Άρα δεν θέλουμε να κάνουμε σχέδια. Όπως είπε και η Κατερίνα πριν, είναι μέρα με τη μέρα. Σήμερα έχει περάσει ήδη μισή μέρα, άρα πάμε για την άλλη μισή. Δεν κάνουμε πάρα πολλά σχέδια. Αυτό που θέλω να είναι τα παιδιά μου, να είναι αγαπημένα όπως είναι τώρα. Και θεωρώ ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη πρίκα για τα παιδιά. Να είναι πάντα μαζί, να στηρίζει ο ένας τον άλλο. Δεν θα ήθελα κάτι άλλο. Ούτε σπίτια, ούτε πολυκατοικίες, ούτε. Το μόνο που θα ήθελα να είναι έτσι όπως είναι τώρα. Ενωμένοι, δυνατοί και όχι μόνο τα παιδιά μας, αλλά όλη η οικογένεια μαζί. Έτσι. Επειδή τυχαίνει να είμαι και στο χώρο του ποδοσφαίρου αρκετά χρόνια και έχω υπηρετήσει και τα 3 μεγάλα σωματεία του Ηρακλείου, τον Ερωτέλη στις γυναίκες στην Αλβανική, τον Ιωρό στη Γάμα και όταν ανέβηκε η Βήτα, 2 φορές κιόλας. Υπηρέτησα και τώρα τον Όφη σε μια άλλη θέση ως τεχνικός διευθυντής στις γυναίκες. Θα σου πω όμως κάτι, για να μην κρυβόμαστε, ό,τι εκπαίδευση και να έχεις μέσα από το ποδόσφαιρο, όταν βλέπεις το παιδί σου να παίζει ποδόσφαιρο, τα μάτια πάνε στο παιδί σου. Δεν πάνε κάπου αλλού. Σίγουρα. Ό,τι εκπαίδευση και όσο και να το έχεις δουλέψει. Θα πω κάτι, εγώ δεν θα πω τη λέξη ταλέντο, θα πω τη λέξη όρεξη για δουλειά. Αυτό το συμβολεύω. Μετά από κάθε παιχνίδι, μετά από κάθε προπόνηση, τους ρωτάω αν το ευχαριστηθήκανε, αν περάσανε καλά. Από εκεί και πέρα τώρα, αν θα παίξουν ποδόσφαιρο ή όχι, αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός και κανένας άλλος. Αυτό πιστεύω. Ένα από τα όνειρά μου βέβαια είναι να ξαναδώ την Κατερίνα στα γήπεδα. Γιατί έχουμε παραδείγματα στο ποδόσφαιρο γυναικών, ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία να ξεκίνησε ποδόσφαιρο. Έχουμε 37 παραδείγματα και πέρα στον Όφλη ένα κορίτσι που ξεκίνησε 19 χρονών. κατάφερε να παίξει στην εθνική. Άρα το ποδόσφαιρο δεν σε περιορίζει τόσο πολύ ηλικιακά να ξεκινήσει ό,τι αφορά στις γυναίκες. Θα ήθελα να την ξαναδώ να παίζει και να αγωνίζεται. Αυτό είναι ένα από τα κρυφά μου όνειρα. Ναι, είναι η αλήθεια.
4: Εντάξει, το μικρόβιο το ποδοσφαιρικό το πήρα από τον μπαμπά, δεν συζητάτε αυτό. Μεγάλωσα στα γήπεδα στο περίπου. Ήταν προπονητής ο μπαμπάς. Συνέχεια πήγαινα στους αγώνες, τον έβλεπα. Πήγαινα στις προπονήσεις που έκανε και σε ακαδημίες τότε και τον έβλεπα. Μ' άρεσαν οι γνωριμίες που έκανε με πολύ κόσμο. Και περίπου στα 6 με 7 χρονών, πρώτη Δευτέρα Δημοτικού, ήθελα και εγώ να το ακολουθήσω αυτό το άθλημα.
0: Και πού έπαιξες αρχικά?
4: Αρχικά ξεκίνησα στις ακαδημίες του Ροδότου.
0: Και μετά βρέθηκες στον Εργοτέλ.
4: Μετά βρέθηκα στον Εργοτέλ, ναι.
0: Προπονητές, θυμάσαι που είχες άλλους εκτός από τον πατέρα?
4: Θυμάμαι στην ακαδημία από τον Ηρόδοτο μόνο τον κύριο Αλέξανδρο και τον κύριο Κεφαλούκο. Τον κύριο Κεφαλούκο, τον Λάμπρο, ναι. Τον είχα όταν ήμουν μικρός. Μετά στον Εργοτέλ είχα διάφορους προπονητές. Μερικοί από αυτοί ήταν ο κύριος Σανογιαννάκης, ο Γιώργος. Πριν 2 χρόνια, όταν προβάστηκα στο τοπικό, μπήκα στα τοπικά γύρω στα 14, είχα τον προπονητή τον κύριο Παναγιώτη Κορδονούρη, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ και αυτός. Πέρσι είχα στη Δαμάστα, είχε γίνει μια συνεργασία Δαμάστα Κοτέλης. Ανέβηκα σε μια κατηγορία παραπάνω. Είχα προπονητή τον κύριο Γιώργο Βλατά. Και φέτος είμαι στη μεγάλη ομάδα του Κοτέλη.
0: Και πήρατε και το πρωτάθλημα, οπότε μάλλον ναι. Την άνοδο είσαστε κοντά και στο πρωτάθλημα.
4: Ναι.
0: Πώς αισθάνεσαι?
4: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτήν την ομάδα. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά από την αρχή του χρόνου από προπονητές, παίχτες και γενικά παράγοντες. Και αυτό φαίνεται κιόλας από το αποτέλεσμα, ότι ανεβήκαμε ξανά στη ΓΑΜΑ Εθνική 7 αγωνιστικές νωρίς.
0: Και έχετε και ένα προπονητή, τον Ηλία τον Κότσιο, που έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο. Ξέρεις ότι έχει παίξει Champions League, ότι έχει παραστάσεις.
4: Ναι, ο κύριος Ηλίας είναι πραγματικά εξαιρετικός προπονητής. Φαίνεται η εμπειρία του στο ποδόσφαιρο μέσω της προπονητικής, αλλά φαίνεται κιόλας ότι έχει παίξει μπάλα με μερικά πράγματα που προσπαθεί να μας μεταφέρει εμάς τους μικρότερους παίχτες.
0: Εσύ δίνεις συμβουλές σαν μεγαλύτερο στα αδέρφια σου?
4: όσο με ακούνε και όσο μπορώ, ναι, δίνω συμβουλές. Για παράδειγμα, εάν με ρωτήσει ο αδερφός μου, πιο πολύ σχολικές συμβουλές, αν με ρωτήσει ο αδερφός μου κάτι με τα μαθήματα που μου βοηθάω ή η αδερφή μου κάτι άλλο, να τη διαβάσω κάτι τέλος πάντων για να το καταλάβει καλύτερα και αυτή τη βοηθάω. Αλλά εντάξει.
0: Τον Αλέξανδρο πώς τον βλέπεις ποδοσφαιρικά, γιατί λένε πως είναι καλό ταλέντο?
4: Είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, είναι η αλήθεια. Εντάξει, μην το πείτε ότι το είπα.
0: Γιατί... Όχι, θα τα ακούσει.
4: Δεν πειράζει, θα πάρει λίγο αέρα το μυαλό του. Είναι πραγματικά εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Τον βλέπω γενικά από μικρό την εξέλιξη που είχε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ καλό ταλέντο.
0: Η Κατερίνα ήταν καλή με την μπάλα.
4: Ήταν εντάξει, δεν ήταν τόσο καλή όσο ο Αλέξανδρος και εγώ, αλλά το προσπαθούσε. Ήταν μαχητική ήταν η Κατερίνα, έχω να πω.
0: Θα ήθελες να παίξεις στην ίδια ομάδα με τον αδερφό σου?
4: Ναι, στο μέλλον θα ήθελα να αγωνιστεί στην ίδια ομάδα με τον Αλέξανδρο. Θα ήταν ωραίο να έχει μια ομάδα δύο ξυδάκιδες.
0: Και να είναι και προπονητής ο Ανδρέας, ο πατέρας σου.
4: Εντάξει, μετά παραπάνω ξυδάκιδες.
0: Παραπάνω ξυδάκιδες. Εσύ ποιοι είναι οι στόχοι σου ποδοσφαιρικά?
4: Ποδοσφαιρικά, εντάξει. Έχω πάντα είχα όνειρο τέλος πάντων ότι θέλω να παίξω μπάλα. Τώρα προσπαθώ μέσω προπόνησης, μέσω της δουλειάς, σκληρής δουλειάς, να πετύχω το στόχο μου. Εντάξει, και να μην παίξω μπάλα, θέλω να φτάσω στο όσο πιο ψηλό επίπεδο γίνεται.
0: Στο ποδόσφαιρο κάνεις άλλη μια οικογένεια?
4: Ναι, έχω φίλους, πραγματικούς φίλους που έχω αποκτήσει από το ποδόσφαιρο και είμαι πραγματικά ευγνώμη για αυτό το άθλημα.
0: Και τέλος, πόσο περήφανος αισθάνεσαι που στη δύσκολη στιγμή της Κατερίνας σε βοήθησε ο αδερφός σου και την έχει ξανά μαζί σας χαρούμενη, όπως και χαρούμενος είναι και ο Αλέξανδρος?
4: Δεν περιγράφεται με λόγια αυτό που νιώθω μέσα μου αυτή τη στιγμή. Έχουμε περάσει δύσκολα σαν οικογένεια, αλλά εφόσον το περάσαμε, το αφήνουμε στο παρελθόν.
0: Το όνομα Σταύρος Περακάκης τι είναι για σένα?
3: Ο Σταύρος Περακάκης είναι οικογένεια. Είναι ένας άνθρωπος που βέβαια γνωριστήκαμε μέσα από το ποδόσφαιρο όταν ήμασταν στον Εργοτέλη. Μετέπειτα ήρθαν τόσο κοντά οι οικογένειές μας και ναι, του βάφτισα το γιο. Είμαι πολύ περήφανος που έχω ένα τέτοιο φιλιό. Βέβαια, με έχει περάσει το ύψος τώρα. Είναι υπέροχος, είναι υπέροχος.
0: Ο Σταύρος όμως είναι μεγάλο κεφάλαιο για το ποδόσφαιρο γυναικών.
3: Σταύρος Γιώργο, θεωρώ και το πέρασμά του στον Εργοτέλη, το απέδειξε τότε, και το πέρασμά του τώρα στον Όφη, που είμαστε και τρέχει την ομάδα ο Σταύρος, γιατί είναι μόνο ο Σταύρος που τρέχει την ομάδα, δείχνει ότι τερματίζει πάρα πολύ ψηλά ο Όφης, δεύτερη θέση, τρίτη θέση. Θεωρώ ότι θέλουν στήριγμα αυτοί οι άνθρωποι, και από την πολιτεία και από, τους χορηγούς, για να μπορέσουν να κρατήσει σε ψηλό επίπεδο αυτό το που λέγεται ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Αντρέα, θα κλείσω με κάτι. Όποτε σε ακούω να μιλάς, ξέρω ότι κάτι έχεις να πεις, και όπως είπες, γνωριζόμαστε χρόνια, αλλά κάθε φορά με εντυπωσιάζεις να μου επιτρέψεις να πω και περισσότερο, γιατί έχεις τόσο μεγάλη οικογένεια, έχετε περάσει όλο αυτό. Και εσύ σκέφτεσαι και τους άλλους και σκέφτεσαι πώς θα βοηθηθεί κόσμος, είτε μέσα από το ποδόσφαιρο είτε μέσα από άλλες δράσεις, και ξέρω πως έχεις κάνει πολλά και για τα άλλα παιδιά. Δεν το λες εσύ, το λέω εγώ. Και θέλω να περάσεις κάποια μηνύματα και εσύ, ρώτησα πριν και την Κατερίνα, και για τα παιδιά που περνάνε ό,τι έχει περάσει η δική σου Κατερίνα, αλλά και ενδεχομένως και για τους γονείς.
3: Γιώργο, θεωρώ ότι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου το λέω, δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν, μακάρι να μπορούσα να κάνω στην ουσία πράγματα. Δεν σου κρύβω ότι στο ποδόσφαιρο βρίσκομαι και για αυτό το λόγο. Για το λόγο το ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που δεν σταματάει στις γραμμές αυτού του χώρου του αγωνιστικού. Πάει και παραέξω. Γι' αυτό άλλωστε και εγώ από το μετερίζω το δικό μου σε ένα παιχνίδι με τον Ιρόδοτο είχα βγει μπροστά και προέβαλα και είπα το τι συμβαίνει ό,τι αφορά την κλινική που νοσηλευόταν η κόρη μου. Για να μην σταματήσει εκεί όμως, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω για την κλινική αυτή. Όπως και έγινε, γιατί το ποδόσφαιρο έχει τεράστια δύναμη. Σχεδόν την επόμενη μέρα τότε με είχε ενοχλήσει ο κύριος Αρνοτάκης, αλλά και άλλοι άνθρωποι γύρω από το ποδόσφαιρο, και αλλάξαμε ήδη πάρα πολλά πράγματα, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι αρκετό. Θεωρώ ότι αυτό το νησί μπορεί να πραγματοποιήσει το όνειρο το δικό μου, και όχι μόνο το δικό μου, γιατί εγώ είμαι ένας απλός μπαμπάς. Εντάξει, ένας μπαμπάς είμαι, αλλά μπορεί να πραγματοποιήσει το όνειρο των παιδιών που βρίσκονται εκεί μέσα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το νησί μπορεί να υποστηρίξει μια κλινική όπως το Μαριάννα Βαρνογιάννη, γιατί βρέθηκα σε αυτή την κλινική τη δεύτερη φορά. Ένα μέρος ασύλληπτο, ένα μέρος που πραγματικά προσφέρει πάρα πολύ καλές υπηρεσίες στις οικογένειες αυτές, και έχουν να ζηλέψουν πάρα πολλές χώρες τις υπηρεσίες αυτές της Ευρώπης, προηγμένες. Θέλω να πω ότι μπορούμε να το κάνουμε και εδώ στην Κρήτη, γι' αυτό και άλλωστε είμαι στο χώρο αυτό, γιατί θέλω και επιμένω. Μέχρι να κλείσω τα μάτια μου θα επιμένω για αυτό το χώρο, να μπορέσουμε να δώσουμε όμορφα πράγματα στα παιδιά αυτά.
0: Και στους γονείς που περνάνε δύσκολα, τι τους λες?
3: Στους γονείς θα βάλω τον παράγοντα Θεό, γιατί πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό, να προσεύχονται στο Θεό και να τον παρακαλάνε να βοηθήσει τους γιατρούς, γιατί και οι γιατροί και οι επιστήμοι μας είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο εδώ στην Ελλάδα, να τους δίνει τη δύναμη ώστε να μπορέσουν να στηρίξουν εμάς και τα παιδιά μας. Αυτό έχω να πω. Δεν ξεχνάμε ποτέ το Θεό, είναι πάντα δίπλα μας. Είμαστε Έλληνες, χριστιανοί, ορθόδοξοι, προχωράμε. Πραγματικά το πιστεύω αυτό και το τονίζω και το φωνάζω. Γι' αυτό και όλα μέσα από το ποδόσφαιρο δεν προσπαθώ μόνο να φροντοφωνάξω το τι συμβαίνει. Προσπαθώ με μεγάλη συγκίνηση να βοηθήσω και άλλα παιδιά στην Κρήτη που μπορεί να μην περνάνε καρκίνο, αλλά μέσα από τη δουλειά μου, γιατί εργάζομαι, δεν ξέρω αν ξέρεις Γιώργο, σε δομές με παιδιά με ειδικές ανάγκες, με συγγενικές παρεμβάσεις. Να βοηθήσουμε ακόμα και αυτά τα παιδιά, γιατί αυτά τα παιδιά μπορεί να περνάνε δύσκολα, τα δικά μας εννοώ στην παιδαγωγική, αλλά αυτά τα παιδιά είναι σε πολύ δυσκολότερη μοίρα, γιατί δεν έχουν μια αγκαλιά. Δεν έχουν μια πατρική αγκαλιά, μια μητρική αγκαλιά.
0: Για το κλείσιμο αυτής της εκπομπής, αφού σας υποσχεθούμε πως θα ακολουθήσει και μια δεύτερη με ποδοσφαιρικές οικογένειες, αφήσαμε τον ποδοσφαιριστή της πρώτης ομάδας του Όφη να μας υποδεχτεί στο γήπεδο που μας υποδέχτηκε και η οικογένεια Ξηδάκη. Ο Παύλος Καινουριάκης, που φοράει και το εθνόσημο, μας συστήνει ξανά τον πατέρα του, παλέμαχο, ποδοσφαιριστή πια, Μανώλη Καινουριάκη, την αδελφή του Μαργαρίτα, που έγινε πρωταθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής, και μια μητέρα ηρωίδα, η Χαρούλα Θαλασσινού Καινουριάκη, που ο Θεός της χάρισε εκτός από μια υπέροχη οικογένεια.

0: αυτονόητα στα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο, τότε ήταν μάλλον μόνο στη σφαίρα της φαντασίας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες και ίσως αυτό σε κάνει όταν έχεις περάσει τα δύσκολα να ξέρεις να μιλήσεις και να δώσεις και καλύτερες συμβουλές.
1: Ναι, τα παλιά χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολο το επαγγελματικό ποδόσφαιρο για να φτάσει ψηλά. Εγώ θυμάμαι τότε εμείς για να δούμε μια προπόνηση του Όφη, όχι να κάνουμε, να δούμε προπόνηση, δεν μπορούσαμε να πάμε στο γήπεδο. Έπρεπε να πάρει άδεια για να δει μια προπόνηση. Τα πράγματα τώρα είναι λίγο πιο απλούστερα με τα ίντερνετ, με τα email, με τα DVD, με όλα αυτά. Είναι πιο εύκολο λίγο το ποδόσφαιρο στο επαγγελματικό χώρο.
0: Και το ξέρω γήπεδο σίγουρα ο Παύλος δεν το είδε ποτέ.
1: Πολλά παιδιά δεν το έχουν δει το ξέρω γήπεδο, να δούνε τους μυρούς, τα γόνατα, αιμέματα. Είναι διαφορετικό, όσο πάει εξελίσσεται πάρα πολύ.
0: Όταν κατάλαβες ότι ο Παύλος θέλει να παίξει ποδόσφαιρο και ότι έχει προπτικές, τι σκέφτηκες και ποια ήταν τα πρώτα λόγια που θυμάσαι να του έχεις πει?
1: Να σου πω την αλήθεια, και εγώ δεν σκέφτηκα κάτι. Ο Παύλος ήταν αυτός που αποφάσισε τι θα κάνει. Θυμάμαι αξέχαστα μία φορά στο Μπόα όταν πήγαμε και ήταν ένα χρόνο, μία μέρα ήρθε και μου είπε: «Μπαμπά, δεν θέλω να παίξω ποδόσφαιρο». Του είπα: «Πάντα δεν πειράζει, θα πάμε σε ένα άλλο άθλημα». Έτσι έγινε, σταμάτησε 6 μήνες και μετά από 6 μήνες μόνος του ξαναζήτησε να ξαναπάμε πίσω στο ποδόσφαιρο.
0: Δηλαδή ήταν μια απογοήτευση της στιγμής, πιστεύεις?
1: Δεν ήταν απογοήτευση. Έτσι είναι όταν είσαι σε μικρή ηλικία. Το κάθε παιδί παρασύρει, οι φίλοι παρασύρουν. Ο ένας παίζει μπάσκετ, ο άλλος παίζει βόλεϊ. Και σε πάει λίγο μόνο του. Να αρχίσει. Δεν μπορείς να πεις εσύ το παιδί σου τα κάνει επειδή είσαι παιδί ποδόσφαιρο. Έτσι πιστεύω εγώ το σωστό.
0: Ξέρω πόσο κοντά είσαι στον Παύλο και στη Μαργαρίτα, αλλά επειδή έχεις περάσει από το χώρο και είσαι ουσιαστικά μέσα στον χώρο, είμαι βέβαιος ότι όλα αυτά τα χρόνια διακριτικά είσαι κοντά στα παιδιά.
1: Βέβαια, είμαστε πάρα πολύ κοντά στα παιδιά. Το μόνο που μπορούμε και πρέπει να προσφέρουμε στα παιδιά μας στον αθλητισμό είναι την ψυχολογική υποστήριξη. Αυτό πιστεύω ότι είναι το νούμερο ένα και κάνουμε άπειρες ομιλίες. Έχουμε κάνει και με τον Παύλο και με τη Μαργαρίτα, γιατί και οι δύο κάνουν πρωταθλητισμό. Άρα θα πρέπει το ψυχολογικό κομμάτι να είναι το νούμερο ένα. Μέχρι εκεί όμως πρέπει να φτάνουν οι γονείς, μέχρι το ψυχολογικό κομμάτι.
2: Προσπαθούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Προσπαθούμε κάθε μέρα να συζητήσεις με όλα. Είναι η δύναμή μας. Και αυτοί παίρνουν δύναμη από εμάς και εμείς από αυτούς.
0: Εσύ ούτως ή άλλως στο γήπεδο πήγαινες. Άλλωστε ο άντρας σου, ο σύζυγός σου, ποδόσφαιρο έπαιζε. Είσαι φίλαθλος, είσαι άνθρωπος που είσαι κοντά στον αθλητισμό.
2: Νομίζω ότι η ζωή μας, εμάς, η διασκέδασή μας, όλα αυτά είναι κάθε Σαββατοκύριακο να πηγαίνουμε στα γήπεδα. Αυτό. Από ανήψια, από τα παιδιά μου, από το γαμπρό μου, τον άντρα μου φυσικά, από τους κουμπάρους μου, είναι όλοι μέσα στον αθλητισμό. Έχουμε μεγαλώσει μέσα στα γήπεδα.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι άλλες οι ανασφάλειες που έχει η μάνα όταν μπουν τα δικά της παιδιά στον αθλητισμό και άλλα αυτά που έχει ζήσει από το σύζυγο. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς αισθανόσουνα με τον Παύλο όσο έβλεπε να μεγαλώνει και να έχει περισσότερες απαιτήσεις και με τη Μαργαρίτα.
2: Δεν το έχω σκεφτεί και εγώ, γιατί το έχω συζητήσει με πολλούς, ότι με τον άντρα μου δεν είχα τόσο πολύ άγχος. Τον καμάρωνα πάντα, ήμουν δίπλα του. Δεν είχα τόσο πολύ άγχος. Με τα παιδιά μου είναι απίστευτο το που νιώθω. Νομίζω ότι θα φύγει η καρδιά μου. Αλλά εντάξει, όλα καλά.
3: Το να βλέπεις τον πατέρα σου να είναι μέσα στον χώρο του ποδοσφαίρου σίγουρα με επηρέασε αυτό από μικρή ηλικία, ώστε ήθελα να αρχίσω κι εγώ να παίζω ποδόσφαιρο. Και ξεκίνησα την ομάδα του ΠΟΑ και συνέχισα την καριέρα μου στην ομάδα του ΟΦΗ.
0: Σίγουρα ο χώρος έχει και δυσκολίες, αλλά όλα τα παιδιά κρατάτε τα καλά και νομίζω ότι ειδικά στα πρώτα χρόνια που θέλεις να δείξεις, να πετύχεις κάποια πράγματα, είσαι αναγκασμένος να το συνδυάσεις και με το σχολείο και αυτό δεν είναι εύκολο.
3: Εννοείται ότι κάνεις έχει δυσκολία, το θέμα είναι να την ξεπερνάς και να πηγαίνεις συνέχεια μπροστά. Το να τα συνδυάσεις είναι κάτι δύσκολο, αλλά σίγουρα μπορούμε να το κάνουμε όλοι.
0: Ποια λόγια του έχεις κρατήσει του Μανώλη του Καινουριάκη, τι από αυτά που σου έλεγε? Και πρέπει να πω ότι έχεις και θείο παλέμαχο ποδοσφαιριστή και από τους καλύτερους που έχουν έρθει από το εξωτερικό στο Ηράκλειο, το Λόιντ Λίσλεβαν. Νομίζω και από τους δύο μπορεί να έχεις πάρει συμβουλές.
3: Σωστά. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Κάθε μέρα πιστεύω με συμβουλεύει σωστά και πιστεύω φαίνεται.

0: αδερφή σου ως αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής πέτυχε και αυτή πάρα πολλά. Και είναι και το δικό της άθλημα πολύ δύσκολο και ιδιαίτερο και είναι και ατομικό περισσότερο. Την παρακολουθούσες?
1: Ναι, ήμουν φανατικός της αδερφής μου. Έκανε ένα από τα πιο δύσκολα αθλήματα, διότι είναι το σε τι μέρα θα είσαι. Και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο και πρέπει να σε βοηθάει και στην ψυχολογία. Αυτό. Ήταν πολύ καλή στο άθλημα που έκανε.
0: Και είναι.
1: Και είναι, ναι.
0: Και πρέπει να πω ότι λένε πολλοί ότι στο ποδόσφαιρο, επειδή είναι ομαδικό, υπάρχει μια διαφορά. Μπορεί το λάθος το δικό σου να το διορθώσει και κάποιος άλλος και να μην φανεί. Στα ατομικά αθλήματα, ειδικά όταν κάνεις ένα αγώνισμα ατομικό, είσαι μόνη σου ή μόνο σου με τον εαυτό σου και μέσα σε 3 λεπτά, 4 πρέπει να τα έχεις κάνει όλα σωστά.
1: Αυτό ακριβώς. Τα ομαδικά αθλήματα είναι σίγουρα λίγο πιο εύκολο, διότι έχεις τους γύρω σου να μπορούν να σε καλύψουν. Ενώ όταν είναι ατομικό το άθλημα, είσαι εσύ και ο εαυτός σου.
2: Είναι πάρα πολύ θετικό που έχω μεγαλώσει μια οικογένεια που είναι μέσα στον αθλητισμό. Γιατί έτσι με τώρα σχολείο ξέρω παιδιά που δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου και νιώθω ότι δεν έχω κάτι κοινό μαζί τους. Μου έχουν μεταφέρει πάρα πολλά. Μου έχουν μάθει πάρα πολλά. Και πάντα με αυτούς πήγαινα μπροστά.
0: Εγώ θα τολμήσω να πω ότι το δικό σου άθλημα θέλει ακόμα πιο σκληρή προσπάθεια από το ποδόσφαιρο, τουλάχιστον στις ώρες προπόνησης, στην καθημερινότητα. Από τα λίγα που ξέρω και εγώ από ρυθμική γυμναστική, νομίζω ότι έχει άλλου είδους προπόνηση, αλλά είναι κάτι πολύ δύσκολο και μπορούν να το κάνουν λιγότερα παιδιά μάλλον από το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, κάνουμε προπόνηση καθημερινά εκτός Κυριακές, 5 ώρες. Είναι γενικά πάρα πολύ δύσκολο και ψυχοφθόρο άθλημα. Δηλαδή, πιστεύω θέλει πολύ γερό στομάχι για να τα καταφέρεις. Και πιστεύω είμαι καλά, τα έχω πάει καλά μέχρι τώρα.
0: Θύμισε μου τις διακρίσεις που έχεις κάνει μέχρι τώρα και εκτός συνόρων έχεις πετύχει πράγματα.
2: Βγήκα δεύτερη στο σχολικό πρωτάθλημα πέρυσι και κατάφερα να εξασφαλίσω τα μόρια για τις Πανελλήνιες.
0: Στο Πανελλήνιο, έτσι.
2: Ναι. Ήμουνα επίλεκτη της εθνικής ομάδας στα 12-13, που είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχουμε μεγαλώσει σε μια επαρχία και πιο πολύ το άθλημα είναι διαδεδομένο στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και εδώ δεν είναι τόσο. Οπότε ήταν πάρα πολύ μεγάλο πιστεύω αυτό που κατάφερε.
3: Τα παιδιά μας θα στηρίζουν διαφορετικά. Με την ψυχολογική υποστήριξη και με την ομιλία κάθε μέρα, ότι δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Είναι το ποδόσφαιρο και η ρυθμική είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Άρα σηκώνεσαι, πέφτεις και πρέπει να ξανασηκωθείς για να συνεχίσεις.
0: Πώς είδες την ενασχόληση της Μαργαρίτας με αυτό? Δεν μπορούσες να της πεις και σίγουρα και πάρα πολλά, αλλά ο αθλητισμός έχει και ομοιότητες. Πάντα βρίσκεις κάτι να πεις.
3: Η Μαργαρίτα κάνει ένα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα ατομικό. Το μόνο που μπορούσαμε να τη δίνουμε είναι κουράγιο, γιατί δεν είχαμε σχέση με αυτό το άθλημα, δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα, δεν ξέραμε, ήταν η Κρήτη, ήταν λίγο πίσω σε αυτό το άθλημα. Έχει καταφέρει πάρα πολλά, πραγματικά με την αξία της και πραγματικά με τη δουλειά. Δηλαδή, ερχόταν από το σχολείο 2 η ώρα και πήγε για προπόνηση, τελείωσε προπόνηση 8 η ώρα και μετά διάβασμα, ύπνο και πάλι το ούτω καθεξής. Αν δεν έχεις όρεξη και δύναμη και θέληση, δεν μπορείς να πετύχεις αυτό το άθλημα.
0: Το όνειρο του πατέρα για τα παιδιά.
3: Το όνειρο του πατέρα του είναι απ' όλα να είναι υγιείς, να είναι καλά στην υγεία τους, να κάνουν μια ωραία οικογένεια να το μεγαλώσουν και από εκεί πέρα οι στόχοι και η προοπτική θα δείξει αν αντέξουν σε αυτό που κάνουν.
0: Νομίζω πρέπει να το πω, ο Παύλος έφτασε ποδοσφαιρικά εκεί που δεν είχε φτάσει εσύ στη μεγάλη κατηγορία με τον Όφη. Νομίζω ότι και εσύ αυτό που ονειρεύεσαι είναι τα επόμενα χρόνια να το δεις να καθιερώνεται.
3: Βέβαια, αυτό τώρα και εγώ το λες επίτηδες, θα για να με πειράξεις αυτό, αλλά εντάξει, θα απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Έχει πετύχει ο Παύλος τώρα πάρα πολλά, αλλά δεν είναι τίποτα αυτό. Τώρα είναι η αρχή. Το να μείνεις ψηλά είναι το δύσκολο. Εκεί να μείνεις ψηλά είναι δύσκολο. Το να φτάσεις μπορεί να φτάσεις γρήγορα, αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να κατέβεις και γρήγορα. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, τώρα θέλει περισσότερη δουλειά, περισσότερες απαιτήσεις για να πετύχει και να μείνεις εκεί πάνω.
0: Και η μητέρα μπορεί να μην έπαιξε ποδόσφαιρο ή κάποιο άλλο άθλημα, αλλά είναι σίγουρα είναι μια στήριξη μεγάλη για δύο παιδιά που είναι στον αθλητισμό, νομίζω.
1: Εννοείται. Είναι ίσως το κομβικότερο είναι. Σε βοηθάει, σε συμβουλεύει. Είναι το ότι έχεις μεγαλώσει μαζί της. Είναι... Νιώθω περήφανος που έχω αυτή για μητέρα.
0: Και Παύλο, νομίζω φέτος είναι η χρονιά σου, σίγουρα. Βέβαια, ακόμα έχεις όλη την καριέρα μπροστά σου, αλλά δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω τα συναισθήματα όταν μέσα σε αυτή τη χρονιά κάνεις ντεμπούτο στη Super League με τον Όφη, έχεις γίνει επαγγελματίας, έρχεται κλήση από την εθνική ομάδα. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι αυτά που ονειρεύεται ένα παιδί στα πρώτα του βήματα.
1: Είναι όνειρο. Αυτό που έζησα στα 17 μου είναι ένα όνειρο, το οποίο πιστεύω έχει το κάθε παιδί όταν ξεκινάει από τις ακαδημίες, ερασιτεχνικές. Είναι να παίξει στην μεγαλύτερη κατηγορία της Ελλάδας και πόσο μάλλον με την ομάδα της εκεί που γεννήθηκε, τον τόπο γέννησής του. Είναι σίγουρα κάτι το τρομερό.
0: Ίσως να ήθελες να προλάβεις να πάρεις παιχνίδια και σε αυτό το γήπεδο που είμαστε σήμερα, αλλά και το Παγκρίτιο είναι ένα στάδιο που είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα.
1: Εννοείται. Εδώ μέσα η ατμόσφαιρα ήταν σε κάθε αγώνα τρομερή. Το συνέστημα το να παίζεις εδώ μέσα σε ένα τόσο ιστορικό γήπεδο είναι φανταστικό. Ελπίζω να το ζήσω τα επόμενα χρόνια.
0: Ποια είναι τα όνειρα πλέον του Παύλου Καινουριάκη? Είπαμε πως τώρα ουσιαστικά ξεκινάς. Έγινε η αρχή, αλλά στο ποδόσφαιρο συνέχεια βάζεις στόχους για κάτι παραπάνω.
1: Εννοείται, έκανα φέτος τον ντεμπούτο μου. Ο επόμενος στόχος είναι να ενταχθώ ως βασικό μέλος στην ομάδα του Όφη. Να είμαι ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας.
0: Παύλο, θέλω να στείλεις ένα μήνυμα σε όλα τα παιδιά και στο Ηράκλειο και γενικότερα τα παιδιά που θα μας ακούσουν. Τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να προσέχουν για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να τα ζήσουν μια μέρα όπως το έχεις κάνει εσύ, γιατί είσαι ακόμα 17 και σίγουρα υπάρχουν παιδιά πάρα πολλά που θέλουν να πετύχουν κάτι ανάλογο με σένα.
1: Πρέπει να πιστεύουν στα όνειρά τους. Πρέπει να πιστεύουν ότι μπορούν να τα κάνουν πραγματικότητα. Όλα βέβαια θέλουν δουλειά, πίστη, αφοσίωση και πιστεύω ότι με το τελευταίο, με την αφοσίωση, όλα μπορούν να επιτευχθούν.
0: Mm-hmm. Εσύ, από όλα αυτά που έχεις πετύχει μέχρι τώρα στην καριέρα σου, τι θέλεις να αφιερώσεις στην οικογένειά σου, για να κλείσουμε
1: πάντα
0: με αυτό?
1: Τα πάντα. Για μένα η οικογένεια είναι το πιο σημαντικό.
0: Οι δικοί σου καταλάβαιναν, να το πω έτσι, ο αδερφός και οι γονείς σου, τους κανόνες, όλα αυτά, ήταν εύκολο να μπουν στο κλίμα, τους έβαλες εσύ?
2: Πιστεύω η μαμά τα καταλάβαινε, γιατί και αυτοί ήταν στον χώρο του μπαλέτου, που έχουν διαφορές, αλλά είναι παρόμοια. Ο αδερφός μου και ο μπάς μου δεν ξέρω κατά πόσο, αλλά ήταν πάντα δίπλα μου.
0: Σίγουρα το μεγάλο στοίχημα της οικογένειας τώρα είναι ο αδερφός σου και θέλω να μου πεις τι του εύχεσαι.
2: Του εύχομαι να πραγματοποιήσει όλα τα όνειρά του και είμαστε πάντα δίπλα του, ό,τι και να κάνει. Το καλό με τη Μαργαρίτα είναι ότι πολλά παιδιά δυστυχώς αυτό το άθλημα χάνουν πολλά από τη ζωή τους. Με βόλτες, παρές, είναι πιο ατομικό, είναι πιο κλεισμένοι μέσα στο γήπεδο, είναι όλη μέρα μέσα στο γήπεδο. Χάνει πολλά πράγματα. Αλλά της λέω ότι είναι πολύ τυχερή, γιατί έχει ζήσει και πολλά πράγματα που δεν μπορούν να τα ζήσουν άλλα παιδιά, όπως τις διακρίσεις να ανεβαίνει πάνω στο βάθρο, ταξίδια στο εξωτερικό, να αγωνίζεται μπροστά σε τόσους κριτές και να τα καταφέρνει. Είναι μεγάλο επίτευγμα αυτό που έχει κάνει.
0: Mm-hmm. Και ήρθε η χρονιά αυτή, αυτή η σεζόν ποδοσφαιρικά. Πάμε με σεζόν 2025-26 για τον Παύλο, που και εκεί τα πρώτα μεγάλα όνειρα έχουν γίνει πραγματικότητα. Και νομίζω ερχόντουσαν κάποιες ανακοινώσεις που στο σπίτι πρέπει να γίνονταν γλέντι.
2: Γλέντι. Μεγάλο. Πολύ μεγάλη χαρά, πάρα πολύ μεγάλη. Μπορεί να λέμε για τη Μαργαρίτα ότι είναι δύσκολο άθλημα, αλλά για το ποδόσφαιρο νομίζω ότι τα παιδιά είναι πάρα πολλά που παίζουν ποδόσφαιρο. Είναι ακόμα πιο δύσκολο να πετύχει κάποιο παιδί το στόχο του. Είναι χιλιάδες τα παιδιά που θέλουν να γίνουν ποδοσφαιριστές. Οπότε αυτό που έχει κατεφέρει ο Παύλος είναι φοβερό. Περηφάνεια μεγάλη.
0: Τι τους εύχεσαι και στους δύο?
2: Τους εύχομαι αυτό που ο άντρας μου, να είναι πάντα υγιείς πάνω απ' όλα. Να συνεχίσουν να καταφέρουν αυτά που έχουν στο μυαλό τους, να πετύχουν όλα τους τα όνειρα. Και ακόμα πιο πολλά πόσα έχουν ονειρευτεί να τους έρθουν στον δρόμο τους.
0: Πάντως είδαμε και σένα ότι είσαι σε φόρμα στο δικό σου χώρο. Σε ακούσαμε πρόσφατα και σε είδαμε να τραγουδάς.
2: Να είστε καλά.
0: Ήταν ναι, εμπειρία, ναι. Δεν ήταν να κάνεις ένα comeback.
2: Είπα να κάνω ένα comeback. Πέρασε ένα δύσκολο πρόβλημα με την υγεία μου, είχα μείνει λίγο πίσω. Ήταν και τα παιδιά μου μικρά. Στην αρχή δεν ήθελα να τραγουδάω. Τώρα που έχουν μεγαλώσει και αυτά, μου λένε άντε μαμά. Συνέχισε. Και νομίζω ότι με καμαρώνουν τώρα πιο πολύ.
0: Χαρούλα, και εσύ είχες ένα παιχνίδι για την ίδια τη ζωή και νομίζω και με τη δύναμή σου έδειξες και το δρόμο στα παιδιά να κάθε δυσκολία να την αντιμετωπίζουν διαφορετικά.
2: Το πιο δύσκολο παιχνίδι που μπορεί να τύχει σε έναν άνθρωπο νομίζω είναι αυτό, να του τύχει κάτι στην υγεία του. Όταν έχεις όμως μια τόσο δυνατή οικογένεια και να είναι τόσο στήριγμά σου και να σε βοηθάνε σε όλα, νομίζω αυτό μπόρεσα και ξανά είμαι στα πόδια μου. Τους χρωστάω τα πάντα.
0: Και έχω και μια ερώτηση έκπληξη για το φινάλε.
2: Oh.
0: Θέλω να αφιερώσω στην οικογένειά σου ένα ρεφρέν.
2: Ανάψαμε φωτιά και μεγάλα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εσρίστη θαυμαστός του κυδεύσα ενδόξος το σώμα σου το άχραντον Θεότο και πανύμνητε η συνύμνησαν και των αγγέλων τα πλήθη την μετάσταση την συνσύνη.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο θάνατος παραμονεύει ξανά στο χωριό. Στο χωριό όλα κυλούσαν ήσυχα μετά τη βάφτιση της Νεριμάν. Η νεοφώτιστη Ειρήνη είχε την αποδοχή όλων. Την είχαν αγκαλιάσει και αγαπήσει και τη θεωρούσαν πλέον δική τους. Στην εκκλησία πήγαινε σε κάθε ακολουθία και ο Παπαγιάννης ήταν πολύ περήφανος για αυτήν. Την αγαπούσε σαν παιδί του και της το έδειχνε σε κάθε ευκαιρία. Η Λιάκαινα ήταν όμως η αδυναμία της και η ίδια η αδυναμία της γριάς. Τέριαξαν η μία με την άλλη και δεθήκανε περισσότερο και από μάνα με κόρη. Ο παπάς καμάρωνε και τις δύο και προσευχόταν να τις προστατεύει ο Θεός από κακές στιγμές και από κακούς ανθρώπους. Γιατί πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κακό, είτε γιατί δεν πηγαίνει καλά το μυαλό τους, είτε γιατί διαμόρφωσαν κακό χαρακτήρα λόγω δύσκολων συνθήκων στη ζωή τους. Εύκολα γίνονται υποχείρια αυτού που μισεί τα καλά έργα και τους ανθρώπους του Θεού. Ένας από αυτούς είναι ο Μανούσος του Χαμπιτοκοστή. Το τελευταίο διάστημα μετά τη φυγή και του τελευταίου από τους άντρες του τριγύριζε σαν πληγωμένο θεριό. Ο λόγος του δεν περνούσε πλέον και όλοι τον απέφευγαν. Τον θεωρούσαν φωνιά και τον έλεγαν παλαβό. Και αυτός στο σαλεμένο πλέον μυαλό του έναν είχε στόχο, τον Παπαγιάννη, μα και την τουρκάλα που έκρυβε, όπως έλεγε, αλλά και όλους όσους είχε γύρω του. «Δε θα μου γλιτώσεις, Παπαχότζα, θα σε κρεμάσω από το καμπαναριό μαζί με την τουρκάλα που ανεμάζωξες», έλεγε κάθε τόσο, μιλώντας στον εαυτό του, εκτοξεύοντας ανάμεσα από τα δόντια του απειλές και βρισχές κατά του ιερωμένου με μορφασμούς που μόνο τρελός με αιμονές θα μπορούσε να κάνει. Αυτό το διάστημα όλο και τριγύριζε στο χωριό και παρακολουθούσε τον παπά κατά πόδας. Ήξερε όλες τις κινήσεις του, μα και της Λιάκαινας και της ψυχοκόρης της. Ο ιερωμένος στην αρχή ήταν ανυποψίαστος, αλλά κάποια φορά που γυρνούσε από την εκκλησία μαζί με τον ψάλτη, τον είδε πίσω από κάποιο τοίχο να τους παρακολουθεί. Δεν ήταν όμως σίγουρος γι' αυτό, αφού πήγε στο σπίτι του, έβγαλε το ράσο και βγήκε από την πίσω πόρτα. Έκανε τον κύκλο και βεβαιώθηκε ότι δεν έκανε λάθος, αφού τον είδε να παρακολουθεί την πόρτα του σπιτιού του και αναγνώρισε ποιος ήταν. Κάθισε κάπου μακριά και με υπομονή περίμενε τις κινήσεις του. Τον είδε μετά από ώρα να φεύγει για το σπίτι της Λιάκαινας και να το παρατηρεί από μικρή απόσταση, κρυμμένος στο φύλωμα μιας χαρουπιάς. Τότε τον έζωσαν φίδια, καταλαβαίνοντας τον μεγάλο κίνδυνο που διέτρεχε ο ίδιος, μα προπαντός η Νεριμάν με τη Λιάκαινα. Ο ίδιος δεν μπορούσε να τα βάλει μαζί του. Έπρεπε κάποιος να μπορεί να τον σταματήσει και αυτός ήταν μόνο ο Μαθιός. Μα ο Μαθιός πολεμούσε για τη λευτεριά ετούτης της γης. Πώς να τον φωνάξει από αυτό το ύψιστο καθήκον για μια ανησυχία που μπορεί να ήταν και στη φαντασία του. Πήγε πάλι στην εκκλησία και κάτω από το καντήλι του Χριστού προσευχήθηκε θερμά. Βγήκε έχοντας πάρει την απόφαση να τον ειδοποιήσει. Την ίδια νύχτα βρήκε τον μανδατοφόρο, τον Αλβαντολευτέρη, και τον έστειλε σε νέα αποστολή. «Αγλάκα, παιδί μου, στους αρχάνες, και γύρεψε το Μαθιό. Πες του πως ο παλαβός, ο Μανούσος του Χαμπιτοκοστή, πάλι τριγυρίζει επαέ και μας παρακολουθεί. Μόνο αν μπορεί να έρθει, γιατί έχω κακό προαίσθημα. Μόνο αυτός μπορεί να τον εβάλει στη θέση του». Ο Αλμπαντάκης ξεκίνησε αμέσως, χωρίς δεύτερη κουβέντα, για την Κωμόπολη. Έξω από την Πόμπια, πριν το χωριό, δεξιά, υπήρχαν περβόλια με τρεχούμενα νερά που έρχονταν από πηγές του βουνού. Σε κάποιο από αυτά ήταν μια καλύβα και μέσα σε αυτήν κοιμόταν και έμενε το τελευταίο διάστημα ο Μανούσος.
Σαν έχασε τους άντρες του και τριγύριζε μοναχός, δεν υπήρχαν διαθέσιμα καταλήμματα για να τον φιλοξενήσουν, αφού όλοι τον απέφευγαν ξέροντας πως δεν έχουν να κάνουν με πατριώτη, μα με φωνιά. Όσοι μπορούσαν να κρατήσουν όπλο ήταν με τους οπλαρχηγούς στο Μαλεβίζι και στις Αρχάνες και πολεμούσαν για τη λευτεριά του νησιού. Δεν τον ήθελε κανείς μαζί του. Έτσι βρήκε αυτή την καλύβα από μινάρι της περιουσίας του πατέρα του που είχαν καταπατήσει οι συγγενείς του, που έναν έναν τους είχε ο ίδιος σκοτώσει, εκδικούμενος τη σκληρότητα και τις αυθαιρεσίες των. Μόνος του κουβέντιαζε τον τελευταίο καιρό εκεί στην καλύβα. Έκανε ολόκληρο διάλογο με φανταστικούς ακροατές και φαινόταν τρελός και επικίνδυνος. Και αυτό το απόγευμα ετοιμάζεται για αυτό που κάνει σχεδόν καθημερινά, να παρακολουθήσει αυτούς που θεωρεί εχθρούς του. Έτσι κρέμασε το τουφέκι στον ώμο και ανέβηκε στη φοράδα του, παίρνοντας κατεύθυνση για το Πετροκεφάλι. Ήταν μεγάλη Σαρακοστή και ο παπάς θα ήταν στην εκκλησία για το μεγάλο απόδειπνο, όπως κάθε Σαρακοστή. «Εκεί θα είναι και η Τουρκάλα», σκέφτηκε. «Μπορεί να βρω ευκαιρία να τσιξεκάμω και τσιδιώ». Με τη σκέψη αυτή άρχισε να καλπάζει προς τη μεριά του χωριού. Ο παπάς εκείνη την ώρα έψαλε το «Κύριε των δυνάμεων» μαζί με τον ψάλτη και οι παρευρισκόμενες γυναίκες έκαναν μετάνοιες ακούγοντάς τον. Μαζί τους και η Λιάκαινα με την Ερημάν, την Ειρήνη, όπως τη φώναζαν τώρα μετά τη βάπτισή της. Είχε σουρουπώσει σαν τέλεψη η ακολουθία και άρχισαν να φεύγουν σιγά σιγά οι παρευρισκόμενοι. Έφυγε ο ψάλτης και οι υπόλοιπες γυναίκες και έμειναν στην εκκλησία η Γριά με την ψυχοκόρη και τον παπά. Ο Παπαγιάννης, σαν από ένστικτο, τη συμβούλεψε να προσέχουν, γιατί ελοχεύει κίνδυνος από έναν παλαβό νέο που έκανε τόση ζημιά στους Τούρκους του χωριού και που τριγυρίζει ακόμη στα μέρη τους. «Να πηγαίνετε απόμερα για να μην δίνετε στόχο και άμα τον συναντήσετε να προσπαθήσετε να τον αποφύγετε και να μην τον εξαγριώσετε. Να μην του απαντήσετε ό,τι και να σας πει. Πιστεύω πως δεν θα τα βάλει με δύο ανυπεράσπιστες γυναίκες, αλλά για καλό και για κακό να προσέχετε». Σαν βγήκαν από το ναό, δεν προχώρησαν πολλά βήματα και τον είδαν μπροστά τους να στέκει σαν τον Χάροντα. Είχε μία αγριεμένη όψη και ένα σατανικό γέλιο έβγαινε από το στόμα του. «Καλώς την Τουρκάλα μας, που ετούρκεψε και τσεδικούς μας. Και εσύ, μωρή γρασκρόφα, ή τα γυρεύεις με τσαλόφιλους? Κατέω πως έχεις κοπέλια στην Αθήνα. Εδώ θες να νεμαζόξεις και τουρκάκια για να πιάσεις σόι?» Οι γυναίκες είχαν παγώσει. Τον κοίταζαν ακίνητες, σαν υπνοτισμένες. Αυτός τότε σήκωσε το όπλο του και σημαδεύοντας την Ερημάν πάτησε τη σκανδάλη. «Όχι την κόρη μου!» Ακούστηκε σπαραχτική η φωνή της Γριάς που αντιλάλησε σε όλο το χωριό ταυτόχρονα με τον πυροβολισμό και σαν μάνα αληθινή που προστατεύει το παιδί της πετάχτηκε σαν ασπίδα η Λιάκαινα. «Πού βρήκε τέτοια δύναμη αυτό το ασκητικό γερικό σώμα να προλάβει τη σφαίρα?» Τη τρύπησε το στήθος κάτω από τον δεξιό ώμο και βγήκε από την πλάτη της. Η Νεριμάν αισθάνθηκε ένα γλυκό πόνο στο μέρος της καρδιάς και σωριάστηκε στο έδαφος πάνω από το σώμα της Γριάς. Πρόλαβε να πει μόνο «Μάνα μου». Ο πυροβολισμός έκανε τον παπά να βγει έξω από την εκκλησία τρομαγμένος. Σαν είδε το μανούσο πάνω στο άλογο και τις δύο γυναίκες κατά γης, άρχισε να φωνάζει. «Ιντάκαμε σε κι απαλαβέ! Βοήθεια, χωριανοί, και μας σκοτώνουνε!» Και πιάνοντας το σκοινί, αρχίζει να χτυπάει την καμπάνα. Βλέποντας ο μανούσος πως σε λίγο θα ξεσηκωθεί όλο το χωριό, γυρίζει τη φοράδα του προς την αντίθετη κατεύθυνση και, χτυπώντας την στην κοιλιά με τα στιβάνια του, άρχισε να καλπάζει προς τη μεριά της Πόμπιας.
Σε λίγο όλο το χωριό είχε πέσει πάνω από τις δύο γυναίκες. Η γριά Λιάκαινα έμοιαζε νεκρή. Η Νεριμάν και αυτή δίπλα της, ξαπλωμένη, δεν έδειχνε σημεία ζωής. Ο παπάς είχε φέρει νερό από την εκκλησία και τους έβρεχε το πρόσωπο κλαίγοντας σαν μικρό παιδί για την καινούργια συμφορά που τους βρήκε. Τους μετέφεραν γρήγορα στην εκκλησία και τους ξάπλωσαν στο πάτωμα αφού πρώτα έστρωσαν πανιά και ό,τι ύφασμα βρήκαν πρόχειρο στο ναό. Κι ύστερα φώναξαν την παπαδιά που ήξερε λίγα γιατρικά και να δένει τραύματα για να επιληφθεί. Σαν ήρθε εκείνη στην εκκλησία, σύστησε ψυχραιμία σε όλους και άρχισε αμέσως τη δουλειά. Έπιασε πρώτα την Ερημάν και εξέτασε την πληγή. Είδε πως ήταν επιφανειακή και το μολύβι της σφαίρας να φαίνεται μέσα της. Το σώμα της Λιάκαινας είχε πάρει την ορμή της και δεν είχε τη δύναμη να τρυπήσει την καρδιά της. Γρήγορα το καθάρισε και το έδεσε. Ύστερα κοίταξε την ηρωική γριά. Είχε χάσει πολύ αίμα και είχε ένα διαμπερές τραύμα στο δεξί στήθος που έβγαινε στον ώμο της. Δεν είχε πεθάνει ακόμα, αλλά ήταν δύσκολη η κατάστασή της. Κατάλαβε πως η γριά είχε γίνει ασπίδα για να προφυλάξει την κοπέλα από τη σφαίρα του μανιακού και σκούπισε ένα δάκρυ βιαστικό που κύλησε στα μάτια της συγκινημένη. Ο παπάς έβλεπε τη γυναίκα του να καταγίνεται με θέρμη και αγάπη και σε αυτό το καθήκον και με δάκρυα μπήκε στο ιερό και προσευχήθηκε. Αφού δέθηκαν τα τραύματα και σταμάτησε προσωρινά η αιμορραγία της Λιάκαινας, που η κατάστασή της ήταν πιο σοβαρή, συνεννοήθηκαν πώς να μεταφέρουν τις γυναίκες στο σπίτι τους. Τότε άρχισε να συνέρχεται η Νεριμάν. Κοίταξε γύρω της αναζητώντας εκείνη που θυσιάστηκε για να τη σώσει. Την είδε μέσα στα αίματα με τα μάτια κλειστά και έβγαλε μια πνιγμένη κραυγή. «Μάνα μου, όχι! Μη μου ποθάνεις εδώ που γλυκάθηκα με την αγάπη σου. Μη μ' αφήσεις πάλι ορφανή, Χριστέ μου». Το είπε τόσο σπαρακτικά που όλοι άρχισαν να κλαίνε. Η παπαδιά τη συγκράτησε. Την έσφιξε στην αγκαλιά της και της είπε πως ακόμα ζει η μάνα της, μόνο να κάνει προσευχή στον Χριστό για να κάνει το θαύμα του. Τότε έκανε λίγα βήματα τρεμάμενα και πέφτοντας στα γόνατα μπροστά στην εικόνα του Χριστού, άρχισε να λέει ανάμεσα σε λυγμούς. «Εσύ Χριστέ, που με πήρες από τον κόσμο του Αλλάχ και με έφερες τον αληθινό, τον δικό σου, μην μου στερήσεις τούτη την Αγία μάνα που δεν τη χάρηκα πολύ. Μην μου στερήσεις τον παράδεισο που έζησα ισαμεδά. Μην μου στερήσεις την ελπίδα που καίει στο τζάκι της καρδιάς μου. Μην μου τη στερήσεις, Χριστέ μου, γιατί θα χάσω ό,τι κέρδισα στην εκκλησία σου. Δώσ' της πίσω τη ζωή, αφού είσαι η ζωή». Όλοι μέσα στην εκκλησία συμμετείχαν με δάκρυα στην προσευχή της. Με αναφιλητά μερικές γυναίκες έλεγαν «Κάμε το, Χριστέ μου, κάμε την καλά». Με προσοχή μετέφεραν σε αυτοσχέδιο φορείο τη Λιάκαινα στο σπίτι της και η παπαδιά ξανακοίταξε το τραύμα της. Ήταν βαθύ, αλλά όχι μεγάλο. Έπρεπε να το ράψει και από μπροστά και από πίσω στην πλάτη και να ελπίζει σε ένα θαύμα να μην υπάρχει εσωτερική αιμορραγία. Το έκανε γρήγορα. Ο Αλμπαντάκης ξημερώματα έφτασε στην Κωμόπολη αφού ξεκουράστηκε λίγες ώρες στις Δαφνές. Σαν τον είδε ο Μαθιός να τον φέρνουν στο κατάλημα, συνοφριώθηκε. «Ήν τα γίνει και πάλι», σκέφτηκε. «Όποτε θωρώ το Λευτέρη, τα νέα δεν είναι ευχάριστα». «Ήν τα συμβαίνει, Μπάρμπα Λευτέρη, γίνει και πράμα στο χωριό». «Ακόμη πράμα, παιδί μου, μα θα γεννεί αν δεν το προλάβεις», του λέει αυτός και του εξηγεί τι του ανέφερε ο παπάς. «Πάλι αυτός? Δεν τον εχόρτασε το κακό που προξένησε, μα θέλει να κάνει κι άλλο?» Τη συζήτηση την άκουσαν όλοι, και ο Σύφης και ο Σταυρουλογιώργης. Ο καπετάνιος του Ψιλορίτη τους είπε «Καβαλικέψετε τ' άλογα και μολάρετε στο χωριό και οι δύο και ξεκάμε τέτονε τον κερατά.
Μην τον αφήσετε να κάνει άλλο κακό. Θαρώ πως κατέχετε ή να κάνετε. Και άμα λείψει ο κίνδυνος καλά-καλά, τότε σας να γιαγείρετε. Και ύστερα τους φώναξε κοντά του και τους είπε κάτι στο αυτί που τους έκανε να χαμογελάσουν. Μόλις απομακρύνθηκαν, είπε δυνατά. «Το τελευταίο είναι διαταγή. Μόνο να με ειδοποιήσετε να έρθω». Σέλωσαν τα άλογα και μαζί με τον αγγελιοφόρο, τον καλό πατριώτη, τον Αλβαντολευτέρη, ξεκίνησαν για τη Μεσαρά. Την ίδια στιγμή στο χωριό, αφού πέρασε η νύχτα, όλοι περίμεναν με αγωνία αν η ηρωίδα... Την ίδια στιγμή στο χωριό, αφού πέρασε η νύχτα, όλοι περίμεναν με αγωνία αν η ηρωική γριά θα άνοιγε τα μάτια της. Η Νεριμάν ήταν συγκλονισμένη. Δεν έφυγε στιγμή από κοντά της. Είδε ότι είχε ανεβάσει πυρετό και με ένα πανί της έσβηνε την κάψα από το μέτωπο, αν και η ίδια φαινόταν να μην είναι καλά. Η παπαδιά προσπαθούσε δίπλα τους να προσφέρει κάθε βοήθεια που θεωρούσε απαραίτητη. Και ήταν πολύτιμη η παρουσία της. Ο καλύτερος γιατρός δεν θα μπορούσε να κάνει τόσα. Κάποια στιγμή γύρισε τη λιάκια μπρούμητα και πίεσε λίγο την πληγή, βγάζοντας λίγο αίμα σκοτωμένο ανάμεσα στα ράματα που δεν ήταν πολύ σφιχτά, γι' αυτό μάλλον το σκοπό. Αυτό σαν να ήταν το κλειδί που άνοιξε την πόρτα και μπήκε η ζωή μέσα της. Έβγαλε δύο πονεμένες ανάσες και άνοιξε τα μάτια. «Μάνα μου!» ακούστηκε από τα χείλη της Νεριμάν χαρούμενα. «Θεία Αγγελικό!» βγήκε από τα χείλη της παπαδιάς. Τότε άνοιξε τα μάτια και τις κοίταξε και τις δύο χαμογελώντας ισχνά. Στο δωμάτιο μαζί με τον ήλιο μπήκε και η χαρά. Η παπαδιά άρχισε τότε να ετοιμάζει διάφορα βότανα, αλλά και φαγητό που θα έκαναν την ανάρρωση πιο γρήγορη και για τις δύο. Ο παπάς που βρισκόταν στην εκκλησία για την πρωινή ακολουθία, μόλις τελείωσε, ήρθε σχεδόν τρέχοντας και χτύπησε με αγωνία την πόρτα του σπιτιού της Λιάκαινας. Σαν του άνοιξαν και αντίκρισε τη γριά ζωντανή, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τους λυγμούς του. Έκλαιγε από χαρά, κοιτάζοντας ψηλά, ευχαριστώντας τον Θεό που άκουσε όλων τις προσευχές. «Αγγελικό παιδί μου, δόξα τω Θεώ, σε άφησε να ζήσεις και να δείξεις εμάς πώς είναι να θυσιάζεσαι για αυτούς που αγαπάς». Σαν ήρθε το βράδυ, η χαρά μεγάλωσε με την άφηξη των δύο αδελφών. Μόλις μπήκαν και αντίκρισαν τις δύο πληγωμένες γυναίκες, πάγωσαν τρομαγμένοι. Γρήγορα όμως ησύχασαν, βλέποντας πως δεν ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα. Τα αγκαλιάσματα μετά από τόσο καιρό ήταν απαραίτητα και αναγκαία. Λίγο πιο ήπια με τη Λιάκαινα που είχε ανοιχτές πληγές. Μα η Νεριμάν είχε χαθεί μόνιμα στην αγκαλιά του αγαπημένου της. Σαν ησύχασαν λίγο και ήπιαν δυο ρακές για να ξεϊδρώσουν, όπως είναι συνήθιο στην Κρήτη, άρχισαν την κουβέντα για εκείνον που πήγε να σκοτώσει τις γυναίκες. «Αυτός θα είναι μόνιμος κίνδυνος. Πρέπει να δούμε πώς θα τον εξουδετερώσουμε», είπε ο παπάς και πρότεινε, άμα τον πιάσουνε, να τον βάλουν σε ένα πλοίο από αυτά που φέρνουν Προμήθειες και να τον στείλουν στον Πειραιά ή όπου αλλού πάει, πάντως μακριά από την Κρήτη. Και συμπλήρωσε. «Αλλιώς να τον παραδώσετε στον στρατό του Κόρακα. Αλλιώς να τον παραδώσετε στον στρατό του Κόρακα και ό,τι αποφασίσει. Άστον εσύ, και άμα τον ευρώ, θα δούμε ήντα θα τον εκάμωμε», του είπε ο μαθιός, λέγοντας πως θα ξεκινήσει το πρωί, μια και τώρα τα άλογα έπρεπε να ξεκουραστούν για να βρει τον αίτιο. Ο αδελφός του του είπε πως ό,τι κάνουν να το κάνουν μαζί, μια και ξεκίνησαν για αυτόν τον λόγο από τις αρχάνες. Ο παπάς είχε όμως άλλο σχέδιο. Τους πρότεινε να πάρουν μαζί τον Λευτέρη και τον σύντεκνό του, τον Καλλιεργομιχάλη, που κατέχουν άριστα την περιοχή και όλοι μαζί να τον ψάξουν στην Πόμπια και στα γύρω βουνά. Αποφάσισαν να ακούσουν τον παπά και έτσι έφυγε ο Σύφης με τον Αλμπαντάκη για το σπίτι του Καλεργάκη για να δει και την αγαπημένη του Μαρίνα και το επόμενο πρωί να ξεκινήσουν για όσα συμφώνησαν όλοι μαζί.
Μεγάλη ήταν η χαρά του καλλιεργό Μιχάλη και της φαμίλιας του, σαν είδαν τον Σύφη να καταφτάνει με τον σύντεκνό του στον Λευτέρη. Μετά τις αγκαλιές και τα φιλιά, προπάντων των δύο αραβωνιασμένων, κάθισαν στο τραπέζι που τους ετοίμασε η γυναίκα του με τη Μαρίνα. Έτσι, στο φαγητό επάνω, τους ανέφεραν και τον λόγο της αφήξεώς τους. Ο καλλιεργομιχάλης, που έλειπε κι αυτός με κάποια ομάδα επαναστατών της Πόμπιας στην εκστρατεία της Ιεράπετρας και είχε γυρίσει πριν λίγες μέρες, ήξερε καλά τον Μανούσο τον Χαμπιτάκη και τον χαρακτήρα του και με ποιους συναλλασσόταν.

που έχει μεγάλα ξύλα στην οροφή. Εκιά μου είπαν ότι τον έχουν δει να μένει τελευταία, τους είπε. Δεν άργησαν να εντοπίσουν την καλύβα και αφού χωρίστηκαν προχώρησαν από 4 σημεία φτάνοντας δίπλα της. Ο Μαθιός, κρατώντας το όπλο του, προχώρησε προς την πόρτα και έβαλε το αυτί του επάνω της. Δεν άκουσε τίποτα και τη χτύπησε ελαφρά. Δεν φάνηκε κανείς και τότε με μία κλωτσιά την άνοιξε διάπλατα και μπήκε στο εσωτερικό της καλύβας. Ήρθαν και οι άλλοι στο μεταξύ και μπήκαν κι αυτοί μέσα. Δεν υπήρχε κανείς, μόνο τα απαραίτητα για να μπορεί κάποιος να μείνει προσωρινά. Δύο κουβέρτες, μία στάμνα με νερό, ένα ξύλινο λιτό κρεβάτι και λίγα παξιμάδια, φρούτα και άλλα τρόφιμα. Μία εστία στο βάθος μαρτυρούσε πως ο ένικος δεν απουσίαζε μεγάλο διάστημα αφού στο τσικάλι που ακουμπούσε επάνω της υπήρχε ακόμα φαγητό. Βγήκαν έξω και πήγαν απόμερα για να δουν τι θα κάνουν. Αποφάσισαν να περιμένουν, σίγουροι πως ο Μανούσος θα περνούσε οπωσδήποτε από εκεί. Ανέβηκαν σε μία μικρή πλαγιά που τη σκέπαζαν δύο μεγάλοι ευκάλυπτοι. Από εκεί τηρούσαν το χώρο χωρίς να γίνονται αντιληπτοί. Ο καλλιεργομιχάλης έβγαλε την ταμπακέρα του και έστριψε ένα τσιγάρο και ύστερα πρόσφερε και στο σύντεκνό του. Τα αδέλφια δεν είχαν κατέβει από τα άλογα, μα στέκονταν στην άκρη και κοίταζαν ανυπόμονα προς τη μεριά της καλύβας. Ήθελαν να τελειώσουν μία ώρα αρχίτερα με αυτόν τον τρελό. Ήξεραν πως αν τον άφηναν θα έκανε... τα ίδια πάλι και πάλι, χωρίς να υπολογίζει ούτε δίκαιο ούτε ηθική. Ήρθε το μεσημέρι και μία απόλυτη σιωπή είχε καλύψει όλη την περιοχή. Ούτε πουλιά δεν ακούγονταν, αν και το νερό και τα δέντρα ήταν άφθονα. Μόνο μακριά ένα σκυλί γάβγιζε παραπονιάρικα. «Αυτή η σιωπή κάτι προμηνεί», σκέφτηκε ο Αλμπαντολευτέρης ανατριχιάζοντας. Μα και οι υπόλοιποι άρχισαν να έχουν μία μικρή υπερένταση που όσο περνούσε η ώρα μεγάλωνε. Ο Σύφης κατέβηκε από το άλογο και βγάζοντας από τη μέση του το πιστόλι που του είχε δώσει όταν ανέβηκαν στο βουνό ο Αλμπαντάκης, του το έδωσε ξανά πίσω λέγοντας «Μπάρμπα Λευτέρη, κράτα το και άμα τελειώσω με το ξαναπέρνω. Θέλω να προσέχεις, γιατί έχουμε να κάνουμε με κουζουλό, που δεν το έχει σε πράμα να σκοτώσει». «Κατέω το παιδί μου, Σύφη. Εσείς να προσέχετε πιο πολύ που είσαστε νέοι και σας περιμένουν οι αραβωνιαστικές σας, μα και η Κρήτη που ζητάει λευτεριά. Εγώ με ένα γέρικο κουφάρι που λίγα μπορώ να προσφέρω μπλιό». Αγκαλιαστήκανε οι δύο άντρες που είχαν δυνατή φιλία συγκινημένοι. Ήρθε το απόγευμα χωρίς να φανεί αυτός που περίμεναν. Αν ερχόταν η νύχτα, μόνο αν θα άναβε φωτιά ή άλλο φως θα μπορούσαν να δουν ότι γύρισε. Τότε ο Μαθιός έβαλε μπροστά ένα άλλο σχέδιο. «Ακούστε με», τους είπε. «Θα πάω και θα τον περιμένω μέσα στην καλύβα. Αν έρθει, δεν θα είναι δύσκολο να τον αφοπλίσω και να τον πιάσω εχμάλωτο. Εσείς θα περιμένετε παέ και θα πυροβολήσω μόλις τον πιάσω για να σας ειδοποιήσω να έρθετε κοντά». «Όχι αδελφέ», του λέει ο Σύφης. «Μαζί ό,τι κάνουμε. Πάμε μαζί, αλλιώς να μοιραστούμε σε δύο ομάδες, αλλά όχι μοναχός σου και εμείς σε παέ». Αποφάσισαν λοιπόν να πάνε ο Μαθιός με τον Λευτέρη και να τον περιμένουν μέσα στην καλύβα, αφού θα άφηναν τα άλογα στο μέρος που ήταν τώρα. Είχε βραδιάσει για καλά και μόνο ο θόρυβος από το νερό που κατέβαινε από το βουνό ακουγόταν, από τον παρακείμενο χήμαρο. Κατέβηκαν με προσοχή. Καθώς το έδαφος ήταν απότομο και κατηφορικό και η ορατότητα μικρή, αφού μόνο με το φως του φεγγαριού έβλεπαν. Μπήκαν στην καλύβα και περίμεναν. Λίγο νωρίτερα, αυτός που έψαχναν βρισκόταν στο άδειο κρυσφύγετο της παλιάς του ομάδας πάνω από την πόμπια ψάχνοντας τρόφιμα και πυρομαχικά. Οι άντρες του κρυσφύγετου ήταν με τον Αριστοτέλη Κόρακα τώρα και αρκετό καιρό, πότε στις Δαφνές και πότε στο Λασίθι ή στις Αρχάνες. Εκεί βρισκόταν μόνο ένας από τους άντρες και δύο σκυλιά. Στην αρχή πήγε να τον διώξει, μα γρήγορα κατάλαβε

δύσκολα θα τα έβγαζε πέρα μαζί του, καθώς με το που τον γάβγησαν τα σκυλιά γύρισε το τουφέκι και σκότωσε το ένα και ύστερα ξαναγέμισε, μα δεν πρόλαβε να κάνει το ίδιο και στο άλλο, καθώς απομακρύνθηκε τρομαγμένο. Έκανε ό,τι του είπε, φορτώνοντάς τον τρόφιμα και φυσίγγια για το τουφέκι του. Σε λίγο το γέλιο του αντιβοούσε στην απέναντι πλαγιά, καθώς έριχνε σφαίρες στον δυστυχή φύλακα, διασκεδάζοντας με τα χοροπηδήματα που έκανε για να τις αποφύγει. Πέρασε κατόπιν από το χωριό και στάθηκε σε ένα καφενείο παραγγέλνοντας δύο ρακές. Κι ύστερα στα ξαφνικά, πιάνοντας τον καφετζή από τον γιακά, του... του λέει σαν κάποιος να τον είχε πληροφορήσει μυστικά. «Εγύρεψέ με μπρε κριτό», λέει, «κι ανησήμερο». «Όχι, γιέ μου, ποιος και γιάντα να σε γυρέψει». «Μη με λες γιο σου», και απάντησέ μου σίδα σε ρώτηξα. «Όι, κι ανείς δεν σε γύρεψε». Μια παρέα τρία άτομα που κάθονταν σε ένα τραπέζι και δεν μιλούσαν, τους πλησίασε, κοιτάζοντας όλους έναν-έναν επιδεικτικά μπροστά στα μάτια και κάνοντας ένα «μπου», ξέσπασε σε γέλια με την φοβία τους. Ύστερα ανέβηκε στην φοράδα του και απομακρύνθηκε. Κόντευαν μεσάνυχτα όταν ο μαθιός με τον Αλβαντολευτέρη άκουσαν ομιλία στα μακριά. Έστησαν αυτοί και όσο περνούσαν τα λεπτά ξεκαθάριζαν τις λέξεις. Κάποιος μιλούσε και ανακατευόταν η φωνή του με τον θόρυβο του νερού που έτρεχε στον ποταμό δίπλα. «Άμπρε παπαχότζα μου, γλίτωσες εχθές, μα το πρωί θα σου τη φυτέψω την μπάλα, δεν θα προλάβεις να κάνεις λειτουργιά». Ο μαθιός αισθάνθηκε ένα ρίγο στη ραχοκοκαλιά του και ο Λευτέρης το ίδιο που του ψιθύρισε σιγά. «Αυτός είναι. Και αν δεν τον εσταματήσω, με έχει σκοπό να σκοτώσει και τον παπά». Ετοίμασαν τα όπλα τους και τον περίμεναν πίσω από την πόρτα. Εκείνος ξεπέζεψε και πήγε να ξεφορτώσει, μα το ζωντανό, νιώθοντας την παρουσία τρίτων, άρχισε να χλιμιντρίζει ανήσυχο. Τότε αυτός, πάντα υποψιασμένος το τελευταίο διάστημα, κοντοστάθηκε συνοφριωμένος και έβγαλε από τον ώμο το τουφέκι του, κοιτάζοντας γύρω του. Ο μαθιός από τη γρίλια της πόρτας τον παρατηρούσε. Το ίδιο και ο Λευτέρης. Τον είδαν να λύνει το χαλινάρι και να ετοιμάζεται πάλι να καβαλικέψει. Τότε βλέποντας πως θα τον έχαναν για τα καλά, ανοίγουν την πόρτα και πριν προλάβει να ανέβει στη σέλα, ο μαθιός πυροβολεί δίπλα στα πόδια του αλόγου και τρέπεται σε φυγή, φωνάζοντας συγχρόνως. «Ψηλά τα χέρια, μανούσο χαμπιτάκι! Μην προσπαθήσεις να φύγεις! Είσαι περικυκλωμένος!» «Ανάθεμα!» λέει τότε αυτός και με ένα σάλτο ρίχνεται στο ρέμα όπου οδηγούσε στον ποταμό. «Ανάθεμα!» λέει τότε αυτός και με ένα σάλτο ρίχνεται στο ρέμα που οδηγούσε στον ποταμό. Ο μαθιός τον πυροβολεί για εκφοβισμό πιο πολύ. Ο μαθιός τον πυροβολεί για εκφοβισμό πιο πολύ, μήπως σταματήσει, αλλά γρήγορα τον έχασε από τα μάτια του. Άρχισαν να δυσκολεύουν τα πράγματα. Ο Μανούσος γνώριζε καλύτερα την περιοχή και η νύχτα δεν ήταν σύμμαχος. Σε λίγο συναντήθηκαν όλοι σε ένα ξέφωτο. Έβλεπαν από λίγο απόμερα την περιοχή και ήξεραν πως δεν είχε βγει από τα δέντρα και τη βλάστηση του ποταμού. Τότε πάλι σκορπίστηκαν στα τέσσερα σημεία και περικύκλωσαν το μέρος όπου υπολόγιζαν πως θα βρισκόταν. Πέρασαν αρκετές ώρες αναμονής και μόλις άρχισαν να λαλούν οι πετινοί και να κοκκινίζει η Ανατολή, τον είδαν να ανεβαίνει την πλαγιά. Εκεί που το βουνό έχει μόνο βράχια και πέτρες, χωρίς να υπάρχει καθόλου πράσινο. Πρώτος τον είδε ο Καλλιεργάκης και τον πυροβόλησε από μακριά, κάνοντάς τον να πηδάει σαν κατσίκι από βράχο σε βράχο και να απομακρύνεται γρήγορα. Κινδύνευαν να τον χάσουν και ο μαθιός, έχοντας κοντά του τον Λευτέρη, ανέβηκε στο άλογο και προσπάθησε να του κόψει τον δρόμο, ανεβαίνοντας ένα χιλιόμετρο ανατολικά για να μην προφτάσει να ξεφύγει σε άλλα μεγαλύτερα βράχια στην άλλη μεριά του βουνού, που είχε σπηλιές και φαράγγια και θα δυσκόλευε πολύ τον εντοπισμό του.
καλπάζοντας με κίνδυνο να γκρεμοτσακιστεί, πριν ο ορίζοντας καθαρίσει, πρόφτασε και πήγε στο ενδιάμεσο των βράχων, περιμένοντας μήπως φανεί. Ο Λευτέρης κατέβηκε κι αυτός από το άλογο και χώθηκε στα πρώτα βράχια, ανεβαίνοντας λίγο ψηλότερα για να τον δει. Τότε ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Ο Λευτέρης, όπως ήταν ακάλυπτος πίσω από ένα κομμένο χαράκι, δέχτηκε τη σφαίρα κατάστηθα και έπεσε κάτω. Ο Μαθιός τον είδε να πέφτει και κατάλαβε πως χτυπήθηκε από τον Μανούσο. Με προφυλάξεις άρχισε να τρέχει προς το μέρος από όπου ακούστηκε ο πυροβολισμός φωνάζοντας «Μπάρμπα Λευτέρη, είσαι καλά!» «Χαχαχα!» άκουσε ένα γέλιο δίπλα του. «Τώρα είναι η σειρά σου, ήρωα της Κρήτης!» Με την άκρη του ματιού του τον είδε στην κορφή ενός βράχου να τον σημαδεύει, έχοντας γίνει ο ίδιος εύκολος στόχος του. Μα πριν πατήσει τη σκανδάλη ο Μανούσος, ακούστηκε ο πυροβολισμός από το περίστροφο του Αλμπαντάκη. Που βλέποντας τον Μαθιό να κινδυνεύει θανάσιμα, μάζεψε την τελευταία ικμάδα των δυνάμεών του και πάτησε τη σκανδάλη του περιστρόφου του πριν σοριαστεί ο ίδιος νεκρός. Η σφαίρα χτύπησε τον Μανούσο στον μυρό, κάνοντάς τον να παραπατήσει και να πέσει στο κενό από 10 μέτρα στα απότομα βράχια και να τσακιστεί. Ο Μαθιός έτρεξε στον Λευτέρη που του έσωσε τη ζωή, μα μόλις τον είδε κατάλαβε πως ήταν νεκρός. Σκούπισε ένα δάκρυ και έτρεξε να δει αν ζούσε ο Μανούσος. Κι αυτός φαινόταν νεκρός. Ξαναπήγε κοντά στο σώμα του Λευτέρη και το σκέπασε με το γυλαίκο του. Ύστερα ξέσπασε σε λυγμούς. Τότε ήρθαν και οι άλλοι δύο και μόλις είδαν τον Αλμπαντάκη νεκρό, αγκαλιαστήκανε και κλάψανε ώρα πολύ. Κι ύστερα πήραν τα σώματα των δύο νεκρών για να τα μεταφέρουν στα χωριά τους. Στην Πόμπια ήρθαν οι χωριανοί στην πλατεία σαν έμαθαν το νέο και με δάκρυα έκλαψαν για τον νεκρό Μανούσο. Αν και για αυτούς ο θάνατός του ήταν λύτρωση, πολλές γυναίκες άρχισαν να τον μυρολογούν. Στο πρόσωπό του έβλεπαν στις πραγματικές διαστάσεις της την τραγικότητα του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, που στο πάλεμα με τον Χάρο πάντα θα ιτάται. Το ίδιο έκαναν και με τον Αλμπαντάκη, που συμπαθούσαν πολύ, αφού σχεδόν δύο φορές την εβδομάδα περνούσε από το χωριό τους και τους πουλούσε πραμάτιες, μα και ξεσήκωνε τους άντρες να πολεμήσουν για τη λευτεριά του νησιού. Έφυγαν από την Πόμπια και κατέβηκαν στο Πετροκεφάλι. Ειδοποίησαν πρώτα τον παπά που τα έχασε σαν είδε τον φίλο του νεκρό. Φώναξε πολλές φορές «Αδελφέ μου Λευτέρη» και πολλά δάκρυα κύλησαν από τα μάτια του. Δεύτερο δράμα μετά τον τραυματισμό της Λιάκαινας και της Νεριμάν. Κι ύστερα η γερόντισσα μάνα του. Πώς θα άντεχε το χαμό του γιού της που ήταν όλη της η ζωή, το στολίδι της και το καύχημά της, αυτή που ήταν τώρα κοντά αιωνόβια να περάσει τέτοιο πόνο. Τον πήγαν στο σπίτι του. Η γριά μάνα του έπεσε πάνω στο νεκρό ώρα πολύ και ύστερα άρχισε το μυρολόι. Παρακάλεσε κατόπιν τους άντρες να τον πλύνουν και να τον στολίσουν με τα πιο καλά του ρούχα. Αν και έτρεχαν δάκρυα πολλά από τα μάτια της, κοίταζε να έχει τον έλεγχο και να κάνει στον γιο της ό,τι θα έπρεπε για αυτό το μεγάλο του ταξίδι. Φώναξε τις γυναίκες, συγγενείς και γειτόνισσες να ετοιμάσουν κεράσματα και φαγητό για μετά την κηδεία. Ο παπάς ήταν κοντά της και τη συνέδραμε σε όλα, μα πιο πολύ της μιλούσε τώρα με την καρδιά του, σαν να ήταν ένας καινούριος γιος και πατέρας μαζί. Μετά από το σπίτι της χαροκαμένης μάνας πήγαν και στο σπίτι της Λιάκαινας, αλλά δεν μπόρεσαν να πούν το τραγικό νέο για τον Λευτέρη παρά μόνο ότι σκοτώθηκε πέφτοντας στα βράχια ο Μανούσος για να μην στενοχωρήσουν τη γριά που η κατάστασή της δεν επέτρεπε τις στενοχώριες. Θα της το έλεγαν όταν θα είχε αναρρώσει. Η Νεριμάν έπεσε στην αγκαλιά του Μαθιού ακούγοντας το νέο και με κλάματα του ψιθύρισε στο αυτί του. «Δηλαδή, Μαθιέ μου, δεν υπάρχουν μπλιοθεριά?» «Δεν υπάρχουν, Νεριμάν μου,
δεν υπάρχουν. Ελπίζω να μην ξανάρθουν άλλα εμπόδια.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Βυζαντινά γλυπτά. Τέμπλο, δεύτερο μισό 10ου αιώνα, Καριές, ναός πρωτάτου. Τέμπλο, δεύτερο μισό 10ου αιώνα, Καριές, ναός πρωτάτου. Ένα από τα αρχαιότερα μαρμάρινα τέμπλα του Αγίου Όρους και το μοναδικό που βρίσκεται ακέραιος στην αρχική του θέση. Πρόκειται για τέμπλο τριμερές και ψηλό, όπως έχει διαμορφωθεί στους Βυζαντινούς ναούς μετά την οικονομαχία. Απαρτίζεται από 8 κιονίσκους, 4 στο μεσαίο τμήμα και από 2 στα πλάγια, που ανακρατούν οριζόντιο επιστήλιο, ενώ τα κάτω διάκαινα φράζουν θωράκια. Η λοξότμητη όψη του επιστηλίου κοσμείται στο μεσαίο τμήμα με ένα κυματοειδή βλαστό στην πλευρά του διακονικού, με συνεχόμενα τοξίλια, τα οποία περιβάλλουν όρθια ανθέμια, μικρασιατικό θέμα, και στο μέρος της πρόθεσης με συνεχόμενους κύκλους που περικλείουν ανθέμια και ρόδακες. Οι σταθμοί των βημοθύρων κοσμούνται με τον συνήθιστη βυζαντινή διακοσμητική κυματοειδή βλαστό με ημιανθέμια, ενώ οι περίσκοι με επάλληλα τετράγωνα που συνδέονται με κόμβους και περικλείουν επάνω σταυρό και στη συνέχεια εναλλάξ τρίφυλλο ή φοινικόφυλλο. Τα κιονόκρανα που επιστρέφουν τους κιονίσκους είναι απλά οκταγωνικά στις άκρες και καλύπτονται είτε με όρθια λογχοειδή φύλλα ή με άκρως σχηματοποιημένα ανθέμια στις όψεις και όρθια στελέχη με κουκουνάρια στις ακμές. Τα κάτω διάκαινα, δεξιά και αριστερά από την ωραία πύλη, φράζονται από ένα δίδυμο θωράκιου που χωρίζεται στη μέση με σχηματοποιημένο ψαροκόκαλο, το οποίο απολύγει στην κορυφή σε σταυρό. Το κάθε διάχωρο κοσμείται με ένα γεωμετρικό πλέγμα που αποτελεί τυπικό θέμα των θωρακίων της μέσης βυζαντινής περίοδου. Συγκεκριμένα, μία τριπλή ταινία με κόμβους δημιουργεί εγγεγραμμένο ρόμβο και κύκλους, ένα μεγάλο στο κέντρο και 4 μικρότερους στις γωνίες. Οι μεσαίοι κύκλοι περικλείουν εναλλάξ κύλο πολύφυλλο ρόδακα και πλέγμα λιμνίσκου. Οι μικρότεροι κύκλοι στις γωνίες συμπληρώνονται επίσης με ρόδακες, πολύφυλλους και αστεροειδείς, καθώς και πυροστρόβυλους. Στα μέτωπα των τοίχων που χωρίζουν το ιερό διαμορφώνονται 2 γύψινα προσκυνητάρια. Αυτά συντίθενται από 2 δίδυμους κιονίσκους με κόμβους, διακοσμημένα με 5 ανθέμια. Στα κιονόκρανα πατεί λοξότμητο τόξο που κοσμείται με τεθλασμένη γραμμή, η οποία δημιουργεί τρίγωνα που περικλείουν μικρά ανθέμια. Χαρακτηριστικό των αναγλύφων του τέμπλου είναι ότι τους λείπει η τεχνοτροπική ενότητα και ακολουθούν μια τάση απλούστευσης, όπως και άλλα ανάγλυφα των μνημείων της Μακεδονίας αυτής της εποχής. Γι' αυτό πρέπει να συνδεθούν ενδεχομένως με γειτονικά εργαστήρια και όχι άμεσα με την Κωνσταντινούπολη. Ως προς το χρόνο κατασκευής, το τέμπλο αποδίδεται γενικά στον 10ο αιώνα, ενώ ο Γκράμπαρ προτιμά μία χρονολόγηση γύρω στο 1000 μετά Χριστού. Αντίθετα, ο κύριος Μιλωνάς υποστηρίζει, χωρίς όμως να προσκομίζει συγκεκριμένα στοιχεία, ότι το τέμπλο θα μπορούσε να ανήκει στο τέλος του 9ου αιώνα ή να αποτελεί προσθήκη των αρχών του 10ου αιώνα, αφού κατά αυτόν ο Όσιος Αθανάσιος βρήκε αυτό το τέμπλο in situ,
και μάλιστα το εντύχησε εν μέρη, όταν γύρω στα 965 πραγματοποίησε τη διεύρυνση και ανακαίνιση του πρωτάτου. Ωστόσο όμως, οι εργασίες του Οσίου Αθανασίου στο μνημείο, είτε αφορούσαν στη μετασκευή ενός παλαιότερου ναού ή στην απαρχής κατασκευή ενός νέου, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν και την κατασκευή ενός μαρμάρινου τέμπλου, αφού, σύμφωνα με τον βίο του Οσίου, ο ναός απέκτησε κάλος ομού και μέγεθος.

Τμήμα επιστηλίου τέμπλου, δεύτερο μισό δεκάτου αιώνος, μονίβατο πεδίου, μάρμαρο. Προέρχεται από το παλαιό μαρμάρινο τέμπλο του Καθολικού, κομμένο στο ένα άκρο, καθώς επαναχρησιμοποιήθηκε ως νότια παραστάδα στο θύρωμα της βασιλείου πύλης του παρεκκλησίου της Αγίας Ζώνης. Τη λοξότμητη όψη του διατρέχει σειρά από συνεχόμενα κυκλικά πλαίσια που περικλείουν πεντάφυλλα ανθέμια. Ενδιάμεσα υπήρχε κομβείο, το οποίο κατά τη δεύτερη χρήση διαμορφώθηκε σε ένα καρτούχε, ένα είδος ασπίδας με σχηματικά φύλλα γύρω του σε στυλ ροκοκό. Με ανάγλωφο διάκοσμο καλύπτεται και η κάτω επιφάνεια, η οποία διατηρείται σε διάχωρα που περικλείουν ρομβοειδή πλέγματα, φυλοφόρο σταυρό, ανθέμια σε σταυροειδή διάταξη, ρόμβο με κύλες πλευρές και σταυρό στο κέντρο και ενδιάμεσα ένα δικέφαλο αετό που λαξεύτηκε εκ των υστέρων στην ημίεργη τετράγωνη επιφάνεια που πατούσε στον άβακα του Κιονοκράνου. Στα θέματα του επιστηλίου που έχουν εκτελεστεί με την τεχνική της πρισματικής κύλης γλυφής παρατηρείται ένας εκλεκτικισμός, καθώς συνδυάζονται παλαιοχριστιανικά με μεσοβυζαντινά μοτίβα που συναντούμε σε επιστήλια τέμπλων του 10ου και 11ου αιώνα στον Ακροϊνό και τη Σεβαστία της Μικράς Ασίας, καθώς και στην Παναγία Κρίνα της Χίου και τον Όσιο Λουκά της Φωκίδας, αλλά και στην ίδια την Κωνσταντινούπολη, στα γλυπτά του Ναού της Παναγίας, στη Μονή του Λιβώσου. Όλα αυτά δείχνουν ότι η κατασκευή του τέμπλου του Βατοπεδίου εντάσσεται στη σφαίρα της καλλιτεχνικής δημιουργίας της πρωτεύουσας κατά την περίοδο της αναγέννησης των Μακεδόνων και μπορεί να χρονολογηθεί μαζί με την ίδρυση της Μονής, η οποία με βάση τις μαρτυρίες των γραπτών πηγών τοποθετείται ανάμεσα στο 3ο και το τελευταίο 4ο του 10ου αιώνους.

Κιονόκρανο, δεύτερο μισό 10ου αιώνα, μονίβατο πεδίο, μάρμαρο. Το Κιονόκρανο που διατηρείται σε άριστη κατάσταση ανήκει στο παλαιό μαρμάρινο τέμπλο του Καθολικού και ξαναχρησιμοποιήθηκε μαζί με άλλα τρία παρόμοια στους Κίονες, οι οποίοι στηρίζουν τον ντρούλο του παρεκκλησίου της Αγίας Ζώνης. Ο διάκοσμός του αποτελεί μια παραλλαγή των δίζωνων κορινθιακών κιονοκράνων της παλαιοχριστιανικής εποχής με πρωτομές πτηνών και ζώων. Στην κάτω ζώνη που έχει γίνει στενή, τα παλαιά φύλλα της Άκανθας έχουν αντικατασταθεί από μια σειρά ανθεμίων σασανιδικής καταγωγής σε πολύ χαμηλό ανάγλυφο. Στην άνω ζώνη, τις τέσσερις γωνίες της Καλάθου καταλαμβάνουν, όπως και στα παλαιότερα κιονόκρανα, ολόγλυφες μορφές αετών με ανοιχτά τα φτερά, ενώ τα κενά ανάμεσά τους συμπληρώνουν καθαρά μεσαιωνικά στοιχεία, διάτριτα κομβία που καλύπτονται από ρόδακα, πλέγμα λιμνίσκου και σταυρού. Στο μέσο της κύλης πλευράς του άβακα διαμορφώνεται ένα εξόγκωμα με κόσμημα εν είδη ρηπιδίου. Το ένζοδο αυτό κιονόκρανο, όπως και τα υπόλοιπα τρία από το τέμπλο του Καθολικού, συνδέονται άμεσα ως προς την πλαστικότητα των μορφών και την ποιότητα της εκτέλεσης με τα επίκρανα των διαχωριστικών κιονίσκων του Ναού της Παναγίας της Μονής του Λιβός 907 μετά Χριστό στην Κωνσταντινούπολη, ενώ τα σχηματοποιημένα ανθέμια σχετίζονται με αυτά σε ένα κιονόκρανο στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Προύσας.

Αμφίγλυφο, θωράκιο τέμπλου, δεύτερο μισό του 10ου αιώνα, μονίβατο πεδίου, μάρμαρο. Προέρχεται από το μεσαίο τμήμα του παλαιού μαρμάρινου τέμπλου του Καθολικού, αλλά τοποθετήθηκε σε δεύτερη χρήση στην πεσοτυχία του εξονάρθηκα. Η κύρια όψη του κοσμείται με το γνωστό από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια θέμα των ομόθετων ρόμβων που εγγράφονται σε ορθογώνιο. Ο κεντρικός ρόμβος όμως δεν περικλεί μονόγραμμα του Χριστού ή δάφνινο στεφάνι με σταυρό, αλλά ένα έξεργο δίσκο με μικρές εκβανθήσεις σε κυκλική διάταξη. Το όλο θέμα πλαισιώνεται γύρω-γύρω από μία πλατιά ταινία που καλύπτεται από μία ελισσόμενη κλιματίδα με ημιανθέμια και σταφύγια τα οποία ταραμφίζουν μικρά πτηνά. Το ανάγλυφο έχει εκτελεστεί σε επιπεδόγλυφη τεχνική με αδρά κατηργασμένο βάθος για την ένθεση κυρομαστίχης. Στην πίσω όψη, μέσα σε ένα ορθογώνιο πλαίσιο από επίπεδη ταινία, στέκεται ένας εγχάρακτος λακτινικός σταυρός με σταγόνες στις άκρες των γεραιών. Στο θωράκιο αυτό, όπως και στο όμοιό του δίπλα από το ίδιο τέμπλο, παρατηρείται ένα συνδυασμός παλαιοχριστιανικών και μεσαιωνικών θεμάτων, καθώς και ανάμειξη τεχνικών και ιδιαίτερα η χρήση επιπεδόγλυφης τεχνικής. Η τεχνική αυτή, με έντονο ισλαμικό χαρακτήρα, εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο 3ο-4ο του 10ου αιώνα, στην Παναγία του Οσίου Λουκά, αλλά και σε θωράκια που βρίσκονται σε δεύτερη χρήση, στη φιάλη της Μονής Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους. Ένα μάλιστα από τα θωράκια της Λαύρας δείχνει ιδιαίτερη συγγένεια με αυτό του βατοπεδίου.

Θωράκιου, τέλη 10ου αιώνα, μονή ξηροποτάμου, μάρμαρο προκονήσιου. Έχει εντυχιστεί σε δεύτερη χρήση στον εξωτερικό περίβολο της μονής, πάνω από την κεντρική πύλη. Στα δεξιά παρουσιάζει λοξή και κατακόρυφη ρογμή. Μέσα σε ορθογώνιο πλαίσιο, από μία πλατιά και δύο λεπτές ταινίες, παριστάνεται παγώνη κατενόπιον με σφιχτά φτερά και φουντωμένη ουρά. Το πτηνό πατά πάνω σε έξεργο τετάρτοσφαίριο, από το οποίο φυτρώνουν δεξιά και αριστερά από ένας βλαστός με ημιανθέμια και τρίφυλλα άνθη. Τις επάνω γωνίες συμπληρώνουν καρδιόσχημα παραπληρωματικά μοτίβα. Στις δύο οριζόντιες ταινίες του πλαισίου είναι χαραγμένη από μία επιγραφή. Πρώτον, επάνω, Ανδρόνικος εν Χριστώ πιστός βασιλεύς, κάτω, μνήμη θανάτου χρησιμεύει το βίο. Το έργο χαρακτηρίζεται από το έξεργο και πλαστικά αποδοσμένο σώμα του παγωνιού, την άκρα συμμετρία, τις χαράξεις των λεπτομεριών του σώματος και την ευρεία χρήση τρυπανιού. Πρόκειται ασφαλώς για έργο κωνσταντινουπολίτικο που έχει υπόψη του ανάλογες παραστάσεις αετών στα αρχιτεκτονικά γλυπτά της μονής του Λιβός το 907 μετά Χριστό, κυρίως ως προς το στήσιμο του πτηνού και τις εγχάρακτες λεπτομέρειες των φτερών του. Πολύ συγγενική επίσης είναι η πλούσια σε ανατομικές λεπτομέρειες μορφή του παγωνιού με ένα αντίστοιχο σε μαρμάρινο μετάλλιο εντυχισμένο στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας που χρονολογείται στον 11ο αιώνα. Με τα δεδομένα αυτά, το θωράκιο της Ξηροποτάμου θα μπορούσε να αποδοθεί στο τέλος του 10ου αιώνα και να συσχετιστεί με την ίδρυση της μονής. Η αναγραφή στο θωράκιο του ονόματος του Ανδρονίκου απηχεί προφανώς την παράδοση της ανακαίνησης της μονής από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο το δεύτερο τον Παλαιολόγο και ασφαλώς είναι μεταγενέστερη από την εκτέλεση του αναγλύφου. Ίσως να χαράκτηκε τον 18ο αιώνα όπως και άλλες επιγραφές της μονής αυτής της περίοδου.

Θωράκιο, 10ο-11ο αιώνας, μονίδος Ιαρίου, μάρμαρο. Έχει επαναχρησιμοποιηθεί ως ποδιά στο άνοιγμα του βορείου χορού του Καθολικού. Λείπει μέρος της κάτω οριζόντιας πλευράς. Στην όψη απεικονίζεται η ανάληψη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η άνοδος εν το αέρι, ένα θέμα αρκετά συνηθισμένο στη μεσοβυζαντινή γλυπτική, που δείχνει και την επιβίωση του μύθου του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Μεσαίωνα. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ντυμένος με στολή Βυζαντινού Αυτοκράτορα, παριστάνεται κατά μέτωπο στο κέντρο, πάνω σε άρμα, κρατώντας δύο οβελούς με δολώματα, τα οποία κατά τον μύθο έκαναν τους δύο ζεμένους γήπες να πετάξουν στα ύψη, συμπαρασύροντας το άρμα. Την κάθε μία από τις επάνω γωνίες της πλάκας καταλαμβάνει από ένα προσωπείο λονταριού, όμοιο με αυτό στο υπέρθυρο της δυτικής θύρας του Καθολικού. Η σύνθεση, ως συνήθως, είναι άκρος συμμετρική, με τονισμένο εδώ τον κατακόρυφο άξονα. Στο σχέδιο διακρίνει κανείς μία έντονη διακοσμητική διάθεση που φαίνεται στην απομίμηση μαργαριταριών τόσο στα ενδύματα του Αυτοκράτορα όσο και στο πτέρωμα των γρυπών. Στοιχεία που παρατηρούνται και στο θωράκιο του νοτίου χορού με την παράσταση αετού. Το ανάγλυφο είναι χαμηλό και επίπεδο, ενώ όλες οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες αποδίδονται σε χαράξεις. Ακριβώς αυτή η έντονη διακοσμητική διάθεση του αναγλύφου θυμίζει τους αετούς στα μεταξωτά υφάσματα του 10ου-11ου αιώνα που βρίσκονται στην Auxerre ή στην Brixen και αντλούν τα θέματα τους από ένα απόθεμα ανατολικών μοτίβων, όπως και τα σύγχρονα έργα χρυσοχοΐας και εφιαλωμένης κεραμικής και εν μέρη βέβαια τα αρχιτεκτονικά γλυπτά και κυρίως του ναού της Παναγίας της Μονής του Λιβός στην Κωνσταντινούπολη. Τα κοινά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει το ανάγλυφο αυτό, τόσο με το υπέρθυρο της δυτικής εισόδου όσον και με τα υπόλοιπα θωράκια στους χορούς του σημερινού Καθολικού της Μονής Δοχιαρίου, δείχνουν ότι όλα προέρχονται από το ίδιο σύνολο και θα πρέπει να κοσμούσαν το παλαιό Καθολικό.

Φιάλη Αγιασμού, τέλη 10ου, αρχές 11ου αιώνα, μονίβατο πεδίου, μάρμαρου. Ημισφαιρική λεκάνη με ξεχωριστή δακτυλιοειδή βάση. Την πρόσωψη κοσμίσος και λύς σταυρός από τριμερή ταινία, με διαπλατισμένα τα άκρα των γεραιών. Από τη βάση του σταυρού φυτρώνουν συμμετρικά δύο ημίφυλα άκανθας. Ο σταυρός σε διάφορες μορφές κοσμεί και άλλες μαρμάρινες βυζαντινές φιάλες αγιασμού ή κολυμβήθρες, όπως αυτή της Μονής Παντοκράτορος στο Άγιο Όρος, της Μονής του Οσίου Μελετίου κοντά στα Μέγαρα, του Μιστρά και του Βυζαντινού Μουσείου της Αθήνας. Το απλό ανάγλυφο κόσμημα της φιάλης του Βατοπεδίου με την ξηρή γραμμική εκτέλεση μπορεί να συγκριθεί με ανάλογους σταυρούς στα θωράκια του τέμπλου του Αγίου Αχιλίου της Πρέσπας, με έναν άλλον σε διαχωριστικό κιονίσκο παραθύρου στο ναό του Πρωτάτου, καθώς και με το σταυρό σε κιονόκρανο του Οσίου Λουκά Φωκίδας. Με τα δεδομένα αυτά, η φιάλη του Βατοπεδίου μπορεί να χρονολογηθεί στα τέλη του 10ου και στις αρχές του 11ου αιώνα.

Ανάγλυφη εικόνα του Αγίου Δημητρίου, 12ος αιώνας κεντρικό θέμα, 18ος αιώνας εξωτερικό πλαίσιο, Μονή Ξηροποτάμου, καθολικό νοτιοδυτική εξωτερική γωνία του Νάρθηκα. Ο φύτης λίθος το κεντρικό θέμα, λευκό μάρμαρο το εξωτερικό πλαίσιο. Είναι εντυχισμένο στην νοτιοδυτική εξωτερική γωνία του Νάρθηκα του Καθολικού. Υπάρχουν από δύο ρογμές τόσο στο πλαίσιο όσο και στο κεντρικό θέμα. Η εικόνα παριστάνει ολόσωμο κατά μέτωπο τον Άγιο Δημήτριο που είναι ντυμένος με χιτόνα και χλαμίδα και κρατά με το δεξί χέρι σταυρό μπροστά στο στήθος. Εκατέρωθεν του κεφαλιού η επιγραφή «Ο Άγιος Δημήτριος». Η εικόνα πλαισιώνεται από μαρμάρινη κορνίζα με επάλληλα κυμάτια και στη συνέχεια από δύο βλαστούς με πιτσίλα άνθη, οι οποίοι συναντιούνται στο μέσο της επάνω πλευράς σε ένα δικέφαλο αετό. Στο κάτω τμήμα του πλαισίου είναι χαραγμένη η ακόλουθη επιγραφή σε δωδεκασύλλαβους στίχους. Εις ευπρέπειαν πείμνης πιστών ανάκτουν, αδρές δαπάνες την δίνεγγεν εκ ναού, της Αγίας Σοφίας Πίσας Ζακόρους, Οικουμενικού Σύγγελος Γρηγόριος. Η καθ' αυτού εικόνα του Αγίου θεωρείται έργο του 12ου αιώνα, αν και από την εικονογραφική άποψη ακολουθεί ένα τύπο που συνηθίζεται σε προημότερα μνημεία ζωγραφικής και έργα μικροτεχνίας, χωρίς ωστόσο να λείπει και από τη μέση βυζαντινή περίοδο. Το έργο διακρίνεται από μία απλότητα και συγχρόνως εφραστικότητα στην εκτέλεσή του. Το σώμα είναι επίπεδο και οι κατακόρυφες σωληνοειδείς πτυχώσεις των ενδυμάτων δεν επιτρέπουν να διαφανούν τα μέλη του. Ωστόσο, η γραμμικότητα που διακρίνει αυτό το έργο δεν φτάνει τα όρια της αφηρημένης γεωμετρικότητας, μια και η ροή των πτυχώσεων τονίζει την κατακόρυφη κίνηση, όπως στις ραβδόσεις ενός κίωνα. Το ανάγλυφο αυτό προέρχεται από την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, αν πιστέψουμε την επιγραφή στο μεταγενέστερο πλαίσιο, το οποίο πρέπει να κατασκευάστηκε μετά την ίδρυση του Καθολικού το 1761 και πάντα μέσα στον 18ο αιώνα, αφού στην επιγραφή γίνεται μνήμα των πιστών ανάκτων, που δεν είναι άλλοι από τους αυτοκράτορες Ρωμανό τον Πρώτο, Κωνσταντίνο τον Έβδομο, τον Πορφυρογέννητο και Ανδρόνικο το Δεύτερο τον Παλαιολόγο, οι οποίοι αναφέρονται κατ' επανάληψη σε επιγραφές της Μονής χρονολογημένες τον 18ο αιώνα.

Πλάκα ψευδοσαρκοφάγου των κτητόρων 14ος αιώνας, Μονή Παντοκράτορος Μάρμαρου. Λείπει το αριστερό άκρο κατά το 1/3 και η άνω δεξιά γωνία. Στην κύρια όψη σώζονται 2 τόξα και η γέννηση 1/3. Τα τόξα στηρίζονται σε αράβδο τους κύονες με μορφές πτηνών στα κυονόκρανα. Κάτω από το δεξιό τόξο εικονίζεται σταυρός διπλεπίπεδος τύπου Αναστάσεως πάνω σε βαθμιδωτή βάση, πλαισιούμενος δεξιά και αριστερά από ένα κυπαρίσι. Το μεσαίο τόξο περιβάλλει ισοσκελή σταυρό από τα άκρα των κεραιών, του οποίου φυτρώνουν βλαστή αγκυρωτά που ενώνονται κατά ζεύγη σε ανθέμιο. 2 ελεύθεροι μικροί βλαστοί με ημιανθέμια συμπληρώνουν τον κάμπο. Τα μέτωπα των τόξων καλύπτονται από ημιανθέμια με ανεστραμμένο ανθέμιο ανάμεσά τους σε καρδιόσχημο πλαίσιο. Το θέμα της τοξοστοιχίας που πλαισιώνει σταυρούς αποτελεί ένα τυπικό διακοσμητικό στοιχείο των σαρκοφάγων της μέσης αλλά και της ύστερης βυζαντινής περίοδου. Ιδιαίτερα μάλιστα συχνή είναι η παρουσία του φιλοφόρου σταυρού, διότι εκφράζει κατ' εξοχήν την ιδέα της σωτηρίας και της Αναστάσεως. Είναι το ξύλο των ζωοποιούν, το ξύλο των ζωοπάροχων κατά τη βυζαντινή θεολογία. Η μορφή του διπλεπίπεδου σταυρού μοιάζει με αυτόν σε μία σαρκοφάγο από τον Χορθιάτη που τοποθετείται τον 14ο αιώνα, ενώ ο άλλος σταυρός με τη μορφή ρόδακα έχει τους αντίστοιχούς του στο ζωγραφικό διάκοσμο του Αγίου Νικολάου Ορφανού στη Θεσσαλονίκη 1410-1420. Με τα δεδομένα αυτά η ψευδοσαρκοφάγος της Μονής Παντοκράτορος μπορεί να χρονολογηθεί επίσης στον 14ο αιώνα. Η χρονολογία άλλωστε αυτή είναι σύμφωνη και με την παράδοση που συνδέει τη σαρκοφάγο με τους κτήτορες της Μονής, οι οποίοι και θα πέθαναν μέσα στον 14ο αιώνα.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

0: Αγαπητοί ακροατές, είναι μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Ό,τι έχει ευλογία στέκει, δεν γκρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία πέφτει. Η αδικία για την οποία θα μιλήσουμε σε αυτή μας την εκπομπή, η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Δεν έχει ευλογία επομένως ο άδικος. Όλες, μα όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά. Η αδικία δεν έχει. Μαζεύει την οργή του Θεού. Είναι φοβερό. Όσοι αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Όταν παραδείγματος χάρη μαζεύεται με αδικία η περιουσία, ζουν αυτοί που τη μάζεψαν με τον όποιο άδικο τρόπο λίγα χρόνια σαν αρχοντόπουλα και μετά τα δίνουν όσα μάζεψαν στους γιατρούς, ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα. Όσα μαζεύουν φεύγουν, όλα εξανεμίζονται. Σπάνια σε πολύ λίγους συμβαίνει να είναι οι αρρώστιες, οι χρεοκοπίες και λοιπά μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν καθαρό μισθό. Σε αυτή την περίπτωση, όταν δηλαδή κάποιοι συνάνθρωποι δοκιμάζονται από το Θεό, συνήθως γίνονται ύστερα πιο πλούσιοι σαν τον Ιώβ.
1: Ποια είναι συνήθως η τύση του άδικου ανθρώπου?
0: Κοιτάξτε, ο άδικος, όπως κάθε ένοχος, όταν δεν ζητήσει συγχώρηση, ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του, μα και από την αγανάκτηση του αδικημένου. Γιατί όταν ο αδικημένος δεν τον συγχωρήσει και γονγίζει, τότε ο άδικος ταλαιπωρείται πολύ, βασανίζεται, δεν μπορεί να κοιμηθεί, σαν να το χτυπούν κύματα και τον φέρνουν σβούρα. Ο γονγισμός του αδικημένου τον κάνει άνω κάτω. Και μακριά να είναι, τι στην Αυστραλία, στην Αμερική, δεν μπορεί να ησυχάσει όταν είναι ο άλλος αγανακτισμένος εξαιτίας του. Μπορεί πάλι ο αδικημένος να το συγχώρησε τον ένοχο, αλλά να έχει μείνει λίγη αγανάκτηση μέσα του. Τότε και ο ίδιος ταλαιπωρείται σε ένα βαθμό, αλλά ο ένοχος ταλαιπωρείται πολύ από την αγανάκτηση του άλλου. Αν όμως ο ένοχος ζητήσει συγγνώμη και δεν του τη δώσει ο αδικημένος, τότε ταλαιπωρείται εκείνος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά από το εσωτερικό κάψιμο της ψυχής από τη συνείδηση. Την βασανίζει και την τρώει συνέχεια με το σαράκι σε τούτη τη ζωή και πιο πολύ φυσικά θα την τρώει στην άλλη ζωή, την αιώνια. Ο ακίμητος κόλιξ, αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή και δεν επιστρέψει τις αδικίες του στους συνανθρώπους του, έστω και με την αγαθή του προαίρεση, σε περίπτωση που δεν μπορεί με άλλο τρόπο. Προσέξτε, λέει ο γέροντας Παΐσιος, υπάρχουν δυο μορφές αδικίας, η υλική και η ηθική. Η υλική αδικία είναι όταν αδικεί κανείς τον άλλο σε υλικά πράγματα. Η ηθική είναι όταν λόγω χάρη κάποιος γελάσει μια κοπέλα και αν μάλιστα είναι ορφανή, με πενταπλάσιο βάρος βαραίνει την ψυχή του. Στον πόλεμο η σφαίρα ξέρετε πως συνηγάει τους ανήθικους. Εκεί βλέπεις έντονα τη θεία δικαιοσύνη, την προστασία του Θεού. Ατιμία στον πόλεμο δεν σηκώνει. Τον ανήθικο άνθρωπο θα τον βρει σφαίρα. Στον πόλεμο θυμάμαι, ένας είχε κάνει μια ατιμία. Την προηγούμενη της μάχης ημέρα είχε βιάσει μια έγκυο την καημένη. Σε εκείνη τη μάχη μόνο αυτός σκοτώθηκε. Φοβερό. Όλοι έλεγαν μετά, το χτίνος καλά έπαθε και σκοτώθηκε. Αυτή είναι, αγαπητοί ακροατές, η τύχη των άδικων ανθρώπων.
1: Λένε, κύριε Γιάννη, ότι η αδικία ταλαιπωρεί και τους απογόνους. Δηλαδή, αν ο πατέρας μου αδίκησε, θα τιμωρηθώ κι εγώ για την αδικία του αυτή. Τι λέει γι' αυτό ο γέροντας?
0: Ναι, λέει ο γέροντας. Μπορεί σε μια οικογένεια ο παππούς ή η γιαγιά να έκαναν αδικίες και αυτοί να είναι καλά. Όμως τα παιδιά ή τα εγγόνια τους παιδεύονται. Αρρωσταίνουν και αναγκάζονται να δίνουν στους γιατρούς όσα μαζεύτηκαν με αδικίες για να εξοφλήσουν οι παππούδες τους. Κάποτε σε μια γνωστή μου οικογένεια συνέβαιναν πολλές δοκιμασίες. Ο αρχηγός της οικογένειας αρρώστησε βαριά. Έμεινε κατάκητος λίγα χρόνια και μετά πέθανε. Στη συνέχεια πέθανε η γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά του, το ένα κοντά στο άλλο. Όλη την περιουσία τους την έβγαλαν στο σφυρί για να πληρώνουν τους γιατρούς. Απορούσα για το πώς συμβαίνουν τόσες αρρώστιες και ατυχήματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Προσπάθησα να μάθω, ρωτώντας αξιόλογα γεροντάκια, συμπατριώτες τους, και έμαθα. Ο άνθρωπος αυτός είχε βρει αξιόλογη περιουσία από τους γονείς του, που όμως την αύξησε με αδικίες. Δηλαδή, αν του ζητούσε μια χείρα δανεικά για να παντρέψει την κόρη της και θα του τα έδινε όταν θα αλώνιζε, αυτός τη ζητούσε ένα οικόπεδο που είχε και το έπαιρνε. Άλλος του ζητούσε δάνειο να πληρώσει την τράπεζα και θα του τα γύριζε μόλις μάζευε τα βαμπάκια. Εκείνος του ζητούσε ένα χωράφι που είχε και στην ανάγκη ο άλλος το έδινε και μάλιστα όσο όσο. Άλλος του ζητούσε λίγα δανεικά για να πληρώσει τους γιατρούς και αυτός του ζητούσε την αγελάδα που είχε. Εκείνος ο καημένος την έδινε την αγελάδα. Όλος όμως ο γονισμός των πονεμένων και αδικημένων ανθρώπων χτύπησε όχι μόνο σε αυτόν και στη γυναίκα του, αλλά και στα παιδιά του ακόμη. Έτσι λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι και έκαναν και εκείνοι το ίδιο. Για να πληρώσουν δηλαδή τους γιατρούς και τα έξοδα από τις αρρώστιες, τα ατυχήματα κλπ, πουλούσαν όσο όσο τα χωράφια και από πολύ πλούσιοι έγιναν πτωχοί και ένας-ένας έφυγαν όλοι.

0: Ρώτησαν κάποτε το γέροντα, του είπαν, «Γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτό που μας αδικεί?» Τι απάντησε εκείνος?
1: «Πώς να τον βλέπουμε? Σαν ένα μεγάλο ευεργέτη μας, που μας κάνει καταθέσεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιους αιώνια. Μικρό πράγμα είναι αυτό? Τον ευεργέτη μας δεν τον αγαπούμε? Δεν του ευχράζουμε την ευγνωμοσύνη μας? Έτσι και αυτόν που μας αδικεί να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Πάντως να ξέρετε ότι ο καλός Θεός και σε αυτή τη ζωή αμείβει τον αδικημένο. Αν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός, έχει πρόνοια για το πλάσμα του. Άμα κάνει κανείς υπομονή, έρχονται τα πράγματα στη θέση τους. Τα οικονομάει ο Θεός. Γι' αυτό δεν πρέπει να παραπονιούμαστε που κάποιος ή κάποιοι μας αδίκησαν». Έλεγε ο γέροντας, «Για τα ορφανά, για τους αρρώστους, για τους γέρους, για όλους υπάρχουν ιδρύματα. Για το καημένο το άδικο δεν έγινε κανένα ίδρυμα. Καθένας το παίρνει και το πετά στην πλάτη του άλλου, γιατί το βλέπουν βαρύ και άσχημο. Και όμως είναι τόσο γλυκό το άδικο όσο τίποτε άλλο. Οι ωραιότερες στιγμές που έζησα ήταν οι στιγμές της αδικίας. Όποιος δέχεται το άδικο, δέχεται τον αδικημένο Χριστό στην καρδιά του. Όλοι νομίζουμε πως έχουμε με το μέρος μας το δίκιο, γι' αυτό και γίνονται ένα σωρό καυγάδες. Μόνο αν βρεθεί κανείς με πολλή αγάπη, μαζεύει το άδικο και αφήνει το δίκαιο στους άλλους. Μόνο ο Χριστός δέχτηκε όλο το άδικο, σηκώνοντας το σταυρό για μας».
0: Υποστηρίζουν πολλοί πως αν κάποιος θέλει να ζήσει σωστά, τίμια και πνευματικά, δεν χωράει μέσα στον κόσμο. Γιατί δεν χωράει?
1: Γιατί συνήθως το δίκαιο άνθρωπο οι άλλοι τον σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση που έχει. Τον αδικούν, τον ποδοπατούν, πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται? Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω. Θέλει όμως πολύ υπομονή. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή, να είναι τίμιος στη δουλειά του, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει, παραδείγματος χάρη, ούτε το ενίκιο αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία. Αν μπει θα ζήσω και θα δουλέψω όπως θέλει ο Θεός, δεν θα κάνω αδικίες, θα πω την αλήθεια ότι αυτό κάνει 50 δραχμές και εκείνο 200, όσο πραγματικά κάνουν δηλαδή, ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Κάποιος άλλος εντωμεταξύ εκείνο που θα το δίνει αυτός 50 δραχμές, θα το δίνει 500 και θα πλουτίσει. Τελικά όμως ο απατεώνας αυτός θα φτάσει

0: φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει ούτε τα ενίκια και θα το κλείσει το μαγαζί του. Γιατί ο κόσμος πληροφορείται, ενώ σιγά σιγά ο τίμιος δεν θα μπορεί μόνος του να τα βγάλει πέρα από την πελατεία που θα έχει. Από το πρωί ως το βράδυ θα είναι γεμάτο το μαγαζί του. Το σπουδαιότερο δηλαδή είναι να ξεκινά κανείς με την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Ο άνθρωπος όταν είναι δίκαιος έχει το Θεό με το μέρος του. Όταν βαδίζει κάποιος με το Ευαγγέλιο δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Ενώ όταν πάει κανείς με το διάβολο, με πονηριές και ατιμίες, δεν ευλογεί ο Θεός τα έργα του. Ό,τι και όσα κάνουν οι άνθρωποι με πονηριά δεν ευδοκιμούν. Ενώ όταν κανείς βαδίζει με το Ευαγγέλιο δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Η τιμιότητα του ανθρώπου είναι το ανώτερο τιμιόξυλο. Αν ένας δεν είναι τίμιος και έχει τιμιόξυλο, είναι σαν να μην έχει τίποτε. Ένας και τίμιο ξύλο να μην έχει, αν είναι τίμιος, δέχεται τη Θεία Βοήθεια. Και αν έχει και τιμιόξυλο, τότε τα έχει όλα και πορεύεται από επιτυχία σε επιτυχία. Όλα τότε του πάνε καλά.
1: Ο δίκαιος ανταμείβεται σε τούτη τη ζωή. Είναι ερώτηση που έκαναν κάποτε στο Γέροντα. Τι απάντησε εκείνος?
0: Έχω δει ψυχές που αδικήθηκαν, αλλά υπέμειναν την αδικία και τους έλουσε η χάρη του Θεού σε αυτή τη ζωή. Πριν από πολλά χρόνια με επισκέφθηκε ένας καλός χριστιανός και με παρακάλεσε να ευχηθώ να φωτίσει ο Χριστός τα παιδιά του όταν μεγαλώσουν, να μην γονγίσουν κατά το συγγενών για τη μεγάλη αδικία που τους είχαν κάνει. Ήταν ο μεγαλύτερος της οικογένειας και τα αδέλφια του πήραν όλα τα χτήματα, ελιές, αμπέλια κλπ. Και σε αυτόν άφησαν τα άχρηστα, τα άγωνα, κάτι αμμουδιές. Εγώ, πάτερ μου, δεν λυπάμαι τα χτήματα που έχασα, αλλά λυπάμαι τα αδέλφια μου που χάνουν την ψυχή τους, μου έλεγε. Μετά από 10 χρόνια τον ξαναείδα. Ήρθε ο ευλογημένος πολύ χαρούμενος και μου λέει: «Πάτερ, έγινα πλούσιος». «Και πώς έγινες πλούσιος?», του λέω. «Να, εκείνα τα άχρηστα χωράφια, οι αμμουδιές, πήραν μεγάλη αξία γιατί ήταν παραθαλάσσια. Τα πούλησα και ήρθα να μου πεις τι να τα κάνω τα πολλά χρήματα που έχω». Τον είπα να κάνει αγαθοεργίες, να δώσει εδώ, να δώσει εκεί, να δώσει όπου έχουν ανάγκη. Και εκείνος έδωσε σε όλους. Έδωσε παντού, μα πάλι τα χρήματα είναι πολλά. Του είπα: «Θα προσευχηθώ, παιδί μου, να σε φωτίζει ο Χριστός, να κάνεις καλοσύνες εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη».

0: Τα μηνύματα της εκπομπής έχουν τώρα σειρά, κύριε Γαρυφαλάκη. Να τα ακούσουμε.
1: Και βέβαια. Χειρότερο πράγμα από την αδικία δεν υπάρχει. Ύστερα, πολλές φορές λέμε ότι μας αδικούν, ενώ στην ουσία αδικούμε εμείς. Χρειάζεται προσοχή από μέρους μας. Ακόμη, ο άδικος όταν δεν ζητήσει συγχώρηση ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του. Και τελευταίο, οτιδήποτε κάνουμε, ας κοιτάζομαι να έχουμε την ευλογία του Θεού. Όμως, αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο τέλειωσε και η εκπομπή η απόψινή. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία γιατί και εκείνη βοήθησε. Ωστόσο να έχουμε την ευχή και την ευλογία του Γέροντα. Καλό βράδυ να έχετε.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Το θέμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, είναι η πνευματική προσευχή ως θεμέλιο της χριστιανικής ζωής. Από τους πεπειραμένους Αγίους Πατέρες γνωρίζουμε ότι η πνευματική προσευχή, σύντομη αλλά περιεκτική και επαναλαμβανόμενη συχνά, έχει μεγάλη ωφέλεια από τις πολλές και φλίαρες προσευχές. Σε αυτές τις παρατεταμένες προσευχές, δύσκολα ο νους του ανθρώπου στέκεται προσιλωμένος στον Θεό. Συνήθως νικέται από την αδυναμία της συγκέντρωσης του νου, αφαιρείται από εξωτερικές εντυπώσεις και εικόνες και πράγματα του κόσμου και ως εκ τούτου η θερμότητα της προσευχής υποβαθμίζεται και εξασθενεί. Όμως η σύντομη και συχνή προσευχή την χάνει περισσότερο σταθερή, καθότι ο νους εμβαθύνει στο Θεό και μετά από λίγο καιρό μπορεί να εκτελεί την προσευχή με μεγαλύτερη θέρμη και προσήλωση. Γι' αυτό ο Κύριος μας συνιστά: «Προσευχόμενοι, μη βατολογήσετε». Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος διδάσκει: «Μην επιχειρείς να λέγεις πολλά λόγια, για να μην σκορπά ο νους σε αναζήτηση λέξεων. Μόνον μία λέξη του τελώνου προσήλκυσε το έλεος του Θεού και μία μόνο λέξη του ληστού στο σταυρό τον έσωσε. Η πολυλογία στην προσευχή διασκορπίζει το νου σε ρεμβασμούς, ενώ η ολιγολογία βοηθά στην περισυλλογή του νου». Έτσι λοιπόν η συχνή προσευχή μας είναι σύντομη και δίχως περιττά λόγια, αλλά να είναι αδιάλειπτος όπως διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει τα εξής: «Όποιος περιττολογεί στις προσευχές του αργολογεί». Ενώ και ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας σημειώνει ότι δεν αρμόζει να μακρύνει κανείς την προσευχή του πολυλογώντας, αλλά είναι προτιμότερο να προσεύχεται ολιγόλογα και αδιαλείπτος. Οι πατέρες αυτοί ερμηνεύουν στηριζόμενοι στα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Θέλω πέντε λόγους δια του νοός μου λαλήσε, για να και άλλους κατηχήσω ή μυρίους λόγους εν γλώσσι». Δηλαδή, προτιμότερη είναι μία σύντομη προσευχή προς τον Θεό με προσοχή, παρά να προφέρει κανείς μυρίους λόγους άνευ προσοχής. Η προτροπή του Αποστόλου Παύλου «αδιαλείπτος προσεύχεστε» πρέπει να ερμηνευτεί ως η σύντομη πνευματική προσευχή του νου που μπορεί να κατευθύνεται πάντοτε προς τον Θεό και να προσεύχεται αδιαλείπτος. Ας αρχίσουμε να εξασκούμαστε και να συνηθίζουμε σε αυτού του είδους την προσευχή σύμφωνα με την οθεσία του Αποστόλου Παύλου: «Και παν, ότι αν ποιείτε εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν ονόματι Κυρίου Ιησού». Δηλαδή τα πάντα να τα κάνουμε με καλή πρόθεση για δικό μας πνευματικό συμφέρον και προς δόξα Θεού, ώστε και με τα λόγια μας και με τα έργα μας και με τους λογισμούς μας να δοξάζεται το όνομα του Χριστού, του Σωτήρος μας. Να συνηθίσουμε σε μία ζωή προσευχής και δεήσεως, συγκεντρώνοντας τη σκέψη μας και κατευθύνοντας το νου μας προς τον Θεό. Διότι τι είναι προσευχή? Είναι η κατεύθυνση του νου και της διάνοιας προς τον Θεό. Προσεύχομαι σημαίνει στέκομαι ενώπιον του Θεού και συνομιλώ μαζί του με ευλάβεια, φόβο και ελπίδα για το πλούσιο έλεος του. Την ώρα της προσευχής βρισκόμαστε μπροστά στον Θεό με πνεύμα δοξολογίας, ευχαριστίας και συντριβής καρδιάς. Από μία θερμή προσευχή γεννάται στην καρδιά μας η πίστη και η ελπίδα στο Θεό, η πνευματική μας εγκατάλειψη στην πρόνοια του Θεού. Γι' αυτό όταν προσευχόμαστε πρέπει ο νους μας να στέκεται ενώπιον του Θεού και μόνον αυτό να σκέφτεται. Οι Άγιοι Πατέρες συνήθιζαν να χρησιμοποιούν σύντομες προσευχές και να τις επαναλαμβάνουν αδιάκοπα ώστε να πετύχουν την απόλυτη συγκέντρωση του νου στο πρόσωπο του Θεού και να αποκρούν κάθε εξωτερικό περισπασμό ή λογισμό. Ιδίως προς τον σκοπό αυτό πολύ βοηθάει η προσευχή του Ιησού, το γνωστό μας «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Οι πατέρες ονομάζουν την προσευχή του Ιησού πνευματική προσευχή, γιατί μέσω αυτής αποκτούμε διαρκή μνήμη του Θεού και καθαρή διάνοια που συμβαδίζει με μια ειλικρινή καρδιά και βαθιά συναισθήματα ευλαβίας, ελπίδος και φόβου Θεού. Όταν προσευχόμαστε έτσι, όλες μας οι δυνάμεις της ψυχής συγκεντρώνονται σε μια καρδιά που ξεχυλίζει από ευγνωμοσύνη και διαρκή ευχαριστία προς τον Θεό. Όσο περισσότερο κοπιάζει κανείς την προσευχή, τόσο οι διαλογισμοί καταπραίνονται και ηρεμούν. Η προσευχή γίνεται καθαρότερη και η ψυχή θερμαίνεται από την γλυκύτητα της επικλήσεως του ονόματος του Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει δια πάσης προσευχής και δεήσεως προσευχόμενοι εν παντή καιρό εν πνεύματι, υποδεικνύοντάς μας τον αληθή τρόπο προσευχής
που για να εισακουστεί από τον Θεό πρέπει να γίνεται με προσευχή και δέηση, δηλαδή εν καρδίως, με πόνο καρδιάς και με θερμή δέηση, εν παντή καιρό, αδιάκοπα και συνεχώς. Και τρίτον, εν πνεύματι, δηλαδή προσευχή όχι μόνο εξωτερική αλλά και εσωτερική, πνευματική, καρδιακή, ενεργουμένη από τη Θεία Χάρη. Αυτή είναι η ουσία της προσευχής, να αναπέμπεται στο Θεό εκ βάθους καρδίας. Αλλά και αλλού ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει: την προσευχή προσκαρτερείται γρηγορούντες εν αυτή. Και ο ίδιος ο Κύριος με την παραβολή της χείρας και του άδικου κριτή θέλησε να μας δείξει πως η επίμονη παράκληση και δέηση υπέρ των δικών μας αιτημάτων φέρνει αποτέλεσμα, εισακούεται. Η αδιάλειπτη προσευχή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της χριστιανικής μας ζωής. Η ζωή του χριστιανού κέκρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό. Οφείλει δηλαδή ο χριστιανός να παραμένει ενωμένος με τον Θεό, προσευχόμενος διαρκώς. Εξάλλου κάθε χριστιανός είναι ναός του Θεού, στον οποίο κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα θα μας επισκιάσει με την Θεία Χάρη, θα μας αποκαλύψει τον Θεό και θα κατευθύνει την καρδιά μας και την διάνοια προς τον Θεό. Αυτό θα μας διδάξει τον τρόπο να πετύχουμε την συνεχή επίμονη πνευματική προσευχή και θα μας οδηγήσει σε πλήρη μετάνοια και αφοσίωση της ζωής μας στον Θεό. Από την πνευματική προσευχή θα διδαχθούμε να ζητούμε διαρκώς την βοήθεια του Θεού και να μην εμπιστευόμαστε εγωιστικά τις δικές μας δυνάμεις. Η πνευματική προσευχή μας οδηγεί στην εδραίωση της πίστεως. Καθώς προσευχόμενοι θα αισθανόμαστε την διαρκή παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Η καρδιά μας θα αποκτήσει αυτή την αίσθηση της θεϊκής παρουσίας. Όταν λοιπόν συνηθίσουμε τον εαυτό μας στη διαρκή επίκληση του ονόματος του Ιησού προσευχόμενοι με λόγια, όχι απλώς επαναλαμβανόμενα τυπικά, αλλά με λόγια που βγαίνουν από την καρδιά μας, τότε και ο Θεός θα ευλογήσει τον κόπο της προσευχής μας. Ας εμβαθύνουμε συνεχώς την προσευχή για να λάβουμε δύναμη παρακυρίου και να αισθανόμαστε την παρουσία του διαρκώς κοντά μας, παντού και πάντοτε. Είτε είμαστε μόνοι, είτε ανάμεσα σε κόσμο, είτε όταν εργαζόμαστε ή κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Με τη συνεχή επανάληψη της ευχής του Ιησού, ο νους και η καρδιά μας απευθύνεται προς τον Κύριο και λαμβάνει το πλούσιο έλεος του Θεού. Ένα άλλο δώρο Θεού είναι η ειρήνευση των λογισμών. Όμως η θεία αυτή δωρεά δεν παρέχεται χωρίς έντονη προσωπική πνευματική εργασία και κόπο, παρά μόνο μετά από θερμή προσευχή και καρδιά που χτυπά από αγάπη για τον Θεό. Πράγματι η προσευχή είναι η μητέρα όλων των αρετών κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Η εσωτερική ή πνευματική προσευχή γίνεται αφού συγκεντρώσουμε το νου μας εντός της καρδιάς μας, αποδιώχνοντας κάθε ξένο λογισμό ή εξωτερικό περισπασμό, με συντετριμένη διάθεση, με αναγνώριση των αμαρτιών μας ενώπιον του Θεού. Πρέπει κανείς να προσεύχεται όχι μόνο με λόγια, αλλά και με το νου και την καρδιά, για να νιώθει ο νους και να βιώνει κάθε λέξη της προσευχής μας. Μόνο τότε έχουμε αληθινή προσευχή, όταν συνεργάζονται τα χείλη, ο νους και η καρδιά. Αν κάτι από αυτά τα τρία απουσιάζει, τότε η προσευχή μας είναι ελλιπής. Η πορεία προς τον Κύριο είναι οδός εσωτερική, πορεία καρδιακή και πνευματική. Πρέπει λοιπόν να προδιαθέσουμε το νου και την καρδιά μας, ώστε η διάνοιά μας να βρίσκεται πάντοτε με τον Κύριο. Όταν το κατορθώσουμε αυτό, τότε θα αισθανθούμε τη θεϊκή παρουσία στην ζωή μας και θα μπορέσουμε να πούμε μαζί με τον ψαλμωδό Δαβίδ: «Εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε». Μπορεί ο εξωτερικός άνθρωπος να ασχολείται με τα καθημερινά του καθήκοντα, αλλά ο εσωτερικός άνθρωπος μπορεί να είναι αφιερωμένος στην προσευχή κατά την εντολή του Κυρίου. «Σύ όταν προσεύχει, εισέλθε εις το ταμείο σου και κλείσα στην θύρα σου, πρόσεξε το πατρί σου εν το κρυπτό». Το ταμείο της ψυχής είναι το σώμα. Οι θύρες είναι οι πέντε αισθήσεις. Η ψυχή εισέρχεται στο ταμείο της όταν ο νους δεν σκορπίζεται σε έργα του κόσμου και εικόνες και φαντασίες, αλλά κλείνεται στην καρδιά της επικαλουμένη το όνομα του Ιησού στην προσευχή. Διότι ο πονηρός και εχθρός της ψυχής μας, αλλά και της προσευχής με εξωτερικά πράγματα, εικόνες, σχήματα, σκέψεις, φαντασίες, σκοπό να έχει να μας αποσπάσει την προσοχή του νου από τη μνήμη του Θεού, να απομακρύνει την καρδιά μας από το πρόσωπο του Ιησού και να μεταβάλει την καρδιά μας από κατοικητήριο του Θεού σε κατοικητήριο πονηρών και αισχρών λογισμών. Τότε ακριβώς είναι που με περισσότερη επιμονή
να μείνουμε στην επίκληση του ονόματος του Ιησού, ώστε να καθαρίσει την καρδιά και το νου μας από εμπαθείς καταστάσεις και να μας χαρίσει την ειρήνευση των λογισμών και την καθαρά προσευχή. Διότι αλίμονος τον χριστιανό που θα ατονίσει η διάθεσή του για προσευχή, θα στερηθεί της Θείας Χάριτος και προστασίας και ο εσωτερικός του κόσμος θα εκμαλωτιστεί από τα πάθη.

Όσο λοιπόν υπάρχει θερμή προσευχή και φόβος Θεού στην καρδιά μας, τότε τα πάντα συνεργούν για το αγαθό. Εάν όμως αραιώσει ή γίνει χλιαρή η προσευχή μας, αν χάσουμε την προσευχητική διάθεση, τότε και η πνευματική μας κατάσταση θα γνωρίσει ήττες και απογοητεύσεις. Όποια στιγμή θελήσουμε να προσευχηθούμε, είτε στο ναό ή στην οικία μας ή καθοδόν, να φροντίσουμε να αφήσουμε την καρδιά μας ελεύθερη να εκφράσει με τα δικά της λόγια ή μέσα από τις καθιερωμένες προσευχές της Εκκλησίας ό,τι αισθάνεται και με θάρρος να το πει ενώπιον του Θεού. Ο Θεός ευαρεστείται σε προσευχές ουσιώδεις, συγκεκριμένες, καρδιακές. Ας αφήσουμε την καρδιά μας να ζεσταθεί από το πυρ της αγάπης του Χριστού. Ας κάνουμε την διάνοιά μας να φωτιστεί από τη Θεία Χάρη και τότε θα απολαύσουμε τους καρπούς της προσευχής. Ειρήνη και γαλήνη, συντριβή και ταπείνωση, χαρά και αγαλίαση. Η πνευματική προσευχή για να είναι καρποφόρα προϋποθέτει κόπο. Προσευχή άνευ πόνου, λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, ως έκτρωμα λογίζεται από τον Θεό. Η συντριβή της καρδιάς είναι ο σωματικός κόπος κατά τη διάρκεια της προσευχής προσελκύουν το έλεος και τη χάρη του Θεού. Από μία τέτοια προσευχή γεννάται στην καρδιά προσοχή του νου, κατάνοιξη, καθαρισμός της καρδιάς, απομάκρυση των φλίαρων και κοσμικών λογισμών. Όπως η αληθινή προσευχή, έτσι και η προσοχή, η νύψη κατά τον όρο που χρησιμοποιούν οι Άγιοι Πατέρες και η κατάνοιξη αποτελούν δωρεές του Θεού. Πώς θα αναγνωρίσουμε αν η προσευχή μας είναι πνευματική? Ο φόβος του Θεού, η συντετριμένη καρδιά και η ταπεινοφροσύνη αποτελούν τα βασικά γνωρίσματα της γνήσιας εσωτερικής προσευχής. Όταν υπάρχουν αυτά τα γνωρίσματα, τότε βαδίζουμε σε καλό πνευματικό δρόμο. Επίσης, οφείλουμε να φροντίζουμε όταν εξασθενεί κάπως ο ζήλος για προσευχή, να αναθερμαίνουμε την καρδιά μας συγκεντρωμένη σταθερότερα εντός του εαυτού μας και επικαλούμενη τον Κύριο. Για να μην χάνουμε την προσοχή στην προσευχή, να αποφεύγουμε το σκορπισμό του νου σε σκέψεις και λογισμούς άσχετους. Να μην προσκολόμαστε σε μέρημνες και έγνοιες που μας απορροφούν και απομακρύνουν την διάνοιά μας από τον Θεό. Γιατί είναι πολύ εύκολο μέσα από τις καθημερινές φροντίδες και μέρημνες που σαν παγίδα στείνει γύρω μας ο πονηρός, να ξεχαστούμε και να απομακρυνθούμε από την προσευχή και την επικοινωνία με τον Θεό. Οφείλουμε κατά πάντα και δια πάντα να ζούμε και να πορευόμαστε πάντοτε εν Κυρίω. Όσο περισσότερο ενυπάρχει στην προσευχή μας ο ζήλος και η επιθυμία του Θεού, όσο περισσότερο ανάβει μέσα μας το πυρ της αγάπης του Χριστού, τόσο ευκολότερο είναι να προσελκύσουμε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος και να γευθούμε τους γλυκούς καρπούς της πνευματικής προσευχής. Όσο καιρό ο νους μας είναι προσιλωμένος προς τον Θεό και συλλογίζεται τα του Θεού, τόσο περισσότερο και ο Θεός είναι μαζί μας. Οπλισμένοι με την πνευματική προσευχή και την επίκληση του ονόματος του Ιησού, απομακρύνουμε τους πονηρούς λογισμούς και τους δαίμονες της οργής, της λύπης, της χαινοδοξίας, της φυλαυτίας. Αδειάζουμε την καρδιά μας από κάθε τι άχρηστο και πνευματικά βλαβερό και γεμίζουμε με φόβο Θεού, με ταπείνωση και ελπίδα στον Κύριο. Κοπιάζοντας την προσευχή, κάνουμε την καρδιά μας εργαστήριο καλό λογισμών, που γεμίζει από αγαθά έργα και αρετές. Ο δρόμος της εσωτερικής πνευματικής προσευχής είναι ο συντομότερος και αποτελεσματικότερος για την σωτηρία μας. Είναι κρίμα να εγκαταλείπουμε και να αδιαφορούμε για ένα τόσο μεγάλο θησαυρό. Αυτή αποτελεί το θεμέλιο της κατά Χριστόν οικοδομής και συμβάλλει στην εσωτερική μας μεταμόρφωση. Επειδή όμως το έργο της προσευχής είναι δύσκολο και κοπιώδες, χρειαζόμαστε την καθοδήγηση και τη συμπαράσταση έμπειρων πνευματικών πατέρων που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την κυριαρχία των παθών, την αυταπάτη ότι είμαστε κύριοι του εαυτού μας, ενώ στην πραγματικότητα ζούμε εντουλωμένοι στα πάθη και την αμαρτία. Μόνον όταν σπάσουμε τα δεσμά της αμαρτωλής προδιάθεσης και ξεκινήσουμε τον πνευματικό μας αγώνα με πολλή προσευχή, μόνο τότε θα αξιωθούμε ειλικρινούς μετανοίας και σταθεράς αποφασιστικότητας να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές και τα θελήματα του Θεού, έχοντας γνωρίσει τον Κύριο, και τότε αληθινά θα είμαστε ελεύθεροι από αδυναμίες και εξαρτήσεις κάθε είδους. Ο Θεός ζητά από εμάς μια καθαρή καρδιά που να ζει για τον Θεό. Όταν η καρδιά μας βρίσκεται κοντά στο Θεό, τότε μπορούμε να πούμε πως προσευχόμαστε εν πνεύματι και αληθεία. Από αυτό εξαρτάται η επιτυχία στην πνευματική ζωή, κατά πόσο ζούμε, αναπνέουμε και υπάρχουμε ενωμένοι με τον Θεό, ή κατά πόσον επιτρέπουμε στον πονηρό να μας απομακρύνει από τον Κύριο.
Κάποιος γέροντας συνήθιζε να λέει πως όπως όταν οι κλέπτες πλησιάζουν σε ένα σπίτι για να το διαρρήξουν και ξαφνικά ακούσουν κάποια ομιλία από μέσα, τότε δεν αποφασίζουν να εισέλθουν και αποχωρούν. Έτσι και οι εχθροί της ψυχής μας, οι πονηροί λογισμοί που θέλουν να εισέλθουν στην καρδιά μας, μόλις ακούσουν την προσευχή του Ιησού να ξεχυλίζει από την καρδιά μας, δεν τολμούν να μας πλησιάσουν. Ο Θεός βρίσκεται πάντοτε μαζί μας, κοντά και μέσα μας. Εμείς όμως δεν είμαστε πάντοτε μαζί Του και πολλές φορές κάνουμε πράγματα που δεν θα τα είχαμε κάνει εάν είχαμε συνεχή μνήμη Θεού. Ας θέσουμε ως κανόνα στον εαυτό μας να είμαστε πάντοτε με τον Κύριο, με το νου, με την καρδιά, με την προσευχή, για να μην επιτρέψουμε άσχετες σκέψεις και ασεβείς λογισμοί να μας επηρεάσουν. Και αν συμβεί αυτό, τότε με ευκολία θα μπορέσουμε να τους αποκρούσουμε με τη βοήθεια του Χριστού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Όταν ο Θεός βασιλεύει μέσα μας, τότε ομολογούμε τον Θεό ως Βασιλέα και Δεσπότη ημών και υποτασσόμαστε σε Αυτόν ολοψύχως. Τότε και ο Θεός ενεργεί αγαθά υπέρ ημών και εστίν ο ενεργών εν ημίν και το θέλειν και ενεργήν υπέρ της Ευδοκίας. Ας αναζητήσουμε τον Θεό μόνο μέσα στην καρδιά μας, διότι δεν βρίσκεται μακριά από κανέναν. Βρίσκεται πλησίον όσων τον ζητούν ειλικρινώς. Ο τόπος συναντήσεως με τον Θεό και συνομιλίες μαζί Του βρίσκεται μέσα μας, στην καρδιά, την ψυχή, την διάνοιά μας. Ο εσωτερικός σύνδεσμος πιστού και Θεού ενισχύεται μέσω της προσευχής. Σταθεροποιείται και καρποφορεί με την δύναμη της Θείας Χάριτος και των Θείων Μυστηρίων.

Ουσιαστικό γνώρισμα της προσευχής είναι η προσοχή. Άνευ προσοχής δεν υπάρχει επιμελής και ουσιαστική προσευχή. Η αληθινή και γνήσια προσευχή προέρχεται από τον αποχωρισμό της καρδιάς από τον κόσμο. Αυτό που οι πατέρες ονομάζουν ξενιτεία και μας προτρέπουν όπως ξενωθούμε του κόσμου, να γίνουμε δηλαδή ξένοι για τον κόσμο, τόσο από εξωτερικά και αισθητά πράγματα, όσο και από εσωτερικούς διαλογισμούς, έννοιες και φροντίδες. Αυτό σημαίνει ο λόγος του Αποστόλου Παύλου: «Σταυρούστε και νεκρούστε το κόσμο». Μόνο τότε θα κατορθώσουμε να λατρέψουμε τον Κύριο εν πνεύματι και αληθεία. Τα πάθη νεκρώνονται και σταυρώνονται μέσω της συνεχούς και θερμής προσευχής, με την ψυχνή επίκληση του ονόματος του Ιησού. Τα πάθη τιθασεύονται και ηρεμούν. Και τότε η καρδιά γαλινεύει και ειρηνεύει, συμφιλιώνεται με τον Θεό. Βασική όμως προϋπόθεση γι' αυτό αποτελεί η νίκη κατά του εαυτού μας, δηλαδή η μεταβολή της θελήσεώς μας και παράδοση άνευ όρων και ορίων του εαυτού μας στα χέρια του Θεού. Να συνηθίσουμε τον εαυτό μας να μισήσει την αμαρτία και να αγαπήσει τον Χριστό. Αυτό δεν επιτυγχάνεται αμέσως από τη μία στιγμή στην άλλη. Πρέπει να ανεβούμε σταδιακά όλα τα σκαλοπάτια της πνευματικής ζωής. Να βαδίσουμε την κλίμακα των αρετών, όπως μας λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Να εξοικειωθούμε και να συμφιλιωθούμε με τον Θεό. Στην πορεία μας η παρουσία και η συμβουλή ενός έμπειρου πνευματικού θα αποδειχθεί πολύτιμη. Συνήθως ο πονηρός την ώρα της προσευχής μας φέρνει δυσάρεστα πράγματα και θα πρέπει να τα περιμένουμε. Όταν συμβαίνει κάποια εναντίωση ή δυσκολία και είμαστε έτοιμοι να πικραθούμε και να στενοχωρηθούμε, ας φροντίσουμε αμέσως να μην επιτρέψουμε στην καρδιά μας να φωλιάσει η εχθρική διάθεση. Με προσοχή των λογισμών μας και προσευχή αμέσως να αποκρούμε τέτοιες πειρασμικές καταστάσεις. Να μην αφήσουμε κάτι τέτοιο να διαταράξει την ειρήνη μας. Να σπεύσουμε προσευχόμενοι με ηρεμία. Ακόμη και όταν αντιμετωπίζουμε άδικη κατάκριση από τους άλλους, να σκεφτόμαστε ότι ο Θεός δικαιώνει κάθε αγαθή συνείδηση. Τότε οι κρίσεις των άλλων δεν μας βλάπτουν. Η ζωή μας επί γης είναι γεμάτη θλίψεις και δοκιμασίες. Οφείλουμε να μαχόμαστε κατά της σαρκός, κατά των παθών και κατά των πνευμάτων της πονηρίας. Για τη Βασιλεία του Θεού ο κυριότερος δρόμος είναι ο Σταυρός. Ψυχή που δεν έχει δοκιμαστεί από θλίψεις και δεν έχει εξαγνιστεί στο καμίνι της στενοχώριας, δεν έχει παρησία και παρουσία ενώπιον του Θεού. Στον αγώνα αυτόν η ελπίδα και η σωτηρία μας είναι ο Θεός. Ας αποθέσουμε σε αυτόν την ελπίδα και την ενδυνάμωσή μας στην πάλη κατά του πονηρού, ώστε με υπομονή και προσευχή να ξεπεράσουμε πειρασμούς και θλίψεις που παραχωρεί ο Θεός για μεγάλη δική μας πνευματική ωφέλεια, έχοντας υπόψη ότι ο Θεός ούκ εξουδενώσει καρδία προσευχομένη, συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Η ουσία της πνευματικής μας προσπάθειας συνίσταται στην εσωτερική αλλαγή της ζωής μας που θα εκδηλωθεί σε ψυχική αναμόρφωση αλλά και σε εξωτερική αλλαγή της συμπεριφοράς μας. Ας προσευχόμαστε όπως ο Δαβίδ: «Δείξον Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε». Όχι μόνο με τα λόγια ή τη σκέψη, αλλά με πόνο καρδιάς να επικαλούμαστε τον Κύριο να γίνει αυτός οδηγός και συνοδηγός μας στην προσπάθεια που κάνουμε. Επιπλέον ο συνδυασμός νηστείας και προσευχής θα μας βοηθήσει να καθαρίσουμε την καρδιά μας από πάθη και επιθυμίες. Η πίστη μας περνάει διακυμάνσεις, άλλοτε είναι θερμή, άλλοτε χλιαρή, άλλοτε αδιάφορη. Να προφυλαγόμαστε από τη χλιαρότητα της πίστεως και την πνευματική ξηρασία. Η απομάκρυση από τον θυμό, την οργή, το ψεύδος, την κατάκριση, την υπερηφάνεια επιτυγχάνεται δια της επιστροφής της Θείας Χάριτος στην καρδιά μας. Φτάνει μέσω καθαράς προσευχής να ζητήσουμε την θεραπεία της ψυχής από τον Θεό. Όταν ο Κύριος είναι μαζί μας, αυτό σημαίνει ότι εμείς προηγουμένως πήγαμε κοντά Του. Όσο είμαστε με τον Κύριο και ο Κύριος είναι με θυμόν και βαδίζουμε στο φως του Θεού και την οδό του θεϊκού θελήματος. Όταν εμείς απομακρυνόμαστε από το θέλημά Του, τότε βαδίζουμε σε σκοτεινούς και πλανεμένους δρόμους της αμαρτίας. Ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας γράφει σχετικά: «Το κυριότερο σε κάθε αγαθή προσπάθεια και ανώτερο όλων των κατορθωμάτων είναι η επιμελής αιμονή στην προσευχή. Δι' αυτής εμένουμε στην προσευχή και μπορούμε να αποκτήσουμε και τις άλλες αρετές. Από αυτήν προέρχεται η επικοινωνία και η συναναστροφή εν αγιότητη Θεού, η πνευματική δραστηριότητα και ο σύνδεσμος εν αγάπη προς τον Κύριο.
καθότι όποιος βιάζει τον εαυτό να εμένει στην προσευχή, αυτός πυρπολείται από πνευματική αγάπη προς τον Θεό, με θεϊκή αφοσίωση και φλογερή επιθυμία, δεχόμενος εντός του την χάρη της πνευματικής αγιότητος. Και ο Άγιος Σημειών, ο νέος θεολόγος, σημειώνει: «Η αληθινή και αψευδής προσοχή και προσευχή έγκυται στο να φυλάσει ο νους την καρδιά και εκ βάθους καρδίας να αναπέμπει δεήσεις προς τον Κύριο. Αφού γευθεί ο νους το πόσον αγαθός είναι ο Κύριος, δεν απομακρύνεται πλέον από την καρδιακή προσευχή». Και μαζί με τον Απόστολο Πέτρο λέει: «Καλόν εστίν ημάς όντε είναι, τότε θα ανοίξει είσοδος της καρδιάς, θα έρθει πολυπόθητος και γλυκιά προσευχή και όλη η υπόλοιπη συνοδεία των αρετών, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη. Εάν με ευλάβεια λέμε την προσευχή επικαλούμενη το όνομα του Ιησού και την ενθρονίσουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας και την ψυχή μας, θα νιώσουμε τέτοια συντριβή για τις αμαρτίες μας, θα γευτούμε τόσο πνευματική γλυκύτητα από την παρουσία του Θεού, που δεν θα μας κάνει η καρδιά να σταματήσουμε το ευλογημένο έργο της προσευχής με πολύ πνευματικό καρπό που θα φέρει στη ζωή μας».

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κύριος Παΐσιος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και η αίσθηση ασθενείας ημών, ανήκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιον μου τράπεζαν εξαναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επιδόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τα σανομίας μου πάρδε Κύριε, ο εκπαρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνει. Θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο με τα τρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αοράτου κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε ανεξίκακος όν μακρόθυμός και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού αστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέση αμετρή το ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπαύων ομοί ελθών. Καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απεξίωσα συσελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος και απτωμένο σου, και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουγάρ πόρνην προσελθούσαν συ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδί.

κόρος και εισάσεις επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης, ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρες χέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρες χέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τη μέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δεγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω ο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ουκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίο συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος.

0: ζώμενος, αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εις άσυσε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία πατρόσα ιδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθείν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος ημι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντου σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέμι φλέξες με τη μετουσία, πύργα υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδός ο καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δεν νουν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλωτος αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος, Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπω, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερα ο Ιούδας, αλλός ου ληστής ομολογός υμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημών.
1: Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Άστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σε επάταξας πάντας τους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλός συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψατέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπαγισάν με και τα στήριξες επί με την χείρα σου. Ούκα εστινίασες εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ούκα εστιν ειρήνη εν τη σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι αναμία μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλην την ημέρα και θροπάζονε πορευόμενοι. Ότι εψώε μου επίστησαν εμπαιγμάτων και ουκ εστινίασες εν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου η ταράχθη εγκατελειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού καίστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι εγγιστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν. Ματιότητας και δαλειότητας όλην την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ουκ οικούον και ως ιάλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού. Και γενόμηνος οι άνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχων εν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη οι εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλληλών με ενωπιών με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διευαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσ' την βοήθειάν μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσ' την βοήθειάν μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθενση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπερ ζωάς τα χείλη με πενεσουσίσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου άρωτας φύρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εν πληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν έσαι το στόμα μου. Ή μνημονευόν σου επ' της τρομνής μου, εν της όρθρης σε μελέτωνησε. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εν μου δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις σύρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσετε πάσο ομνίον εν αυτό, ότι ενεφράζει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμ δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Αιή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Αιή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησήν μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθη ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, όνου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της σειρός σου απόστησαν. Εθεντώ με εν λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχτη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαζες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επ' εμού, εφεντόμ ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ούκ εξεχορευόμη, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, έτσι έκραξα προς σε Κύριε όλην την ημέρα διεπέτασα προς εθασίρας μου. Μην της νεκρής πίσης θαυμάσια ή ιατρία αναστήσουσι και εξομολογήσον δέση, μη δίζησε τέτοις εν το τάφο το έλεός σου και την αληθιάν σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ πρόσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, εκυκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέρα περιέσχον με άμα, εμάκρυναν απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενωπιόν σου, προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δεησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε ενδός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και με επιλανθάνου πάσα της ανταποδόσης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα της ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα της γνώσης σου. Τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου. Ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού απ' τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επ' τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσι ανατολέα ποδισμών, εμάκρυνεν αφημών, τας ανομίας ημών. Καθώς οι κτήροι πατήριους, ο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσασμέν. Άνθρωπος ως υπόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού, ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως του αιώνος από τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσου στην διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα η δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσον τις προσευχής με νότησε την δεησύν μεν τη αληθεία σου, εις ακουσόν μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη της ζωή μου, εκάθισέ με εις σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος και εκηδίας έπε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετασίρας μου, η ψυχή μου ως ζή ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και μη οθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιός σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να διηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. το πνεύμα σου το αγαθό να διηγήσει με ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμος, τα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου Οικού.

ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθαν. Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό

0: ευλογήστε το Κύριο, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πόντα τα έθνη και κλασάνε και το όνομα του Κυρίου.

τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε.

0: ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας,

μετέστησεν αυτήν προς τα σεκήθεν μονάς. Χριστός ο εξ αυτής ανεσφοράς γεννηθείς και διά του το χέρους οι μητέρες και θυγατέρες και νύμφε Χριστού.

δόξος, το σώμα σου το άχραντον Θεότο και πανύμνητε, εις ημνησαν και των αγγέλων τα πλήθη την μετάστασιν, της εις επτός εφημούντες,

0: εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε δεηθώμεν.
0: Λαμβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτην. Αναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς οι αγίους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθαν. Υπότιτλοι το όνομα και δε δόξα θέσου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εκπλήττων τη οράση, δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος της μυροφόρης έλεγε «Το ζώντα τι ζητείτε μνήματι, ηγέρθη και νόσα στα μνήματα». Της φθοράς αλλοιωτήν γνώτε των αναλύωτων, είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσα στον

Λαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Παναγίασον άντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό.

0: Ματινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξανέστη σήμερον από του τάφου ικτήρμων και ημάς εξήγαγες εκ των πυλών του θανάτου. Σήμερον Αδάμ χορεύει και χέρι Εύα άμαδε και οι προφήτες ειν πατριάρχες ανυμνούσιν ακαταπαύστος το θείον κράτος της εξουσίας σου. Ο ουρανός και η γη σήμερον χορευέτωσαν και Χριστόν τον Θεόν ομοφρόνος υμνήτωσαν ότι τους δεσμίους εκ των τάφων ανέστησε. Συγχαίρει πάσα οι κτήσεις, προσφέρουσα επάξια άσματα, το πάντον κτίστηκε λυτρωτή ημών, ότι τους βρωτούς εξάδου σήμερον, ως ζωοδότης συνανελκύσας, προς ουρανού συνανυψή, και καταράσει του εχθρού τα σεπάρσης, και πύλας του άδου διαθλάτη, το θείο κράτη της εξουσίας αυτού.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Παναγίας ακάμπτει υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας με τα πάντα των Αγίων γεμονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγχύριος
0: ηλεύσης ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τις εν πρεσβείες ακίμητων Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφους και νέκρουσης, ού πετράτησεν. Ως γαρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτρα νικήσας αϋπάρθενον.
1: Ο μήτρα νικήσας αϋπάρθενον.
2: Τύχης όν μου τας φρένας σωτήρ μου, το γαρ τύχος του κόσμου ανυμνήσε τολμώ, την άχραντον μητέρα σου. Εν πύργο ρημάτων ενίσχυσόν με και εν βάρηση ημιών οχύρωσόν με. Σι γαρ βοάς των ετούν των πιστός τας αιτήσεις πληρούν. Σι ουν μη δώρησε γλώσταν προφοράν λογισμών ακατέσχυλων. Πάσα γαρ δώσεις ελάμψεως. Παρασού καταπέμπτεται φωταγωγέ, ο μήτρα νικήσας αϋπάρθενον.

τη 23η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λούκου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου Επισκόπου Συρμίου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνων, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Καλλινίκου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τη αυτή ημέρα οι Άγιοι 38 μάρτυρες οι ενθράκοι ξύφοι τελειούνται. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Νικολάου, του Σικελιώτου, του Εντοόρη Νεοτάκου, της Ευβίας Ασκήσαντος. Και στον Αγίον Σου Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

ο Ιησούς, και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτό, οι δε δίστασαν και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησεν αυτοίς λέγον, εδώ θυμή πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης, πορευθέντες σου μαθητεύσατε.

Ανάσταση Χριστού Θεάς άμεν προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση μνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η διστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρ ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρ υπομείνας δε ημάς, θανάτο θάνατον όλες εν.

γνώριζαν την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιρμή, ύψο των κέρα χριστιανών, ορθοδόξων και κατάπλουσων, εφημάστα, ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείε τη υπερευλογημένη δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, ει την κοίμηση εορτάζομεν. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασία των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμενο Σωμάτων, ηκεσίε του Τιμίου Ενδόξου, προφήτη Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου, πρώτου Επισκόπου τη Κρήτη, των Αγίων Κανινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνη, του Αγίου Μάρτυρο Λούπου, Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνων και του Οσίου Πατρόσιμων Καραλάμ.

0: αγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Παναγία Σαγκράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σ' ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπου στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και ους αιώνας των αιώνων.

επί τα όφθη Ιακώβων, ήττα της Αποστολής Πάσης.

Διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν ποιήσω ή να έχω ζωή αιώνιον. Ο δε είπεν αυτό, τι με λέγεις αγαθόν, ουδής αγαθός ημείς ο Θεός. Ή δε θέλεις εις ελθύνης την ζωήν, τήρησον τας εντολάς. Λέγει αυτό ποιας. Ο δε Ιησούς είπε, το ου φωνεύσεις, ου μιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και την γη μητέρα σου, και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Λέγει αυτόν εανίσκος, ταύτα πάντα εφυλαξάμιν εκ νεότητός μου. Τι έτη ύστερο, έφυ αυτό Ιησούς, ή θέλεις τέλειος είναι, είπαγε, πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής και έξι θησαυρό.

Ακούσας δε ο νεανίσκος των λόγων, απήλθε λυπούμενος, ειν γαρέχον κτήματα πολλά. Ο δε Ιησούς είπε τις μαθητές αυτού, αμήν λέγω ημίν ότι πλούσιος δυσκόλος εισελεύσεται εις την βασιλεία των ουρανών. Πάλιν δε λέγω ημίν, ευκοπότερον εστί κάμιλον διατρυπήματος γραφίδος διελθύν, ή πλούσιον εις την βασιλεία του Θεού εισελθύν. Ακούσαντες δε οι μαθητέ αυτού εξεπλήσοντος φόδρα λέγοντες, τις αραδύνατε σωθήνε. Εμβλέψας δε ο Ιησούς είπεν αυτής,

0: βρίσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιν το Πατρίδι τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον και στοξαζόμενον, το λαλήσανε των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

0: και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθώμεθο. Καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισία σε κατακρίτως των μάνε επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη ενέγγις ημάς πειρασμών, αλλά ρίστε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστει.

Αγαπητοί αδελφοί, πριν από τη Θεία Κοινωνία να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδος. Αύριο είναι το Αγίου Κοσμά του Ετωλού και θα έχουμε Θεία Λειτουργία. Την Τρίτη, όπως πιστεύω οι περισσότεροι γνωρίζουμε, γιορτάζει ο Άγιος μας, ο Άγιος Τίτος, ο Άγιος της Κρήτης. Έτσι συστήνεται σε αυτούς που δεν τον ξέρουν. Πριν από πολλά χρόνια, όχι πολλά, περίπου 25 χρόνια, εμφανίστηκε σε μια γυναίκα στα Μέγαρα που παρακολούσε τους Αγίους για να κάνει παιδιά. Και ύστερα από πολλές προσευχές της εμφανίστηκε ο Άγιος Τίτος και της λέει: «Αυτό που ζητάς θα γίνει. Είμαι ο Άγιος της Κρήτης, να έρθεις να προσκυνήσεις». Και πράγματι η γυναίκα έμεινε έγκυος, έκανε δύο αγόρια, τα οποία ονόμασε και τα δύο Τίτους. Και έχουν έρθει επανειλημμένος εδώ, μάλιστα πέρασαν εδώ στο Πανεπιστήμιο. Και τα δύο παιδιά έχουν έρθει εδώ στον Άγιο. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: τη Δευτέρα ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερνός στις 7 η ώρα. Την Τρίτη το πρωί η Αρχιεραδική Θεία Λειτουργία, προστατούντος και λειτουργούντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει στο προάβλιο του Ναού επιμνημόσυνη δέηση για όσων κατά την ημέραν αυτήν και σε αυτόν τον τόπο έπεσαν επί τουρκοκρατίας, σφαγιάστηκαν εδώ στην 25 Αυγούστου και τιμούμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Το απόγευμα στις 7 η ώρα θα γίνει ο μεθέωρτος εσπερνός και η παράκληση προς τον Άγιο Τίτο. Πάντα την επομένη, την Τετάρτη δηλαδή, γίνεται η μεθέωρτος Θεία Λειτουργία και βέβαια την Πέμπτη είναι του Αγίου Φανουρίου και θα έχουμε Θεία Λειτουργία, καθώς και το Σάββατο που είναι του Αγίου η αποτομή της κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Αυτό είναι το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδος. Προσκαλούμεθα όλοι ιδιαίτερα να τιμήσουμε τον Άγιο μας.

Αντιλαβούς όσων ελάχισαν και διαφύλαξαν.

0: Ευλογώντας, ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζοντας, επισήπη επιθώτας, όσο των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν μόν, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσο δώσεις αγαθή και πάντο ρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσχή συναναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: των πνευμάτων και πάσα σαρκώσω τον θάνατο καταπατήσα, τον δε διάβολον καταργήσει και ζωήν το κόσμο στο ρισάμενο. Αυτό κύριε ανάπαυσον και τα ψυχά των και κοιμημένων δούλων σου, με ερπομένη Θεοφράστου και Μαρία εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεω, εν τα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμό. Πάντα μάρτημα το παραυτόν πραχθένε λόγο έργο ιδιαινία, όσα καθώ και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησον. Ότι ουκ έστειν άνθρωπο ο ζήστε και ουκ αμαρτήσει, γαρ μόνο εκτό αμαρτία υπάρχει. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Κυρίου δεϊθόμεν,
1: κυρία Ελέησο.
0: Ότι εσύ η ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, μελπομένη Θεοφράστου και Μαρία, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπω με συν το ανάρχο πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Είμαι αξιομακάριστη και αείμιστη αδελφοί μου.

Κύριος αυτού έρθει εφημάστη, αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίες

πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Κατηνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: ότι πάντως ημάς καλημέρα σας.
1: Επειδή πιθανόν μερικοί να παραξενεύτηκαν που είναι κλειστό το παρεκκλήσιο, θέλουμε να σας πούμε ότι σήμερα η κάρα του Αγίου Τίτου βρίσκεται στο Τιμπάκι, στη Μεσαρά, εκεί που ο Αρχιεπίσκοπος έφερε την κάρα για χθες και σήμερα, απόψε θα επιστρέψει εδώ. Επίσης για τα μνημόσυνα να σας ενημερώσουμε ότι για τις...
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 23 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λούπου. Ο Άγιος Λούπος ήταν δούλος στην υπηρεσία του Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης. Παρευρέθηκε στο μαρτύριο του Κυρίου του και κατάφερε να πάρει τον ματωμένο χιτώνα του και το βασιλικό δαχτυλίδι του που εμβάπτισε στο αίμα του. Εν συνεχεία επιτέλεσε πολλά θαύματα και ιάσεις με τα δύο αυτά τρόπαια και στερέωσε με τον τρόπο αυτό την πίστη των χριστιανών. Για το λόγο αυτό ο Αυτοκράτορας που βρισκόταν ακόμη στη Θεσσαλονίκη διέταξε να τον συλλάβουν και να τον βασανίσουν. Καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά λέγεται ότι τη στιγμή της εκτέλεσης οι δύο στρατιώτες που ήσαν επιφορτισμένοι με το έργο αυτό έστρεψαν τα ξύφη τους ο ένας εναντίον του άλλου και τραυματίστηκαν. Όσο για τον μάρτυρα προσευχήθηκε στο Χριστό να του δώσει τη χάρη του βαπτίσματος πριν πεθάνει. Τη στιγμή εκείνη μια νεφέλη σταμάτησε πάνω από τον Άγιο και έριξε το απαραίτητο νερό. Ενδεδειμένος έτσι τον νέο άνθρωπο και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ο Λούπος υπέμεινε καρτερικά τα βασανιστήρια πριν αποκεφαλιστεί και έτσι ελευθερώθηκε από τη δουλεία της ζωής αυτής για να κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών.

φήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου, επισκόπου Λουγδούνου. Ο Άγιος και Θεοφόρος πατήρ ημών Ειρηναίος, που έλαβε από Θεία Πρόνοια το όνομα της Ειρήνης για να γίνει αγγελιαφόρος του Αγίου Πνεύματος, γεννήθηκε στη Μικρά Ασία περί το 140. Από την πρώτη κιόλας νεότητά του στη Σμύρνη ατράφει με τη διδασκαλία του γέροντα επισκόπου Αγίου Πολυκάρπου, ο οποίος του μετέδιδε την παράδοση που είχε παραλάβει από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον τρόπο αυτό έμαθε να παραμένει πιστός στην αποστολική παράδοση της Εκκλησίας. Στην Εκκλησία δίδασκε, ο Θεός τοποθέτησε τους Αποστόλους, τους Προφήτες και τους Διδασκάλους και όλη την υπόλοιπη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Από το πνεύμα αυτό λοιπόν αποκλείονται όλοι εκείνοι που αρνούμενοι να προστρέξουν στην Εκκλησία, στερούν τον εαυτό τους από τη ζωή με τα σφαλερά δόγματά τους και τις ανήθικες πράξεις τους. Διότι εκεί που είναι η Εκκλησία, εκεί είναι και το Πνεύμα του Θεού. Και εκεί που είναι το Πνεύμα του Θεού, εκεί είναι η Εκκλησία και πανχάρισμα. Και το Πνεύμα είναι η αλήθεια. Μετά από διαμονή στη Ρώμη έγινε πρεσβύτερος της Εκκλησίας του Λουγδούνου, Λιών, της Γαλατίας, κατά τους χρόνους του διωγμού του Μάρκου Αυριλίου, περί το 177. Με την ιδιότητα του πρεσβυτέρου της Εκκλησίας εκείνης επιφορτίστηκε να μεταφέρει στον Πάπα Ελευθέριο της Ρώμης τη θαυμαστή επιστολή των Αγίων Μαρτύρων του Λουγδούνου, που απευθύνεται στους χριστιανούς της Ασίας και της Φρυγίας και περιγράφει τους ένδοξους αγώνες τους για να αναιρέσει το αιρετικό δόγμα του Μοντανού. Το μαρτύριο αποτελεί στην πραγματικότητα την εξέχουσα μαρτυρία της αλήθειας, το σημείο της νίκης του πνεύματος πάνω στην ασθένεια της σαρκός και τον αραβόνα της προσδοκίας μας για την Ανάσταση. Επιστρέφοντας στη Λιόν, ο Ειρηναίος διαδέχθηκε τον Άγιο Ποθινό που μόλις είχε μαρτυρήσει, στο πηδάλιο των εκκλησιών Λουγδούνου και Βιέννης. Επίσκοπος έκτοτε που είχε λάβει από την Αποστολική Παράδοση το ασφαλές χάρισμα της αληθείας για να κηρύσει και να ερμηνεύει το Ευαγγέλιο, αφιέρωσε τη ζωή του στο να δίνει μαρτυρία για την αλήθεια αυτή, μιμούμενος τους μάρτυρες. Πρέπει να αγαπάμε με εξαιρετική σπουδή όσα προέρχονται από την Εκκλησία και να κρατάμε γερά την παράδοση της αλήθειας, δίδασκε. Με ακαταπώνητο ζήλο επιχείρησε την μεταστροφή στην πίστη των βάρβαρων πληθυσμών, αλλά η έγνοια του αφορούσε επίσης και την Εκκλησία στο σύνολό της. Έτσι έγραψε στον Πάπα Βίκτορα εξ ονόματος των Επισκόπων της Γαλατίας, τον οποίον ήταν πρώτος στη τάξη, για να τον αποτρέψει από το να διακόψει την κοινωνία με τις Εκκλησίες της Ασίας που εόρταζαν το Πάσχα την 14η ημέρα του μηνός Νισάν. Εφόσον το αρχαίο αυτό έθος μας παραδόθηκε από τους προγενέστερούς μας, που παρά τα αυτά ειρήνευαν μεταξύ τους, τίποτε δεν μας υποχρεώνει να επιβάλλουμε την ομοιομορφία, υποστήριζε, διότι η διαφωνία ως προς την νηστεία κατοχυρώνει την ομόνοια ως προς την πίστη. Ο Άγιος διέλαμψε κυρίως τον αγώνα κατά των αιρέσεων και συγκεκριμένα κατά της ψευδονύμου γνώσεως, η οποία από τη Μικρά Ασία διαδόθηκε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της αυτοκρατορίας και παραπλάνησε πολλούς ανθρώπους με τον αποκρυφιστικό χαρακτήρα των δογμάτων της. Ο αγώνας κατά των γνωστικών επέτρεψε στον Άγιο Επίσκοπο να αναπτύξει με τρόπο μεγαλειώδη το χριστιανικό δόγμα. Έδειξε πρώτα ότι η γνώση αυτή που αναζητούσαν μάταια οι αιρετικοί στις μυθικές διηγήσεις και στις περίπλοκες κατασκευές της διαστραμμένης διανοιάς τους είναι το υπερεξέχον δώρο της αγάπης που το Άγιο Πνεύμα χορηγεί στον χριστιανό μέσα στον ζωντανό οργανισμό της Εκκλησίας. Μονάχα εντός της μπορεί κανείς να πιει από το καθαρό νερό που ρέει από την λοχιστήσα πλευρά του Χριστού για να λάβει την αιώνια ζωή. Όλα τα άλλα δόγματα δεν είναι παραλάκι συντετριμένοι. Και οι πραγματικά γνωστικοί δεν είναι εκείνοι που απορρίπτουν και περιφρονούν το σώμα για να λατρέψουν έναν ακατάληπτο Θεό και τον Δημιουργό του, αλλά οι πνευματικοί άνθρωποι που έλαβαν από το Άγιο Πνεύμα τον αραβόνα της Αναστάσεως, της Σαρκός και της Αυθαρσίας. Απομακρυνόμενος από την ελληνική διαρχία σώματος και ψυχής, ο Άγιος Ειρηναίος αναπτύσσει το Ιωάννιο δόγμα του ενσαρκωμένου λόγου για να ερμηνεύσει το νόημα του προορισμού του ανθρώπου. Ο πρώτος Αδάμ πλάστηκε από τον πυλό με τα δύο χέρια του Θεού, τον Λόγο και το Πνεύμα, κατ' εικόνα Θεού, σύμφωνα με το πρότυπο της ενδόξου σαρκός του Χριστού. Και του δόθηκε πνοή ζωής για να προοδεύσει από την εικόνα προς την ομοίωση του Θεού. Αφού εξαπατήθηκε από τον ζηλόφθονο διάβολο, χάνοντας τα προνομιά του και πέφτοντας τον θάνατο, δεν εγκαταλείφθηκε από τον Θεό, το προαιώνιο σχέδιο του οποίου ήταν να τον κάνει κοινωνό της δόξης του.
οι αποκαλύψεις και οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης και κυρίως η ενανθρώπιση του Λόγου, ο θάνατός του, η Ανάστασή του και η ένδοξος ανάληψή του συνιστούν τα αναγκαία στάδια αυτής της οικονομίας της σωτηρίας. Αποβλέποντας ετούτο τον έσχατο σκοπό για τον οποίο πλάστηκε ο άνθρωπος, ο Λόγος άρχισε γένετο, ανακεφαλαιώνοντας εν αυτό τον πρώτο Αδάμ. Όπως ο πρώτος άνθρωπος γεννημένος από παρθένα γη, με την ανυπακοή της παρθένου Εύας έπεσε στην αμαρτία μέσω του ξύλου της ζωής, ο Χριστός ήλθε στον κόσμο με την υπακοή της παρθένου Μαρίας και κρεμάστηκε στο ξύλο του Σταυρού. Έδωσε την ψυχή του για την ψυχή μας και τη σάρκα του για τη σάρκα μας και εξέχεε το πνεύμα του Πατρός για την ένωση και κοινωνία του Θεού μετά των ανθρώπων μέσω της κατάβασης του Θεού στους ανθρώπους δια του πνεύματος και της υψώσεως του ανθρώπου προς τον Θεό δια της σαρκώσεώς του. Ο Λόγος του Θεού που δημιούργησε τον κόσμο διευθετώντας τον με αόρατο τρόπο εν είδη σταυρού έγινε ορατός τον ορισμένο χρόνο πάνω στο σταυρό με σκοπό να συναγάγει στο σώμα του όλα τα όντα που ήσαν διασπαρμένα και να τα οδηγήσει στη γνώση του Θεού. Εμφανιζόμενος όχι στην άφατη δόξα του αλλά ως άνθρωπος έδειξε εν αυτό την αποκατεστημένη εικόνα του Θεού προσανατολισμένη εκ νέου προς την ομοίωση. Και μας εθύλασε στον μαστό της σαρκός του με σκοπό να μας συνηθίσει στη βρώση και πόση του Λόγου του Θεού, ώστε ενισχυμένοι από τον άρτο της Αθανασίας να προσεγγίσουμε την θέα του Θεού που χορηγεί την αυθαρσία. Είναι αδύνατο να ζήσουμε χωρίς ζωή και δεν υπάρχει ζωή παρά μόνο μέσω της μετοχής στο Θεό και η μετοχή αυτή στο Θεό συνίσταται στο να ορώμεν τον Θεό και να απολαμβάνουμε την Χριστότητά Του. Διότι η δόξα του Θεού είναι ο ζωντανός άνθρωπος και η ζωή του ανθρώπου είναι η όραση του Θεού. Για τον Ειρηναίο, μαθητή εκείνων που γνώρισαν τους Αποστόλους, η πραγματική γνώση είναι η αγάπη και η θέωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Σωτήρου Χριστού. Πολύ περισσότερο από μια απλή ανατροπή της ψευδονίμου γνώσεως, η θεολογία του, θαυμαστή στην απλότητα και στο βάθος της, περιέχει εν σπέρματι όλα όσα οι μεταγενέστεροι πατέρες θα αναπτύξουν στα θεόπνευστα συγγράμματά τους. Μετά την ειρηνική παρέμβασή του στον Πάπα Βίκτορα, ο Άγιος Ειρηναίος συνέχισε να εργάζεται για τη στερέωση της Εκκλησίας. Αναφέρεται πως μαρτύρησε κατά τον διωγμό του Σεπτίμου Σεβίρου, περί το 202, αλλά δεν διασώζεται καμία λεπτομέρεια για τις συνθήκες του θανάτου του. Το σώμα του κατατέθηκε στην κρύπτη του ναού του Αγίου Ιωάννη, που αργότερα πήρε το όνομά του μεταξύ των τάφων των Αγίων Μαρτύρων Επιπόδου και Αλεξάνδρου.

0: Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Ιερομάρτης Ειρηναίος, επίσκοπος Ιρμίου και η συναυτό Ορ και Όροψης ξύφη τελειούνται. Ο Άγιος Μάρτης του Χριστού Ειρηναίος ήταν επίσκοπος Ιρμίου, πρωτεύουσα της Δευτέρας Πανωνίας κατά τους χρόνους της Βασιλείας Διοκλητιανού και Μαξιμιανού περί το 304, σε μια εποχή που επιτρεπόταν ακόμη στους επισκόπους να νυμφεύονται. Κήρυτη με παρουσία το Λόγο του Θεού και έφερνε στην πίστη πλήθη συμπολιτών του, γι' αυτό και συνελήφθη από τους ιδωλολάτρες και οδηγήθηκε στον διοικητή πρόβο. Αφού του ζητήθηκε να πει ποιος είναι, ο δικαστής τον κάλεσε να θυσιάσει στους θεούς για να ζήσει ειρηνικά στην πόλη. Ο Ανδρείος μαθητής του Χριστού απάντησε ότι με κανέναν τρόπο δεν θα υποτασσόταν στα ιδωλολατρικά έθιμα και δεν είχε ανάγκη της ειρήνης που του πρότειναν. Τον παρέδωσαν τότε στα βασανιστήρια. Στη μαστίγωση τα σιδερένια νύχια και δεσβέργες, αλλά εκείνος παρέμεινε ακλόνητος στην ομολογία του Σωτήρος. Η γυναίκα και τα παιδιά του φιλούσαν τα πόδια του και τον οικέτευαν να τους λυπηθεί, ενώ η μητέρα του και οι υπηρέτες τρινούσαν και έχυναν δάκρυα. Ο διοικητής τον πίεζε να συγκινηθεί από τα δάκρυα αυτά και να μην χάσει τα καλύτερα χρόνια του, αλλά ο Άγιος του απάντησε πως αρνιόταν να θυσιάσει ακριβώς για να αποφύγει την αιώνια απώλεια. Τον οδήγησαν στη φυλακή και μετά από λίγες ημέρες ξανά ενώπιον του ανθυπάτου. Στις ερωτήσεις αν είχε γυναίκα και παιδιά, ο Άγιος, υψώνοντας την ψυχή του υπεράνω των φυσικών συναισθημάτων, απάντησε: «Ο Σωτήρας μας δίδαξε ότι όποιος προτιμούσε πατέρα, μητέρα, γυναίκα, παιδιά από τον ίδιο, δεν ήταν άξιος για εκείνον. Και όταν σκέφτομαι το Θεό και την μακαριότητα που υποσχέθηκε στους πιστούς δούλους του, περιφρονώ όλα τα επίγεια πράγματα. Τα παιδιά μου δεν θα χάσουν κάτι σημαντικό με το θάνατό μου, γιατί τους αφήνω για πατέρα τον Θεό που λατρεύουν μαζί μου. Έχω εμπιστοσύνη ότι θα τους φροντίσει και θα τους κάνει κληρονόμους της βασιλείας του. Πράξε λοιπόν αυτό που σε διέταξαν». Ο δικαστής τον καταδίκασε σε πνιγμό στον ποταμό Σάβο. Ο Άγιος Ειρηναίος απάντησε ότι μετά από τόσες απειλές περίμενε έναν θάνατο πιο άγριο. Τότε ο πρόβος έξαλλος διέταξε να τον αποκεφαλίσουν πριν τον πετάξουν στο ποτάμι. Οδηγήθηκε στη γέφυρα της Αρτέμιδος και αφού τον γύμνωσαν ευχαρίστησε τον Θεό που κρίθηκε άξιος να πάρει μέρος στην αιώνια δόξα με τα βασανιστήρια αυτά. Οι φύλακες τότε τον αποκεφάλισαν και πέταξαν το σώμα του στο ποτάμι. Μια εκκλησία κτίστηκε αργότερα προς τιμήν του ανατολικά της πόλης, όπου τιμόνταν ως ένας από τους επιφανέστερους μάρτυρες του Ειρμίου. Αναφέρεται ότι δύο χριστιανοί ίσως αιγυπτιακής καταγωγής, ο Ορ και ο Όροψης, δικάστηκαν επίσης και τους έβαλαν σε αναμένο καμίνι, αλλά μια ουρανόσταλτη ξαφνική μπόρα έσβησε τη φωτιά. Εν συνεχεία τους παρέδωσαν στα θηρία, τα οποία όμως δεν τους πείραξαν. Αφού διαφυλάχθηκαν αυλαβείς και από άλλα μαρτύρια, αποκεφαλίστηκαν τελικά και τα σώματά τους ερήφθησαν στον Σάββο. Στον σον Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 23 Αυγούστου. Ευρωπαϊκή ημέρα μνήμης για τα θύματα του σταλινισμού και του ναζισμού. Παγκόσμια ημέρα για την υπενθύμηση του δουλεμπορίου και της κατάργησής του. Σαν σήμερα, το 1806, φεύγει από τη ζωή ο Σαρλ Ογκιστέν Ντε Κουλόμπ, Γάλλος φυσικός, με σημαντικό έργο στον τομέα του ηλεκτρομαγνητισμού. Εφήβρε τον ζυγό στρέψης και διατύπωσε τον φερόνιμο νόμο έλξης και άποσης των ηλεκτρικών φορτίων. Προς τιμήν του, η μονάδα του ηλεκτρικού φορτίου ονομάστηκε Κουλόμπ.
1: Το 1825, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, η φρουρά του Μεσολογγίου ανατινάζει τα χαρακώματα του Κιουταχή και οι Έλληνες αγωνιστές νικούν τους Τούρκους σε μάχη στα σκούρτα της Βιωτίας.
0: Σαν σήμερα, το 1864, γεννιέται στις Μουρνιές Χανίων ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο κορυφαίος Έλληνας πολιτικός των νεότερων χρόνων, που διετέλεσε πρωθυπουργός της Κρητικής Πολιτείας και 7 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ως πολιτικός, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο κρητικό ζήτημα, καθώς και στα ελλαδικά πολιτικά δρόμενα από το 1910 έως τον θάνατό του το 1936. Υπήρξε ο πρωτεργάτης της πολιτικής και της οικονομικής ανόρθωσης της χώρας, καθώς και της νικηφόρας έκβασης των Βαλκανικών πολέμων. Θα υπογράψει τη Συνθήκη των Σευρών, που αποτελεί την κορύφωση των διπλωματικών θριάβων του. Παράλληλα, θα πρωτοστατήσει στην ίδρυση της Κοινωνίας των Εθνών και θα αγωνιστεί για την επικράτηση της ιδέας της. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, με 2 ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες του, το 1923, την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών και τη Συνθήκη της Λοζάνης, θα αλλάξει τον προσανατολισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και θα θέσει τα θεμέλια της ειρηνικής ανάπτυξης της χώρας. Επιστρέφοντας στην εξουσία το 1928, αναπτύσσει ειρηνικές πρωτοβουλίες προς όλες τις βαλκανικές χώρες και υπογράφει το 1930 στην Άγκυρα το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας. Το τέλος της σταδιοδρομίας του σημαδεύτηκε από το αποτυχημένο κίνημα βενιζελικών αξιωματικών το Μάρτιο του 1935 και την αυτοεξορία του στο Παρίσι. Αλλά και τότε ακόμη δεν έπαψε να ενδιαφέρεται για τα κοινά. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πίστευε στη λειτουργία του κράτους δικαίου μέσα από τη διαμόρφωση σύγχρονων, ισχυρών και δημοκρατικών θεσμών.
1: Σαν σήμερα, το 1910, σε πανηγυρική συγκέντρωση ανακοινώνεται η ίδρυση του νέου κόμματος του Ελευθερίου Βενιζέλου με το όνομα Κόμμα των Φιλελευθέρων.
0: Το 1923 αρχίζει η εκένωση της Κωνσταντινούπολης από τα συμμαχικά στρατεύματα μετά την επικύρωση της Συνθήκης της Λοζάνης από την Εθνοσυνέλευση της Άγκυρας. Επίσης αρχίζει η εκένωση των νησιών Ήμβρου και Τενέδου.
1: Σαν σήμερα, το 1939, η Ναζιστική Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση υπογράφουν σύμφωνο μη επίθεσης, γνωστό ως Σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ. Σε μία μυστική προστίκη στο κείμενο της συμφωνίας, οι Βαλτικές χώρες, η Φιλανδία και η Πολωνία διαμοιράζονται ανάμεσα στα δύο κράτη.
0: Σαν σήμερα, το 1942, αρχίζει η πολιορκία του Στάλινγκραντ από τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί ισοπεδώνουν με βομβαρδισμούς την πόλη, ωστόσο οι Σοβιετικοί ανταποδίδουν στις επιθέσεις και μετά από 6 μήνες οι Γερμανοί παραδίνονται.
1: Το Το 1945 πεθαίνει ο Γιάννης Βλαχογιάννης, Έλληνας λογοτέχνης και ιστοριοδήφης, ερευνητής της νεοελληνικής ιστορίας, ιδιαίτερα της εθνεγερσίας. Με την οικονομική βοήθεια, κυρίως του Αντωνίου Μπενάκη, κατόρθωσε να συγκεντρώσει ένα τεράστιο αρχείο εγγράφων της επαναστατικής περίοδου. Το 1907 εξέδωσε τα περίφημα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη με δική του επιμέλεια στο μοναδικό χειρόγραφο του ήρωα της Επανάστασης. Συνέβαλε επίσης την έκδοση των αρχείων του Κολοκοτρώνη.
0: Σαν σήμερα, το 1948, ιδρύεται το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών με μέλη 147 εκκλησίες 44 χωρών. Στόχος του είναι να προωθήσει την ενότητα μεταξύ των διαφόρων χριστιανικών ομολογιών και να διευκολύνει τον οικουμενικό διάλογο. Η έδρα του βρίσκεται στη Γενέβη της Ελβετίας.
1: Το 1980 ξεκινά τη λειτουργία της η Εταιρεία Ιδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης, η ΕΙΔΑ.
0: Σαν σήμερα το 1982, η Εθνική Αντίσταση αναγνωρίζεται με το νόμο 1285 που ψηφίζει η Βουλή με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Το 1985 η ελληνική κυβέρνηση ανακοινώνει την άρση της εμπόλεμης κατάστασης με την Αλβανία, η οποία διήρκεσε 40 χρόνια.
0: Σαν σήμερα το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, η Αθανασία Τζουμελέκα στο Βάδιν χαρίζει στην Ελλάδα το 5ο χρυσό μετάλλιο και στο τριπλούν η πηγή Δεβετζή κατακτά το Αργυρό.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία, να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια! Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Καθεδρικός Ναός του Ηρακλείου. Ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού υπεραναπαύσεως των ψυχών τον κατά την 25 Αυγούστου 1898 υπερπίστεως και πατρίδος φαγιαστέν των χριστιανών και θα κατατεθούν στέφανα στο μνημείο αυτών. Την Τρίτη το απόγευμα και ώρα 7 θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεονάκη. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Η Εκκλησία στο χρόνο με τον πατέρα Κωνσταντίνο Μιχόγλου. Επώνυμα διηγήματα. Το τραπέζι της Κυριακής από την ομάδα γυναικών Αγίας Ολυμπιάδος.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Αυτή είναι η αιτία της τιμής. Αυτό είναι το μεγαλείο της Παναγίας. Ότι ένας άνθρωπος αυτή κατά πάντα όμοιος με μας, ουσιαστικά έγινε μητέρα του Θεού. Γεγονός μοναδικό, γεγονός πρωτάκουστο. Ο Θεός έγινε αυτό που δεν ήταν, άνθρωπος, για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Και σε αυτό το μεγάλο μυστήριο η Παναγία μας υπουργεί με ένα μοναδικό τρόπο. Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Πάντοτε η Εκκλησία μας τιμά την Παναγία. Και πρέπει να σας πω ότι ένας από τους λόγους που χαίρομαι γιατί είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός είναι για τον τρόπο με τον οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Παναγία. Είναι ένας τρόπος όμορφος, ευλογημένος, ένας τρόπος αληθινά χαριτωμένος. Πάντοτε στην Εκκλησία μας τιμάμε την Παναγία. Πάντοτε υπάρχουν τροπάρια που αναφέρονται στο πρόσωπό της. Όλο το εκκλησιαστικό έτος είναι γεμάτο από τις δικές της γιορτές, αλλά και καθημερινά και όταν ακόμα, όπως λέμε στην εκκλησιαστική μας γλώσσα, στη γιορτή ενός Αγίου, όταν δεν υπάρχει δοξαστικό, υπάρχει πάντα θεοτοκείο. Δηλαδή τροπάριο το οποίο αναφέρεται στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Εξαιρετικά όμως αυτός ο μήνας φαίνεται να είναι ο δικός της μήνας, αφού ξεκινάμε με τις ιερές παρακλήσεις στο πρόσωπό της, τη μικρή και τη μεγάλη εναλλάξ, και οδεύουμε προς τη μεγάλη γιορτή, το Πάσχα της Παναγίας, την ένδοξη κοίμησή της, για να ακολουθήσει μετά η απόδοση της εορτής, τα εννιά μέρα της Παναγίας, και να κλείσει ο μήνας αυτός με μια ακόμα γιορτή που είναι αφιερωμένη στο πρόσωπό της, την κατάθεση της τιμίας ζώνης της Παναγίας μας. Έτσι αυτός ο μήνας είναι μήνας δικός της, θα λέγαμε. Και όλοι μας περιμένουμε τον Αύγουστο και τη γιορτή με μια όμορφη και γλυκιά προσδοκία. Γιατί η Παναγία είναι το πρόσωπο της ευλογίας μας. Είναι το ευλογημένο αυτό πρόσωπο που έγινε η αιτία της των πάντων Θεώσεως. Γιατί είναι εκείνη που βγήκε ξαφνικά στο κέντρο της ιστορίας, στο κέντρο του κόσμου και ένωσε το Θεό και τον άνθρωπο μέσα στα άχραντα σπλάχνα της. Γιατί τιμάμε την Παναγία? Την τιμάμε για ένα βασικό λόγο. Γιατί η Παναγία είναι Θεοτόκος. Τι θα πει η λέξη Θεοτόκος? Εκείνη που έτεκε, που γέννησε το Θεό. Όταν τιμάμε την Παναγία ως Θεοτόκο, ομολογούμε ότι αυτός που γεννήθηκε από αυτήν, το βρέφος που γεννήθηκε, είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, που για μας τους ανθρώπους και για τη δική μας τη σωτηρία, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεώς μας, έγινε άνθρωπος. Έγινε η σκάλα και η γέφυρα, με την οποία ο Θεός κατέβηκε στη γη και δια της οποίας ο άνθρωπος ανέβηκε στον ουρανό. Την τιμάμε λοιπόν γιατί είναι Θεοτόκος και την ομολογούμε Θεοτόκο. Και είναι πάρα πολλά τα τροπάρια εκείνα που επιβεβαιώνουν αυτή την αλήθεια. Λέει ένα τροπάριο της Μεγάλης Παράκλησης: «Αληθή Θεοτόκον ομολογώ Δέσποινα». Δηλαδή την ομολογώ ότι είναι αληθινά Θεοτόκος. Και θα σας πω σε λίγο γιατί επιμένω σε αυτό το αληθινά Θεοτόκος. Και από την άλλη μεριά, πόσο όμορφο ψάλλουμε τον ύμνο: «Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν». Έτσι η Παναγία μας τιμά, η Εκκλησία μας τιμά την Παναγία. Αυτή είναι η τιμή, η αιτία της τιμής. Αυτό είναι το μεγαλείο της Παναγίας. Ότι ένας άνθρωπος αυτή κατά πάντα όμοιος με μας, ουσιαστικά έγινε μητέρα του Θεού. Γεγονός μοναδικό,
γεγονός πρωτάκουστο. Ο Θεός έγινε αυτό που δεν ήταν, άνθρωπος, για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Και σε αυτό το μεγάλο μυστήριο η Παναγία μας υπουργεί με ένα μοναδικό τρόπο. Την τιμάμε λοιπόν ως Θεοτόκο. Αυτή είναι η αιτία. Η ίδια προεφύτευσε την τιμή της όταν είπε από του νυν, δηλαδή από την ημέρα του χαιρετισμού του Αρχαγγέλου, του Ευαγγελισμού της, από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναιέ, ότι επίησε μη μεγαλεία ο δυνατός. Και είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η Παναγία είναι το εκπληκτικό έργο του Θεού, θα έλεγα. Γιατί ό,τι είναι η Παναγία οφείλεται στην αγάπη και στη χάρη του Θεού. Είναι το έργο του Θεού η Παναγία. Η αγάπη του Θεού και η χάρη του είναι εκείνα που ένα ανθρώπινο πρόσωπο το ανέδειξε σε Θεοτόκο. Και το τονίζω αυτό το πράγμα, γιατί ιδιαίτερα τώρα τα καλοκαίρια στα χωριά μας περνάνε διάφοροι αιρετικοί, οι οποίοι μπορεί μεταξύ τους να έχουν διαφορές, όμως έχουν όλοι τους ένα κοινό γνώρισμα. Αρνούνται την τιμή στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Και μάλιστα αρνούνται να την ονομάσουν Θεοτόκο. Θυμάμαι κάποτε κάποιοι Προτεστάντες και Πεντηκοστιανοί που όταν άκουσαν τη λέξη αυτή είπαν εννοείται τη μητέρα του Κυρίου. Και ρώτησαν ναι, αλλά για πέστε μου αυτός ο Κύριος ποιος είναι. Αν αυτός ο Κύριος που λέτε είναι όντως ο αληθινός Θεός, τότε εκείνη που τον γέννησε και είναι και λέγεται Θεοτόκος. Όταν αρνείστε να την ονομάσετε και να την τιμήσετε ως Θεοτόκο, τότε αρνείστε την θεότητα του Ιησού Χριστού. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να πιστεύει τον Χριστό ώστε να είναι ανθρωπίσαντα Υιό και Λόγο του Θεού και από την άλλη πλευρά να μην τιμά την Παναγία ως Θεοτόκο. Αυτά τα δύο πράγματα πάνε πάντοτε μαζί, γιατί όταν μιλάμε για τον ενανθρωπίσαντα, πίσω από τη λέξη ενανθρώπιση φανερώνεται η αιτία, η Παναγία. Και όταν τιμάμε την Παναγία, την τιμάμε, όπως είπαμε, ως Θεοτόκο. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξεχωρίσουμε την τιμή από το Χριστό ή την Παναγία. Ούτε χάνει κανείς την τιμή του γιατί τιμάμε τον άλλον. Στην πραγματικότητα, η οποιοδήποτε αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού ή της Παναγίας είναι αναφορά στα πρόσωπα και του Χριστού και της Παναγίας. Και είναι σημαντικό αυτό το πράγμα να το καταλάβουμε. Έτσι λοιπόν, τιμάμε την Παναγία γιατί είναι Θεοτόκος. Και εξηγήσαμε ότι τιμή στην πρόσωπο της Παναγίας όχι μόνο δεν έρχεται σε αντίθεση με την τιμή στο πρόσωπο του Χριστού, αλλά ότι ταυτόχρονα η τιμή στο κάθε πρόσωπο αφορά και τα δύο. Ένα δεύτερο ερώτημα στο οποίο θέλω να απαντήσω και το οποίο θέτουν πολλές φορές επίσης οι αιρετικοί. Γιατί δεν πάμε κατευθείαν στο Χριστό? Γιατί δεν προσευχόμαστε απευθείας στο Χριστό? Γιατί χρειάζεται να απευθυνθούμε στην Παναγία? Και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Ο Χριστός ήρθε σε εμάς τους ανθρώπους διά της Θεοτόκου. Θα μπορούσε να έρθει και αλλιώς. Εκείνος αυτό το δρόμο επέλεξε. Και εμείς, σεβόμενοι αυτό το θέλημα του Θεού, πηγαίνουμε στο Θεό διά της Θεοτόκου. Δηλαδή, περπατάμε το δρόμο που η αγάπη του Θεού μας άνοιξε. Και αυτός ο δρόμος είναι η Παναγία, που όπως είπαμε είναι ταυτόχρονα σκάλα που κατεβαίνει ο Θεός στη γη και γέφυρα που ανεβαίνει ο άνθρωπος στον ουρανό. Είναι και τα δύο μαζί, και σκάλα και γέφυρα. Έτσι την ονομάζει ο Υμνοδός και έτσι είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν δεν ανοίγουμε δικούς μας δρόμους, ούτε επιχειρούμε να διορθώσουμε το Θεό και το έργο Του. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα, αυτός που υποτίθεται λόγω ευσεβίας φαίνεται να τιμά το Χριστό, ουσιαστικά δεν τον τιμά αλλά τον ατιμάζει, καθώς έρχεται να τον διορθώσει. Έτσι λοιπόν τιμάμε και προσευχόμαστε στην Παναγία και όπως λέμε θαυμάσια στην ακολουθία τις πρεσβείες της Θεοτόκου,
παρακαλούμε το Θεό να μας σώσει. Και πάρα πολύ ισχύει δε εις εις μητρός προσευμένιαν δεσπότου. Άρα λοιπόν δεν αντίκειται στην ορθόδοξη πίστη η προσευχή μας στην Παναγία, αλλά αντίθετα είναι θεμελιωμένη στην αλήθεια και στη θεολογία της. Ακόμα ένα ερώτημα στο οποίο θα ήθελα να απαντήσω. Είναι, έχει τη δύναμη η Παναγία να πρεσβεύει για μας? Και εδώ βλέπει κανείς τις πλάνες των αιρετικών, οι οποίοι, καθώς σας είπα προηγουμένως, ενώ διαφωνούν σε πολλά πράγματα μεταξύ τους, ουσιαστικά συμφωνούν στο να μην τιμούν την Παναγία, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ποια είναι η κοινή τους καταγωγή. Και η κοινή καταγωγή όλων των αιρετικών είναι το πονηρό πνεύμα. Είναι ο διάβολος στην πραγματικότητα που σκοτίζει το νου και αντί να αφήσει να φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα, τον εγκλωβίζει στο σκότος του εγωισμού. Έχει λοιπόν τη δύναμη. Το πόση δύναμη έχει η Παναγία μας το έδειξε ο ίδιος ο Χριστός και μας το έδειξε στο πρώτο θαύμα που έκανε, στο γάμο στην Κανά. Και θέλω να θυμηθούμε το γεγονός αυτό, γιατί είναι απίστευτα αποκαλυπτικό. Η Παναγία πλησιάζει τον Χριστό και του λέει: «Τους έχει τελειώσει το κρασί». Και ο Χριστός απαντά με μια περίεργη απάντηση. Της λέει: «Τι εμεί και εσύ γίνε, ούπο οίκει η ώρα μου». Δεν, τι σχέση υπάρχει ανάμεσά μας, γυναίκα? Δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα μου. Οι αιρετικοί θριαμβολογούν για αυτή την απάντηση, χωρίς να καταλάβουν πόσο συντριπτική είναι για αυτούς. Και τι λένε? Βλέπετε, ούτε μητέρα δεν την είπε, γυναίκα την ονόμασε. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι ο Θεός απλά χρησιμοποίησε την Παναγία και κατά κάποιο τρόπο την πέταξε μετά. Όμως το ερώτημα είναι πολύ απλό. Ο Χριστός την Παναγία της είπε: «Δεν έχει έρθει ώρα, η ώρα μου ακόμα». Αλλά το ερώτημα είναι, αυτό που του ζήτησε το έκανε? Και όλοι μας γνωρίζουμε ότι το έκανε. Και ότι η Παναγία όχι μόνο δεν αποθαρρύνθηκε όταν της απάντησε με αυτόν τον τρόπο, αλλά γύρισε στους υπηρέτες και τους είπε: «Ό,τι σας πει να το κάνετε». Και εκείνοι, όπως είναι γνωστό, γέμισαν με νερό τα δοχεία, τα έφεραν και ουσιαστικά ο Χριστός έκανε το θαύμα του. Για να δούμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό το γεγονός. Σημαίνει ότι αυτό το θαύμα αποδεικνύει την τρομακτική δύναμη που έχει η προσευχή της Παναγίας. Ο Χριστός όντως δεν την είπε μάνα. Αν την έλεγε μάνα, θα σκεφτόμασταν ότι έκανε το χατήρι της μάνας του. Όσο όμως φαινόταν να την απομακρύνει από κοντά του λέγοντάς την γυναίκα, τόσο ανεδείκνυε τη δύναμη αυτής της γυναίκας, πολύ περισσότερο αφού της είχε πει προηγουμένως: «Δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα μου». Άρα λοιπόν αυτή η γυναίκα έχει τόση δύναμη ώστε να μπορεί να προκαλέσει τη θαυματουργική ενέργεια του Χριστού πριν της ώρας του. Αυτό μας έδειξε το θαύμα στο γάμο στην Κανά. Αυτό μας απεκάλυψε ο ίδιος ο Χριστός, την μεγάλη δύναμη που έχει η Παναγία και η προσευχή της. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς καταφεύγουμε σε αυτήν και ζητάμε τη δική της χάρη και τη βοήθεια. Και εκείνη μέσα στην ιστορία υπήρξε πάντοτε έτοιμη βοηθός εν ανάγκες. Γι' αυτό λοιπόν και στο ερώτημα αυτό η απάντηση είναι ναι, η Παναγία έχει απίστευτη δύναμη και όταν ο άνθρωπος προσεύχεται σε αυτήν με την καρδιά του, τότε η Παναγία μας δέχεται την προσευχή μας και ενεργεί με τη χάρη και την παρησία που έχει στον Υιό και Θεό της για όλα τα προσωτηρία αιτήματά μας. Αυτό που, αγαπητοί μου ακροατέ, είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η Παναγία, την οποία τιμάμε γιατί είναι Θεοτόκος, είναι άνθρωπος όπως είμαστε όλοι μας. Δεν γεννήθηκε με τρόπο διαφορετικό ή υπερφυσικό.
είναι κατά πάντα άνθρωπος όμοιος με μας. Και γι' αυτό

Θεοτόκος, πώς, με την απλή και άμεση προσφορά της στο Θεό και στο θέλημά Του. Στο μήνυμα του Ευαγγελισμού η Παναγία δεν το σχολιάζει, προσφέρεται «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα Σου». Εγώ είμαι μια δούλη του Θεού. Πώς είναι δυνατόν να ερμηνεύσω τα δικά Του μυστήρια και θελήματα? Ας γίνει κατά το θέλημά Σου. Και αυτή η συγκατάθεση, η γεμάτη ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο Θεό είναι εκείνη που ήλκυσε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και την ανέδειξε Θεοτόκο. Γι' αυτό η Παναγία είναι από τη μια μεριά ο στέφανος και η δόξα του γένους των ανθρώπων. Είναι αυτό που εμείς προσφέραμε στο Θεό για να σαρκωθεί. Και το λέει τόσο πανέμορφα ένα τροπάριο των Χριστουγέννων. Όταν λέει «Όταν Χριστέ μου σαρκώθηκες», το καθένα από τα δημιουργήματά σου σου πρόσφερε τον ύμνο και την ευχαριστία με το δικό του τρόπο. Οι άγγελοι τον ύμνο, οι ουρανοί τον αστέρα, οι μάγοι τα δώρα, οι ποιμένες το θαύμα, η γη το σπήλαιον, η έρημος την φάτνη, η μης δε μητέρα Παρθένων. Αυτό πρόσφεραμε, την Παρθένο Μαρία, για να γίνει ο Θεός άνθρωπος, να μπολιάσει την ανθρώπινη φύση μας, τη γεμάτη φθορά και θάνατο, με τον πόλη του Θεού. Γιατί στα άχραντα πλάχνα της Παναγίας ουσιαστικά έγινε πραγματικότητα η σωτηρία μας, καθώς εκεί κοινώνησε ο Θεός με τον άνθρωπο, καθώς εκεί η δική μας κτιστότητα κοινώνησε με το άκτιστο του Θεού και η δική μας θνητότητα κοινώνησε με το αθάνατο του Θεού. Και έτσι κατεπόθη ο δικός μας θάνατος εις νίκος, και έτσι αποκτήσαμε την δυνατότητα να γίνουμε μέτοχοι της Θείας Ζωής. Γι' αυτό και την κοίμηση, το θάνατο της Παναγιάς, τον γιορτάζουμε και τον πανηγυρίζουμε. Δεν λυπόμαστε. Αντίθετα, τι ωραία που το λέει το τροπάριο. Τι εν δόξω κοιμήσει σου, ουρανοί επαγάλλονται και αγγέλων γέγηθε τα στρατεύματα. Πάσα η γη δε εφραίνεται, οδύν συν εξόδιον προσφωνούσα τη μητρή. Ίσως είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του κόσμου που η εξόδιος οδύ, η εξόδιος ακολουθία προκαλεί χαρά και πανηγύρι ουρανού και γης, γιατί ουσιαστικά, όπως και απεδείχθη, δεν ήταν δυνατόν να κρατήσει η φθορά την μητέρα της ζωής. Και πολύ ωραία θα ακούσουμε στο κοντάκιο «Μετέστης προς την ζωήν, μήτυρ υπάρχουσα τη ζωής». Η Παναγία λοιπόν μας δείχνει τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Και αυτό ουσιαστικά το έκαναν και όλοι οι Άγιοι. Υπήρξαν οι άνθρωποι που πολύ απλά και ταπεινά είπαν στο Θεό «Λάλη Κύριε, και ο δούλος σου ακούει. Ιδού ο δούλος, η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Και αλήθεια, αγαπητοί μου ακροατές, έχουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο? Έχουμε κάποια καλύτερη επιλογή από το να εμπιστευτούμε το θέλημα του Θεού, από το να εμπιστευτούμε την αγάπη Του? Υπάρχει κάτι καλύτερο που θα μπορούσαμε να προτιμήσουμε? Βέβαια, σήμερα προτιμάμε πολλά άλλα πράγματα από το θέλημα του Θεού. Μήπως όμως είμαστε ευτυχισμένοι για τούτο? Μήπως γι' αυτό δεν έχουμε γεμίσει τη ζωή μας με πόνο και με θλίψη? Μήπως γι' αυτό δεν έχουμε αποδιοργανωθεί σαν προσωπικότητες? Μήπως γι' αυτό δεν μπορούμε πια να τα βρούμε ένας με τον άλλον ακόμα και στο ίδιο το σπίτι? Μήπως γι' αυτό δεν στερούμε πια το χαμόγελο από τα παιδιά μας? Γιατί ακούσαμε τα δικά μας θελήματα, με αποτέλεσμα να γινόμαστε άνθρωποι που φέρνουμε την κατάρα και τη συμφορά. Η Παναγία έφερε την ευλογία και τη χάρη. Η γιορτή της η μεγάλη έρχεται να λειτουργήσει σε μια πρόκληση και σαν μια πρόσκληση. Πρόκληση μάλλον για να δούμε το χάλι μας. Για να δούμε που καταντάει ο άνθρωπος χωρίς το Θεό. Και από την άλλη μεριά πρόσκληση. Αηδιασμένη πια
από τα αποτελέσματα

του εγωισμού μας, να εμπιστευτούμε τη χάρη και την αγάπη της και να προχωρήσουμε πραγματικά μέσα στη ζωή μας. Έτσι ας λειτουργήσει η μεγάλη γιορτή της Παναγιάς. Βλέπετε, μας συνέχει το πρόσωπό της. Ετοιμαζόμαστε. Γιατί? Για την Παναγιά. Έτσι λοιπόν, αυτή ας μας βοηθήσει να βγούμε τούτη την περίοδο από τον εγωισμό, το θέλημά μας, τη μικρότητά μας, τη μιζέρια μας και να ταινίσουμε την ευλογημένη μορφή της που έχει τόση χάρη και τόση ευλογία και να αφήσουμε να ακτινοβολήσει και να γλυκάνει και να θερμάνει και να φωτίσει τα δικά μας σκοτάδια, ώστε ακολουθώντας τα δικά της ίχνη να προχωρήσουμε. Επειδή έκανα μία αναφορά στην αρχή στους αιρετικούς ανθρώπους που ιδιαίτερα τα καλοκαίρια έρχονται και προσπαθούν να μας αλλάξουν την πίστη, η Εκκλησία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από αυτούς, αλλά αυτή την τακτική την ύπουλη, αυτή την έχει χαρακτηρίσει ακριβώς ο ίδιος ο Χριστός. Είναι εκείνοι που μπαίνουν, που προσπαθούν να μπουν στο κοπάδι, στην Εκκλησία, όχι από την πόρτα, αλλά από τη μάντρα. Και ο Χριστός είπε ότι αυτοί που μπαίνουν από τη μάντρα είναι κλέπτε και ληστέ και έρχονται να ληστέψουν τη δική μας ψυχή και τη δική μας αλήθεια για να μας κάνουν όργανα δικά τους. Η Εκκλησία διαλέγεται εν αληθεία και εν αγάπη προς όλους. Να είστε καλά. Η Παναγία να σας ευλογεί. Χαίρετε.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: τη ματζουράνα στον Ανθό. Την παλιά τέχνη δεν την ξεχνούμε.
1: Ήρθαμε μια βόλτα να πάρουμε λίγο το χωριό.
2: Είμαστε λοιπόν στην οδό Κρετσιτοπούλιας.
3: Τον ακούς τον Μιχάλη και σου προτείνει. Αυτό το όργανο μου αρέσει. Είναι το παιχνίδι μου. Είναι προσευχή μου, είναι ξεφεύγω με αυτό το πράγμα.
4: Ο Δημήτρης Γκουρός είναι ένας μουσικός που στο παίξιμό του βλέπεις την αγάπη για τη μουσική της Κρήτης.
1: Λοιπόν, παιδιά, εδώ τώρα Μιχάλη και Βούλα, θέλω να σας γνωρίσω μια μερακλίνα Κρετσότησα, ναι, την Παπαδιώτη Τζιρίνα, η οποία μου έχει δώσει ωραίες μαντινάδες, μάλιστα οι κοντιλιές του Κοκκινομανόλη, ναι, που λέμε, οι μαντινάδες είναι δικές της. Α. Θέλω να τη γνωρίσετε. Έλα. Γεια σου, πάτε. Άρα πως τραγουδεί.
0: Με βάλανε να κοιμηθώ, πήγω ύπνο για να πάρω, άλλη αγάπη να μην κάνω.

0: Καθημερινά τυχαίνουν εμπειρίες. Θα έρθεις σε επαφή μια γυναίκα, με έναν άλλο, με έναν παππού, με μια γιαγιά. Να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά, να ακούμε όλες τις αισθήσεις, να παίρνουμε αλήθειες και ομορφιά που κουβαλάνε αυτοί οι άνθρωποι, που αυτή είναι η Κρήτη.
1: Και παίρνω το στρατή, πάνε τα μάτια μου βροχή. Και στρατή το

Έτσι γινόταν παλιά. Ο καθένας τραγουδούσε με τον τρόπο του, φόρευε με τον τρόπο του και υπήρχε αυτή η ομορφιά, η πολυμορφία και η... όπως είναι τα λουλούδια στο λιβάδι, ξέρω εγώ, τόσο ωραία το καθένα με το άρωμά του, με το χρώμα του. Έτσι είναι και το...

0: κάνε μου αυτή τη χάρη.
1: Να τη χαρώ τη γλώσσα σου, την Άιδον Ολαλούσα.
0: Έχεις αμυγδαλάτη, που είναι από μέσα κουφοντή και ζάχαρη γεμάτη.
1: Λοιπόν, μπράβο σας. Ήφερα σου ένα καλό παιδί από το Ηράκλειο, εξαιρετικό μυσικό, το Μιχάλη τον Κουνταξάκη.
2: Γεια σας.
1: Μαντωνινάρης, καλύτερος της Κρήτης.
2: Αηδόνι
1: χάρηκα πολύ. Και τη Βούλα.
3: Γεια σας, Λιγολαλούσα. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Καλώς ορίσκεται στο χωριό μας.
4: Εγώ λέω να αφήσουμε τον αργαλιό και να πείτε ένα τραγούδι με τον Μιχάλη και τον κύριο Δημήτρη. Θέλετε?
0: Όπως θέλετε. Εντάξει. Και εγώ μένω σύμφωνη.

0: το χαρό το στόμα σου, το μοσχομυρισμένο.
1: Μοσχομυρισμένο
0: κι ως ποτέ δα με τύρανα.

0: στο βιολί και οχτώ χι το λαγούτο.
1: Τέσσερις κόρδες στο βιολί και οχτώ χι το λαγούτο.
0: Να το να πίνεις να γλεντάς στο ψεύτε κόσμο ετούτο.

0: Αυτό που μου έκανε εντύπωση συζητώντας με τον Μιχάλη τον Κονταξάκη είναι ότι μου λέει ότι την πρώτη φορά που άκουσα ως φοιτητής τον Δημήτρη τον Σγουρό, νοσταλγικά ήρθαν εικόνες και στιγμές από τον παππού μου και τη γιαγιά μου. Είναι αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνει ένας νέος μουσικός, να αναζητεί και να καταφέρνει να ξυπνήσει νοσταλγικές εικόνες και ήχους στον κόσμο που έχει γύρω του.
1: Ναι, φυσικά. Ο Μιχάλης είναι ευτυχή συγκυρία που το γνώρισα κι εγώ. Ο Μιχάλης είναι ζωντανό παράδειγμα του τι θα πει εξέλιξη στην κριτική μουσική. Αυτό είναι η εξέλιξη στην κριτική μουσική. Δεν είναι εξέλιξη αυτό που θεωρούν οι περισσότεροι, ότι άμα βάλουμε μια ηλεκτρική κιθάρα μπάσο, ή άμα βάλουμε πλήχτρα, ή άμα βάλουμε δεν ξέρω τι να βάλουμε, είναι εξέλιξη. Δεν γίνεται εξέλιξη έτσι. Η εξέλιξη την κάνει σε ένα όργανο μόνο, παίζοντας και με δύο όργανα, χωρίς πολλά πράγματα, αλλά το τι θα παίξει είναι το θέμα. Ο Μιχάλης λοιπόν έχει μελετήσει τους παλιούς. Έχει προσπαθήσει, έχει αφουγκραστεί, έχει πιάσει το σφιγμό που λέμε, τον παλμό, και το δίνει όμως με το δικό του τρόπο. Το δίνει με το δικό τρόπο, δηλαδή έχει ένα πολύ έντονο προσωπικό στυλ. Πολύ έντονο. Και βγάζει τρομερό συνέστημα. Δεν το βγάζει εύκολα άλλος όπως το βγάζει ο Μιχάλης. Συνέστημα, δηλαδή σε παίρνει και σε ταξιδεύει όπως ταξιδεύει εκείνος όταν κλείνει τα μάτια και αρχίζει το ταξίδι.

0: Μιχάλη, έχεις ένα ιδιαίτερο τρόπο παίξηματος που σε διακρίνει και κάποιος που θα σε ακούσει πρώτη φορά μάλιστα εκπλήσεται. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει από το μαντολίνο. Θέλεις να μου πεις εσύ τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που σε διακρίνει?
1: Βασικά έχω επιλέξει αυτό το όργανο να περάσω μέσα από αυτό οποιοδήποτε άκουσμα και αν έχω το παίζω μέσω του μαντολίνου. Δηλαδή, θα σου το πω διαφορετικά, μπορεί να μελετήσω ένα κομμάτι από, ξέρω εγώ, από κανονάκι, από πολύ τσιγύρα, από πιάνο και θα κάνω μια προσπάθεια να το περάσω στο όργανο. Αυτό από μόνο του, αυτή η προσπάθεια, η μελέτη, δημιουργεί έναν διαφορετικό ήχο, έτσι. Κοίταξε να δεις, τώρα είναι πιο απλά τα πράγματα. Αυτό το όργανο μου αρέσει. Εμένα τώρα η επαφή με το μαντολίνο είναι, τώρα με τα χρόνια είναι το παιχνίδι μου, ας πούμε. Είναι, πες το πώς θες, είναι προσευχή μου, είναι, ξεφεύγω με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξεφεύγω από την καθημερινότητα, από τα προβλήματά μου. Αυτό από μόνο του και αφήνοντας τον εαυτό μου ελεύθερο, κλείνοντας τα μάτια, τα αυτιά πολλές φορές από ηχογραφείς. Δηλαδή, μην νομίζω ότι πάντα ακούω και μελετάω με την έννοια του κάθομαι μπροστά σε μια ηχογράφηση και μελετάω κάτι. Πολλές φορές κάνω και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να ακούσω κάτι. Όταν κλείσω τα μάτια και τα αυτιά και καθαρίσω και όταν θα μείνω μόνος μου, τότε προκύπτουν διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν, ξέρω εγώ, με τον εσωτερικό μου κόσμο, δεν ξέρω, τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι. Θέλει και λίγο το σαν παιχνίδι. Να κάνεις και τις τρέλες σου. Τώρα, το πώς μπορώ και κάνω, ας πούμε, για παράδειγμα, διασκευές και γράφω δικές μου θέσεις που δεν βασίζονται απαραίτητα στις φόρμες, στις κριτικές και δεν μοιάζουν κάποιες φορές. Αυτό το κάνω γιατί έχω ακούσει και άλλα είδη μουσικής, ας πούμε. Έτσι. Δεν είναι ότι βιωματικά έχει λειτουργήσει για μένα μόνο η κριτική μουσική σαν η βιωματική μου. Με τον καιρό και άλλες μουσικές έχουν γίνει βιωματικές. Έχω θαυμάσει και έχω συγκινηθεί και με παίχτες και με μουσικές οι οποίες δεν είναι απαραίτητα ελληνικές ή από εδώ από την Κρήτη. Mm-hmm. Έτσι, όλα αυτά περνάνε. Mm-hmm. Περνάνε μέσα σου. Τώρα δεν το παρουσιάζω αυτό στο κριτικό γλέντι.

0: Έχεις στρες όταν είσαι δίπλα σε γνωστούς και καταξιωμένους καλλιτέχνες? Και τι σπουδαίες συνεργασίες έχεις κάνει?
1: Δεν έχω στρες τότε, γιατί τις έχω... Νιώθω πολύ, πολύ ευτυχισμένος και χαλαρός. Καταρχήν δεν έχω κάνει καμία συνεργασία και το λέω γιατί νιώθω πολύ ευτυχισμένος γι' αυτό. Ούτε με νέους, ούτε με παλιούς, και να μην είναι ανθρώποι οι οποίοι να υπάρχει μεταξύ μας, πραγματικά το λέω, αγάπη. Δηλαδή να τους εκτιμώ σαν ανθρώπους, ας πούμε, και σαν μουσικούς. Ίσα-ίσα νιώθω πολύ ευτυχισμένος και το απολαμβάνω. Όταν ακούω δίπλα μου, όταν γύρισα από φοιτητής για παράδειγμα και μου δόθηκε η ευκαιρία να παίξω με τον Μιχάλη τον Αλεφαντινό. Όταν τον άκουσα δίπλα μου να τραγουδάει τα κομμάτια του, και τα αγάπησα τα κομμάτια του περισσότερο, αλλά και έκανε και το απόλαυσα, ας πούμε. Είπα θα παίξω τώρα ελεύθερα να τον ευχαριστηθώ. Ίσα νιώθεις και ευτυχισμένος εσύ?
0: Με ποιους άλλους σπουδαίους έχεις συνεργαστεί?
1: Κοίταξε, με τρεις έτσι ανθρώπους γνωστούς λιράρδες έχω παίξει σε γλεντιά σου. Δηλαδή, ο ένας ήταν ο Μιχάλης Αλεφαντινός. Στην πορεία, ο Δημήτρης Γουρός, τον γνώρισα, ξέρω, σε σεμινάρια στο Μέρωνα. Και τώρα που παίζω με τον Βασίλη Σκουλά.

0: Για 5 χρόνια, όταν ήμουν 13, μου έπαιζα μελετούσα λίρα.
1: Ξεκίνησα εδώ στο χωριό μου με τα ακούσματα που είχα από τον πατέρα μου, που ήταν μερακλής και άκουγε πολύ κριτική μουσική.
2: Ήρθαμε μια βόλτα να πάρουν λίγο το χωριό, να δουν λίγο τις ομορφιές του χωριού μας.
3: Ναι, ελάτε να με γειτονεύσετε.
4: Είμαστε λοιπόν στην οδό Κριτσοτοπούλιας.
1: Ναι, εδώ είναι το σπίτι που γεννήθηκε, έζησε η περίφημη ηρωίδα της Κριτσάς, η Ροδάνθη. Γνωστή και ως Κριτσοτοπούλα. Η Ροδάνθη ήταν μια κοπέλα πολύ όμορφη, κόρη του πρωτόπαπα, το επίθετο του παπά αυτού ήταν Πάγκαλος, η οποία ήταν όμορφη, τραγουδούσε πολύ ωραία, ήταν η φάντρα ξεχωριστή και πέρασε λοιπόν κάποια στιγμή από εδώ ο Χουρσίτ Πασάς που ήταν στο Χουμεριάκο και την είδε και την ερωτεύτηκε. Το έβαλε σκοπό να πρέπει να την πάρει αυτή τη κοπελιά. Έστειλε λοιπόν στρατιώτες μια μέρα, Κυριακή ήταν, και ήρθαν εδώ. Ο παπάς έλειπε και με το ζόρι ήθελαν να πάρουν τη Ροδάνθη να την πάνε στον Χουρσίτ Πασά. Η μάνα της μπήκε στη μέση, έβαλε σκληρές φωνές. Τις φάζουμε τη μάνα της μπροστά στα μάτια της Ροδάνθης και την παίρνουν λοιπόν, την πάνε στο Χουμεριάκο. Εκεί έδωσε διαταγή ο Χουρσίτ να ετοιμαστεί το βράδυ, κάνανε τελετή, ιστορία. Και αφού έγινε τελετή και ήταν έτοιμοι να κοιμηθούν, όταν ήταν έτοιμοι πια να πλαγιάσουν, βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία η Ροδάνθη, έπιασε το μαχαίρι και σκότωσε το Χουρσίτ και δραπέτευσε χωρίς να την πάρει είδηση κανείς και ανέβηκε πάνω προς το στις ποτάμους. Πέρασε από τα Ζένια και εκεί είναι μια εκκλησία. Μπήκε μέσα, έκοψε τα μαλλιά της, τα άφησε το κουρλί της εκεί στην εκκλησία και βρήκε ρούχα, τέλος πάντων της έδωσε κάποιος καλόγερος, φαίνεται από εκεί, άντρικα. Εντύθηκε σαν άντρας και ανέβηκε πάνω στο οροπέδιο του Λασιθίου και βρήκε τα παλικάρια του καπετάν Καζάνη, περίφημου καπετάν Καζάνη. Εκεί λοιπόν δεν την καταλάβανε ότι ήταν κορίτσι και του την ονομάσανε, πώς σε λένε μωρέ, του λένε Μανώλη είπε αυτή. Και επειδή δεν είχε γένια, είδαν ότι τη λέγανε Σπανομανώλη, ο Σπανομανώλης. Η Ροδάνθη λοιπόν πήρε μέρος στη μάχη της Κριτσάς που έγινε το 1823 εδώ πιο πέρα, πηγαίνοντας προς την αρχαία πόλη τη Λατό. Είναι μια περιοχή που λέγεται Κουτάραντος. Εκεί έγινε η μάχη της Κριτσάς, όπου 3.000 δικοί μας τα βάλανε με 16.000 Τούρκους. Τους κρατήσαμε δύο μερόνυχτα, μετά τελειώσανε τα πολεμοφόδια και εγκαταλείψανε τις θέσεις. Μπήκαν εδώ στο χωριό, το καταστρέψαν, αλλά στη μάχη της Κριτσάς πληγώθηκε θανάσιμα η Ροδάνθη. Την έφαγε στο στήθος και εκεί της ανοίξανε τέλος πάνω το στήθος και είδανε, εκεί την καταλάβανε, την γνωρίσανε. Και έμεινε στην ιστορία η Ροδάνθη, η περίφημη που πολέμησε έτσι γενναία τους Τούρκους. Ο Διάλινο Μιχάλης, ένας περίφημος ποιητής από την Νεάπολη, έχει γράψει ένα ποίημα. Η Ροδάνθη, η Κριτσοτοπούλα. Ο Εμίλιος ο Μασάρος, ένα παιδί από εδώ από την Κριτσά, που είναι τρισέγγωνο από τις Ροδάνθης, της οικογενείας δηλαδή, έχει γράψει αυτός ένα ωραίο βιβλίο και γράφει με μαντινάδες όλη την ιστορία, όλο το ιστορικό, τα έχει γράψει πολύ ωραία. Και τούτο εδώ το σπίτι τώρα που βλέπετε το έχει αναπαλαιώσει ένας ξάδερφος του Εμίλιου, ο Νίκος ο Μασάρος, και το έχει φτιάξει πάρα πολύ ωραίο. Μπορεί να το επισκέπτεται ο κόσμος και να μάθει έτσι δύο πράγματα. Γιατί
4: φαίνεται πανέμορφο. Μπορούμε λοιπόν να μπούμε μέσα και να δούμε το σπίτι της ηρωίδας της Κριτσάς.
1: Βεβαίως, περάστε.

Άμα δουλέψεις, θα φτάσεις στο βάθος, θα φτάσεις στην ουσία. Και όταν φτάσεις στην ουσία, θα βγάλεις και ένα κομμάτι, έτσι θα βγάλεις ένα τραγούδι που θα είναι κριτική μουσική.

Σήμερα έχουμε πολλούς πρικισμένους παίχτες, ταλαντούχους παίχτες και στη λύρα και στο λαούτο και στο μαντολίνο και παντού. Αλλά δεν φτάνει να έχεις μόνο χέρια, δάχτυλα να παίζεις, να κατεβάζεις παπάδες. Πρέπει να αυτό που παίζεις να είναι κριτική μουσική. Να είναι κριτική μουσική. Να έχει δηλαδή σχέση με την Κρήτη.

ξεκινάς από το θαυμασμό, από τη μίμηση, θαυμάζεις το σκορδαλό, θαυμάζεις το μιλάκι, θαυμάζεις το χωριανό σου, τον ένα τον άλλο, και παίζεις, προσπαθείς να φτάσεις σε αυτό, να το μιμηθείς, αλλά όσο το κάνεις αυτό, όσο δουλεύεις και προσπαθείς να φτάσεις αυτό που είναι ωραίο υποτίθεται για σένα, τόσο γνωρίζεις

Ο Δημήτρης Γουρός είναι ένας από τους μουσικούς που θαυμάζω και τον θεωρώ δασκαλό μου χωρίς ποτέ να μου έχει κάνει μάθημα και χωρίς ουσιαστικά να παίζουμε το ίδιο μουσικό όργανο. Είτε τον ακούω σαν ειδικός, είτε σαν απλός ακροατής, ο ήχος και ο τρόπος του αγγίζει την ψυχή μου. Στο παίξιμό του ακούω ήχους από σημαντικούς παίχτες που άκουσα σαν παιδί στην περιοχή της Παιδιάδας, στο νομό Ηρακλείου, αλλά και ήχους που έχω φανταστεί για τη μουσική της κεντρικής και ανατολικής Κρήτης, κυρίως μέσα από διηγήσεις του παππού και της γιαγιάς μου. Ο Δημήτρης Γκουρός είναι ένας μουσικός που στο παίξιμό του βλέπεις την αγάπη για τη μουσική της Κρήτης και όλους τους μεγάλους δημιουργούς που πέρασαν από το νησί, αλλά διακρίνεις και την έντονη προσωπικότητά του. Παίρνει ενέργεια από το παλιό για να εκτονώσει δημιουργικά όλο αυτό το ηφαίστειο που κρύβεται μέσα του.

0: Από ποιο χωριό, από πού είναι η καταγωγή σου?
1: Ο πατέρας μου από Χουδέτσι και η μητέρα μου από τις Παρασκευές. Ο παππούς και η γιά που σου λέω είναι από τις Παρασκευές, η ώρα της μητέρας μου.
0: Και η μουσική θησαυρή που ανέκτησες έτσι στην πορεία των χρόνων?
1: Σου λέω είναι αυτά τα ακούσματα από τον παππού και τη γιαγιά, είτε στο μαγαζί τους, να καθόμουν. Πολλές ιστορίες για βιολάτορες στην παιδιάδα που μου λέγανε, ας πούμε.
0: Σου άρεσε έτσι μικρός το βιολί?
1: Βιολί μικρός δεν είχα ακούσει, ούτε είχα δει. Απλά άκουγα συνεχώς ιστορίες για βιολί και μαντολίνο. Για τον Ηρακλή από την Επισκοπή, για τον Καλογερά, για ψήσεις Παρασκευή, διάφορα ονόματα. Καψιλίδη από την Πεζελίρα, από την Καλονή. Και αυτό δηλαδή, πολλές ιστορίες. Και τα Σαββατοκύριακα, όταν ξεκίνησα όμως την λίρα 9 χρονών, με πήγαινε ο παππούς μου.
0: Α, ξεκίνησες με λίρα.
1: Με λίρα. Με 9 χρονών ξεκίνησα με λίρα. Για 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι τα 13 μου έπαιζα, μελετούσα λίρα.
0: Και ήταν η δική σου επιθυμία να ξεκινήσεις λίρα?
1: Από πολύ μικρός, σου λέω όλα. Ζητούσα λίρα, δεν μπορούσα να με πάρω στο δύο γιατί είμαι μικρός, λέγανε. Και 9 χρονών ξεκίνησα λίρα. Στο Εράκλειο σε ένα δύο, έναν δάσκαλο, ένα λεπτό φασουλάκι. Αλλά τα Σαββατοκύριακα με πήγαινε ο παππούς μου στο Χουδέτσι, στο οργανωποιείο του Λευτέρη του Βλασάκη, ένας εξαιρετικός λυράδες και βιολάτορας, και απλά μου έπαιζε και άκουγα. Μου έπαιζε και άκουγα. Δηλαδή μου φαίνονταν πάρα πολύ δύσκολο αυτά που έπαιζε, που θα

0: Αυτές οι εικόνες του παππού μου να με βγαίνει Σαββατοκύριακα στο Λευτέρι, οι ιστορίες, να ακούμε ραδιόφωνο πολύ μικρός, αυτό το πράγμα με έχει πειράσει πάρα πολύ.
1: Σε μικρή ηλικία μουσικά που έκλεινες, τι σου άρεσε περισσότερο?
0: Κρατική μουσική ακούω, πολύ. Κρατική μουσική και στο σπίτι μας ακούγανε οι γονείς μου. Ακούγαν Αλεξίου, Κωνσταντίνου, άλλα πράγματα. Και μόνο Μουντάκι, ας πούμε, και λίγο Σκουλάκων. Δεν είχαν πολύ σχέση με τα κρατικά δικά μου στο σπίτι. Στο χωριό περισσότερο κρατική μουσική έβγα.
1: Και ποιους καλλιτέχνες ξεχώριζες τώρα?
0: Τόσο μικρός που σου λέω τώρα, όχι. Στην πορεία όταν γράφτηκα στη Λύρα, είχα μια έτσι ιδιαίτερη αδυναμία στον κλάδο, γιατί έτσι ήταν μια φορά στο χωριό μου να παίζει και εντυπωσιάστηκα, ας πούμε. Εντυπωσιάστηκα στον κλάδο, αφού είχα αλλάξει το δεξιάρι, το κρατήσα αυτό. Στον κλάδο είχα αδυναμία, μέχρι τα 13, ας πούμε, πολύ.

0: Εσείς με ποιους παλιούς ταλαντούχους μουσικούς συγκινηθήκατε όταν ήσασταν μικρός και ποιοι ήταν αυτοί που μεγαλώνοντας αποτύπωσαν τους ήχους που σας επηρέασαν μετέπειτα μουσικά?
1: Κοίταξε, εγώ ξεκίνησα εδώ στο χωριό μου με τα ακούσματα που είχα από τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν μερακλής και άκουγε πολύ κριτική μουσική. Άκουγα δηλαδή στην αρχή διάφορους καλλιτέχνες από τη δισκογραφία, αλλά πολύ σύντομα μέσα από τις παρέες που γινόταν συχνά ήρθα σε επαφή με τον ντόπιο, το κριτσότικο στοιχείο, δηλαδή με κάποιους βιολάτορες εδώ, κυρίως με τον Σταύρο τον Ταβλά, με το λιράρι τον Μανώλη τον Επιτροπάκη. Είχα ακούσει λίγο και κάποιους παλιότερους που παίζαν έτσι αυθεντικά, το Φραγκάκι του Γιώργη από τον Κρούστα, οι οποίοι με το παίξιμο το ανεπτύδευτό τους, δεν ξέρω, με επηρέασαν έτσι πάρα πολύ. Σε συνδυασμό με την εμπειρία που είχα με τη γιαγιά μου, τη Σοφία που μου λέγει συνέχεια μαντινιάδες, τραγούδια, μου καλλιεργήθηκε αυτή η αγάπη για τη ρίζα. Μου άρεσε δηλαδή η έκφραση των ανθρώπων που έβλεπα στην παρέα, έτσι όσο γίνεται πιο αυθεντικά και πηγαία. Έτσι γαλουχήθηκα, θα έλεγα, μέσα στις παρέες εδώ της Κριτσάς και σιγά σιγά βέβαια μέσα από τη δισκογραφία, μελετώντας Σκορδαλό, Μουντάκι, Ξυλούρι, Κλάδους, όλους τους μεγάλους τέλος πάντων, αλλά μετά πηγαίνοντας και πιο πίσω στους πρωτομάστορες, τους λεγόμενους. Δηλαδή, εντάξει, τώρα μη λέω ονόματα, Λαγούς, Βαξεβάνιδες, Φουσταλιέριδες κτλ. Μέχρι το Χαρίλαο από τα Χανιά, το μεγάλο λιράρι. Αυτοί όλοι πραγματικά μου άνοιξαν τα μάτια μου, ας πούμε, κατάλαβα ότι εκεί είναι η ουσία. Πρέπει κανείς να διεισδύσει όσο μπορεί, να πάει όσο μπορεί πίσω και σιγά σιγά παίζοντας να βρει τον εαυτό του. Αυτό προσπάθησα να κάνω και ακόμη το προσπαθώ, γιατί αυτό συνέχεια το κάνεις, δεν σταματά ποτέ.

0: Έτοιμοι!
1: Λοιπόν. Είδες που ερχόμουν για να σε βρω και περνώ απάνω λοιπόν με το αυτοκίνητο. Άτιμος η κατεβαίνει.
2: Ναι, καλώς τα παιδιά. Γεια σας. Καλώς ορίσατε.

0: Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για αυτό το σχήμα, πώς ξεκίνησε, πώς δημιουργήθηκε η συνεργασία με τη Μαρίνη και με τα παιδιά?
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή, μετά από δύο χρόνια από τη στιγμή που τελείωσε το CD, είχαμε βρεθεί ένα καλοκαίρι με τον Κυριάκο Νταπάκη, με τον οποίο ο Κυριάκο τον ζούσε από την Άβη, ήταν καθηγητής εκεί πέρα. Βρεθήκαμε, είχε έρθει εδώ στην Κρήτη, μου λέει τι κάνω, γιατί ασχολούμαι, του λέω, του είπα τέλος πάντων, εγώ θέλω να μπορέσω να φτιάξω ένα σχήμα. Θα είναι ακούστα σίγουρα κρουστά μέσα. Και σκεφτόμουν ένα όργανο το οποίο να είναι λίγο πιο μπάσο. Ήταν σκεφτεί, ας πούμε, βιολοντσέλο ή κοντραμπάσο, τίποτα. Ο Κυριάκος τώρα, από μόνος του, ήταν ένας πολύ φτασμένος μουσικός, μου δίνει χώρο εκείνη τη στιγμή και μου λέει, Μιχάλη, μου λέει, θα ήθελες να, εγώ μπορώ να παίξω, ας πούμε, στο ούτι σαν κοντραμπάσο, με τον τρόπο. Θα ήθελες να το δούμε πώς γίνει μαντολίνο ούτι. Ένα το ούτι μου άρεσε πάντα σαν όργανο και ο συνδυασμός αυτός. Φυσικά από τη στιγμή που μου το είπε, του λέω ναι, θα κάτσουμε να δουλέψουμε σαν τρίο κάτι. Η Μαρίνα δεν είχε μπει ακόμα στο παιχνίδι. Σαν τρίο να δούμε τα κομμάτια που έχω ηχογραφήσει, να τα. Τέλος πάντων. Και συζήτηση μου λέει. Ήταν και ζευγάρι τότε με τη Μαρίνα και μου λέει ότι ξέρεις κάτι, η Μαρίνα, ας πούμε, θα μπορούσε να πει και αυτή κάποια τραγούδια. Εγώ τώρα η Μαρίνα ήταν γνωστή τότε. Θέλω από διακριτικότητα, θέλω λες να θέλει. Γιατί, ναι, γιατί ας πούμε για παράδειγμα. Θα μου άρεσε να παίξουμε παραδοσιακά πράγματα και να είναι η Μαρίνα να τραγουδάει.
0: Είναι μία από τις καλύτερες γυναικείες φωνές.
1: Φυσικά, έχει ένα ιδιαίτερο ηχριά και έχει και το βίωμα από την Κρήτη, έτσι. Και εμένα μου άρεσε να έχω μια γυναικεία τραγουδίστρια. Έχα και στο μυαλό μου κάτι έτσι live από φάντομ τραγουδίστριες οι οποίες παίζουν παραδοσιακή μουσική και είναι όρθιοι αυτοί. Μου άρεσε να κάνουμε κάτι τέτοιο.

0: Πώς ήρθαν οι σπουδές σε σχέση με τη μουσική?
1: Τη σχολή τη συγκεκριμένη στην Άρτα, στο τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, μου τη βρήκε η μητέρα μου. Δηλαδή ήμουν σε μια φάση που με βλέπαν ότι ασχολιόμουν συνεχώς με το μαντολίνο. Είχα μια ανησυχία, παραδοσιακά άκουγα. Και κάποια στιγμή και έπρεπε να δουν τώρα, να με βοηθήσουν σε τι θα κάνω μετά. Εγώ δεν είχα το μυαλό μου να κάνω κάτι. Έλεγα μόνο θα παίξω μουσική. Αυτοί το βλέπαν λίγο πιο σοβαρά και λένε να κοιτάξουν να βρουν μια σχολή που μπορεί να συνεχίσει. Mm. Και κάποια στιγμή μου λέει μόνο μου υπάρχει αυτή η σχολή. Κοιτάξαμε, είδαμε ότι. Εντάξει, είδαμε τη βαθμολογία, δεν ήταν κάτι σχετικά δύσκολο. Διάβασα. Και πέρασα. Εντάξει, αυτό. Και ακολούθησα εκεί πέρα μετά. Το πρόγραμμα σπουδών, με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πρόγραμμα.
0: Και πάλι επιλέγεις το μαντολίνο.
1: Σαν βασικό όργανο, ναι. Στην Άρτα έχεις το δικαίωμα να επιλέξεις ένα όργανο και ταυτόχρονα με τα θεωρητικά μαθήματα που σε συνοδεύει και στα 7 εξάμεινα. Εγώ διάλεξα μαντολίνο. Όταν πήγα μέσα στην Άρτα δεν υπήρχε. Και έγινε μια διαδικασία. Και...
0: βάσει τις επιθυμίες της δικής σου.
1: Ναι. Αφού από τη στιγμή ας πούμε, που ζητάει, για ποιο λόγο. Υπήρχε καθηγητής ο Πάρης το Περσινάκης, που είσαι έκανε λίρα. Και επειδή ήξερα και εγώ ότι παίζει μαντολίνο, σου λέω μπορεί να διδάξει. Και ξεκίνησε έτσι.

0: πρωτομάστορη στο μαντολίνο.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα, δηλαδή. Τα πρότυπα μας σήμερα, εμένα και τον νεότερο, είναι ανθρώποι που ηχογράφησαν μετά τη δεκαετία του 80. Να σου πω τίποτα, δηλαδή τα πρότυπα μας ζουν, καλά ζουν όλοι.
0: Και τα πρότυπα τα δικά σου.
1: Σημαντικοί έτσι, παίχτες που ηχογράφησαν μετά το 80 και που με επηρέασαν και τους μελέτησα, είναι σίγουρα ο Μιχάλης Σταυρακάκης, έτσι, που είπε στους Χαϊνίδες. Έχει ένα πολύ ιδιαίτερο παίξιμο, ας πούμε, και αρκετά σύνθετο. Ο Τατάκης, βέβαια. Είναι ο Νίκος Πατενταλάκης, ο Κώστας Αβυσινός, έχει έτσι συστιακές κοντιλιές, ένα πολύ ιδιαίτερο παίξιμο. Μελέτησα όλες. Η πρώτη δισκογραφία που μελέτησα ήταν του Βασίλη Κουλάδρου Σταλίδα, ας πούμε. Σου λέω ειλικρινά, δεν έχει υπάρξει ηχογράφηση που να μην την έχω μελετήσει. Του Μιλτιάδη, του Μυρό, τα πάντα. Ακόμα και οι Γιράρδες που παίζαμε μαντολίνο, καθόμουν και τα μελετούσα όλα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σημεία αναφοράς, έτσι, δεν το συζητάμε. Τώρα, τα τελευταία χρόνια έχω δώσει πολύ βάση σε πιο τοπικά ιδεώματα. Δηλαδή, κάποιους ανθρώπους, ας πούμε. Θέλω να αναφέρω τα ονόματά τους, ας πούμε, για τους πιο νέους. Πώς είναι ο Νίκος Κόμης, ας πούμε, ο Διβιάνο. Ένας άνθρωπος που έπεσε κάποια στιγμή στην αντίληψή μου ένα CD, τα καραβραδιά στη Διβιάνο. Πολύ ιδιαίτερο παίξιμο. Νιώθω τυχερός γιατί γνώρισα στα Αστερούσια Δημήτρης Φασιλάκης, ο Λοδημήτρης που λένε. Τον Τζιβιδίκο. Κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, πολύ ιδιαίτερο παίξιμο. Τον Βαγγέλη Σταματάκη στο χωριό μου.

0: να προσπαθούν όλα τα παιδιά να έχουν βιώματα. Το βίωμα είναι σημαντικό. Έτσι.
1: Έχω παιδιά που κάθεσαι στο παρατήρι απάνω.

Καλά, είναι πριτσισμένος. Είναι... έχει μια πολύ μεγάλη μουσική ευαισθησία. Έχει μια μεγάλη μουσική ευαισθησία που δεν την έχω συναντήσει έτσι σε πολλούς μουσικούς. Συνδυάζει αυτό που είπα πριν, ότι συνδυάζει τη γνώση του παλαιότερου, αυτού που έχει προηγηθεί, με τη γνώση του εαυτού του. Άρα έχει τις βάσεις για να προσφέρει, κάτι. Τον ακούς τον Μιχάλη και σου προτείνει.

0: σαν καλλιτέχνη, σαν δάσκαλο, σαν άνθρωπος που έχει ζήσει στην κριτική κοινωνία, έχει ζήσει τη μουσική, ποιο θεωρείτε ότι είναι το χρέος το δικό σας απέναντι, ας πούμε, στους νέους, απέναντι στην κριτική μουσική που την υπηρετείτε τόσα χρόνια?
1: Το χρέος νομίζω ότι είναι να μπορώ να στέκομαι όπως πρέπει να στέκομαι. Να μπορώ να είμαι εγώ αυτός που πρέπει να είμαι. Να είμαι με αυτός μου. Να παίζω αυτό που θέλω να παίξω, να βγάζω αυτό που νομίζω ότι πρέπει να βγάλω και όχι να κάνω κάτι με κάποια σκοπιμότητα. Είναι το θέμα της δασκαλίας, είναι δύσκολο και μεγάλη ιστορία, ειδικά στην παραδοσιακή μουσική, και να προσπαθούν όλα τα παιδιά να έχουν βιώματα. Το βίωμα είναι σημαντικό, έτσι. Μη θες να είσαι ένα δάσκαλο που θα έρθει και θα σου βάλει τα κομμάτια, θα σου κουρδίσει το χέρι σου να παίζει και να παίζει το ίδιο καλά όπως εκείνος. Δεν γίνεται. Πρέπει να πάρεις από όπου μπορείς. Όχι μόνο από το δάσκαλό σου, από τον πατέρα σου, από τον παππού σου, από το γείτονα, από παντού να πάρεις και να διαμορφώσεις κάτι. Mm-hmm. Νομίζω όλοι οι καλλιτέχνες έτσι λειτουργούν.

Αδελφοί μου, σήμερα που γιορτάζουμε, όπως αναφέρουμε, την κίνηση και τη μετάσταση της Θεοτόκου, δεν ξέρω πόσοι από εμάς έχουμε συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό που γιορτάζουμε. Ως γάρ ζωής μητέρα προς την ζωή μετέστησε ο μήτρα νικήσασα υπάρθενον. Τι μας λέει? Ότι αυτός που οίκησε, κατοίκησε σε μια μήτρα παρθενική, που παρέμεινε παρθενική, ο Χριστός μας, ο Θεάνθρωπος Ιησούς, εκείνος τη μητέρα του που τον γέννησε αυτόν που είναι η ζωή, την μετέστησε προς τη ζωή. Και αναφέρουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι έχουμε θάνατο της Παναγίας, κίνηση, γι' αυτό μιλάμε για κίνηση, γιατί αν δεν είχαμε φυσιολογικό θάνατο δεν θα μιλάγαμε για άνθρωπο κατά πάντα όπως η Παναγία, αλλά ταυτόχρονα έχουμε τριήμερο Ανάσταση της Παναγίας και Μετάσταση στους ουρανούς. Και η Παναγία προαπολαμβάνει της καταστάσεως της μελούσης. Γι' αυτό και είναι τιμιωτέρα των Χερουβίν και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ. Γι' αυτό και είναι πάνω από όλους. Γι' αυτό και είναι η κήτορ του Παραδείσου από τώρα. Αλλά ταυτόχρονα εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέβητες Θεοτόκε. Αυτή που είναι το μέγα θαύμα. Ο άνθρωπος στο πρόσωπο του οποίου καταξιώθηκε όλο το ανθρώπινο γένος. Η υπεραγία Θεοτόκος, αυτή φεύγοντας δεν μας αρθύνει ορφανούς. Γι' αυτό και όταν κανείς πολλές φορές φωνάζει «Μάνα μου», κυρίως εννοεί την Παναγία. Με την επίγεια μητέρα μας άλλοτε έχουμε καλή σχέση, άλλοτε δεν έχουμε, άλλοτε είναι δυνατός ο σύνδεσμος, άλλοτε είναι χαλαρότερος, ιερός μεν, αλλά η μάνα μας, η ουράνια, είναι κάτι πολύ παραπάνω. Και αυτό γιατί? Γιατί πολύ απλά είναι διαρκώς κοντά μας. Είναι δίπλα μας, κάνει τα αδύνατα δυνατά. Είναι εκείνη που με τις πρεσβείες της κάμπτει πολλές φορές το δίκαιο θέλημα και την κρίση του Υιού της. Θυμηθείτε την εικόνα της παραμυθίας στη Μονή Βατοπεδίου, που πάει να πει η Παναγία ότι έρχονται οι πειρατές στους μοναχούς για να φύγουν από το μοναστήρι και να γλιτώσουν, και της λέει ο Χριστός άσκους να πληρώσουν, γιατί είναι ράθυμοι μοναχοί, δεν είναι σωστοί μοναχοί. Και εκείνη γεμάτη από τη μητρική παρησία, όπως της φράζει το στόμα ο Χριστός, παίρνει το χέρι του και το κατεβάζει γλυκά γλυκά και αναγγέλνει στους μοναχούς το μέλλον του κακό που έρχεται και τους λέει να φύγουν. Κάμπτεται ο Χριστός από τις πρεσβείες της Παναγίας μας. Και αυτό γίνεται γιατί? Γιατί πολύ απλά εκείνη τον έφερε στον κόσμο, εκείνη βρήκε ανάμεσα σε όλο το ανθρώπινο γένος για να σκηνώσει μέσα της και να επιτελεστεί το έργο της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους. Αλλά όλο αυτό το γιορτάζουμε. Μεγάλη γιορτή, Πάσχα του καλοκαιριού. Ποια είναι η δική μας ευθύνη? Πρώτα απ' όλα να προσπαθούμε να τις νοιάσουμε στην ταπείνωση και στην καθαρότητα. Αλλά για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί, έχουμε δύο λόγους της Παναγίας που αξίζει να εντρυφήσουμε σε αυτούς. Ο καθένας μόνος του, όχι εδώ με λόγια πολλά και περίτεχνα, αλλά εντρυφώντας ο καθένας στο νόημα αυτόν τον λόγο της Παναγίας. Της έρχεται το μήνυμα ότι θα φέρει τον Θεάνθρωπο Ιησού μέσα στην καστέλα της, και ενώ έχει λογικές ενστάσεις. Πώς θα γίνει αυτό? Εγώ δεν έχω γνωρίσει άντρα για να μείνω έτοιος. Παρόλα αυτά μόλις της λέει ο Άγγελος ότι εκ πνεύμα του Αγίου θα επιτελεστεί το μυστήριο, τι λέει? Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου. Εδώ είμαι και ας γίνει ό,τι θέλεις. Πόσες φορές λέμε στον Χριστό ας γίνει ό,τι θέλεις? Πόσες φορές αφινόμαστε στο θέλημά του? Αλλά και όταν μετά από καιρό
γεννιέται ο Χριστός, μεγαλώνει και αρχίζει τη δημόσια δράση του και κάνει το πρώτο θαύμα στο γάμο της Κανά. Πάνε οι Απόστολοι και λένε τι να κάνουμε στην Παναγία, γιατί μόλι σου λέει κάνε κάτι, τελείωσε το κρασί της, λέει γυναίκα μην ανακατεύσει, τι έπαιξε η γυναίκα. Και λέει η Παναγία στους Αποστόλους, ό,τι αν λέγει ημίν πλήσατε, ό,τι σας λέει να το κάνετε, παραγγέλλοντας για άλλη μια φορά την πλήρη και απροϋπόθετη υπακοή στα λόγια του Υιού της. Έτσι λοιπόν η ίδια είναι ο ορισμός της υπακοής. Μιας υπακοής που σώζει. Σώζει εκείνη και το γένος των ανθρώπων ολόκληρο. Αρκεί και εμείς να θελήσουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της υπακοής στο θέλημα του Θεού. Αρκεί και εμείς να θελήσουμε να εγκολπωθούμε τα λόγια του Θεού και να τα κάνουμε βίωμα προσωπικό ο καθένας από εμάς. Τότε να ξέρετε ότι κοντά είναι και η ταπείνωση, κοντά είναι και η καθαρότητα. Όσο όμως εμείς βάζουμε το θέλημά μου μπροστά από το θέλημα του Θεού, όσο εμείς προτάσουμε το εγώ μας να ξεχωρίσει πιο πολύ από όλους τους άλλους, τόσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από το παράδειγμα της Παναγίας μας. Τόσο περισσότερο φεύγουμε από την ταπείνωση, από την καθαρότητα που συνιστά και το μεγαλείο της υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι και σήμερα η εποχή μας καλείται πραγματικά να βάλει πάνω απ' όλα το θέλημα του Θεού. Η κοινωνία μας ολόκληρη, η παγκόσμια κοινότητα καλείται να βάλει το θέλημα του Θεού. Εάν το κάνει μέσα από αυτή την ταπείνωση, θα έρθει πλούσια χάρη και θα δούμε πράγματα υπέροχα να συμβαίνουν γύρω μας και μέσα μας. Αν όμως επιμείνει η ανθρωπότητα ολόκληρη σε μια υπερφύαλη εγωιστική πορεία που θέλει να επιβάλλει ο καθένας το θέλημά του και οι ισχυροί και άρχοντες το δικό του θέλημα προς πάσα κατεύθυνση, θα δρέπουμε θύελες, θα δρέπουμε συμφορές, θα δρέπουμε καταστροφές και πάνω απ' όλα θα χάσουμε και την ψυχή μας. Στόμεν λοιπόν καλός, μας λέει η Παναγία μας ως άλλος Αρχάγγελος. Στόμεν με τα φόβο και ό,τι αν λέγει ημίν ο Χριστός, ποιήσατε. Μην κάνουμε το δικό μας αδελφή μου, να κάνουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Και τότε θα δείτε για πότε ζούμε από τώρα τον Παράδεισο και έχουμε και σταθερά την ελπίδα για την μέλουσα Βασιλεία του Θεού, που εκεί θα βρισκόμαστε με την Παναγία μας στην πάση της Αγίας. Αμήν.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με την ίδια διάθεση, τον ίδιο ζήλο και το ίδιο ενδιαφέρον αυτό τον κύκλο της εκπομπής που εσείς αξιολογείτε, αφού και πάλι μνημονεύσουμε θετικότατα τη συμβολή όλων των υπευθύνων του ραδιοσταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας. Σήμερα σκέφτηκα να μην πετάξουμε στα σύννεφα, ούτε να περπατήσουμε για πολύ χρόνο στη γη, αλλά να αναφερθούμε στη λογοτεχνία και πώς η λογοτεχνία προβάλλει τον τόπο μας, προβάλλει τα μνημεία μας, προβάλλει την ιστορία μας. Η λογοτεχνία είναι ένα ταξίδι έντεχνης δημιουργίας όπου συνυπάρχει η ιστορία, συνυπάρχει η παρουσία των ανώνυμων ανθρώπων, αλλά συνυπάρχουν και τα έργα τους, τα οποία αριθμώνται πολλά. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στον μεγάλο συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη και πώς μας ταξιδεύει στην εποχή του μέσα από τα έργα του στο Μεγάλο Κάστρο, δηλαδή στο Ηράκλειο. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι πολλοί λογοτέχνες, πεζογράφοι και ποιητές μπόρεσαν να ενσαρκώσουν μέσα στο έργο τους βιώματα, ηλικιακά βιώματα, ταξιδιωτικά βιώματα και άλλες αναμνήσεις, όχι μόνο που επεδίωξαν οι ίδιοι, αλλά και με τη συνάντησή τους με άλλους ανθρώπους. Τρανό παράδειγμα, ο ίδιος ο Καζαντζάκης στο μεγάλο του έργο «Ταξιδεύοντας», όπου μας ταξιδεύει στις χώρες που ο ίδιος πήγε και αυτές τις εντυπώσεις τις αποτύπωσε σε ένα ογκώδες περίφημο λογοτεχνικό δημιούργημα. Εμείς θα αναφερθούμε, σύμφωνα με όσα μπόρεσα να σημειώσω και να μεταγράψω μέσα από τα έργα του, στο πώς ο ίδιος προβάλλει το Μεγάλο Κάστρο όπως το έζησε τα παιδικά του χρόνια και μάλιστα την τελευταία 15ετία της τουρκοκρατίας. Το 1889 ήταν μόλις 7 ετών. Το 1898, με τη σφαγή δηλαδή των χριστιανών στην οδό εδώ της 25 Αυγούστου, ήταν 15 ετών. Έζησε όλα αυτά τα δύσκολα γεγονότα και βέβαια ας μην ξεχνάμε, αγαπητοί ακροατές, ότι η Επανάσταση του 1889 ενέπνευσε τον ίδιο στο να γράψει το επίσης περίφημο δραματικό έργο «Καπετάν Μιχάλης». Η τοπογραφία λοιπόν είναι έκδηλη μέσα στα έργα του αριστού Καζαντζάκη. Ο ίδιος προβάλλει τα ιστορικά γεγονότα με δόση ιστορικής αλήθειας. Διακρίνει τα ονόματα των ηρώων από τους ανθρώπους της καθημερινής ζωής. Πρόκειται για περισπούδαστα έργα στην κριτική λογοτεχνία ανάμεσα στην ιστορία και την λαογραφία. Ο ίδιος στο έργο του αναφορά στον Γκρέκο γράφει: «Φωνάζω τη μνήμη να θυμηθεί, περμαζώνω από τον αέρα τη ζωή μου, στέκουμε σαν στρατιώτης μπροστά στον στρατηγό και κάνω την αναφορά μου στον Γκρέκο, γιατί αυτός είναι ζυμωμένος από το ίδιο κριτικό χώμα με μένα και καλύτερα από όλους τους αγωνιστές που ζουν ή έχουν ζήσει μπορεί να με νιώσει. Δεν αφήκε κι αυτός την κόκκινη γραμμή απάνω στις πέτρες?» Η περισπούδαστη αναφορά του Νίκου Καζαντζάκη στα ιστορικά γεγονότα του Μεγάλου Κάστρου μας ταξιδεύει πράγματι με ένα κορυφαίο τρόπο. Άλλωστε ο ίδιος έζησε όλα αυτά τα γεγονότα, τα οποία αποτυπώνονται μέσα από τους δικούς τους συλλογισμούς. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, τους κατέγραψε ο ίδιος με το ψευδώνυμο Πέτρος Ψιλωρίτης. Ο βιωματικός του ορίζοντας και ο βιωματικός του κόσμος είναι πράγματι μια σειρά από μικρές ή μεγάλες δραματικές πράξεις. Ας μην ξεχνάμε έργα όπως η αναφορά στον Γκρέκο, ο Καπετάν Μιχάλης και όπως είπαμε πριν και το Ταξιδεύοντας, είναι τα έργα εκείνα που συναντιέται η ταξιδιωτική εμπειρία με την ιστορική μνήμη. Επανέρχομαι στο έργο του αναφορά στον Γκρέκο όπου γράφει:
μια από τις λαχτάρες της ζωής μου, στάθηκε πάντα το ταξίδι. Να δω, να αγγίξω άγνωρα χώματα, να μπω να κολυμπήσω σε άγνωρες θάλασσες, να γυρίσω τη γης και να μην χορταίνω καινούργιες στεριές και θάλασσες και ανθρώπους και ιδέες και να τα βλέπω όλα για πρώτη φορά. Αυτά είναι τα βιώματα του Νίκου Καζαντζάκη. Είναι τόσο λίγα αλλά και τόσα πολλά. Άλλωστε ο ίδιος, κριτολάτρης, όπως γράφει και σε ένα άλλο του έργο, με συνεπήρε η πνοή της Κρήτης και προσπάθησα ως άνθρωπος και ως συγγραφέας να πολεμήσω για την ειρήνη, τη λευτεριά, την ειρήνη ξανά και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Απόσπασμα από ένα γράμμα το οποίο έστειλε στην Επιτροπή του Απονεμηθέντος σε αυτόν βραβείου ειρήνης στη Βιέννη της Αυστρίας. Είναι γεγονός ότι ο ίδιος δεν έγραψε ιστορία, έγραψε και φιλοσοφία, έγραψε και λογοτεχνία, έγραψε και κριτική διάλεκτο, όλα αυτά μαζί. Άλλωστε, οι επιδράσεις του ήταν πάρα πολλές. Και ήταν πολλές, αλλά σταμάτησαν να είναι πολλές όταν ο ίδιος, αν θέλετε, θαμπόθηκε ή θεάθηκε μπροστά του ο κριτικός με τις εμπειρίες του. Και ένα απόσπασμα έκδηλο από ένα γράμμα που είχε στείλει ο ίδιος στον Γεώργιο Παπανδρέου λέγει: «Αυτοί, κριτικοί δηλαδή, τρώνε όχι μόνο τα αυγά με τα τσόφλια, αλλά και τα τσουκάλια που τα βράζουν. Εκείνοι ως άνθρωποι είναι είτε μπακυρένια είτε πύλινα τσικάλια. Άμα είσαι πύλινο και ραγίσεις, δεν ξανακολλάς πια». Η βιωματικότητά του Καζαντζάκη είναι τόσο μεγάλη, είναι τόσο σπουδαία. Άλλωστε, πρόκειται για μια αυτοβιογραφία που κινείται ανάμεσα σε παιδικά αναγνώσματα, σε παιδικές αφηγήσεις, ακροάσεις που ο ίδιος είχε τη δυνατότητα να μεταπλάσει μέσα από το έργο του. Φυσικά, εδώ μπορεί διακειμενικά να μας ταξιδέψει και στον φιλέτερό του Παντελή Πρεβελάκη και έδωσε αυτό τον χαρακτηρισμό γιατί ο ίδιος του έστελνε λέξεις όπως γνωρίζουμε για να ολοκληρώσει κάποτε το γιγάντιο έργο της Οδύσσιας. Όμως οι εικόνες που απηχούν στην αρχή έμεσα ή λανθάνοντας, αργότερα όμως άμεσα την Κρήτη, ξεκινάνε επίσης από αυτά που ο ίδιος έζησε στην παιδική του ηλικία. «Διάβαζα», λέγει ο ίδιος, «συναξάρια, άκουγα, παραμύθια, έπαιρνε το αυτί μου κουβέντες και όλα μεταμορφώνονταν μέσα μου». Το διπορικό του πολύ μεγάλο είναι πράγματι τόσο σπουδαίο το να διαβάσουμε ξανά τη συνέντευξη που έδωσε το 1955, δηλαδή 2 χρόνια πρωτού πεθάνει, στο Παρίσι. Λέγει μεταξύ των άλλων τα εξής: «Ένας πραγματικός μυθιστοριογράφος δεν μπορεί παρά να ζει μέσα στην πραγματικότητα του καιρού του και ζώντας σε αυτή την πραγματικότητα συνειδητοποιεί την ευθύνη του. Προσπαθεί να βοηθά τους ομοίους του, να αντιμετωπίζει και να λύνει κατά το δυνατόν τα πιεστικά προβλήματα της εποχής του. Το λογοτεχνικό έργο σήμερα, αν καθρεφτίζει την εποχή μας, είναι αναγκαστικά μια από τις πιο λεπτές και πιο αποτελεσματικές μορφές δράσης. Ή μάλλον μπορεί το ίδιο να γίνει το σπέρμα της δράσης. Ο μυθιστοριογράφος, εφόσον συνειδητοποιεί την αποστολή του, προσπαθεί να σπρώξει την πραγματικότητα να πάρει τη μορφή που κρίνει ως την πιο ταιριαστή στον άνθρωπο. Σε άλλες εποχές, πιο ισορροπημένες, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, η ομορφιά μπορούσε να αρκέσει για την ικανοποίηση του ιδεώδου συγγραφέα. Σήμερα ο συγγραφέας, αν είναι πραγματικά ζωντανός, είναι ένας άνθρωπος που υποφέρει και ανησυχεί βλέποντας την πραγματικότητα. Οδηγείται να συνεργαστεί με όλες τις δυνάμεις του φωτός που επιζούν ακόμη για να προχωρήσει λίγο το βαρύ πεπρωμένο του ανθρώπου. Ο συγγραφέας σήμερα, εφόσον μένεις πιστός στην αποστολή του, είναι ένας μαχητής». Τα πρώτα αναγνώσματα λοιπόν ήταν φυλάδες Αγίων. Και βέβαια τούτο μαρτυρείται στο έργο του αναφορά στον Γκρέκο
και αυτό που διάβασα προηγουμένως σε ένα από τα πιο έτσι κρίσιμα έργα που εκδόθηκαν μετά το θάνατό του το 1977, τον ασυμβίβαστο. Ο Καζαντζάκης ανήκει στους διαβάτες του Μεγάλου Κάστρου. Ανήκει σε αυτούς που συναντούν τον καπετάν Μιχάλη, ανήκει σε αυτούς που γνωρίζουν τα κατατόπια και τις γειτονιές του Μεγάλου Κάστρου, του Ηρακλείου. Η πλαθιά στράτα, το Μεϊντάνι, η καινούρια πότα, οι τρεις καμάρες που σήμερα είναι περιοχές τουριστικά θέλγητρα, συγκεντρώνουν δηλαδή πλήθος περιηγητών και άλλων ανθρώπων, ο ίδιος λέγει χαρακτηριστικά. Η πλαθιά στράτα ήταν μια από τις δυο βασιλόφλεβες του Μεγάλου Κάστρου. Ξεκινούσε από τον Χανίον την πόρτα δυτικά και έφτανε στο Λαζαρέτου την πόρτα, όπου ήταν η μεγάλη πλατεία, οι τρεις καμάρες και ο μπαξές του Πασά. Εδώ κάθε Παρασκευή έπαιζαν νιζάμινες μουσική. Η άλλη βασιλόφλεβα έκοβε σταυρωτά την πρώτη. Κινούσε από την καινούρια πόρτα κατά νότου και κατέβαινε στο λιμάνι. Στη Σταύρωση ήταν το Μεϊντάνι, η καρδιά της πλατείας. Εκείνο το οποίο αξίζει μέσα στο έργο του Καζαντζάκη, επαναλαμβάνω ένεκα της προβολής εικόνων μικρών τοπίων του Μεγάλου Κάστρου, είναι ότι αναφέρεται σε περιοχές όπου συνοστίζονταν οι άνθρωποι, ας μην ξεχνάμε, μιλάμε για την εποχή της τουρκοκρατίας, δηλαδή τη σιωπή των εγκλισμών των χριστιανών. Γράφει χαρακτηριστικά: «Ο Τετσές ήταν πλάι στον Άγιο Μινά, μια μακρουλή απλόχωρη αυλή, στη μέση της αυλής το τσιβούρι του Αγίου, γύρω του μακροσκάμια και σκαμνάκια, όπου κάθιζαν οι πιστοί κάθε Παρασκευή, κοίταζαν τον Άγιο και κουβέδιαζαν». Μοναδικές εικόνες πραγματικά, και μάλιστα τόσο αιχμηρά διατυπωμένες, που αξίζει σήμερα κάποιος να επισκεφθεί διαβάζοντας το έργο του Καζαντζάκη, για να δει τι απέμεινε, τι άλλαξε, τι βελτιώθηκε, αλλά και τι ερημώθηκε σε αυτές τις περιοχές. Τα βιώματα του συγγραφέα είναι πράγματι μια ιδιότυπη ψυχολογία. Ο σκοπός του ήταν να δώσει πραγματικά αυτό το μεγαλείο του τόπου του, που μπορεί να το πατούσαν, να το λαιλατούσαν οι Τούρκοι, αλλά ωστόσο στα παιδικά του μάτια εξακολουθούσε να είναι καθαρό. Επίσης, σε ένα άλλο σημείο γράφει: «Κρυφός σκοπός μου ήταν τούτος, να σώσω, δίνοντάς το με λέξεις, το όραμα του κόσμου όπως το δημιούργησαν τα παιδικά μου μάτια. Και όταν λέω το όραμα του κόσμου, θέλω να πω το όραμα της Κρήτης. Τα παιδιά της Κρήτης ανάπνεαν ένα αέρα τραγικό στα ηρωικά και μαρτυρικά χρόνια του καπετάν Μιχάλη, όταν οι Τούρκοι πατούσαν ακόμη τα χώματά μας και συνάμα άρχιζαν να ακούγονται να ζυγώνουν τα αιματωμένα φτερά της ελευθερίας. Τα παιδιά της Κρήτης γίνονταν γρήγορα άντρες. Αλλάκερη η πολιτεία ήταν ένα φρούριο. Η κάθε ψυχή ήταν κι αυτή ένα φρούριο αιώνια πολιορκούμενο. Κι είχαν καπετάνιο έναν Άγιο, τον Αημινά, τον προστάτη του Μεγάλου Κάστρου». Θέλω να πω, αγαπητοί μου ακροατές, ότι πολλοί έχουν ασχοληθεί με διάφορους τρόπους, σε συνεντεύξεις, σε μικρά σημειώματα, σε μικρές ή μεγάλες λογοτεχνικές μελέτες για τη σχέση του Νίκου Καζαντζάκη με το Θεό. Κάποιοι τον έβγαλαν εσαΐ άθεο, κάποιοι τον θεώρησαν ότι οι απόψεις του ήταν πολύ μακριά από την θρησκεία, κάποιοι άλλοι τον θεώρησαν θρησκευόμενο, και βέβαια μια από τις ισχυρές μαρτυρίες μέσα στα έργα του είναι αυτές οι συχνές αναφορές στο όραμα αυτού του λαού, που είχε από τότε στο νου του να λέει, όπως ακριβώς τα έλεγε «Παναγία μου», έλεγε «Αϊ Μινά». Ο Καζαντζάκης λοιπόν, κυρίως μέσα στο έργο του «Καπετάν Μιχάλης», με μεγάλη δεξιοτεχνία
είναι αυτός που θέλει τα πρόσωπα που περπατούν εκείνους τους χρόνους μέσα στον λογοτεχνικό περίβολο του καπετάν Μιχάλη, όπως είπα πριν, να είναι αληθινά πρόσωπα. Εκείνα δηλαδή που έφταναν στις τρεις καμάρες, όπως ζούμε και σήμερα, ή στεκότανε στο μεγάλο πλάτανο, ή περνούσαν αυτούς τους χώρους και τελικά ήθελε να μας πει ότι οι άνθρωποι κάτω από την μύτη, κάτω από την νύχτα, μεταφορικά την υποδούλωση των Τούρκων, παρέμεναν αληθινοί. Σε ένα άλλο σημείο γράφει: «Κατά το Δειλινό ξεχύθηκαν λαμπροστολισμένοι χριστιανοί και χριστιανές στις τρεις καμάρες. Φυσούσε αέρας, κυμάτιζαν με ταξωτές κορδέλες τα κοριτσίστικα μαλλιά. Κατά βορρά τριανταφυλένια αναπαύονταν η θάλασσα. Πίσω κατά νότου χλωροπρασίνιζαν τα χωράφια, ροδάμιζαν τα βουνά και απάνω ουρανός σκέπαζε μενεξελένιος χνουδωτός, ήμερος πολύ τους καλοφαγωμένους καστρινούς που βγήκαν σε Ριάννη να δούνε και να χωνέψουν». Θα πρέπει να έχετε καταλάβει ότι μέσα από την έντονη κριτολατρία ξαναγράφεται μια ιστορία. Και η ιστορία εδώ δεν είναι παρελθόν, παραμένει ζωντανή όσες φορές διαβάσουμε το υπέροχο αυτό έργο. Θα ήθελα ένα μικρό απόσπασμα λίγο πιο κάτω, όπως διάβασα πριν από τη συνέντευξη που έδωσε ο ίδιος το 1955 σε ραδιοσταθμό του Παρισιού, για να δούμε τι λέει για τους κριτικούς. Όμως θα διαπιστώσετε ότι μέσα σε πυκνές λογοτεχνικές αράδες προβάλλεται ξανά ο κριτικός, η λογοτεχνία, η ιστορία του, τα παθήματά του. «Δεν βλέπω την Κρήτη σαν ένα πράγμα γραφικό και χαμογελαστό. Αυστηρή είναι η μορφή της, σκαμμένη από τον αγώνα και τον πόνο. Αυτό το νησί μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής ήταν προορισμένο από τη γεωγραφική του θέση να γίνει γέφυρα ανάμεσα σε αυτές τις τρεις υπήρους. Να γιατί η Κρήτη υπήρξε η πρώτη γη της Ευρώπης που δέχθηκε το φως του πολιτισμού και ήλθε από την Ανατολή. 2000 χρόνια πριν το ελληνικό θαύμα ανθούσε στην Κρήτη, αυτός ο μυστηριώδης πολιτισμός, ο λεγόμενος Αιγαιακός, ακόμα βουβός, γεμάτος από ζωή, μεθυσμένος από χρώματα, με φινέτσα και γούστο, που ξαφνιάζουν και προκαλούν το θαυμασμό. Μάται αντιστεκόμαστε στο ίχνος του παρελθόντος. Υπάρχει μια έκρηση, νομίζω, μια μαγική έκρηση που ακτινοβολεί από τα αρχαία χώματα που πάλεψαν και υπέφεραν πολύ. Σαν κάτι να έμεινε μετά την εξαφάνιση των λαών που αγωνίστηκαν, έκλαψαν και αγάπησαν σε ένα κομμάτι γης». Ο Καζαντζάκης είναι αυτός που, και όπως φαίνεται και από τις αλλεπάλληλες εκδόσεις των έργων του, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκουμε τους κριτικούς αλλά και τις κριτικές. Σε ένα σημείο που νομίζω ότι έχει σημασία, διαβάζουμε τα εξής: «Τι διάολο σπουδάζει? Ακόμα σπουδάζει? Δεν λέει πως δεν έχει μούτρα να γυρίσει στην Κρήτη, γιατί παντρεύτηκε με Οβρέα? Μαγάρισε, αδέλφη Κωνσταρέο Κανακάρης, ο γιος σου, το αίμα μας. Και να ζούσες. Να μου τον πιάσεις από τον αστράγαλο και να τον κρεμάσεις ανάποδα στα δοκάρια σαν τουλούμι. Θα καταντήσει και τούτο σαν τον μπάρμπα του τον τίτηρο δάσκαλος. Ψαλιδόκολος, μπουμπουνοκέφαλος με γυαλάκια. Καλός ο χείρο μας, μα βγήκε χαλαζιάρης, φτού». Αναφέρεται στο Θρασάκι που τον φαντάζεται, στον καπετάν Μιχάλη, ο Καζαντζάκης πολεμιστή άξιο της γενιάς του. Και βέβαια αναφέρεται παράλληλα και στην αξία της γυναίκας. Η θυμοσοφία του Καζαντζάκη έδωσε ίσως πολλά στοιχεία που γιγαντώνουν όταν κανείς διαβάζει δημοτικά τραγούδια της Κρήτης, βλέπει αυτό το ηρωικό πνεύμα. Ο κριτικός έχει σχεδόν γιγάντιες διαστάσεις. Είναι ο ήρωας της φύσης,
είναι ο ήρωας των πολέμων, είναι ο ήρωας της οικογένειας, είναι ο ήρωας του τόπου του. Με απλά λόγια, δεν ξεφεύγει από τη λαϊκή σοφία. Είναι αυτός που θα τον δούμε τρεχάτο, με κρουσάτο μαύρο μαντίλι στις χαρές και τις λύπες. Είναι αυτός που δεν μένει θαυμάζοντας μόνο τους μορφωμένους, αλλά καμαρώνει για τη λεβέντικη του στάση σε όλες τις περιστάσεις της καθημερινής ζωής. Και πάλι στον καπετάν Μιχάλη γράφει: «Ατσαλένια τα κορμιά των κριτικών, να μπορούμε να βαστάξουμε 100, 200, 300 χρόνια, όσο να λευτερώσουμε την Κρήτη». Αυτά τα λέει ο Καζαντζάκης, γιατί βέβαια μέσα σε αυτές τις περιγραφές κρύβεται μια μεγάλη ιστορία. Και ποια είναι αυτή η ιστορία? Είναι αυτοί καθεαυτοί άνθρωποι που είτε προβάλλονται γιγαντόσωμοι, είτε προβάλλονται αδύναμοι, είναι αυτοί οι μάρτυρες που έπιασαν τη γραφίδα της ιστορίας και έγραψαν ένα μεγάλο ημερολόγιο στην πολύπαθη ιστορία της Μεγαλονήσου. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Καζαντζάκης είναι εκείνος που προσάρμοσε κάτι που έπραξε και στον κριτικό ο Πρεβελάκης, κάτι που έπραξε και ο αντίστοιχος σε αυτή την υπέροχη τριάδα, όπως λέω εγώ, με προγενέστερο βέβαια τον Βιαννίτη Ιωάννη Κονδυλάκη, όπου τέριαξε, προσάρμοσε αυτή την αγκαλιά της φύσης με το πνεύμα του κριτικού, το χαρακτήρα και την λεβεντοσύνη του. Άλλωστε, ο Καζαντζάκης ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Δεν αποποιήθηκε όμως την ταυτότητά του. Ήταν κι αυτός, σαν τους σημερινούς, Έλληνες που κατοικούν σε όλο τον κόσμο και που τρέφουν αυτή τη βαθιά νοσταλγία για την πατρίδα τους και που δείχνουν με κάθε τρόπο την αγάπη τους για αυτήν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Καζαντζάκης βιωματικά ζυμώνεται με τον τόπο του. Είναι πολλά αυτά που υπάρχουν στα έργα, ενδεικτικά και μόνο μεταπλάθουμε σήμερα. Εγώ επανέρχομαι στο ταξιδεύοντας. Και γιατί επανέρχομαι? Γιατί το όχημα που μας έδωσε όλη αυτή την εικόνα του ιστορικού Μεγάλου Κάστρου, που άντεξε τόσους και τόσους κατακτητές και που φαντάζει σήμερα μέσα και έξω από τα ενετικά τείχη, είναι ακριβώς το όραμα μιας ιστορίας που τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, βρέθηκε αυτό το μέγιστο ανάστημα του λογοτέχνη Νίκου Καζαντζάκη. Το ταξίδι είναι εκείνο που εξέφραζε τις ιδέες του. Είναι εκείνο που διήβρινε, αν θέλετε, τα μηνύματά του. Θα μπορούσα να διαβάσω κάτι που δείχνει αυτό που σήμερα λέμε

τη γρικά σμολόγα. Κι αγάλια με το παίξε γέλασε και το βαθύ κανάκι, πέτρες, νερό, φωτιά και χώματα θα γίνουν όλο πνεύμα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η ιστορία του Μεγάλου Κάστρου έφτασε σε μας μέσα από μια σπουδαία σμήλη του Νίκου Καζαντζάκη. Εδώ πρέπει να μνημονεύσω το αφιέρωμα του ιστορικού περιοδικού της Νέας Εστίας και μια πρωτεύουσα πραγματικά εργασία του δασκάλου μου, γλωσσολόγου, ακαδημαϊκού στην Ακαδημία Αθηνών, του Χριστόφορου Χαραλαμπάκη, με τίτλο «Το ιδιωματικό στοιχείο στην κριτική λογοτεχνία». «Η βιωματική σκέψη του Καζαντζάκη είναι η ίδια η γη του», λέγει ξανά στην αναφορά στον Γκρέκο. «Ο σκληρός λόγος κουφοδρόμησε μέσα μου. Οι θύμησες ξεκίνησαν και σπρώχνει μια την άλλη και βιάζονται. Φαίνεται πως οι λέξεις, ο νους, η καρδιά, η ζωή και ο θάνατος όλα στη γης πατούνε». Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτή η περιγραφική σχέση του Καζαντζάκη με τα δρόμενα επηρεάστηκε και από το λογοτεχνικό του περιβάλλον. Είναι σημαντικό επίσης να ξέρουμε ότι η βαθύτερη του σχέση με την διάλεκτο φαίνεται εμφανής στο συμπόσιο αλλά και στην ασκητική, και μάλιστα εδώ μπορούμε να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα. «Ένα πρωί σε ένα νησί κατεβαίνοντας τα Κρογιάλη είδα ένα μεγάλο σβόλο πυλό να το ζυμώνει με αδρά ψημένα χέρια. Ο αργάτης και ξαφνικά να υψώνεται στον τροχό και να χορεύει νικώντας τη βαριά του φύση και να παίρνει όλα τα θαύματα της περιστροφής σαν να ήταν πνεύμα, σαν να ήταν βόστρικος από φωτιά, τέτοια να νιώθουν μέσα μου ένα χέρι να με συντρίβει». Ο Νίκος Καζαντζάκης ταξίδεψε πολλές φορές στο Μεγάλο Κάστρο. Είναι εκείνος που λέει σε ένα άλλο σημείο, στο περίφημο έργο που έτυχε θεατρικής διασκευής από τον υπέροχο σκηνοθέτη, καθηγητή θεατρολογίας Τηλέμαχο Μουδατσάκη. Πολλές είναι το έργο πρωτομάστορας. Πολλές στιγμές κάποτε σπάνε μέσα μας, βγαίνουν όξω στο φως, ελευθερώνουν έτσι την ψυχή που κρύβουν. Αυτό ήθελε να πράξει ο Καζαντζάκης, ταξιδεύοντας στην ιστορική αυτή πόλη και δίνοντας πραγματικά αυτές τις μικρές οράσεις, αυτές τις μικρές αγάπες θα έλεγα εγώ, όπου ο ίδιος τόλμησε να καταγράψει από το παιδικό του ημερολόγιο, όμως έμελε να οριμάσουν στα επόμενα του έργα και να γίνουν πραγματικά προπλάσματα μιας κριτικής ιστορίας. Μια πολύ σημαντική εργασία με τον ευρύτερο τίτλο «Το κριτικό υπόστρωμα στα έργα του Καζαντζάκη» ανήκει στον αείμνηστο δασκαλό μας Θεοχάρη Δετοράκη, δημοσιευμένη στα νεοκριτικά μελετήματα και στον πρώτο του τόμο. Ο Καζαντζάκης μέσα στη λογοτεχνία υπήρξε ιστορικός. Η λογοτεχνία ζυμώθηκε και μαζί με τους άλλους, Πρεβελάκης και Κονδυλάκης, ανέδειξε πτυχές μιας άλλης ιστορίας από την καθημερινότητα στην πολύδραστη παρουσία των κατοίκων μέσα από τη φύση της κριτικής διαλέκτου που ο ίδιος γνώριζε, κατέγραφε, μετέγραφε και μετέπλαθε ώστε να γίνει πραγματικά αιώνιο κτήμα μας.

διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας την εξέλιξη της Θείας Λατρείας, των μυστηρίων του βαπτίσματος, της εξομολογήσεως και της Θείας Λειτουργίας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον τρόπο ανάγνωσης της Αγίας Γραφής στη Λατρεία, για την υμνολογία και τις εορτές. Από την αρχή ήταν απαραίτητη συνήθεια να διαβάζουν την Αγία Γραφή στη Θεία Λειτουργία και διάβαζαν όλα τα βιβλία στη συνέχεια. Στα μέσα του 4ου αιώνα, ο Ευθάλιος στη Συρία διάλεξε από την Αγία Γραφή περικοπές για ανάγνωση στη λειτουργία, γιατί η συνεχής ανάγνωση δεν αντιστοιχούσε στις εορτές. Έτσι δημιουργήθηκαν τα Ευαγγελιστάρια, τα Αποστολάρια και τα Προφητάρια, δηλαδή βιβλία με περικοπές των Ευαγγελίων, των Επιστολών των Αποστόλων και των Προφητών. Τα παλαιότερα χειρόγραφά τους ήταν από τον 8ο αιώνα, όμως η διαίρεση είναι παλαιότερη. Στη Δύση υπάρχουν από τον 5ο αιώνα τα λεξιονάρια. Ο Ιερώνυμος έκανε μια συλλογή από αναγνώσματα και πρώτος ο πρεσβύτερος Μουσαίος πλήρη συλλογή για όλο το έτος. Το σύμβολο της πίστεως το απάγγειλαν μόνο στο βάπτισμα. Όμως ο Αντιοχίας Πέτρος Γναφεύς εισήγαγε το 476 την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως σε κάθε λειτουργία και η συνήθεια αυτή επικράτησε και στην Κωνσταντινούπολη τον 6ο αιώνα. Η ψαλμωδία αναπτύχθηκε στην Εκκλησία, μερικές φορές μάλιστα σε αντίθεση με τους αιρετικούς. Μαζί με το αρχαίο μέλος που έμοιαζε με ρυθμική απαγγελία, χρησιμοποιήθηκε και το άσμα. Αυτό το ανέπτυξε ιδιαίτερα ο Ιωάννης Δαμασκηνός, ο οποίος χρησιμοποίησε τους 8 ήχους ή τρόπους ψαλμωδίας, 4 ορθίους και 4 πλαγίους και με διάφορα σημεία έγραψε τη μουσική και έκανε την 8 ήχο. Ο Δαμασκηνός συνέταξε κυρίως κανόνες, που ο καθένας περιλαμβάνει 9 οδές. Κάθε οδή αποτελείται από τον Ιρμό και τα Τροπάρια. Και άλλοι μνογράφοι ακολούθησαν τον Δαμασκηνό, όπως ο Κοσμάς ο Ιεροσολυμίτης, ο Θεοφάνης Νικαίας, ο Γερμανός Κωνσταντινούπολεος, οι Στουδίτες Θεόδωρος και Ιωσήφ, ο Ιωάννης ο Μαυρόπους και ορισμένοι αυτοκράτορες. Εκτός από τους κανόνες υπάρχουν και τα κοντάκια, που ονομάστηκαν έτσι γιατί είναι σύντομα ή γιατί ήταν γραμμένα σε χειρόγραφα τυλιγμένα σε μικρούς κοντούς. Περίφημος ποιητής είναι ο Ρωμανός Μελωδός, θεωρούμενος ως ο πιο σημαντικός εκκλησιαστικός υμνογράφος και ίσως ποιητής του ακαθίστου ύμνου. Υπάρχουν και άλλα είδη ύμνων με ποικίλες ονομασίες. Οι εκκλησιαστικοί αυτοί ύμνοι περιέχονται στο Τριώδιο για τη Μεγάλη Σαρακοστή, στο Πεντηκοστάριο για τις 50 ημέρες μετά το Πάσχα, στην Παρακλητική που είναι επέκταση της Οκταήχου και στα 12 μηνέα για τις εορτές των Αγίων. Στην Εκκλησία διακρίθηκε ιδιαίτερη τάξη, οι ψάλτες ή ψαλτοδοί, που ανήκουν στον κατώτερο κλήρο. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Πέμπτος έστειλε ένα όργανο από αυτά που χρησιμοποιούσαν στον υπόδρομο της Κωνσταντινούπολεως, δώρο στο βασιλιά των Φράγκων Πιπίνο τον Βραχή, και ο Μιχαήλ Ραγκαβές ένα άλλο στο Μεγάλο Κάρολο, ο οποίος το χρησιμοποίησε στον καθεδρικό ναό του Άχεν. Στο Βυζάντιο δεν χρησιμοποιούσαν όργανα στους ναούς. Ο Πάπας Σίλβεστρος ίδρυσε στη Ρώμη σχολή ψαλτών, ο Ιλάριος του Πουατιέ και ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων σύνθεσαν ωραίους εκκλησιαστικούς ύμνους, ο δεύτερος δημιούργησε και τη λειτουργική μελωδία, στηριγμένο στην ελληνική μουσική. Ο Πάπας Γρηγόριος ο Πρώτος ίδρυσε στη Ρώμη νέα σχολή ψαλτών και συνετέλεσε στη δημιουργία του Γρηγοριανού Μέλους, που στηρίζεται και αυτό στην ελληνική μουσική. Είπαμε ότι ο Γρηγόριος έζησε 7 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και ακολουθεί μέσο δρόμο ανάμεσα στη μονοφωνία και στο ρυθμικό άσμα. Για την καταγραφή της μουσικής χρησιμοποίησε την αντίστοιξη και έτσι δημιουργήθηκε το αντιφωνάριο που επικράτησε σε ολόκληρη τη Δύση. Στην περίοδο αυτή αναπτύχθηκε εξαιρετικά το κήρυγμα. Οι αρχικές απλές ομιλίες εξελίχθηκαν σε λόγους και όλα τα μορφωτικά στοιχεία της εποχής. Η ακμή αυτή του κηρύγματος είναι η εποχή της δράσεως των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Οι πατέρες δεν κήρυταν μόνον τις Κυριακές και τις μεγάλες εορτές, αλλά και στο μέσο της εβδομάδας και στην περίοδο της νηστείας κάθε μέρα. Ο επίσκοπος κήρυται καθισμένος στην καθέδρα του και από τα μέσα του 5ου αιώνα από τον Άμβωνα.
Στην Ανατολή το κήρυγμα επηρεάστηκε από την ρητορική και πλουτίστηκε με στοιχεία από αυτή, και έτσι έπαυσε να είναι ένα απλό κήρυγμα. Οι ακροατές πολλές φορές χειροκροτούσαν τους εκκλησιαστικούς ρήτορες, χωρίς να σκέπτονται την ιερότητα του χώρου του ναού. Περίφημοι είναι οι λόγοι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου και στη Δύση του Αμβροσίου, του Αυγουστίνου και άλλων. Τώρα θα μιλήσουμε για τις εορτές. Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος απαγόρευσε να λειτουργούν τα δικαστήρια και οι δημόσιες υπηρεσίες την Κυριακή. Έτσι καθιερώθηκε και η έννοια της εβδομάδας που δεν υπήρχε τότε. Τα ονόματα των ημερών στη Δύση εξακολούθησαν να είναι παράγωγα από τα ονόματα των πλανητών, ενώ στην Ανατολή ονομάστηκαν από την αριθμητική του σειρά, Δευτέρα, Τρίτη κτλ. Ο Μέγας Θεοδόσιος απαγόρευσε τις θεατρικές παραστάσεις και την απαγόρευση επανέλαβε ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος. Στα Ευαγγέλια υπήρχαν οι διηγήσεις για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και τη γέννηση του Χριστού. Η εορτή του Ευαγγελισμού ορίστηκε την 25η Μαρτίου, που θεωρούνταν η μέρα της αιρινής ημερίας, και τα Χριστούγεννα ύστερα από 9 μήνες, την 25η Δεκεμβρίου. Την εορτή των Χριστουγέννων βρίσκουμε για πρώτη φορά σε εορτολόγιο της Ρώμης, συνταγμένο το 354. Τα εόρταζαν όμως εκεί από το 335. Από τη Δύση η εορτή αυτή έγινε γνωστή και στην Ανατολή, πρώτα στην Αντιόχεια το 376, ίσως από τους Ευσταθιανούς, οι οποίοι είχαν στενές σχέσεις με τη Ρώμη. Στην Κωνσταντινούπολη την έκανε γνωστή ο Γρηγόριος Ναζιανζινός το 379, στην Αλεξάνδρεια ο Κύριλλος το 433. Στα Ιεροσόλυμα καθιερώθηκε στο τέλος του 6ου αιώνα. Οι Αρμένοι δεν δέχθηκαν αυτή την εορτή και εξακολούθησαν να εορτάζουν τη γέννηση μαζί με τη βάπτιση του Χριστού, τα Επιφάνεια, την 6η Ιανουαρίου, όπως γινόταν αρχικά σε όλη την Ανατολή. Η 25η Δεκεμβρίου προτιμήθηκε γιατί οι ειδωλολάτες Ρωμαίοι εόρταζαν την ημέρα αυτή τα Βρουμάλια, δηλαδή τα γενέθλια του Θεού Ηλίου. Καθορισμένα στο χειμερινό ηλιοστάσιο, η Εκκλησία αντιπαρέταξε τη γέννηση του αληθινού φωτός, του ηλίου της δικαιοσύνης, όπως ονομαζόταν ο Χριστός, από τον 3ο αιώνα. Από την εορτή αυτή προήλθαν και οι άλλες δεσποτικές εορτές. Τον 5ο αιώνα ορίστηκε την 1η Ιανουαρίου η εορτή της περιτομής του Χριστού. Η ημέρα αυτή ήταν πρωτομηνιά του Ιανουαρίου των ειδωλολατρών και γιορτάζονταν με άκομψες διασκεδάσεις, μεταμφιέσεις και παρεκτροπές. Γι' αυτό και η Εκκλησία αρχικά την είχε κηρύξει ημέρα νηστείας. Η νηστεία όμως καταργήθηκε μετά την καθιέρωση της εορτής της περιτομής. Η εορτή των Βαΐων εορταζόταν στα Ιεροσόλυμα ήδη τον 4ο αιώνα. Γινόταν λιτανία από το όρος των Ελαιών μέχρι το ναό της Αναστάσεως, όπου τελούσαν εσπερινό, όπως πληροφορούμαστε από το οδηπορικό της Εθερίας. Μετά τον καθορισμό της ημερομηνίας της εορτής του Πάσχα από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, συμμορφώθηκαν και οι πρωτοπασχίτες και έτσι εόρταζαν όλοι το Πάσχα ομοιόμορφα. Η Σύνοδος ανέθεσε στην Εκκλησία της Αλεξανδρίας να στέλνει επιστολές για να αναγγέλει στις άλλες εκκλησίες την ημερομηνία της εορτής του Πάσχα. Οι επιστολές αυτές ονομάστηκαν Πασχάλιες και με την ευκαιρία οι επίσκοποι Αλεξανδρίας έγραφαν και για άλλα σημαντικά γεγονότα που συνέβαιναν. Έπαυσαν να στέλνουν τις επιστολές αυτές όταν μετά την 4η Οικουμενική Σύνοδο επικράτησαν στην Αλεξάνδρεια οι μονοφυσίτες. Στη Δύση ο μοναχός Διονύσιος ο Μικρός εισήγαγε τον 19η κύκλο για τον υπολογισμό της εορτής του Πάσχα. Με βάση τον υπολογισμό του Κυρίλλου Αλεξανδρίας σύνθεσε νέο Πασχάλιο πίνακα 95 ετών 532 έως 626, ο οποίος βαθμία επικράτησε στη Δύση. Μέχρι την εποχή του Μεγάλου Καρόλου υπήρχε σύγχυση για τον εορτασμό. Από τότε όμως επικράτησε ομοιομορφία. Ο Διονύσιος υπολόγισε και το έτος γεννήσεως του Χριστού το 754 από τη χρονολογία της κτίσεως της Ρώμης. Έκανε όμως λάθος, γιατί το σωστό είναι το 748 ή 749, και έτσι η χρονολογία είναι λάθος 5 ή 6 χρόνια. Άλλη εορτή καθιερώθηκε της Αναλήψεως 40 μέρες μετά το Πάσχα. Στο χρονικό διάστημα, ανάμεσα στον 5ο και 7ο αιώνα, καθιερώθηκε και η εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα αναφερθούμε στην τιμή των λειψάνων, στα συναξάρια των Αγίων, στις εορτές της Θεοτόκου και στις περιόδους των νηστειών.

Είδαμε ότι οι χριστιανοί τιμούσαν τους μάρτυρες της πίστεως και τα λείψανά τους. Ίδρυαν ναούς πάνω από τους τάφους τους και ζητούσαν τη βοήθειά τους. Στην Ανατολή μπορούσε να γίνει ανακομιδή των λειψάνων των μαρτύρων και μεταφορά από τον τάφο σε άλλο τόπο. Αυτό σπάνια γινόταν στη Δύση, όταν όμως άρχισαν οι επιδρομές των Γότθων και των Λογκοβάρδων, οι οποίοι κατέστρεψαν τους ναούς και τους τάφους των μαρτύρων, οι πάπες αναγκάστηκαν να μεταφέρουν ιερά λείψανα από τα περίχωρα μέσα στη Ρώμη, για να μην καταστραφούν. Έτσι άρχισαν και αυτοί την ανακομιδή των λείψανων και διανομή οστών από τα λείψανα σε χριστιανικές κοινότητες που τα ζητούσαν. Οι δυτικοί χριστιανοί του Μεσαίωνα σέμβονταν ακόμη και υφάσματα που είχαν τοποθετηθεί πάνω στο ιερό λείψανο, λάδι από την κανδύλα του Αγίου και κεριά που έκαιγαν μπροστά στο λείψανο. Αν είχαν αφιβολία για τη γνησιότητα του λείψανου, υπέβαλαν στη δοκιμασία της φωτιάς υφάσματα που ήρθαν σε επαφή με το λείψανο. Στην Ανατολή καθιερώθηκε τον 4ο αιώνα η εορτή πάντων των μαρτύρων, 8 μέρες μετά την Πεντηκοστή, για τον εορτασμό όλων των μαρτύρων. Αργότερα η εορτή αυτή έγινε εορτή των Αγίων Πάντων. Εκτός από τους μάρτυρες της πίστεως, τιμήθηκαν από τον 4ο αιώνα και άλλοι ήρωες της πίστεως που έλαμψαν με την αρετή τους, όπως ασκητές μοναχοί, επίσκοποι και άλλοι, γιατί αυτοί νέκρωσαν τον εαυτό τους με τις προσευχές και την άσκηση ή αγωνίστηκαν για την ορθή πίστη. Επίσης τιμήσαν τους προφήτες και τους ευσεβείς άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης, τους αγγέλους και ιδιαίτερα τους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβρίλ. Αυτοί θεωρήθηκαν φύλακες των ανθρώπων, οι οποίοι ζητούσαν την βοήθειά τους. Η τιμή των αγγέλων τονίστηκε και από τα έργα που αποδίδονται στο Διονύσιο Αεροπαγίτη, όπου οι άγγελοι διαιρούνται σε τάξεις και ταξιαρχίες. Η εορτή του αρχαγγέλου Μιχαήλ υπάρχει τον 5ο αιώνα και με αυτόν συνδέθηκε και ο Γαβρίλ. Οι βίοι των Αγίων καταγράφηκαν και έτσι σχηματίστηκαν και γενικότερες συλλογές και μαρτυρολόγια. Έτσι έχουμε το Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο από το 354, το Ανατολικό σε Συριακή Μετάφραση το 411 και της Καρχιδόνας το 503. Το λεγόμενο Μαρτυρολόγιο του Ιερονύμου είναι το πιο περιεκτικό από όλα στη Δύση, με 6.000 βίους μαρτύρων και Αγίων. Αυτό το συνέταξαν το 450 στη Βόρεια Ιταλία και συμπληρώθηκε στη Γαλλία γύρω στα 600. Αργότερα στην Ανατολή οι συλλογές αυτές ονομάστηκαν Μηνολόγια και Συναξάρια. Περίφημο μηνολόγιο είναι του Αυτοκράτορα Βασιλείου με θαυμάσιες μικρογραφίες. Η τιμή στους μάρτυρες και τους Αγίους αποτέλεσε ουσιαστικό στοιχείο της χριστιανικής ζωής όταν περιοριζόταν στα ορθά όρια και ανταποκρινόταν στη φύση του ανθρώπου. Παρουσιάστηκαν βέβαια και καταχρήσεις που προέρχονταν από την αμάθεια και τον υπερβολικό ζήλο, όμως αυτές πολεμήθηκαν από τους πατέρες της Εκκλησίας. Έτσι έγινε σαφής διάκριση ανάμεσα στην τιμή που αρμόζει στους μάρτυρες και στη λατρεία που αποδίδεται μόνο στο Θεό. Νεότεροι ερμηνευτές ισχυρίστηκαν ότι η τιμή στους Αγίους και τους μάρτυρες ήταν μίμηση της λατρείας στους ήρωες και τους νεκρούς των ειδωλολατρών και ότι αυτά ήταν κληρονομιά της ειδωλολατρικής αρχαιότητας. Πιο προσεκτική όμως μελέτη δείχνει ότι η τιμή στους μάρτυρες είχε από την αρχή χριστιανικό χαρακτήρα, γιατί συνδυαζόταν με ηθικοθρησκευτικό σκοπό και διακρινόταν με σαφήνεια από τη μαγική και ομή λατρεία των ειδωλολατρών, αν και μπορεί να παρουσιάζει εξωτερικές ομοιότητες. Συνηθισμένο φαινόμενο στην Ανατολή και στη Δύση ήταν και οι ιερές αποδημίες σε τάφους μαρτύρων στη Ρώμη και στην Παλαιστίνη. Οι εκκλησιαστικοί ηγέτες φρόντιζαν να βρίσκουν καταλήμματα οι προσκυνητές στους ιερούς τόπους και οι τοπικοί επίσκοποι τους εφοδίαζαν με συστατικές επιστολές. Σώζονται και περιγραφές των ιερών αποδημιών και των προσκυνημάτων. Περίφημο είναι το οδηπορικό της Εθερίας που περιγράφει τους Αγίους Τόπους τον 4ο αιώνα. Τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο τιμούσαν στην Ανατολή την 28η Δεκεμβρίου και στη Δύση την 29η Ιουνίου, γιατί ίσως την ημέρα αυτή έγινε η ανακομιδή των λειψάνων τους στην κατανκόβη του Αγίου Σεβαστιανού από τον Πάπα Σίξτο το 258. Η ημερομηνία αυτή επικράτησε και στην Ανατολή και έπαυσε ο εορτασμός της 28ης Δεκεμβρίου.
Το γενέθλιο του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή καθορίστηκε να εορτάζεται 6 μήνες πριν από τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με την Ευαγγελική Διήγηση, και τον 5ο αιώνα καθιερώθηκε η εορτή της Αποκεφαλίσεως την 29η Αυγούστου. Η πιο μεγάλη τιμή δόθηκε στην Παρθένο Μαρία, τη Θεοτόκο, τη μητέρα του Χριστού, ιδιαίτερα μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο που καταδίκασε τον Εστόριο γιατί δεν την ονόμαζε Θεοτόκο. Την Παρθενία της Θεοτόκου τη δέχονταν ορισμένοι αιρετικοί στην Ανατολή και στη Δύση. Όμως οι μεγάλοι πατέρες με τα επιχειρήματά τους απέκρουσαν αποτελεσματικά τις ιδέες αυτές, που δεν συμφωνούσαν άλλωστε και με την αρχαία παράδοση της Εκκλησίας. Οι μοναχοί θεώρησαν τη Θεοτόκο ως το ιδανικό της παρθενικής και ανώτερης θρησκευτικής ζωής. Έκφραση αυτής της τιμής ήταν και οι θεομετρικές εορτές που καθιερώθηκαν. Η κοίμηση της Θεοτόκου καθιερώθηκε στα Ιεροσόλυμα, όπου ο αυτοκράτορας Μαρκιανός έκτισε ναό στον τάφο της Θεοτόκου. Ο αυτοκράτορας Μαυρίκιος τον 6ο αιώνα καθιέρωσε εκεί εορτή την 15η Αυγούστου, και ήδη πριν από τον 8ο αιώνα εορταζόταν η γέννηση της Θεοτόκου την 8η Σεπτεμβρίου. Η εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου εορταζόταν στα Ιεροσόλυμα από το τέλος του 7ου αιώνα, και από εκεί καθιερώθηκε και στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές του 8ου. Ο Πατριάρχης Γερμανός ο πρώτος, σε λόγο του, την ονομάζει Αρτιήμνητον. Στη Δύση, οι εορτές της Θεοτόκου εισήχθησαν από την Ανατολή. Την εποχή του Πάπα Σεργίου, το 687 έως 701, εορτάζονταν οι 4 πρώτες. Η τελευταία εορτάστηκε επίσημα αργότερα, πρώτα στην Αβινιόν το 14ο αιώνα, αν και τη τελούσαν σποραδικά από τον 10ο έως τον 11ο αιώνα. Η εορτή της Υπαπαντής εορταζόταν από τον 4ο αιώνα στα Ιεροσόλυμα ως δεσποτική. Τον 5ο αιώνα εορταζόταν στη Συρία και στην Αίγυπτο, και τον 6ο αιώνα άρχισε να εορτάζεται στην Κωνσταντινούπολη. Στην αρχή ορίστηκε στις 14 Φεβρουαρίου, δηλαδή 40 μέρες μετά τα Χριστούγεννα. Αργότερα μετατέθηκε την Δευτέρα Φεβρουαρίου. Γνωστή είναι η διήγηση για την έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την Αγία Ελένη. Ο Ευσέβιος δεν αναφέρει τίποτε σχετικό, και ο Κύριλλος Ιεροσολύμων γράφει ότι ο Σταυρός βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα χωρίς να αναφέρει τίποτε για την έβρεσή του. Πρώτος γράφει για αυτήν το 375 ο Ρουφίνος, ο οποίος έζησε στα Ιεροσόλυμα. Τον 5ο αιώνα η διήγηση αυτή ήταν γνωστή στην Ανατολή. Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος ίδρυσε τον Ναό της Αναστάσεως και κάθε χρόνο εόρταζαν τα εγγένεια του ναού την 14η Σεπτεμβρίου. Η εορτή αυτή συνδυάστηκε με την ύψωση του Σταυρού, τονίστηκε περισσότερο και επικράτησε όταν ο αυτοκράτορας Ηράκλειος έφερε πάλι το Σταυρό στη θέση του μετά την ήττα των Περσών, οι οποίοι τον είχαν αρπάξει. Στη Ρώμη καθιέρωσε την εορτή ο Πάπας Γρηγόριος ο Πρώτος. Για κάθε μια από τις εορτές αυτές διαμορφώθηκε ειδική υμνογραφία για τις ακολουθίες του Εσπερινού, του Όρθρου και της Λειτουργίας, που βρίσκεται στα Μηναία ή σε άλλα ειδικά εκκλησιαστικά λειτουργικά βιβλία, και η διήγηση για την υπόθεση της εορτής γράφτηκε στο Συναξάριο της ημέρας. Θα πούμε λίγα λόγια και για τις νηστείες. Είδαμε ότι στην προηγούμενη περίοδο είχε κιόλας επικρατήσει η νηστεία πριν από το Πάσχα, όμως υπήρχε διαφορά ως προς την χρονική της διάρκεια. Στην Ανατολή νήστευαν 7 εβδομάδες, ενώ στη Δύση 6. Στην Ανατολή διαρκούσε η νηστεία μία εβδομάδα περισσότερο, γιατί εδώ δεν νήστευαν τα Σάββατα, εκτός από το Μεγάλο Σάββατο, και ο χρόνος της νηστείας αυξήθηκε για να συμπληρώσουν 40 μέρες. Στη διάρκεια της νηστείας έτρωγαν διαφόρων ειδών τροφές. Άλλοι έτρωγαν μόνο ξερό ψωμί, άλλοι καρπούς και αυγά, άλλοι ψάρια και πουλερικά, και αυτό γινόταν γιατί εκτός από ένα κανόνα της Συνόδου της Λαοδικίας δεν υπήρχαν γραπτές παραγγελίες για το είδος της τροφής που πρέπει να τρώγουν στη διάρκεια της νηστείας. Ο 50ος κανόνας της Συνόδου Λαοδικίας παραγγέλει πάσαν την 40η νηστεύειν ξηροφαγούντας. Αυτό σήμαινε φυτικές τροφές χωρίς λάδι. Στη διάρκεια της 40ης έτρωγαν μόνο την 9η ώρα, δηλαδή στις 3 το μεσημέρι. Αυτή ήταν η κυρίως νηστεία, την οποία δεν τηρούσαν το Σάββατο και την Κυριακή. Μια εβδομάδα μετά την 50η επικράτησε νηστεία, που αργότερα συνδυάστηκε με την εορτή των Αγίων Αποστόλων και διαρκεί από την Κυριακή των Αγίων Πάντων έως την 29η Ιουνίου. Η διάρκειά της δεν είναι σταθερή, γιατί η εορτή των Αγίων Πάντων εξαρτάται από το Πάσχα και συνεπώς είναι κινητή.
Η νηστεία αυτή επικράτησε από τον 5ο αιώνα. Τον 9ο αιώνα είναι γνωστό ότι υπήρχε νηστεία για τη Θεοτόκο πριν από την 15η Αυγούστου. Πριν από τα Χριστούγεννα επικράτησε νηστεία μιας βδομάδας, όμως όπως και η νηστεία πριν από το Πάσχα αυξήθηκε και αυτή τον 6ο αιώνα από τους μοναχούς της Συρίας και της Παλαιστίνης, έγινε 40 μέρες και αρχίζει την επομένη μέρα της εορτής του Αγίου Φιλίππου, δηλαδή την 15η Νοεμβρίου. Στην αρχή τις νηστείες αυτές τις κρατούσαν οι μοναχοί, βαθμιαία επιβλήθηκαν και στους κληρικούς και κατόπιν στους λαϊκούς. Τελικά έφτασαν οι μέρες της νηστείας να είναι περισσότερες από αυτές που επιτρέπονταν όλες οι τροφές. Στη Ρώμη υπήρχαν και άλλες τριήμερες νηστείες, τρεις φορές το χρόνο, μία μετά την Πεντηκοστή, άλλη στα μέσα Σεπτεμβρίου ως ευχαριστία για τη συγκομιδή και άλλη στα μέσα Δεκεμβρίου. Αυτές είναι γνωστές από την εποχή του Πάπα Λέοντος του Πρώτου, στα μέσα του 5ου αιώνα. Στα μέσα του 6ου αιώνα υπήρχε και άλλη αυστηρότερη νηστεία το Μάρτιο, που περιλαμβανόταν μέσα στην νηστεία της Σαρακοστής, αλλά διακρινόταν γιατί ήταν πιο σύντομη και πιο αυστηρή. Οι τέσσερις αυτές νηστείες ονομάστηκαν τέσσερις εποχές και δεν διαδόθηκαν έξω από τη Ρώμη παρά μόνο από την εποχή του Μεγάλου Καρόλου. Η Εκκλησία δεν θεώρησε την νηστεία ως αυτοσκοπό, αλλά ως μέσο για την εντονότερη άσκηση της αρετής και της προσευχής. Οι πατέρες της Εκκλησίας συμβουλεύουν αυτούς που νηστεύουν να περιορίζουν τα πάθη και τα σφάλματά τους. Νηστεία γάρα λυθείς ή των παθών αλλοτρίωσης, μας λέει ο Μέγας Βασίλειος στον πρώτο λόγο περί νηστείας. Να προσεύχονται συχνότερα, να καλλιεργούν την πίστη τους και να ασκούν τη φιλανθρωπία. Τότε μόνον λέγουν ότι ωφελεί η νηστεία. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε τον τρόπο ζωής και τα ήθη των χριστιανών, καθώς επίσης θα αναφέρουμε τις προϋποθέσεις των σχισμάτων μέσα στην Εκκλησία. Να έχετε ένα ευλογημένο βράδυ. Χαίρετε.

Μέσα σε μια στενή κάμαρα με χαμηλό και καπνισμένο ταβάνι τρεμοσβήνει μια μικρή λάμπα βαλμένη στη γωνιά μπροστά στο τραπεζάκι με τα εικονίσματα. Η λάμψη που τρεμοπαίζει πετάει απάνω στους τοίχους φοβισμένες σκιές που ακατάπαυτα σαλεύουν, γλιστρούν από πάνω προς τα κάτω, κρύβουν ή φανερώνουν εικόνες με πολύ χτυπητά χρώματα που παριστάνουν τη Δευτέρα Παρουσία, το δρόμο του δίκαιου και του αμαρτωλού και άλλες όμοιες όπου η αρετή εξυψώνεται και η κακία στιγματίζεται. Η κάμαρα δεν είναι ολότελα φωτισμένη από τη λάμπα. Μια λουρίδα φωτός που δεν ξέρει κανένας από που έρχεται μπαίνει από το παράθυρο. Αυτή η λουρίδα τοποθετείται όμοια με ένα στενό φωτεινό μονοπάτι απάνω στο πάτωμα που είναι σκεπασμένο με μια ψάθα και πάει κάτω από το τραπέζι. Το λάδι και μια άλλη άγνωστη ουσία αναδίνουν μια βαριά μυρωδιά. Η κάμαρα είναι ξέχυλη από έπιπλα. Στο μάκρος ενός τοίχου βρίσκεται ένα διπλό κρεβάτι, ύστερα πολύ κοντά ένα μεγάλο μπαούλο σκεπασμένο με ένα χαλί και το τραπεζάκι με τα εικονίσματα. Και πιο πέρα ακόμα ένα μεγάλο σεντούκι κοντά σε ένα κομμό αρχαίο και δίχως στυλ, ύστερα ένα τραπέζι. Ένα σωρό από ρούχα κρέμεται στον τοίχο. Μπροστά, κοντά στο βαθύ παράθυρο, τρεις καρέκλες και ακόμα ένα τραπέζι απάνω στο οποίο βρίσκονται μια λάμπα, δύο φωτογραφίες κορνιζαρισμένες και ένα χοντρό βιβλίο δεμένο με πετσί. Έξω, στον βαθυγάλαζο ουρανό μιας μελαγχολικής και σιωπηλής νύχτας του καλοκαιριού, λάμπουν χρυσά και τρεμάμενα τα αστέρια. Τα τζάμια του παραθυριού σαν να ταράζονται κάποτε από το θόρυβο των αμαξών που περνούν στο δρόμο. Μέσα στο δωμάτιο το σκοτάδι γίνεται πιο πηχτό εξαιτίας των διαστάσεων από τα πράγματα που το πλημμυρίζουν και το βουβό παιχνίδι των σκιών μοιάζει να πληθαίνει με φαντάσματα τον ελεύθερο χώρο στη μέση της κάμαρας. Οι χτυπητοί λεκέδες των εικόνων είναι όμοιοι με μεγάλα μάτια τερατώδικα και τετράγωνα και το κάθε τι μέσα στο κακορίζικο αυτό δωμάτιο είναι ποτισμένο από τη σιωπή και από μια μυρωδιά λες πτώματος. Κάποτε ένα μαυριδερό σώμα περνάει μπροστά από την πόρτα. Τότε η φωτεινή λουρίδα του πατώματος τρεμουλιάζει και εξαφανίζεται για ένα λεπτό. Ύστερα παρουσιάζεται ξανά, καθώς μια ρομφαία βυθίζεται μέσα στο σκότος και διώχνει τις σκιές. Μα η σιωπή δεν διακόπτεται από το παιχνίδι αυτό του φωτός. Πίσω από το σανιδένιο χώρισμα ακούεται ο χαρακτηριστικός ήχος των νομισμάτων μαζί με τον κρότο που κάνουν τα σφαιρίδια καθώς γλιστρούν απάνω σε έναν αριθμητήρα και ύστερα ξερά χτυπήματα απάνω στο σανίδι. Η πόρτα ανοίγει για να κάνει τόπο σε ένα καχεκτικό γεροντάκι με γκρίζα και μακρουλή γενιάδα, με πελώρια ματογιάλια απάνω σε μια κόκκινη και δυνατή μύτη. Φορεί μια μακριά ποδιά άσπρη και κρατεί μια λάμπα στο χέρι. Κατόπιν του μια γριά γυναίκα, καμπουριασμένη από τα χρόνια, με το κεφάλι προς τα κάτω, ακουμπάει στο πόμολο της πόρτας και οι δυο μαζί εξετάζουν με μια γρήγορη ματιά το εσωτερικό της καμαρούλας. Ο άντρας βάζει τη λάμπα πάνω στο τραπέζι, κάνει το σταυρό του και λέει με φωνή λίγο βραχνιασμένη: «Περάσαμε και τη σημερινή μέρα με το Άγιο Θέλημα του Θεού». «Δόξα να έχει ο Πανάγαθος», αποκρίνεται η γριά, «θα πάρεις τσάι». «Μα βέβαια και θα πάρω». Η γριά γυρίζει στο μαγαζί που είναι γεμάτο από τσουβάλια με αλεύρι, κάσες, δοχεία. Είναι ένα μικρό μπακάλικο σε έναν από τους πιο έρημους δρόμους της πόλης. Πουλούν χασέδες και κατράμι, βελόνες και άχυρο, καύσιμη ύλη, ψωμί, σύρμα, τουρσιά, το κάθε τι από το οποίο έχουν ανάγκη οι άνθρωποι που μετρούν τα χρήματά τους καπίκι-καπίκι. Ενώ η γριά καταγίνεται με το μπακάλικο, ο άντρας ζυγώνει στο τραπέζι και σηκώνει το φυτίλι της λάμπας, μουρμουρίζοντας έναν ψαλμό. Η κάμαρα
παίρνει μια συνηθισμένη όψη και τώρα διακρίνονται πολύ καλά τα βασανιστήρια των αμαρτωλών της Δευτέρας Παρουσίας. Υμνούμενσε. Α, μάνα, φέρε λοιπόν τον αριθμητήρα. Καλά τώρα, φωνάζει γριά. Τα φλιτζάνια του τσαγιού βροντούν. Α, ωραία, ευλογούμενσε. Με τα χέρια σταυρωμένα πίσω στη ράχη, στέκεται μπροστά στη Δευτέρα Παρουσία, πάβει την ψαλμωδία και εξετάζει για χιλιοστή φορά τους αμαρτωλούς που καίγονται μέσα στη φωτιά της κόλασης. Οι τύψεις της συνείδησής μου με βασανίζουν για όσα έκαμα στη νεότητά μου, μα ο Θεός ο ίδιος θα με υπερασπίσει και θα με σώσει, προφέρνει ο γέρος με μια χοντρή φωνή, σαν να ψέλνε κανένα τροπάριο. Ύστερα, αφού απομακρύνεται από το τραπέζι, αναστενάζει βαθιά. «Πατέρα, έλα λοιπόν να πάρεις το σαμοβάρι», φωνάζει η γυναίκα από τον μπακάλικο. «Μα είναι κιόλας έτοιμο, τι προκομμένη που είσαι», λέει ο γέρος, διευθυνόμενος προς το μαγαζί, όπου τον υποδέχεται ένα άντε λοιπόν, που υπόθηκε με ένα τόνο γκρινιάρικο, όμως μαζί και κολακευτικό. Κάθε βράδυ, άμα κλείνει το μπακάλικο, η ίδια σκηνή διαδραματίζεται. Κάνουν χάζι να παίρνουν το τσάι μέσα σε μια ατμόσφαιρα γαλήνης. Όταν τελειώνει η πώληση, αυτός ψέλνει διάφορα τροπάρια, ενώ εκείνη ετοιμάζει το σαμοβάρι. Ύστερα κάθονται στο τραπέζι και πίνοντας το αγαπημένο τους ποτό, μετρούν την καθημερινή ίσπραξη, ξεχωρίζουν τα κέρδη. Να τους στρωμένοι στο τραπέζι, το νερό του σαμοβαριού τρεμουλιάζει, τραγουδάει έναν μονότονο σκοπό. Η γριά έβγαλε ένα σκούρο μαντίλι που σκέπαζε το κεφάλι της, φτιάχνει τώρα τη μεταξωτή σκούφια της απάνω στα γκρίζα μαλλιά της, χύνει τσάι στον άντρα της μέσα σε ένα φλιτζάνι από πορσελάνη δίχως χερούλι και που το μεταχειρίζονται εδώ και πολλά χρόνια. Έχει μπροστά της έναν μεγάλο μπλε κεσέ με μια μαύρη σχισματιά, ένα πιάτο μέλι, μπισκότα. Μπροστά σε εκείνον αναπάβεται ο αριθμητήρας και ένα βιβλίο μακρύ και στενό γεμάτο από ιερογλυφικά, γραμμένα με μολύβι. Διευθύνει απάνω στο βιβλίο αυτό τα μικρά και ζωηρά μάτια του με τα κόκκινα ματόκλαδα και βάζει το ξερό δάκτυλό του, το αγκιστρωτό και μαυριδερό, απάνω στα βρώμικα σφαιρίδια. Δοξασμένο να είναι το όνομά του. Και η γριά κάνει το σταυρό της, ρίχνει ένα ευλαβικό βλέμμα στα εικονίσματα, ύστερα παρακολουθεί με τα μάτια το δάχτυλο του αντρός της που σπρώχνει κάθε τόσο τα σφαιρίδια, σηκώνει με τρεμάμενο χέρι το φλιτζάνι και πίνει θορυβόδικα. Για 5 λεπτά δεν ακούεται μέσα στην κάμαρα παρά ο κρότος από τα σφαιρίδια, το μουρμουριτό του γέρου που λογαριάζει και το γκλου γκλου του τσαγιού μέσα στο λαρύγγι της γριάς. Το πρόσωπό της ζαρωμένο καθώς ένα τσαλακωμένο γάντι είναι ακίνητο από την προσοχή. Τα μεγάλα μαύρα μάτια της δεν τα παίρνει από τον αριθμητήρα. Κείνος έχει το φροντισμένο ύφος ενός μαθηματικού που ζητάει τη λύση ενός δύσκολου προβλήματος. Σαπούνι, μισή οκά προς 6 καπίκια. Καπνό, 4 καπίκια, μας κάνουν 10 καπίκια, ναι. Όλα όσα δώσαμε σήμερα βερεσέ, 2 ρούβλια και 60 καπίκια, να. Ο Μίσκα, ο παπουτσής, πλήρωσε τα 18 καπίκια, ρωτάει γριά. Ο Μίσκα μου είπε να τα βάλω στον παλιό λογαριασμό. Είναι χαμένα λεφτά. Και γιατί του τα δώσες? Είπε πως θα ξοφλούσε το Σάββατο. Πώς μπορούσε να γίνει αυτό? Η γυναίκα του είναι άρρωστη, δουλειά δεν έχει και η κόρη του δεν νοιάζεται πια για δάφτους, δεν συλλογίζεται τίποτε άλλο από τα ραντεβού της. Μα έχεις ένα χαρτί που το υπέγραψε. Ναι, όμως αυτό έχει σκοτούρες, πρέπει να πας στον Ειρηνοδίκη και αυτός θέλει 10 καπίκια για την απόφαση. Χρειάζονται όμως κι άλλα έξοδα και όταν τελειώσουμε θα πάρουμε 4 ρούβλια αντί 5 ρούβλια και 40, δεν συμφέρει. Έχουν ένα εικόνισμα με ασημένια κορνίζα, αξίζει παραπάνω από 8 ρούβλια, λέει γριά. Το ξέρω, θα το βάλει όμως ο αφιλότιμος ενέχειρο. Ας το βάλει. Σε ποιον θα πάει? Σε μας. Σε μας. Σε μας.
Μα πρέπει να του δώσουμε ένα ρούβλι λιγότερο και με το χρέος του θα μας στέλνει 6 ρούβλια και 40 καπίκια. Το λοιπόν θα έχουμε και κέρδος. Κέρδος πάντα θα έχουμε εμείς, γιατί είμαστε άνθρωποι που τα προβλέπουμε όλα. Το μόνο πράγμα που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι το κέρδος. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι αλήθεια. Δώσ' μου από εκεί το μέλι. Η σιωπή βασιλεύει για λίγο και διακόπτεται μονάχα από το θόρυβο που κάνουν οι γέροι ρουφώντας το τσάι τους. Φυσούν απάνω στο υγρό που αχνίζει και κοιτάζουν τον μεγαλόπρεπο ουρανό με τα σπινθυρίζοντα αστέρια. Το παράθυρο είναι ανοιχτό. «Τα άστρα λάμπουν πάλι», λέει ο γέρος. «Αύριο θα έχουμε καλό καιρό». «Θα έπρεπε να έχουμε τέτοιες μέρες ως το καινούριο φεγγάρι. Άμα χαθεί το φεγγάρι θα βρέξει ξανά», κάνει γριά. «Και για την κυρία Ζακαρίν τι λες?» «Λέω να την τσιμπήσουμε κι αυτήν. Θα της πάρουμε όλα τα διαμαντικά για να τελειώνουμε». «Στο γυροκομείο δεν θέλησαν να τη δεχτούν». «Τότε πρέπει να βιαστούμε, αλλιώτικα θα τα πουλήσει όλα. Πώς θα ζήσει?» «Ζητιανεύοντας, σήμερα οι παλιατζίδες μπήκαν στο σπίτι της, πρόσεξα αν θα πουλούσε τίποτα, μα όχι». «Το βλέπεις, αύριο θα κάνω ό,τι χρειάζεται, ποιος ξέρει, μπορεί να πούλησε τίποτα ψιλοπράγματα». «Δεν πιστεύω», λέει γριά αμφιβάλλοντας. «Ακόμα μια κυρία του κόσμου καταστραμμένη», λέει ξανά ο γέρος ύστερα από λίγη παύση. «Ναι, τις πήρε ο κατήφορος όλες τώρα». «Αυτό είναι το ριζικό τους. Η εποχή των απολαύσεων και των γλεντιών πέρασε για δάφτες. Ας κάμουν τόπο σε άλλες». Ο γέρος χαμογελάει θωρώντας τη γυναίκα του και οι δυο μαζί κοιτάζουν τις φωτογραφίες που είναι πίσω από το σαμοβάρι. Η μια παριστάνει έναν μεγάλο μαθητή από λύκειο με άσχημα χαρακτηριστικά, με τραχιά έκφραση. Η άλλη ένα ζωηρό κοριτσάκι με μακριά πλεξούδα, ριγμένη πάνω σε έναν στρογγυλό ώμο, με ψηλό μέτωπο φραγμένο από μια πεισματάρικη ζαρωματιά στη ρίζα της μύτης. «Να η καινούργη κάτοικη της γης», λέει ο γέρος κουνώντας το κεφάλι του, και το λιγνό και μακρουλό πρόσωπό του φωτίζεται από ένα χαμόγελο. Η γυναίκα χαμογελάει, ολότελα παραλλαγμένη κι αυτή. Μα αυτό το ευχαριστημένο ύφος χάνεται μάνι-μάνι, γιατί δεν είναι ακόμα η ώρα των διαχύσεων. «Πρέπει να στείλουμε το λιγότερο 25 ρούβλια στον Αλέξη», λέει ο γέρος σκεπτικός. «Μόλο που κερδίζει χρήματα παραδίδοντας μαθήματα, του χρειάζονται κι άλλα για να κρατεί τη θέση του ανάμεσα στους συμμαθητές του. Έχει ανάγκη από ένα παλτό, έχει φίλους, είναι νέος. Θα τον χαλάσεις, πρόσεξε», μαλώνει η μάνα τον Αλέξη. «Και ολάκερες χιλιάδες ρούβλια να του έστελνα, δεν θα χαλούσε. Ξέρει καλά τι πρέπει να κάνει. Θα τσακώσω την κυρία Ζαγκαρίν και του Σουτζένεφ και θα του στείλω ό,τι τσιμπήσω. Ξέρεις ότι είναι καιρός να στείλουμε και τη Σόνιας. Και τη Σόνιας θα τη στείλω, μη χολοσκάνεις, δεν θα την ξεχάσω. Αναρωτιέμαι πάντα πώς να περνάει μέσα στον ξένο κόσμο, το δίχως άλλο νους της. Και ο λογισμός της θα είναι σε εμάς το κακόμοιρο το κορίτσι», λέει γριά λυπημένη. «Μη στεναχωριέσαι, θα τα καταφέρει. Γράφει ότι είναι ευτυχισμένη. Στην πρωτεύουσα οι άνθρωποι είναι ευγενικοί, φρόνιμοι. Δεν είναι όπως εδώ. Τι σκάνδαλο έκαμε ο Σάτσκο προχθές. Θα σε καταγγείλω», με τσίριζε. «Δανείζεις λαθρέα, παίρνεις ενέχειρα. Δώσ' μου τα πράγματά μου». «Και είναι 7 μήνες που δεν πλήρωσε τόκο. Του δάνεισα 30 ρούβλια. Λογάριασε το λοιπόν, 1 ρούβλι και 50 το μήνα τόκο μας κάνει 39 ρούβλια και δεν το καταλαβαίνει αυτό λοποδίτης. Φωνάζει θα σε καταγγείλω, λίγο με νοιάζει. Δεν θα βρουν τίποτα στο σπίτι. Άδικα θα ψάξουν όλα τα μπαούλα». Ο γέρος ταράζεται, η μύτη του κοκκινίζει και τρεμουλιάζει, τα ματογιάλια του κουνιούνται, τον πιάνει βήχας. «Ο Θεός να έχει καλά όλο τον κόσμο», λέει η γριά με έναν ειρηνικό τόνο. «Τι μπορούν να μας κάνουν? Μας εχθρεύονται. Όμως εμάς τρέχουν, άμα βρεθούν στην ανάγκη. Τι κι αν δεν μας αγαπούν στο μαχαλά, ξέρουμε εμείς ποιοι μας αγαπούν». Δείχνει τις φωτογραφίες με ένα δνέψιμο του κεφαλιού και χαμογελάει πάλι. «Ναι, ναι», κάνει ο γέρος, «έστω, έτσι είναι. Κι όμως
Άμα ήθελα να φανώ σκληρός, οι μισοί κάτοικοι της συνοικίας θα καταστρέφονταν σαν από φωτιά και θα καταντούσαν ζητιάνοι γιατί έχω ντοκουμέντα. Και χτυπάει με τα ξερά δάκτυλά του απάνω στο τραπέζι, κοιτάζοντας τη γυναίκα του με ένα αυστηρό βλέμμα. «Ο Θεός σας είναι μαζί τους. Όλοι να ζήσουν», λέει ξανά η γριά. «Γιατί θυμώνεις, επειδή ξέρεις τη δύναμή σου?» «Με πειράζει αυτό, μάνα, καταλαβαίνεις. Μήπως είμαστε οι μόνοι αμαρτωλοί στη γη? Και αυτό μπορούν να το πουν. Όλος ο κόσμος χαίρεται για τις ατυχίες μας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε μας δείχνουν την κακία τους. Και εμείς, ξέρεις, σκοτιστήκαμε. Ας τους μουτζώσουμε», αποκρίνεται η γριά με φιλοσοφία. «Ο Πανάγαθος δεν βλέπει μήπως πώς ζούμε? Όλα τα ξέρει. Όταν θα έρθει η μέρα της Άγιας Κρίσης του, θα απαντήσουμε για τις πράξεις μας μπροστά του. Δεν έχουμε να δώσουμε λογαριασμό σε κανένα». «Αλήθεια», λέει ήσυχα ο γέρος. «Ήπιες το τσάι σου? Αν δεν σήκωσε το σερβίτσιο, εγώ θα διαβάσω κανένα τέταρτο της ώρας ακόμα τη γραφή». «Ναι, τώρα διάβασε και ο λόγος του Θεού θα γλυκάνει την καρδιά σου. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι. Κάθε μέρα σου το λέω. Θα ζούμε για μας, μα για τα παιδιά της σάρκας μας, του αίματός μας, θα τα ανθρέψουμε και θα τα σπουδάσουμε και θα εξαγοράσουν αυτά τις αμαρτίες μας, βοηθώντας τους ανθρώπους. Θα γίνουν σοφά και θα υπηρετήσουν τον αυτοκράτορά τους και το Θεό τους. Αμαρτάνουμε για αυτά και τα έργα μας δεν θα λογαριαστούν για εγκλήματα. Και τα πουλιά ακόμα σκοτώνουν κάνθαρους κι άλλα έντομα για να θρέψουν τα μικρά τους, δεν είναι έτσι?» «Αλήθεια, η Σόνια θα σπουδάσει ιατρική και ο Αλέξης θα γίνει καθηγητής». «Μα αυτός ήθελε να γίνει δικηγόρος», κάνει λίγο ξαφνιασμένη η γριά, σταματώντας το πλήσιμο των φλιτζανιών. «Του πέρασε η μανία αυτή, δεν σου διάβασα το γράμμα του. Μπαίνω στην παιδαγωγική», γράφει. «Θέλει να γίνει καθηγητής στο κολέγιο», εξηγεί ο γέρος και προσθέτει, κοιτάζοντας σκεπτικός τη φωτογραφία. «Θα προοδέψει, είναι γερό κεφάλι». «Ας γίνει το Άγιο θέλημά σου, Θεέ μου», μουρμουρίζει γριά. «Και η Σόνια κι αυτή, ο ύψιστος, μας έχει ανταμείψει για τα έργα μας, ναι, τα παιδιά μας πέτυχαν». «Και θυμώνεις με τους ανθρώπους, τι μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι?» «Μάνα, αλήθεια τώρα μίλησες καλά». Ανοιγοκλίνει από ευχαρίστηση τα μάτια και κουνάει το κεφάλι χαμογελώντας. Η γυναίκα του, ακουμπώντας απάνω στο τραπέζι, βλέπει τις δύο φωτογραφίες με το τρυφερό χαμόγελο μιας μάνας. «Εγώ είμαι έτοιμη. Κάτσε εσύ και διάβασε τη γραφή», λέει και σηκώνεται. «Ξεχνιέμαι», κοιτάζοντας τα παιδιά, κάνει ο γέρος, χαμογελώντας από ικανοποίηση. Γονατισμένη μπροστά στις άγιες εικόνες, με το κεφάλι ριγμένο πίσω, η γριά σαν κλαμμένη και βαριανασένοντας μουρμουρίζει προσευχές. «Βοηθήσέ τα, Θεέ μου, φυλαγέ τα, μεγαλοδύναμε». Και ο γέρος διαβάζει με μια φωνή μονότονη, συρτή, λες και βγαίνει από τη μύτη. «Μακάρι οι ακολουθούντες στην οδόν του Κυρίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ανθίμου, είμαστε και πάλι εδώ σε μία ακόμα εκπομπή, το Τραπέζι της Κυριακής, με τις γυναίκες της Αγίας Ολυμπιάδος της Μητροπόλεως μας. Να καλησπερίσω την κυρία Μίνα Καψίδου και την κυρία Βασιλική Κουγιουρούκη που είναι σήμερα κοντά μας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχόμαστε και η σημερινή μας συνάντηση να είναι ωφέλιμη, επικοδομητική για τους ανθρώπους που θα μας ακούσουν, για τους ακροατές, για τους συμπολίτες μας.
0: Πέρα λοιπόν από τη συνάντηση που έχετε τη Δευτέρα, τώρα θα έχετε και ακόμα μια συνάντηση την Κυριακή εδώ στο Ράδιο Ελπίδα. Λοιπόν, σήμερα...
1: Είναι χαρά μας και πραγματικά λαχταράμε να βοηθήσουμε κι εμείς στο έργο της Μητροπόλεως. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό, αλλά και σε οποιοδήποτε τομέα θα μπορούσαμε να είμαστε χρήσιμες.
0: Χαίρομαι. Στην εκπομπή αυτή, όπως είπαμε και στη προηγούμενη, θα παρουσιάζουμε συνταγές τις οποίες φτιάχνουν οι γυναίκες της Αγίας Ολυμπιάδος. Παραδοσιακές συνταγές που βάζουν το κάτι της τους όλες, το διαφορετικό, και γίνονται πεντανόστιμες. Αρχικά θα ήθελα, κυρία Καψίδου, να μιλήσουμε μαζί έτσι για το πρόγραμμα που ακολουθείτε τη Δευτέρα όταν συναντιέστε εδώ, που κάνετε την εβδομαδιαία σας συνάντηση της ομάδας σας.
1: Πολύ ευχαρίστως. Είναι μία συνάντηση την οποία με πάρα πολύ έτσι, αγάπη και λαχτάρα περιμένουν οι κυρίες να γίνει κάθε εβδομάδα. Και αποδεικνύεται από το ενδιαφέρον τους ότι πραγματικά κοινή τις καλύπτει τα ενδιαφέροντά τους.
0: Έχετε συμμετοχή?
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Από τον κατάλογό μας, τον οποίο είναι γραμμένες περίπου κατά μέσο όρο 140-150, 80-90 και 100 πολλές φορές είναι παρούσες στη Δευτέρα. Μπορείτε να καταλάβετε λοιπόν, ναι, πόση μεγάλη συμμετοχή υπάρχει και πόση μεγάλη ζωντάνια δημιουργείται μέσα σε αυτό το χώρο στο Ανθίμιο και ειδικά στην αίθουσα των εκδηλώσεων.
0: Θέλουμε λίγο κάτι να αναστατώνει την ησυχία.
1: Έτσι αποδεικνύεται στα 10 χρόνια που συμμετέχω, που είμαστε εδώ και δραστηριοποιούμαστε, ότι εισπράττουμε την αγάπη όλων με πρώτο και κύριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη, ο οποίος πραγματικά δείχνει και μόνο με το βλέμμα το ότι μας εκτιμά, μας αγαπά και χαίρεται πολύ για αυτήν την δραστηριοποίηση που γίνεται τόσο μέσα στο χώρο όσο και έξω, κυρίως στην πόλη και στην κοινωνία. Γιατί ο κύριος στόχος είναι αυτός, μια ομάδα δημιουργική, μια ομάδα πιστών κυριών να δώσουν από τον εαυτό τους, από την ψυχή τους, από την καρδιά τους και για τον συνάνθρωπο αυτό που έχουν μέσα τους, την αγάπη πάνω απ' όλα.
0: Πείτε μας έτσι τι πρόγραμμα ακολουθείτε, πόση ώρα είναι η συνάντησή σας?
1: Είναι ένα δίωρο η συνάντηση και μπορώ να το αναλύσω.
0: Βεβαίως.
1: Ένα τέταρτο. 10 με 10 και τέταρτο είναι η προσέλευση και εκεί μέσα περιλαμβάνεται και η επικοινωνία. Καλημέρα μας, πώς είσαι, πώς πέρασες την εβδομάδα. Είναι συγκινητικό το ότι έχουν δημιουργηθεί φιλίες
0: μεταξύ
1: των κυριών
0: τόσα χρόνια
1: που δεν γνωρίζονταν και πραγματικά θα δείτε τότε να πλησιάζει η μια την άλλη, να κλείνουν και άλλη συνάντηση μέσα στην εβδομάδα για να πούν τα δικά τους, να πιούν έναν καφέ, να σχεδιάσουν, γιατί τις βάζουν και σε αυτή τη διαδικασία να μου φέρνουν προτάσεις την άλλη εβδομάδα. Και πραγματικά είναι και το κομμάτι αυτό μέσα στην εβδομάδα. Συναντιούνται και δημιουργούν και μου φέρνουν προτάσεις.
0: Οπότε δουλεύετε και την ομαδικότητα?
1: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ. Πραγματικά την ομαδικότητα τη δουλεύουμε. Έχει οριμάσει πάρα πολύ στις κυρίες αυτό το κομμάτι. Και πάντα μου λένε πού θέλεις να πάμε και συναντούνται μεταξύ τους για να γίνει ένας μεγαλύτερος αριθμός και μια ομάδα μεγαλύτερη και να επισκεφθούμε είτε ιδρύματα.

0: άνθρωπος και γνωρίζει πάνω σε ποιο θέμα θα αναπτύξει στις κυρίες με τρόπο απλό, κατανοητό και πληροφορίες που μπορούν άμεσα να τις αξιοποιήσουν οι κυρίες.
1: Πολύ ωραία.
0: Ειδικότητες τέτοιων φίλων, επιστημόνων, εθελοντών που καλούμε και έρχονται κατά βάση είναι επιστήμονες υγείας, πνευματικοί, ιερείς. Με πρώτο σεβασμιότητα Μητροπολίτη μας, ο οποίος έχει την πρόσκλησή μας πολύ τακτικά, όμως μέσα στο χρόνο που διαθέτει και έχει τη δυνατότητα, μέσα στις υποχρεώσεις του, πραγματικά έχει την έννοια και τη δική μας, και όταν τον έχουμε μιλητή, όλες οι κυρίες όντως στο τέλος ομολογούν ότι νιώθουμε ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι με αυτά που ακούσαμε. Λοιπόν, άλλοι επιστήμονες ειδικότητες είναι ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, διακοσμητές. Πάμε τώρα και σε θέματα που ενδιαφέρουν τη γυναίκα σε άλλους τομείς.
1: Στην καθημερινότητά της.
0: Στην καθημερινότητά της, βέβαια. Διατολόγοι, διατροφολόγοι, ό,τι αφορά
1: πολύ
0: την
1: ωραία.
0: Υγεία επίσης. Και η Βασιλική μπορεί να μας πει κάποιους που θυμάται, κάποια θέματα που θυμάται ότι αναπτύξαμε και εντυπωσίασαν. Περισσότερο όμως θα μείνουμε στα θέματα υγείας που υπερτερούν στο ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, 11 και 4 με 11 και μισή ανακεφαλαιώνουμε τα όσα ακούσαμε. Δέχεται ο μιλητής λίγο πιο μπροστά τις ερωτήσεις-απαντήσεις. 11 και 4 με 11 και μισή λοιπόν εμείς προγραμματίζουμε για την επόμενη συνάντησή μας τις δράσεις μας. Mm-hmm. Ποια επίσκεψη θα κάνουμε στην πόλη, σε ποιο
1: ίδρυμα.
0: Εκδρομή, μία έξοδο, δεδομένου ότι οι θρησκευτικές, κοινωνικές, εθνικές γιορτές είναι μέσα στο πρόγραμμά μας βασικές δραστηριότητες. Γι' αυτό και σχεδιάζουμε με αφορμή όλες αυτές τις επαιτίους και εξόδους στην πόλη ομαδικές. Δηλαδή να πάμε να πιούμε ομαδικά έναν καφέ.
1: Μάλιστα.
0: Να νιώσουμε πιο χαλαρά εκεί έξω. Και εκεί να γελάσουμε, να μιλήσουμε, να χαρούμε, να ξεκουραστούμε. Και το κάνουμε τακτικά. Επίσης πάμε σε καταστήματα της πόλης μας, γιατί ενισχύουμε και την τοπική οικονομία λοιπόν.
1: Χρειάζεται
0: πάμε
1: και αυτό.
0: Για μία πίτσα, ένα οζάκι. Όπως είπαμε, με αφορμή αυτές, γιορτή της μητέρας. Εθνική γιορτή, 25η Μαρτίου, 28η Οκτωβρίου. Τις αξιοποιούμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο για να ανταλλάξουμε σε ένα χώρο έξω από το ενθύμιο δικές μας σκέψεις, απόψεις, να χαρούμε, να ξεκουραστούμε, να γνωριστούμε καλύτερα.
1: Βοηθάει να είναι και δημιουργικές οι γυναίκες της ομάδας.
0: Πολύ. Το αγαπάνε πάρα πολύ
1: και
0: αυτό.
1: Να κοινωνικοποιούνται και παραπάνω.
0: Και είναι δεδομένο ότι, να πω, το 70% των κυριών μας είναι μοναχικά άτομα. Mm. Έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους, έχουν κάνει τις οικογένειές τους. Κάποιες φορές έχει φύγει
1: και ο σύζυγος.
0: Και καταλαβαίνετε πόση αξία έχει,
1: βέβαια,
0: για τις κυρίες αυτή η συνάντηση. Και εγώ ίδια προσωπικά θα σας κρύβω ότι τη χαίρομαι πάρα πολύ και περιμένω πώς και πώς να έρθει αυτή η μέρα και το απογευματινό να βρεθώ με τις κυρίες σε μια τέτοια εκδήλωση. 12 παρά με 12 λοιπόν ακριβώς γίνεται η αναχώρηση. Κάποιες φορές, επειδή είναι γιαγιάδες και φροντίζουν και εγγονάκια τα οποία είναι σε παιδικούς σταθμούς, ειδικά συνηπιαγωγεία που σχολάνε νωρίς, κάνουμε την αποχώρησή μας και λίγο νωρίτερα παρατέταρτο. Αυτό λοιπόν 10 με 12 παρά είναι το πρόγραμμά μας.
1: Όταν αποφασίζετε να επισκεφτείτε κάποιο ίδρυμα, τι ακριβώς κάνετε όταν πάτε και ας πούμε στον Άγιο Κυπριανό, μια επίσκεψή σας στον Άγιο Κυπριανό?
0: Υπέροχα. Η βασική μας υποχρέωση είναι να επικοινωνήσουμε με την προϊσταμένη για να ενημερωθεί, γιατί για όλους μας είναι έτσι καλύτερα. Είναι πάντα ανοιχτά τα ιδρύματα, είναι τόσο φροντισμένα που δεν υπάρχει θέμα να ετοιμαστούν ιδιαίτερα για τη δική μας επίσκεψη, όμως προετοιμάζονται ψυχολογικά οι ηλικιωμένοι από την προϊσταμένη, από τις νοσηλεύτριες, στο σαλονάκι μας περιμένουν, μας καλωσορίζουν, τις αγκαλιάζουμε, μας αγκαλιάζουν.
1: Σημαντικό για αυτούς που δεν βλέπουν συχνά πολύ κόσμο.
0: Έτσι ακριβώς. Γνωριζόμαστε πλέον με τα μικρά ονόματα και εκείνες τις περισσότερες μας ξέρουν με το μικρό όνομα, γιατί συνηθίζουν κάποιες κυρίες να έχουν αυτήν την διάθεση για να πάνε στα ιδρύματα. Άλλες τις ενδιαφέρει.

0: πρέπει περισσότερο, ας πούμε, να πάμε σε ένα μουσείο. Να γνωρίσουμε εκεί το χώρο.
1: Φυσιολογικό, μέσα σε τόσα άτομα.
0: Να πάμε σε παιδάκια. Και έτσι λοιπόν, συγκεκριμένες κυρίες που συνηθίζουν να έρχονται στα ιδρύματα, γνωριζόμαστε με τις γιαγιάδες, με τους παππούδες και εκεί στείνουμε ωραιότατα γλέντια που τα έχουν τόση ανάγκη, πραγματικά. Τραγουδάμε, τραγουδάνε. Ξέρουμε πλέον ποια γιαγιά, ποιο τραγούδι λέει, ποιες χορεύουν, ποιες δεν χορεύουνε. Και διαμορφώνουμε έτσι την επικοινωνία μας, ώστε όλες να πάρουν χαρά. Και όλοι όσοι βρίσκονται στο σαλόνι.
1: Πολύ ωραία. Και ακόμα κάτι τελευταίο θέλω. Μία επίσκεψή σας στο ειδικό σχολείο, γιατί ξέρω ότι είστε αρκετά ευαισθητοποιημένες με το θέμα.
0: Βεβαίως. Να συμπληρώσω πιο μπροστά ότι σε όποιο ίδρυμα και να πάμε, είναι καταπληκτικό αυτό που γίνεται με τις κυρίες. Χωρίς εγώ να το ζητήσω. Ετοιμάζουν τα ψιά με κεράσματα.
1: Αυτό το έχω δει και εδώ, να πω την
0: αλήθεια. Πραγματικά. Με παραδοσιακά κεράσματα, γιατί ξέρουν ότι οι άνθρωποι που είναι σε χώρους προστατευμένους έχουν ανάγκη να γευτούν παλιές γεύσεις που κάνανε όταν ήταν στα σπίτια τους. Και πράγματι είναι καταπληκτικό αυτό που εισπράττουμε. Φιλιά, χαμόγελα, αγκαλιές. Αχ, αυτό το έφτιαχνα τον ήμουν νεόπαντρη κλπ. Αυτά στα ιδρύματα των ηλικιωμένων. Στα παιδάκια, όταν πάμε λοιπόν στα ειδικά σχολεία, στην Παλαγία ιδιαίτερα, και εκεί έτσι, η καρδιά τους γεμάτη αγάπη και τα χέρια τους γεμάτα όμως από κεράσματα, τα οποία έχουν κάνει πάντα οι ίδιες. Πάμε για να οργανώσουμε ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα με τα παιδιά, τα οποία το έχουν πάρα πολύ ανάγκη, αυτήν την επικοινωνία με τον έξω κόσμο.
1: Βέβαια.
0: Και παντού, αυτή η δροσιά, αυτός ο αέρας που θα φέρουν οι άνθρωποι που έρχονται απ' έξω μέσα σε ίδρυμα, δεν μπορεί να περιγραφεί. Εκεί λοιπόν μας περιμένουν παιδιά και δάσκαλοι με τον ίδιο παλμό και με το ίδιο καρδιοχτύπι. Γιατί είναι μια ξεχωριστή μέρα για αυτούς.
1: Βέβαια.
0: Δεν το κάνουμε μια φορά, το κάνουμε τακτικά, όσο μπορούμε πιο τακτικά. Όπως μας ονομάζουν, είμαστε πραγματικά οι κυρίες που είμαστε μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στη ζωή του σχολείου. Αχ, γιατί άργησαν να έρθουν αυτό το διάστημα. Όντως, ο διευθυντής, ο κύριος Θανάσης, αυτό μας λέει. Λίγο αργείτε και σας νοσταλγούμε. Τα παιδιά μας ρωτάνε. Αρκεί να σου πούμε ότι θυμούνται και μας λένε. Εσένα, σε είδα έξω, σε φώναξα, ας πούμε, και δεν με είδες. Ή θυμάσαι που σε χαιρέτησα και η μαμά μου είπε, πού γνωρίζεστε. Τα παιδιά στο σχολείο αυτά μας λένε. Δηλαδή, αποτυπώνεται πολύ δυνατά μέσα τους αυτή η σχέση που δημιουργείται με κυρίες της ομάδας μας. Και εκεί ακολουθεί γλέντι τρικούβερτο, πραγματικά. Πολλές φορές πάμε και μουσικό. Βεβαίως, κιθαρίστα, κάποιον με μπουζούκι, με ακορντεόν.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάντα να βρούμε. Ναι, βέβαια.
1: Και, πραγματικά είναι κάτι διαφορετικό για τα παιδιά, την καθημερινότητά τους.
0: Βγάζουμε τα παιδιά έξω, κυρίως σε κατάστημα πίτσας.
1: Σε πίτσα, ναι.
0: Στην παραλία. Και έχουμε και μουσικό, πραγματικά υπάρχει μια άλλη ποιότητα στην ψυχαγωγία.
1: Πάρα πολύ.
0: Το κάναμε και φέτος, το 17 το Μάιο.
1: Να σας ευχαριστήσω. Αναλύσαμε και αυτή τη φορά κάποια θέματα για την ομάδα της Αγίας Ολυμπιάδας. Θα περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας για να σας δώσουμε τη συνταγή της ημέρας.

0: Επιστρέψαμε και πάλι φίλοι ακροατές εδώ στο τραπέζι της Κυριακής, στο Ράδιο Ελπίδα. Κοντά μας, όπως αναφέραμε και πριν, έχουμε την κυρία Μίνα Καψίδου και την κυρία Βασιλική Κουγιουρούκη. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δώσουμε τη συνταγή της ημέρας. Κυρία Βασιλική, ο λόγος εσάς. Τι θα μας παρουσιάσετε πρώτα από φαγητό, ας ξεκινήσουμε.
1: Καλησπέρα σας. Σήμερα θα κάνουμε ατομικά σαρμαδάκια.
0: Πολύ ωραία. Έτσι.
1: Λοιπόν, υλικά. Μία σικουταριά κανονική με τη σκέπη της. Δύο κουταλιές του τσαγιού ρύζι. Ένα ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια. Ένα ματσάκι άνεθο. Ένα ματσάκι δυόσμου. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Τέσσερες και ένα δεύτερο κούπες του τσαγιού νερό. Ενάμιση κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι, δύο κούπες ρύζι, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, ένα αυγό και ένα κιλό πατάτες και μισή κούπα του τσαγιού λάδι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, περνάμε στην εκτέλεση. Ζεματάμε τη σικουταριά, την αφήνουμε να κρυώσει και την κόβουμε μικρά κομματάκια. Χλιαρώνουμε λίγο νερό και το τοποθετούμε μέσα τη σκέπη ώστε να μεγαλώσει. Κόβουμε ψηλά κομματάκια τα κρεμμυδάκια, τον άνηθο και το δυόσμο και τα βάζουμε σε μία μέτρια κατσαρόλα το λάδι προκειμένου να τα σοτάρουμε. Στη συνέχεια προσθέτουμε τα κομμένα σικουτάκια, τα ανακατεύουμε ώστε να αναμειχθεί το μείγμα. Προσθέτουμε το ρύζι ανακατεύοντας και σβήνοντας με 4 και 1 δεύτερο κούπες νερό. Αφήνουμε να βράσει 5 λεπτά και στη συνέχεια σβήνουμε τη φωτιά και αφήνουμε να φουσκώσει το ρύζι. Με ένα ψαλιδάκι κόβουμε τη σκέπη σε 6 ομοιόμορφα κομμάτια. Παίρνουμε ένα από αυτά, τα τοποθετούμε σε μία κούπα και μέσα βάζουμε μικρή ποσότητα από το μείγμα μέχρι να γεμίσει η κούπα. Στη συνέχεια κλείνουμε με τη σκέπη και το τοποθετούμε από την ανάποδη πλευρά του μέσα σε ένα ταψί. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλα τα κομμάτια της σκέπης. Κόβουμε τις πατάτες σε μεγάλους κύβους, τις λαδώνουμε, τις σαλατίζουμε και τις τοποθετούμε στο ταψί. Χτυπάμε το αυγό με 2 σταγόνες νερό και με ένα πινέλο αλείφουμε τα σαρμαδάκια, προσθέτουμε στο ταψί 1 δεύτερο της κούπας του τσαγιού νερό και ψήνουμε στους 200 βαθμούς πάνω κάτω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να σας κάνω μια ερώτηση. Βλέπω ότι η συνταγή σας δεν έχει πολλά μπαχαρικά. Θεωρείτε ότι χαλάνε τη γεύση του φαγητού, ότι αλλοιώνεται με τα γεύση?
1: Όχι, αλλά δεν αρέσουν σε όλους τα πολλά μπαχαρικά ή άλλος έχει ευαισθησίες στο στομάχι του και έτσι καλύτερα να αποφεύγουν.
0: Να είναι τα πιο απλό το φαγητό.
1: Ναι, να είναι πιο ελαφρύ. Γι' αυτό.
0: Και παραδοσιακό.
1: Και παραδοσιακό.
0: Πολύ ωραία. Ας περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας να σας δώσουμε τη συνταγή για το γλυκό.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, εδώ στο Ράδιο Ελπίδα, στην εκπομπή Το Τραπέζι της Κυριακής με τις κυρίες από την Αγία Ολυμπιάδα. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στη συνταγή του γλυκού. Τι θα μας παρουσιάσετε, κυρία Βασιλική?
1: Τώρα θα συνεχίσουμε με ραβανί.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Υλικά. Για τη ζύμη, 7 αυγά. 1 1/3 κούπα του τσαγιού ζάχαρη. 1 1/3 κούπα του τσαγιού σιμεγδάλι. 1 1/3 κούπα του τσαγιού αλεύρι. 4 κουταλές της σούπας γάλα χλιαρό. Και 1/2 μπέικιν. 1 βανίλια, 1 πρέζα αλάτι. Για το σιρόπι, 3 1/2 κούπα του τσαγιού ζάχαρη, 3 κούπες νερό, 6 κουταλές της σούπας βούτυρο, 2 κουταλές της σούπας χυμό λεμονιού. Εκτέλεση. Μέσα σε μία λεκάνη βάζουμε το σιμιγδάλι, το αλεύρι, τη βανίλια, το αλάτι, το μπέικιν και το γάλα. Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη 15 λεπτά και μετά ρίχνουμε όλα τα προηγούμενα υλικά και τα χτυπάμε άλλα 10 λεπτά. Στη συνέχεια βουτυρώνουμε το ταψί νούμερο 32 και το ψήνουμε σε 20 λεπτά στους 180 βαθμούς πάνω κάτω. Όταν ολοκληρωθεί το ψήσιμο, το βγάζουμε από το φούρνο και το αφήνουμε να χλιαρώσει. Για το σιρόπι, εκτέλεση. Βράζουμε τα υλικά για το σιρόπι 10 λεπτά και προσθέτουμε το βούτυρο και το χυμό λεμονιού. Όταν ολοκληρωθεί η παρασκευή του σιροπιού, περιχύνουμε το ψημένο γλυκό με το σιρόπι, χρησιμοποιώντας ένα κουτάλι και προσέχοντας ώστε το σιρόπι να πάει σε όλα τα μέρη του ταψιού. Όταν κρυώσει, το κόβουμε σε ρομβοειδή κομμάτια και πασπαλίζουμε με ψημένο και τριμμένο αμύγδαλο ή ενδοκάριδο.
0: Με παγωτό?
1: Ναι.
0: Το
1: σερβίρουμε και με παγωτό, βεβαίως. Το καλοκαίρι. Καλή επιτυχία να έχετε.
0: Πάρα πολύ ωραία, και με το γλυκό ας περάσουμε σε ακόμα ένα μουσικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να δώσουμε ακόμα μια συνταγή παραδοσιακού φαγητού με μοντέρνα όμως οπτική.

Επιστρέψαμε και πάλι φίλοι ακροατές εδώ για να σας προτείνουμε μια συνταγή παραδοσιακού φαγητού αλλά έτσι με μοντέρνα tips. Λοιπόν, η συνταγή μας είναι αλμυρή πίτα με καραμελωμένα κρεμμύδια, μήλα και μανούρι. Ο χρόνος προετοιμασίας είναι περίπου 30 λεπτά και ο χρόνος μαγειρέματος. Τα υλικά είναι για 6 άτομα. Είναι μια υπέροχη σκεπαστή πίτα που μπορεί να σερβιριστεί σαν ορεκτικό για το γιορτινό τραπέζι. Η γλυκιά γεύση των κρεμμυδιών και των μήλων έρχεται σε ισορροπία με την πλούσια και μεστή γεύση του τυριού. Τα συστατικά, τα υλικά μας. 80 γραμμάρια ελαιόλαδο έξτρα παρθένο. 2 κρεμμύδια μεγάλα κομμένα σε λεπτές φέτες. 3 μήλα καθαρισμένα και κομμένα σε μικρούς κύβους. 2 κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη. Αλάτι σε νυφάδες, μαύρο πιπέρι τριμμένο, 60 γραμμάρια ξύδι, 2 κουταλιές της σούπας θυμάρι, 200 γραμμάρια μανούρι σπασμένο με τα χέρια σε χοντρά κομμάτια, μια συσκευασία σφολιάτα ή κουρού, μια κουταλιά της σούπας βούτυρο λιωμένο και μια κουταλιά της σούπας παπαρουνόσπορο. Η εκτέλεση. Ετοιμάστε τη γέμιση, βάλτε μέσα σε ένα τηγάνι το ελαιόλαδο και αφήστε το να ζεσταθεί. Προσθέστε το κρεμμύδι, τα μήλα και σοτάρετε για 5 με 6 λεπτά μέχρι να μαραθούν. Προσθέστε τη ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι και συνεχίστε να σοτάρετε για 4 με 5 λεπτά ακόμα μέχρι να αρχίσουν να καραμελώνουν. Σβήστε με το ελιξίριο, προσθέστε το θυμάρι και αφήστε τα και ακόμα λίγα λεπτά μέχρι να χυλώσουν και να πιούν τα περισσότερα υγρά τους. Αφήστε τη γέμιση στην άκρη. Ετοιμάστε την πίτα, απλώστε το φύλλο σφολιάτας πάνω σε ένα πάγκο. Αδειάστε τη γέμιση στο μισό φύλλο και απλώστε την ομοιόμορφα αφήνοντας ένα περιθώριο γύρω στο 1,5 εκατοστό. Πασπαλίστε το μανούρι και στη συνέχεια σκεπάστε την με το υπόλοιπο μισό φύλλο, κλείνοντάς το σαν φάκελο. Πιέστε τις άκρες γύρω-γύρω για να κλείσουν καλά. Αλείψτε το φύλλο από πάνω με το λιωμένο βούτυρο και πασπαλίστε με το παπαρουνόσπορο. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για 20 με 25 λεπτά μέχρι να φουσκώσει το φύλλο και να πάρει χρώμα. Αφήστε την πίτα 5 λεπτά να σταθεί και μετά σερβίρετε την. Και αφού δώσαμε τη συνταγή για φαγητό, θα σας παρουσιάσουμε και μια συνταγή για παραδοσιακό ελληνικό γλυκό, αλλά με tips και παραλλαγές που το κατατάσσουν σε πιο μοντέρνα κουζίνα. Ένα κέικ. Κέικ όμως διαφορετικό. Ένα κέικ καρότου με επικάλυψη κρέμα στυριού, το οποίο είναι για 12 περίπου άτομα. Τα υλικά. 4 αυγά, 225 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 300 γραμμάρια ελαιόλαδο ηλιέλαιο, 500 γραμμάρια καρότο τριμμένο, 300 γραμμάρια αλεύρικο σκινισμένο, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 1 κουταλάκι του γλυκού γεμάτο baking powder, μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρική, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 150 γραμμάρια ψιλοκομμένο καρύδι, υλικά για το γλάσο, 125 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 250 γραμμάρια τυρί κρέμα και 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Η εκτέλεση. Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη έως ότου ασπρίσουν και αφρατέψουν. Προσθέτουμε το λάδι συνεχίζοντας το χτύπημα για 2 ακόμα λεπτά. Σταματάμε το χτύπημα, προσθέτουμε το τριμμένο καρότο, το αλεύρι, την κανέλα, το baking powder, τη σόδα και το αλάτι. Ανακατεύουμε απαλά με μία μαρίζ και στο τέλος ρίχνουμε τα καρύδια. Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε ένα ταψίδι αμέτρου 24 εκατοστά ή χρησιμοποιούμε ένα τσέρκι. Αδειάζουμε το μείγμα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για 45 με 50 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει και ξεφορμάρουμε. Ανακατεύουμε το βούτυρο, το τυρί κρέμα και την άχνη πολύ καλά, προσθέτοντας και τους σπόρους βανίλιας. Με αυτό το μείγμα καλύπτουμε όλη την επιφάνεια του κρύου κέικ. Ας ελπίσουμε να απολαύσετε τις συνταγές μας.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο τραπέζι της Κυριακής και ήρθε η ώρα να κλείσει και αυτή η εκπομπή για αυτή την Κυριακή. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Βασιλική Κουγιουρούγκη και την κυρία Μίνα Καψίδου που είναι και συντονίστρια της ομάδος των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν σήμερα κοντά μας.
1: Και εμείς το ίδιο.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή με ένα νέο θέμα μαζί, κυρία Καψίδου. Και είμαι την κυρία Βασιλική με κάποια άλλη κυρία από την ομάδα για να μας παρουσιάσει μια νέα συνταγή.
1: Βεβαίως, θα είμαστε κοντά σας. Πρώτο ο Θεός.
0: Γεια σας φίλε Κροατές. Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

23 Αυγούστου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λούπου. 4ος αιώνας, Θεσσαλονίκη. Ο Άγιος Λούπος ήταν δούλος στην υπηρεσία του Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης. Παρευρέθηκε στο μαρτύριο του Κυρίου του και κατάφερε να πάρει τον ματωμένο χιτώνα του και το βασιλικό δαχτυλίδι του που εμβάπτισε στο αίμα του. Εν συνεχεία επιτέλεσε πολλά θαύματα και ιάσεις με τα δύο αυτά τρόπαια και στερέωσε με τον τρόπο αυτό την πίστη των χριστιανών. Για τον λόγο αυτό ο Αυτοκράτορας που βρισκόταν ακόμη στη Θεσσαλονίκη διέταξε να τον συλλάβουν και να τον βασανίσουν. Καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά λέγεται ότι την στιγμή της εκτέλεσης οι δύο στρατιώτες που ήταν επιφορτισμένοι με το έργο αυτό έστρεψαν τα ξύφη τους ο ένας εναντίον του άλλου και τραυματίστηκαν. Όσο για τον μάρτυρα, προσευχήθηκε στον Χριστό να του δώσει την χάρη του βαπτίσματος πριν πεθάνει. Την στιγμή εκείνη μία νεφέλη σταμάτησε πάνω από τον Άγιο και έριξε το απαραίτητο νερό. Ενδεδειμένος έτσι τον νέο άνθρωπο και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ο Λούπος υπέμεινε καρτερικά τα βασανιστήρια πριν αποκεφαλιστεί και έτσι ελευθερώθηκε από την δουλεία της ζωής αυτής για να κερδίσει την Βασιλεία των Ουρανών. Τι αυτή η μέρα, 23 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου, Επισκόπου Λουγδούνου. 2ος αιώνας, Γαλλία. Ο Άγιος και Θεοφόρος Πατήρ ημών Ειρηναίος, που έλαβε από Θεία Πρόνοια το όνομα της Ειρήνης για να γίνει αγγελιαφόρος του Αγίου Πνεύματος, γεννήθηκε στην Μικρά Ασία περί το 140. Από την πρώτη κιόλας νεότητά του στην Σμύρνη ετράφη με την διδασκαλία του γέροντα επισκόπου Αγίου Πολυκάρπου, ο οποίος του μετέδιδε την παράδοση που είχε παραλάβει από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον τρόπο αυτό έμαθε να παραμένει πιστός στην αποστολική παράδοση της Εκκλησίας. Στην Εκκλησία δίδασκε, ο Θεός τοποθέτησε τους Αποστόλους, τους Προφήτες και τους Διδασκάλους και όλη την υπόλοιπη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Από το Πνεύμα αυτό λοιπόν αποκλείονται όλοι εκείνοι που αρνούμενοι να προστρέψουν στην Εκκλησία στερούν τον εαυτό τους από την ζωή με τα σφαλερά δόγματά τους και τις ανήθικες πράξεις τους. Διότι εκεί που είναι η Εκκλησία, εκεί είναι και το Πνεύμα του Θεού. Και εκεί που είναι το Πνεύμα του Θεού, εκεί είναι η Εκκλησία και παν χάρισμα. Και το Πνεύμα είναι η αλήθεια. Μετά από διαμονή στην Ρώμη, έγινε πρεσβύτερος της Εκκλησίας του Λουγδούνου της Γαλατίας κατά τους χρόνους του διωγμού του Μάρκου Αυριλίου περί το 177. Με την ιδιότητα του πρεσβυτέρου της Εκκλησίας εκείνης επιφορτίστηκε να μεταφέρει στον Πάπα Ελευθέριο της Ρώμης την θαυμαστή επιστολή των Αγίων Μαρτύρων του Λουγδούνου που απευθύνεται στους χριστιανούς της Ασίας και της Φρυγίας και περιγράφει τους ενδόξους αγώνες τους για να αναιρέσει το αιρετικό δόγμα του Μοντανού. Το μαρτύριο αποτελεί στην πραγματικότητα την εξέχουσα μαρτυρία της αλήθειας, το σημείο της νίκης του Πνεύματος
πάνω στην ασθένεια της σαρκός και τον αραβώνα της προσδοκίας μας για την Ανάσταση. Επιστρέφοντας στην Λιόν, ο Ειρηναίος διαδέχθηκε τον Άγιο Ποθινό που μόλις είχε μαρτυρήσει στο πηδάλιο των εκκλησιών Λογδούνου και Βιέννης. Επίσκοπος έκτοτε που είχε λάβει από την Αποστολική Παράδοση το ασφαλές χάρισμα της αληθείας για να κηρύσει και να ερμηνεύει το Ευαγγέλιο, αφιέρωσε την ζωή του στο να δίνει μαρτυρία για την αλήθεια αυτή, μιμούμενος τους μάρτυρες. Πρέπει να αγαπάμε με εξαιρετική σπουδή όσα προέρχονται από την Εκκλησία και να κρατάμε γερά την παράδοση της αλήθειας, δίδασκε. Με ακαταπώνητο ζήλο επιχείρησε την μεταστροφή στην πίστη των βαρβάρων πληθυσμών, αλλά η έγνοια του αφορούσε επίσης και την Εκκλησία στο σύνολό της. Έτσι έγραψε στον Πάπα Βίκτορα, εξ ονόματος των Επισκόπων της Γαλατίας, τον οποίον ήταν πρώτος στη τάξη για να τον αποτρέψει από το να διακόψει την κοινωνία με τις εκκλησίες της Ασίας που εόρταζαν το Πάσχα την 14η ημέρα του μηνός Νισάν. Εφόσον το αρχαίο αυτό έθος μας παραδόθηκε από τους προγενέστερούς μας που παρά τα αυτά ειρήνευαν μεταξύ τους, τίποτε δεν μας υποχρεώνει να επιβάλλουμε την ομοιομορφία, υποστήριζε, διότι η διαφωνία ως προς την νηστεία κατοχυρώνει την ομόνοια ως προς την πίστη. Ο Άγιος διέλαμψε κυρίως στον αγώνα κατά των αιρέσεων και συγκεκριμένα κατά της ψευδονύμου γνώσεως, η οποία από τη Μικρά Ασία διαδόθηκε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της αυτοκρατορίας και παραπλάνησε πολλούς ανθρώπους με τον αποκρυφιστικό χαρακτήρα των δογμάτων της. Ο αγώνας κατά των γνωστικών επέτρεψε στον Άγιο Επίσκοπο να αναπτύξει με τρόπο μεγαλειώδη το χριστιανικό δόγμα. Έδειξε πρώτα ότι η γνώση αυτή που αναζητούσαν μάταια οι αιρετικοί στις μυθικές διηγήσεις και στις περίπλοκες κατασκευές της διεστραμμένης διάνοιάς τους είναι το υπερεξέχον δώρο της αγάπης που το Άγιο Πνεύμα χορηγεί στον χριστιανό μέσα στον ζωντανό οργανισμό της Εκκλησίας. Μονάχα εντός της μπορεί κανείς να πιει από το καθαρό νερό που ρέει από την λογχιστήσα πλευρά του Χριστού για να λάβει την αιώνια ζωή. Όλα τα άλλα δόγματα δεν είναι παρά λάκι συντετριμένοι και οι πραγματικοί γνωστικοί δεν είναι εκείνοι που απορρίπτουν και περιφρονούν το σώμα για να λατρέψουν έναν ακατάληπτο Θεό και τον Δημιουργό Του, αλλά οι πνευματικοί άνθρωποι που έλαβαν από το Άγιο Πνεύμα τον αραβώνα της Αναστάσεως, της Σαρκός και της Αυθαρσίας. Απομακρυνόμενος από την ελληνική διαρχία σώματος και ψυχής, ο Άγιος Ειρηναίος αναπτύσσει το Ιωάννιο δόγμα του ενσαρκωμένου λόγου για να ερμηνεύσει το νόημα του προορισμού του ανθρώπου. Ο πρώτος Αδάμ πλάστηκε από τον πυλό με τα δύο χέρια του Θεού, τον Λόγο και το Πνεύμα, κατ' εικόνα Θεού, σύμφωνα με το πρότυπο της ενδόξου σαρκός του Χριστού, και του δόθηκε πνοή ζωής για να προοδεύσει από την εικόνα προς την ομοίωση του Θεού. Αφού εξαπατήθηκε από τον ζηλόφθονο διάβολο, χάνοντας τα προνόμια του και πέφτοντας στον θάνατο, δεν εγκαταλείφθηκε από τον Θεό το προαιώνιο σχέδιο του οποίου ήταν να τον κάνει κοινωνό της δόξης του.
οι αποκαλύψεις και οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης και κυρίως η ενανθρώπιση του Λόγου, ο θάνατός Του, η Ανάστασή Του και η ένδοξος ανάληψή Του συνιστούν τα αναγκαία στάδια αυτής της οικονομίας της σωτηρίας. Αποβλέποντας σε τούτο τον έσχατο σκοπό για τον οποίο πλάστηκε ο άνθρωπος, ο Λόγος σάρξε γένετο, ανακεφαλαιώνοντας εν αυτό τον πρώτο Αδάμ. Όπως ο πρώτος άνθρωπος, γεννημένος από παρθένα γη, με την ανυπακοή της παρθένου Εύας, έπεσε στην αμαρτία μέσω του ξύλου της γνώσεως, ο Χριστός ήλθε στον κόσμο με την υπακοή της παρθένου Μαρίας και κρεμάστηκε στο ξύλο του Σταυρού. Έδωσε την ψυχή Του για την ψυχή μας και την σάρκα Του για την σάρκα μας και εξέχε το Πνεύμα του Πατρός για την ένωση και κοινωνία του Θεού μετά των ανθρώπων μέσω της κατάβασης του Θεού στους ανθρώπους δια του Πνεύματος και της υψώσεως του ανθρώπου προς τον Θεό δια της σαρκώσεως Του. Ο Λόγος του Θεού που δημιούργησε τον κόσμο διευθετώντας τον με αόρατο τρόπο εν είδη Σταυρού έγινε ορατός τον ορισμένο χρόνο πάνω στον Σταυρό με σκοπό να συναγάγει στο σώμα Του όλα τα όντα που ήταν διασπαρμένα και να τα οδηγήσει στην γνώση του Θεού. Εμφανισόμενος όχι στην άφατη δόξα Του, αλλά ως άνθρωπος, έδειξε εν αυτό την αποκατεστημένη εικόνα του Θεού, προσανατολισμένη εκ νέου προς την ομοίωση, και μας εθύλασε στον μαστό της σαρκός Του, με σκοπό να μας συνηθίσει στην βρώση και πόση του Λόγου του Θεού, ώστε ενισχυμένοι από τον άρτο της Αθανασίας να προσεγγίσουμε την θέα του Θεού που χορηγεί την αυθαρσία. Είναι αδύνατο να ζήσουμε χωρίς ζωή και δεν υπάρχει ζωή παρά μόνο μέσω της μετοχής στον Θεό και η μετοχή αυτή στον Θεό συνίσταται στο να ορώμεν τον Θεόν και να απολαμβάνουμε την Χριστότητά Του. Διότι η δόξα του Θεού είναι ο ζωντανός άνθρωπος και η ζωή του ανθρώπου είναι η όραση του Θεού. Για τον Ειρηναίο, μαθητή εκείνων που γνώρισαν τους Αποστόλους, η πραγματική γνώση είναι έτσι η αγάπη και η θέωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Σωτήρος Χριστού. Πολύ περισσότερο από μια απλή ανατροπή της ψευδονίμου γνώσεως, η θεολογία του, θαυμαστή στην απλότητα και στο βάθος της, περιέχει εν σπέρματι όλα όσα οι μεταγενέστεροι πατέρες θα αναπτύξουν στα θεόπνευστα συγγράμματά τους. Μετά την ειρηνική παρέμβασή του στον Πάπα Βίκτορα, ο Άγιος Ειρηναίος συνέχισε να εργάζεται για την στερέωση της Εκκλησίας. Αναφέρεται πως μαρτύρησε κατά τον διωγμό του Σεπτιμίου Σεβίρου περί το 202, αλλά δεν διασώζεται καμία λεπτομέρεια για τις συνθήκες του θανάτου του. Το σώμα του κατατέθηκε στην κρύπτη του ναού του Αγίου Ιωάννη, που αργότερα πήρε το όνομά του, μεταξύ των τάφων των Αγίων Μαρτύρων, Επιπόδου και Αλεξάνδρου. Τα λείψανά του σκορπίστηκαν από τους Προτεστάντες το 1562. Σημείωσης. Το βασικό έργο του Αγίου Ειρηναίου, που διασώθηκε ακέραιο μόνο σε λατινική και αρμενική μετάφραση, έχει τον τίτλο «Έλεγχος και ανατροπή της ψευδονίμου γνώσεως». Είναι πιο γνωστό με τον τίτλο «Κατά αιρέσεων».
τα διάφορα γνωστικά συστήματα, Βασιλίδης, Μαρκίων, ο Αλεντίνος, που κυκλοφορούσαν μεταξύ 1ου και 3ου αιώνα και που έχουν σχέση με ορισμένες εβραϊκές ομάδες της εποχής, όπως με εκείνη του Κουμράν, έχουν κοινό γνώρισμα την απόρριψη της ύλης και μία ριζική διαρχία. Ανταγωνιζόμενα την Εκκλησία, έχουν χρωματίσει τους κοσμολογικούς μύθους τους με θέματα που δανείστηκαν από τον Χριστιανισμό, παραμένοντας ωστόσο εντελώς ξένα προς την βιβλική αντίληψη ενός προσωπικού Θεού που από αγάπη δημιούργησε τον κόσμο και στέλνει τον Υιόν Του για να αποκαταστήσει τον πεπτοκότα άνθρωπο με ελεύθερη επιλογή. Πολλές ιδέες που προωθούν σύγχρονες ομάδες υπό την επιρροή της νέας εποχής είναι στην πραγματικότητα αναβιώσεις των γνωστικών αυτών μύθων με φόντο έναν ιδονιστικό εγωκεντρισμό, εξού και η επικαιρότητα των λαμπρών ανασκευών τους από τον Άγιο Ειρηναίο. Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα συγγράμματά του δεν διασώθηκαν στα ελληνικά, ορισμένες μείζονες ιδέες του Αγίου Ειρηναίου ξαναβρίσκονται στους Αγίους Γρηγόριο τον Θεολόγο, Γρηγόριο Νήσις, Μάξιμο τον Ομολογητή, Ιωάννη Δαμασκηνό και σε άλλους. Μπορεί λοιπόν δικαίως κανείς να τον θεωρήσει ως έναν από τους σημαντικότερους θεολόγους της περίοδου πριν την Σύνοδο της Νικαίας. Τι αυτή η μέρα, 23 Αυγούστου, ο Άγιος Ιερομάρτης Ειρηναίος, επίσκοπος Συρμίου και η σύναυτο όρ και όροψης, ξύφη τελειούνται. 4ος αιώνας, Πανωνία. Ο Άγιος Μάρτης του Χριστού Ειρηναίος ήταν επίσκοπος Συρμίου, πρωτεύουσας της Δευτέρας Πανωνίας, κατά τους χρόνους της βασιλείας Διοκλητιανού και Μαξιμιανού περί το 304, σε μια εποχή που επιτρεπόταν ακόμη στους επισκόπους να νυμφεύονται. Η αγαμία μπήκε σταδιακά στα έθη της Εκκλησίας από τον 4ο αιώνα, αλλά επιβλήθηκε στους επισκόπους μόνο κατά την βασιλεία του Ιουστινιανού. Κήρυτε ο Άγιος με παρησία τον Λόγο του Θεού και έφερνε στην πίστη πλήθη συμπολιτών του, γι' αυτό και συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες και οδηγήθηκε στον διοικητή πρόβο. Αφού του ζητήθηκε να πει ποιος είναι, ο δικαστής τον κάλεσε να θυσιάσει στους θεούς για να ζήσει ειρηνικά στην πόλη. Ο Ανδρέος μαθητής του Χριστού απάντησε ότι με κανέναν τρόπο δεν θα υποτασσόταν στα ειδωλολατρικά έθη και δεν είχε ανάγκη της ειρήνης που του πρότειναν. Τον παρέδωσαν τότε στα βασανιστήρια, στην μαστίγωση, τα σιδερένια νύχια και τις βέργες, αλλά εκείνος παρέμεινε ακλόνητος στην ομολογία του Σωτήρους. Η σύζυγός του και τα παιδιά του φιλούσαν τα πόδια του και τον οικέτευαν να τους λυπηθεί, ενώ η μητέρα του και οι υπηρέτες θρηνούσαν και έχυναν δάκρυα. Ο διοικητής τον πίεζε να συγκινηθεί από τα δάκρυα αυτά και να μην χάσει τα καλύτερα χρόνια του, αλλά ο Άγιος του απάντησε πως αρνείτο να θυσιάσει ακριβώς για να αποφύγει την αιώνια απώλεια. Τον οδήγησαν στην φυλακή και μετά από λίγες ημέρες ξανά ενώπιον του ανθυπάτου.
Στις ερωτήσεις αν είχε γυναίκα και παιδιά, ο Άγιος υψώνοντας την ψυχή του υπεράνω των φυσικών συναισθημάτων, απάντησε. Ο Σωτήρας μας δίδαξε ότι όποιος προτιμούσε πατέρα, μητέρα, γυναίκα, παιδιά από τον ίδιο, δεν ήταν άξιος για εκείνον. Και όταν σκέφτομαι τον Θεό και την μακαριότητα που υποσχέθηκε στους πιστούς δούλους του, περιφρονώ όλα τα επίγεια πράγματα. Τα παιδιά μου δεν θα χάσουν κάτι σημαντικό με τον θάνατό μου, γιατί τους αφήνω για πατέρα τον Θεό που λατρεύουν μαζί μου. Έχω εμπιστοσύνη ότι θα τους φροντίσει και θα τους κάνει κληρονόμους της βασιλείας του. Πράξε λοιπόν αυτό που σε διέταξαν. Ο δικαστής τον καταδίκασε σε πνιγμό στον ποταμό Σάβο. Ο Άγιος Ειρηναίος απάντησε ότι μετά από τόσες απειλές περίμενε έναν θάνατο πιο άγριο. Τότε ο πρόβος, έξαλλος, διέταξε να τον αποκεφαλίσουν πριν τον πετάξουν στο ποτάμι. Οδηγήθηκε στην γέφυρα της Αρτέμιδος και αφού τον γύμνωσαν, ευχαρίστησε τον Θεό που κρίθηκε άξιος να πάρει μέρος στην αιώνια δόξα με τα βασανιστήρια αυτά. Οι φύλακες τότε τον αποκεφάλισαν και πέταξαν το σώμα του στο ποτάμι. Μία εκκλησία κτίστηκε αργότερα προς τιμήν του ανατολικά της πόλης, όπου τιμώνταν ως ένας από τους επιφανέστερους μάρτυρες του Σιρμίου. Αναφέρεται ότι δύο χριστιανοί, ίσως αιγυπτιακής καταγωγής, ο Ορ και ο Όροψης, δικάστηκαν επίσης και τους έβαλαν σε αναμένο καμίνι, αλλά μια ουρανόσταλτη ξαφνική μπόρα έσβησε την φωτιά. Εν συνεχεία τους παρέδωσαν στα θηρία, τα οποία όμως δεν τους πείραξαν. Αφού διαφυλάχτηκαν αυλαβείς και από άλλα μαρτύρια, αποκεφαλίστηκαν τελικά και τα σώματά τους ερήφθησαν στον Σάβο. Τι αυτή η μέρα, 23 Αυγούστου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σεβίρου και Μέμνονος του Κεντηρίωνος και των 38 μαρτύρων των Ενθράκη. 4ος αιώνας, Βυζίοι, Θράκη. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες ομολόγησαν με γενναιότητα το όνομα του Σωτήρος κατά τους χρόνους του μεγάλου διωγμού του Διοκλητιανού. Ο πατέρας του Σεβίρου, Πετρόνιος, όπως και η μητέρα του, Μυγδονία, που καταγόταν από την Σιδώνα της Παμφιλίας, είχαν κατηχηθεί στην χριστιανική πίστη από τον επίσκοπο Ξενοφόντα, μακρινό μαθητή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Φεύγοντας από την Παμφιλία για να αποφύγουν τους ειδωλολάτρες, εγκαταστάθηκαν στην Φιλιππούπολη της Θράκης, πατρίδα του Πετρονίου. Όταν έφτασαν όμως στην πόλη αυτή, ο Ανθίπατος Απελιανός μόλις είχε αποκεφαλίσει 38 χριστιανούς στις 14 Μαΐου και έτσι αποφάσισαν να φύγουν. Ο γιος τους Σεβίρος όμως, που ήταν πρικισμένος εκ Θεού με απαράμιλη φυσική δύναμη και ανδρεία, έλαβε την απόφαση να μείνει εκεί και να ομολογήσει το Ευαγγέλιο ώστε να λάβει τον Στέφανο του μαρτυρίου. Σε νυχτερινό όραμα του φανερώθηκε ο Χριστός και του έδωσε εντολή να πάει με το ξημέρωμα στην ανατολική πύλη της πόλης για να ικανοποιήσει την επιθυμία του. Φτάνοντας στον τόπο εκείνο,
συνάντησε έναν εκατόνταρχο, τον Μέμνονα. Παίρνοντάς τον κατά μέρος, του εξέθεσε το μεγάλο μυστήριο της σωτηρίας μας και τον έπεισε να απαρνηθεί την ματαιότητα των ειδώλων για να αναγεννηθεί εν Χριστώ στην αιώνια ζωή. Ο Σεβίρος καταδόθηκε λίγο αργότερα ως κήρυκας της πίστεως και κλήθηκε να παρουσιαστεί στον Απελιανό. Επέδειξε εκεί ακλόνητη αποφασιστικότητα και ο δικαστής τον παρέδωσε στον εκατόνταρχο Μέμνονα, δίχως να γνωρίζει ότι ο Μέμνον είχε ασπαστεί την πίστη. Μόλις βρέθηκαν μόνοι, ο Σεβίρος και ο Μέμνον έδωσαν θάρρος ο ένας στον άλλο να υπομείνουν τα πάντα για το όνομα του Σωτήρος, και έτσι όταν εμφανίστηκαν την άλλη μέρα το πρωί στο δικαστήριο, ομολόγησαν αμφότεροι την πίστη τους.

Με σιδερένια άγκιστρα του έκοψαν 3 λωρίδες δέρμα από το κεφάλι ως τα πόδια. Υπομένοντας την δοκιμασία αυτή με άφατη χαρά, ο Άγιος φώναξε: «Να ξέρετε ότι παρουσιάζοντας αυτές τις 3 λωρίδες δέρμα ως προσφορά, λαμβάνω ως αντάλλαγμα το Άγιο Πνεύμα». Στις 3 Ιουλίου του έκοψαν τα χέρια και τα πόδια πριν τον ρίξουν σε ένα αναμένο καμίνι, ενώ την στιγμή που παρέδιδε την ψυχή του, φωνή εξ ουρανού ακούστηκε να τον καλωσορίζει στον χορό των Αγίων. Ο Άγιος Σεβίρος παραδόθηκε με την σειρά του στους δημίους που τον ξέσχισαν με σιδερένια άγκιστρα, αλλά έμειναν άναυδοι ακούγοντας μία ουράνια φωνή να τον ενθαρρύνει. Κατόπιν του πέρασαν στα δάχτυλα πυρωμένα δαχτυλίδια και 4 στρατιώτες τον ξάπλωσαν σταυροειδώς και άρχισαν να του πριονίζουν τα μέλη. Το σώμα του μάρτυρα αντιστάθηκε ωστόσο στις προσπάθειές τους και οι δήμιοι, ανήμποροι να συνεχίσουν, εγκατέλειψαν το έργο τους, ομολογώντας ότι κάποια θεϊκή δύναμη τον προστάτευε. Τον έζωσαν τότε με μία πυρακτωμένη μεταλλική ζώνη και εν συνεχεία τον αποκεφάλισαν σε ένα ύψωμα δυτικά της Βυζίης στις 23 Αυγούστου. Οι άλλοι 38 Άγιοι Μάρτυρες που ομολόγησαν την πίστη τους με το αίμα τους, άλλοι στην Βυζίη και άλλοι στην Φιλιππούπολη, ονομάζονταν Ορίων, Ανατιλίνος, Μολίας, Ευδαίμων, Σιλβανός, Σαβίνος, Ευστάθιος, Στράτων και Βοσβάς εκ Βυζαντίου, Τιμόθεος, Παλμάτιος, Μεστός, Νίκων, Δίφυλος, Δομέτιος, Μάξιμος, Νεόφυτος, Βίκτορ, Ρήνος, Σατουρνίνος, Επαφρόδητος, Κέρκας, Γάιος, Ζωτικός, Κρονίων, Άνθος, Όρος, Ζωήλος, Τυραννός, Αγαθός, Πανσθενής, Αχιλλέας, Πάνθερος, Χρύσανθος, Αθηνόδωρος, Παντολέων, Θεοσεβής και Γενέθλιος, καταγόμενοι από την Φιλιππούπολη. Αφού έκοψαν σε όλους τα χέρια και τα πόδια, τους έκαψαν ζωντανούς όπως και τον Μέμνονα. Και αυτή η μέρα, 23 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Καλλινίκου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Κοιμηθέντος, στις αρχές του 8ου αιώνα, Κωνσταντινούπολης, Ρώμη. Ο Άγιος Καλλίνικος ήταν σκευοφύλαξ του Ναού της Παναγίας των Βλαχερνών όταν εξελέγει στον Πατριαρχικό θρόνο μετά τον Άγιο Παύλο III. Το υψηλό αυτό αξίωμα όμως στάθηκε για εκείνον αιτία πολλών θλίψεων εξαιτίας του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Δευτέρου, που συμπεριφερόταν ως τύραννος και δεν ανεχόταν τις μομφές του για την διαγωγή του. Μία ημέρα ο αυτοκράτορας κάλεσε τον Άγιο Ιεράρχη και του ζήτησε να δώσει ευχή για να γκρεμιστεί ο ναός ο καλούμενος των Μητροπόλεων, που βρισκόταν κοντά στο παλάτι, προκειμένου να φτιαχτεί μία κρίνη και μία αίθουσα υποδοχής. Ο Άγιος του απάντησε ότι η Εκκλησία προβλέπει ευχές για την καθιέρωση των ναών και όχι για την κατεδάφισή τους, διότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο

να στέκεται και να μένει και όχι για να φθείρεται. Οι απεσταλμένοι όμως του αυτοκράτορα έρχονταν και ενοχλούσαν τον Πατριάρχη και με αφόρητες πιέσεις τον εξανάγκασαν να υποταχθεί. Τότε ο Μακάριος αυτοσχεδίασε την εξής ευχή. «Δόξα σοι Χριστέ που πάντοτε ανέχεσαι όλα αυτά και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Και ο ναός δεν άργησε να γκρεμιστεί. Ο Ιουστινιανός, έχοντας γίνει ανυπόφορος με την κακή διακυβέρνησή του και τις αμαρτίες του, ανατράπηκε, του έκοψαν την μύτη και την γλώσσα και τον εξόρισαν στην Χερσόνα της Κρυμαίας. Μετά από χρόνια, το 705, κατάφερε να διαφύγει και με την υποστήριξη των Βουλγάρων ήλθε και πολιόρκησε την Κωνσταντινούπολη. Δίνοντας όρκους πάνω στον Σταυρό, στο Ευαγγέλιο και το τίμιο σώμα του Χριστού, κατάφερε να πείσει την Σύγκλιτο και τον Πατριάρχη ότι δεν επιθυμούσε τον θάνατο κανενός, αλλά ζητούσε μόνο να γίνει δεκτός στην βασιλεύουσα. Γρήγορα όμως έδειξε την δολιότητά του όταν με συνένοχους κάποιους κατοίκους μπήκε στην πόλη από τους αγωγούς του υδραγωγείου. Οι κάτοικοι μόλις το έμαθαν πανικοβλήθηκαν. Ο αυτοκράτορας Τιβέριος Δεύτερος εκτελέστηκε και το αίμα χύθηκε άφθονο στην πρωτεύουσα. Ο τύραννος διέταξε να συλληφθεί ο Άγιος Καλλίνικος, που είχε στέψει τον ανταγωνιστή του και τον οποίο θεωρούσε ένοχο για τον ακροτηριασμό του. Τον τύφλωσε και τον έστειλε εξόριστο στην Ρώμη, όπου τον έκτισαν ζωντανό. Μετά από 40 ημέρες άνοιξαν το κύλωμα όπου βρισκόταν και τον βρήκαν ακόμη ζωντανό. Ο Άγιος Πατριάρχης εκοιμήθη εν κυρίω 4 ημέρες αργότερα και ενταφιάστηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, σύμφωνα με αποκάλυψη που έγινε στον τότε Πάπα. Και αυτή η μέρα, 23 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Νικολάου του Σικελού, του εν το όρι νεοτάκου της νήσου Ευβίας ασκήσαντος. Έζησε πρώτου 12ου αιώνος, Εύβοια. Καταγόμενος από την Σικελία, ο Άγιος Νικόλαος οδηγήθηκε από την Θεία Πρόνοια στην νήσο Εύβοια. Εισήλθε αρχικά στην μονή της Θεοτόκου της Χαράβρας, που βρισκόταν κοντά στην ακτή, και εν συνεχεία, αφού πρόκοψε σε όλες τις μοναχικές αρετές, έλαβε την άδεια από τον ηγούμενο να αποσυρθεί ως ερημίτης στο όρος Νεόταξ, σημερινή Σκοτεινή. Σε ένα συνοδικό της Ορθοδοξίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, που χρονολογείται τον 12ο αιώνα, αναφέρεται ως ηγούμενος της μονής του Νεοτάκου. Μετά από όραμα, αποφάσισε να ιδρύσει μία εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο σε τόπο απόκριμνο και αυχμηρό. Προσευχήθηκε και κατόπιν κτύπησε τον βράχο με το ραβδί του, από όπου ανάβλησε πλούσια πηγή που τρέχει ως σήμερα. Επιστρέφοντας στη μονή της Χαράδρας, ο Άγιος οδήγησε στον Αγγελικό Βίο πολλούς μοναχούς. Κατόπιν εχμαλωτίστηκε μαζί με πολλούς χριστιανούς από πειρατές και με την προσευχή του έκανε να κοπάσει μία καταιγίδα που απειλούσε το καράβι και μετέτρεψε
θαλασσινό νερό σε πόσιμο. Οι Σαρακινοί, μένοντας έκθαμβοι, τον έφεραν πίσω στο μοναστήρι του και ελευθέρωσαν όλους τους εχμαλώτους τους. Ο Άγιος Νικόλαος εκοιμήθη εν ειρήνη και ενταφιάστηκε στο ναό του Αγίου Νικολάου, όπου επιτελέστηκαν πολλά θαύματα. Με τα χρόνια όμως, ο ναός εγκαταλείφθηκε και ο τάφος ξεχάστηκε. Τον βρήκε ένα παιδί μετά από όνειρο, περί το 1853, και η εκκλησία ανακαινίστηκε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αποβίσετε δε ημίνης μαρτύριον, θέστε ούνιστας καρδίας ημών, μη προμελετάν απολογηθήνε. Εγώ γαρδώσω ημίς στόμα και σοφίαν, ιού δινήσονται αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν. Παραδοθήσεστε δε και υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων και θανατώσου συνεξιμών. Και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου και θρίξε εκ της κεφαλής ημών μη απόλυτε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Καθεδρικός Ναός του Ηρακλείου. Ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού υπεραναπαύσεως των ψυχών τον κατά την 25 Αυγούστου 1898 υπερπίστεως και πατρίδος φαγιαστέν των χριστιανών και θα κατατεθούν στέφανα στο μνημείο αυτών. Την Τρίτη το απόγευμα και ώρα 7 θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η θρησκεία του Χριστού στηρίζεται στη θεότητά του. Δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Δεν λείπουν αυθεντικές μαρτυρίες και αδιάσυστες αποδείξεις. Η Ανάστασή του διασπά το τείχος του υλικού κόσμου και αφήνει να ισορμήσει το φως του υπερηλικού, του μεταφυσικού, του αιώνιου. Δείχνει την ύπαρξη του πνευματικού κόσμου, την πραγματικότητα της αθάνατης ψυχής, τον αιώνιο προορισμό του ανθρώπου. Από τη στιγμή της Αναστάσεως του Κυρίου, το κοσμοσωτήριο μήνυμα εξαγγέλθηκε από τους Αγγέλους και τους Αποστόλους, από τις Μυροφόρες και την Κουστοδία, από φίλους και εχθρούς και επλημμύρισε τον κόσμο. Διαμηνά στους ανθρώπους ποιος είναι και τους καλεί να τον γνωρίσουν σωτήρα και λυτρωτή, Υιόν του Θεού, Θεό αληθινό και τέλειο άνθρωπο, νικητή του θανάτου και χορηγό της αιώνιας ζωής. Στο πρόσωπό του θα συγκεντρωθεί αληθινή λατρεία. Θα είναι όπως ετώνιζε ο Απόστολος Παύλος το όνομα, το υπερπάνω όνομα και επί το ονόματι αυτού πάγωνη κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτή την πίστη και σωτήρια ομολογία δεν γνωρίζουμε πόσοι άνθρωποι κατάφεραν να την κρατήσουν σταθερά και να την βιώσουν σωστά. Η σκέψη μας είναι πολύ φυσικό να ανατρέχει στους Αποστόλους, στους Αγίους, στους Μάρτυρες και Ομολογητές, σε όλους εκείνους που με την αγνή πίστη στο Χριστό έζησαν την Αγία μας θρησκεία στα βάθη τους και εξαγιάστηκαν. Εφάρμοσαν την αληθινή πίστη στην οικογένεια, στην πατρίδα, στο επάγγελμα, στη χαρά και στον πόνο τους, στα καλά έργα, στην αρετή και στην αγιότητα. Ωστόσο μπροστά μας ορθώνεται και ένας άλλος κόσμος που αντιτάσσεται στη σωστή πίστη. Δεν αναγνωρίζει το Χριστό και τη θρησκεία του. Δεν υπακούει στα προστάγματά του και δεν εννοεί να εφαρμόσει το θέλημά του. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, αλλά ο κόσμος αγάπησε περισσότερο το σκότος. Είναι ο αληθινός Θεός και οι άνθρωποι πίστεψαν σε άλλους θεούς και δημιούργησαν ψεύτικες θρησκείες. Κανείς ποτέ δεν απόδειξε πως ο Χριστός δεν είναι αυτό που είπε. Είναι η αλήθεια, η Ανάσταση, η οδός και η ζωή. Δεν είναι ο Χριστός των άπιστων και ασεβών. Εκείνοι τον θέλουν άνθρωπο μόνο, που δίδαξε αγάπη και πέθανε μαρτυρικά για τις ιδέες του. Τον θέλουν μύθο, φαντασία, ιδεώδες, φιλόσοφο, κοινωνικό μεταρρυθμιστή, μάγο και θαυματουργό. Τον σημάδεψαν με πλήθος βλασφημίες και αντιλογίες, σαν και εκείνους που τον καταδίκασαν, τον ενέπαιξαν, τον βασάνισαν και τον σταύρωσαν. Έγραψαν, νομοθέτησαν, πολέμησαν με μίσος θανάσιμο εναντίον του. Ο Χριστός για τους άπιστους είναι το κόκκινο πανί που ερεθίζει και κινεί σε διωγμούς, με το ξύφος και με τη γραφίδα, με τη βία και τη δολιότητα, με όλα τα υλικά και πνευματικά μέσα. Θέλουν να τον εκμηδενήσουν σαν Θεό και να τον αφανίσουν. Η ιστορία συνεχίζεται από τον Ηρώδη και τον Πιλάτο, από τον Έρωνα ως τους σύγχρονους διώκτες. Κοντά τους είναι και η πολύμορφη ιδωλολατρεία, η αρχαία, όπως τη γνωρίζουμε σαν λατρεία των δημιουργημάτων και όχι του δημιουργού. Ελάτρεψαν τη κτήση παρά τον κτήσαντα, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Τον ήλιο, το φεγγάρι, τα άστρα, τη φωτιά, τις δυνάμεις της φύσεως, τα ζώα και τα πουλιά. Είναι όμως και η νεότερη ιδωλολατρεία που ενώ νομίζει πως απαλλάχθηκε από τα παλιά ψεύδια,

κηρύξει άλλο το ανθρώπινο πνεύμα. Ο μεταφυσικός κόμβος δεν λύνεται παρά μόνο με την αληθινή πίστη. Αλλού πάντων η πίστη. Γι' αυτό δημιουργούν θεωρίες ανθρώπινες, ατελείς, που έρχεται η μία να συντρίψει την προηγούμενη και εκείνο που επέτυχαν ήταν η σύγχυση, το πνευματικό χάος και με την έπαρση πως θα λύσουν μόνες τους το πρόβλημα της ζωής και της υπάρξεως έκτισαν πύργους Βαβέλ. Ξέκοψαν από την πίστη στον αληθινό Θεό και βούλιαξαν στον ορθολογισμό, στον ηλισμό, στον πανθεϊσμό, στον μηδενισμό. Η θρησκεία του Χριστού δεν είναι ούτε στις μυστηριακές θρησκείες που συνεχίζουν την ειδωλολατρία με άλλες μορφές και εκδηλώσεις. Μιλούν για κάποιους θεούς απόκριφους, για αρχιτέκτονα του σύμπαντος και μας μεταφέρουν κατευθείαν στους ορφικούς, στους πυθαγόριους και στα ελευσίνια μυστήρια. Στρέφουν την προσοχή και την ελπίδα του ανθρώπου στα βάθη του και υπόσχονται τη λύτρωση, την ειρήνη, τη μακαριότητα. Στην εποχή μας η επιστημονική λογομανία της τεχνοκρατίας στέγνωσε τις ψυχές και ξέρανε τις καρδιές από ψηλά αισθήματα. Από το άλλο μέρος η σύγχυση και το πνευματικό αδιέξοδο, οι κοινωνικές ακαταστασίες, οι αδικίες και οι πόλεμοι, η αηδία και ο κορεσμός σε μια αχαλήνωτη ελευθερία και χωρίς φραγμούς απόλαυση των αγαθών του πολιτισμού φέρνουν απογοήτευση και αηδία, το κενό και το ανικανοποίητο και στρέφουν τους πόθους και τη σκέψη στην εσωτερική εντρίφηση, στα θεοσοφικά, στα πνευματιστικά, στα βουδιστικά και στα πολυάριθμα λυτρωτικά τάχα κινήματα των γιόγκα κλπ. Δεν είναι ολιγότεροι εκείνοι που θέλοντας να ξεφύγουν από την πίστη και τη λατρεία του αληθινού Θεού νομίζουν πως είναι αρκετή μια φυσική θρησκεία, μια φυσιολατρεία. Αυτό είναι ευκολότερο γιατί βοηθάει η ομορφιά της δημιουργίας, η φύση που συνδέεται αμεσότερα με την υλική μας φύση. Νιώθουμε το κάλος της και τα αγαθά της που ξεκουράζουν το πνεύμα μέσα στην τάξη, την αρμονία και το μεγαλείο της φύσεως. Όμως αυτό είναι σύγχυση. Η φύση δεν είναι ο Θεός, είναι δημιούργημα. Δεν είναι η αιτία, αλλά το αποτέλεσμα. Η λατρεία της φύσεως είναι ασέβεια στο δημιουργό και ξαναγύρισμα στην ειδωλολατρία. Θα ήταν αρκετός ο θαυμασμός που οδηγεί τον συνετό άνθρωπο από τη φύση στο Θεό, από τα δημιουργήματα στο δημιουργό. Μια άλλη αμαρτωλή εκτροπία από την αλήθεια είναι το φαινόμενο του θρησκευτικού συγκριτισμού. Ξεκινά από την ιδέα πως κάποια ανώτερη δύναμη υπάρχει, όπως και αν την πιστεύει καθένας, και συναντιούνται σε μια πανθρησκεία που καταλήγει σε αθρησκεία. Δεν έχει τίποτε το σταθερό και συγκεκριμένο και μοιραία οδηγείται στη σύγχυση, στο χάος, στο παράλογο. Είναι μεγάλη ειδωλολατρική παγίδα γιατί τέτοιοι θεοί είναι δημιουργήματα των ανθρώπων και θέλουν να τους ενώσουν σε μια αόριστη θρησκεία, υποκατάστατο της θρησκείας, χωρίς το κύρος και την αυθεντία της εξαποκαλύψεως αληθινής θρησκείας που δεν δέχεται συμβιβασμούς με τα ψεύτικα είδωλα και με τα απατηλά κατασκευάσματα των ανθρώπων. Μια πανθρησκεία δεν είναι η θρησκεία, μόνο η επίγνωση, η αναγνώριση της αληθινής θρησκείας είναι η λύση του θρησκευτικού δράματος της ανθρωπότητας. Δεν είναι δύσκολο να γίνει έλεγχος στις θρησκείες που δημιούργησαν οι διάφοροι θρησκευτικοί αρχηγοί για να φανεί η εκμετάλλευση και κακοποίηση του έμφυτου και ακατάλληλου θρησκευτικού συναισθήματος των ανθρώπων και να ξεχωρίσουμε το θείο από το ανθρώπινο, το αγνό από το νοθευμένο, το κύβδηλο από το γνήσιο. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τη θρησκεία του Χριστού. Είναι η αποκάλυψη, η φανέρωση του αληθινού Θεού. Ύστερα από τον πόλεμο και τον σκληρό διωγμό με όλα τα υλικά και πνευματικά μέσα χωρίς διακοπή, ποιος απόδειξε πως ο Χριστός δεν είναι ο αναστημένος παντοδύναμος λυτρωτής και Κύριος?

Υπάρχει έστω και το ελάχιστο που μας βεβαιώνει πως δεν είναι αυτός η αλήθεια. Είναι βέβαια σημείο αντιλεγόμενων, αλλά οι φίλοι καταβγάζονται, οι εχθροί αποστομώνονται στην τρομερή διακήρυξη «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Οι θρησκείες ξεκινούν από το έμφυτο συνέστημα και την πίστη στην ύπαρξη του Θεού Δημιουργού, στην αθανασία της ψυχής και στον αιώνιο προορισμό του ανθρώπου. Είναι αδάμαστη ορμή που σύρει εμπρός και προς τα ύψη και ζητά να πλησιάσει το πλάσμα στον πλάστη, τον άνθρωπο στο Θεό. Ανθρώπινες αδυναμίες και κακίες, η πτώση και διαστροφή του ανθρώπου, η εκμετάλλευση της θρησκείας από πονηρούς και ισχυρούς και πολλοί άλλοι λόγοι έβαλαν το θρησκευτικό συνέστημα σε πονηρά και αμαρτωλά κανάλια, παραπόταμα αμολυσμένα, τραβώντας τον καιρό και τον ανθρώπο τις ανομίες, τις πονηρές επιδιώξεις και τα πάθη τους και ξεφεύγουν από την πηγή της ζωής, από τον αληθινό Θεό, από τη θρησκεία του Χριστού. Όμως αναζητώντας την πηγή την καθαρή, φτάνουμε στην αποκάλυψη του αληθινού Θεού, του τριαδικού Θεού, όπως την παρέδωκε ο Κύριος. Η αληθινή θρησκεία στράφτει με μεγαλοπρέπεια στην Αγία Γραφή. Αυτό μαρτυρεί η ιστορία του κόσμου. Εκείνος κρατάει τα νήματα της σταματωμένα του δάχτυλα. Βγάλε τον Ιησού από την ιστορία και θα καλύψει σκότος τον κόσμο. Ο αγώνας να αντικατασταθεί ή να καταργηθεί η θρησκεία του Χριστού είναι η μεγαλύτερη αφροσύνη. Δεν είναι ψεύτικος Θεός και είδωλο να συντριβεί. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στην οικοδομή του κόσμου και της ζωής. Δεν υπάρχει άλλη λύση στο πανανθρώπινο δράμα. Εκείνος βεβαιώνει «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της θεραπείας του δαιμονισμένου. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοση του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Το θαύμα της θεραπείας του δαιμονισμένου ανήκει στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων και μιλάνε γι' αυτό και οι τρεις Ευαγγελιστές.

Και ήλθον εις το πέρας της θαλάσσης εις την χώρα των Γεργεσινών. Και εξελθόντος αυτού εκ του πλοίου ευθέως, απήντησεν αυτό εκ των νημίων, είχενε της μνήμαση. Και ούτε αλύσε συνουδήσει δύνατο αυτόν. Δια των αυτών πολλάκις πέδες και αλύσες ιδεδέστε. Και διεσπάσθε υπ' αυτού τας αλύσεις και τας πέδας συντετρίφθε. Και ουδής ίσχυεν αυτόν δαμάσε. Και διαπαντός νυκτός και ημέρας εν της μνήμαση και εν της ώρες ειν κράζουν και κατακόπτων εαυτόν λύθης. Ειδών δεν τον Ιησού απομακρώθεν, έδραμε και προσεκίνησεν και κράξας φωνή μεγάλην λέγει. Τι εμεί και εσύ Ιησού, Ιε του Θεού του Υψίστου, ορκίζωσε τον Θεόν, μη με βασανίσεις. Έλεγε γαραυτό, έξελθε το πνεύμα το ακάρθωτον εκ του ανθρώπου. Και επιρώτα αυτόν, τι ονομάσει? Και απεκρίθη λέγον, λεγεών ονομάμι, ότι πολλοί εσμέν. Και παρεκάλει αυτόν πολλά ή να μη αποστείλει αυτούς έξω της χώρας. Είναι δε εκεί αγέλη χείρων μεγάλη βοσκωμένη προς το όρι. Και παρεκάλεσεν αυτόν πάντες οι δαίμονες λέγοντες, πέμψον ημάς εις τους χείρους, ή να εις αυτόν εισέλθομεν. Και επέτρεψεν αυτήν ευθέως ο Ιησούς. Και εξελθόντα τα πνεύματα τα ακάθαρτα, εισήλθουν εις τους χείρους. Και όρμησεν οι αγέλη κατά του κρυμνού εις την θάλασσαν. Ήσαν δε ως δυσχύλιοι. Και επνίγοντο εν τη θαλάσση. Και οι βόσκοντε τους χείρους έφυγον. Και απήγγυλαν εις την πόλην και εις τους αγρούς. Και εξήλθον οι δυν τι εστί το γεγονός. Και έρχονται προς τον Ιησούν. Και θεωρούσε των δαιμονιζόμενων καθήμενων και ηματισμένων και σοφρονούντα. Τον εσχικότα τον λεγεώνα και εφοβηθήσαν. Και διηγήσαν τον αυτής οι ειδώντες πως εγένετο τον δαιμονιζομένο και περί των χείρων. Και ήρξαν το παρακαλήν αυτού, εις το πλοίον παρεκάλει αυτόν ο δαιμονιστής είναι μεταυτού ή. Και ού καφήκεν αυτόν, αλλά λέγειν αυτό. Είπαγε εις τον οίκον σου και προς τους σους και ανάγγελον αυτήν όσα σύ ο Κύριος πεποίηκε και ηλέησέ σε. Και απήλθε και ήρξα το κηρύσιν εν τη δεκαπόλη όσα επίησεν αυτόν ο Ιησούς και πάντες εθαύμαζον.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση της περικοπής στα νέα ελληνικά. Χρονικά, ο Ιησούς και οι μαθητές του βρίσκονται στην απέναντι όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, στην περιοχή των Γεργεσινών. Εκεί, μόλις ο Ιησούς βγήκε από το πλοιάριο, ήρθε μπροστά του ένας άνθρωπος που ερχόταν από τα μνήματα. Ήταν δαιμονισμένος και κατοικούσε εκεί. Ήταν πάντα τόσο αναστατωμένος που κανείς δεν μπορούσε να τον δέσει, ακόμα και ούτε και με αλυσίδες. Πολλές φορές του είχαν βάλει σιδερένια δεσμά στα πόδια του και τον είχαν δέσει με αλυσίδες. Αυτός όμως είχε σπάσει τις αλυσίδες αυτές και είχε συντρίψει τα δεσμά του. Κανένας δεν μπορούσε να τον δαμάσει. Νυχθημερών έμενε στα μνήματα και στα βουνά, έβγαζε κραυγές και κατακοβόταν με πέτρες. Όταν είδε τον Ιησού από μακριά, έτρεξε και τον προσκύνησε. Κραυγάζοντας δυνατά του λέει: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, Ιησού, Υιέ του υψίστου Θεού? Σε εξορκίζω στο Θεό, μη με βασανίσεις». Αυτά τα ζητούσε επειδή ο Ιησούς του έλεγε: «Δαιμονικό πνεύμα, βγες έξω από αυτόν τον άνθρωπο». Ακόμα, ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και εκείνος απάντησε: «Το όνομά μου είναι Λεγεών, γιατί είμαστε πολλοί». Τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα διώξει έξω από την περιοχή. Εκεί κοντά στο βουνό έβοσκε ένα μεγάλο κοπάδι χείρων. Όλοι οι δαίμονες λοιπόν τον παρακαλούσαν: «Στείλε μας να μπούμε στους χείρους». Ο Ιησούς τους το επέτρεψε. Βγήκαν τότε τα δαιμονικά πνεύματα από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους, με αποτέλεσμα να ορμήσει το κοπάδι στον γκρεμό και να πνιγεί στη λίμνη. Ήταν περίπου 2.000 χείροι. Έπειτα, οι χειροβοσκοί έφυγαν και διέδωσαν την είδηση στην πόλη και στην Ήπεθρο. Ήρθαν τότε οι κάτοικοι να δουν τι συνέβη. Πηγαίνουν στον Ιησού και βλέπουν τον δαιμονισμένο να είναι καθισμένος, να φοράει τα ρούχα του και να φέρεται λογικά. Φοβήθηκαν όμως. Όσοι είχαν δει το γεγονός, τους διηγήθηκαν τι συνέβη στο δαιμονισμένο, καθώς και στους χείρους. Τότε, αυτοί άρχισαν να παρακαλούν τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους. Ενώ έμπαινε ο Ιησούς στο πλοιάριο, τον παρακαλούσε ο δαιμονισμένος να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως δεν του το επέτρεψε, αλλά του είπε: «Πήγαινε στο σπίτι σου, στους δικούς σου και διηγήσου σε αυτούς το καλό που σου έκανε ο Κύριος και την ευσπλαχνία που σου έδειξε». Εκείνος έφυγε και άρχισε να διακηρύττει στη Δεκάπολη τι έκανε ο Ιησούς για αυτόν, και όλοι βεβαίως έμειναν κατάπληκτοι.

Έπειτα προχωράμε στην ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής. Στον πρώτο στίχο της περικοπής του θαύματος, ο Ιησούς Χριστός, μόλις φτάνει στην περιοχή των Γαδαρινών, το πρώτο πράγμα που αντιμετωπίζει μπροστά του είναι ένα θέαμα φρικτό. Έναν δαιμονισμένο, ο οποίος είχε κυριευθεί από δαιμόνια με χαμένη τη λογική του, που κατοικούσε σε νεκροταφείο. Άλλωστε, δεν διέφερε σε τίποτε άλλο από τους ήδη πεθαμένους. Τον είχε δηλαδή ο διάβολος οδηγήσει σε σημείο κατάπτωσης και ξεφτελισμού. Στη θέα λοιπόν και μόνο του Κυρίου, τα δαιμόνια που είχαν κατακλείσει τον άνθρωπο αυτό τον παρακάλεσαν να μην τα βασανίσει. Ο Κύρλος Αλεξανδρίας αναγνωρίζει ένα μεγάλο θάρρος και απονία ανάμεικτα με δειλία στα λόγια αυτά των δαιμόνιων. Μετά τη βαρύτατη και ασυγχώρητη πτώση τους, τα δαιμόνια δεν επιθυμούν να υπηρετήσουν τον Ιησού, ούτε και να λάβουν κάποια ευεργεσία. Παρ' όλα αυτά, τρέμουν στη δύναμή του. Αυτά αναγνωρίζουν τη βαρύτατη τιμωρία που θα λάβουν στο μέλλον, αλλά εκείνη τη στιγμή ζητούν προσωρινή αναστολή. Ο Κύριος αποφασίζει να τη δώσει και να μείνουν στη γη για να απολάβουν τα γυμνάσια των ανθρώπων, μιας και η έλλειψη αντιπάλου αφαιρεί το στεφάνι του νικητή.

Τώρα ας επανέλθουμε στο δαιμονισμένο άνδρα. Το σώμα του ανθρώπου αυτού υπέφερε για πολύ καιρό, μαζί φυσικά και το πνεύμα του, το οποίο ήταν ακάθαρτο για πάρα πολλά χρόνια. Οι συνάνθρωποι του, επειδή αφενός τον φοβόντουσαν, αλλά και αφετέρου επειδή ήταν επικίνδυνος, τον είχαν αλυσοδέσει πολλές φορές, όμως μάταια. Το κακό κατάφερνε να υπερνικάει την ανθρώπινη παρέμβαση και αποκτούσε εξουσία στην ψυχή του ανθρώπου. Ο δαιμονισμένος δεν ήταν ο μόνος που υπέφερε μαζί με αυτόν, αλλά και ολόκληρη οικογένειά του, καθώς και όλοι και αυτοί που τον αγάπησαν. Όμως, δυστυχώς δεν μπορούσε να συνυπάρξει με κανένα τους. Δεν μπορούσε να εργαστεί πουθενά, ούτε και να ζήσει μέσα στην κοινωνία. Έπειτα, ο Κύριος ήθελε να γνωστοποιήσει στους παρευρισκομένους ότι αν και έβλεπαν έναν άνθρωπο μπροστά τους και άκουγαν πολλές φωνές, στη ψυχή του ανθρώπου αυτού βρίσκονταν αμέτρητα δαιμόνια. Αυτό επιβεβαιώνεται από την απάντηση που έδωσαν στον Κύριο όταν τα ρώτησε ποιο είναι το όνομά τους. Η απάντηση που έδωσαν ήταν η λέξη «Λεγεών». Πληροφοριακά, η λεγεώνα εκείνης της εποχής ήταν στρατιωτική μοίρα που κυμαίνονταν από 4.200 άτομα έως 6.000 άνδρες σε 10 λόχους με επιπλέον 300 υπείς, δηλαδή αριθμός ασύλληπτος. Ο επικεφαλής των δαιμόνιων παρακαλεί τον Κύριο να μην τους βασανίσει. Αυτό αποτελεί απόδειξη αναγνώρισης της υπέρτατης εξουσίας του Κυρίου σε αυτούς τους ίδιους, στην Άβυσσο αλλά και στα ζώα. Επιθυμούν στο σώμα αυτών των άλογων ζώων να περάσουν και να κυριαρχήσουν σε αυτά. Κάποιος βέβαια θα απορούσε λέγοντας πώς είναι δυνατόν να εισέλθουν σε πνευματικά άλογα όντα και να τα κυριεύσουν. Οι αγέλοι όμως, πανικόβλητοι γι' αυτό, ένιωσαν φόβο και όρμησαν μέσα στον παρακείμενο κρεμό και έπεσαν στη λίμνη και πνίγηκαν. Άραγε, γιατί να επέτρεψε ο Κύριος να συμβεί μια τόσο μεγάλη οικονομική καταστροφή στους ανθρώπους της περιοχής αυτής? Πιθανότατα για να παραδεχτούν οι Σαδουκαίοι ότι υπάρχουν πονηρά πνεύματα. Είναι πολλά και έχουν δύναμη και ενεργούν για το κακό. Επιπλέον, ίσως για να συμμετήσει τους Γεργεσινούς που επιδίδονταν στην εκτροφή χείρων, ενώ ο μουσαϊκός νόμος απαγόρευε ακόμα και να τους αγγίζουν. Συνετίζοντας λοιπόν ο Κύριος αυτούς, έδινε και ένα διαχρονικό μήνυμα προς τους χριστιανούς όλων των εποχών να μην επιδιώκουν την απόκτηση υλικών αγαθών με τη χρήση παράνομων και ανήθικων μέσων. Στο τελευταίο μέρος του θαύματος γίνεται η γνωστοποίησή του από τους χειροβοσκούς στους ιδιοκτήτες της Αγέλης και έπειτα στους άλλους κατοίκους. Ο πρώην πλέον δαιμονισμένος πέφτει στα πόδια του Κυρίου Ευεργέτη, ήρεμος, αποδεικνύοντας την υπερφυσική δύναμη του Κυρίου. Οι Γεργεσινοί, αντί να θαυμάσουν το γεγονός, φοβήθηκαν, καθώς συνειδητοποίησαν την αρματολότητά τους. Αντί ο θείος φόβος να τους οδηγήσει στην μετάνοια, τους τύφλωσε και το νου και την καρδιά. Φοβήθηκαν μήπως πάθουν και άλλη ζημιά, όπως αυτήν που έχασαν τους χείρους. Έδιωξαν λοιπόν τον Κύριο προς χάριν του συμφέρον τους. Έπειτα ο Κύριος αναθέτει μια άλλη αποστολή στο θεραπευμένο, να επιστρέψει στην οικογένειά του και στην κανονικότητά του. Αυτός από ευγνωμοσύνη στο σωτήρα διαλαλούσε το θαύμα σε όλη την πόλη. Καθήκον που είχε κάθε χριστιανός της εποχής, τότε αλλά και τώρα. Όταν όμως δέχεται τη χάρη και την ευλογία του Κυρίου, οφείλει να το διαλαλεί.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, θα μείνουμε στο συμβολισμό της ιστορίας. Σε κάθε εποχή, οι άνθρωποι μοιάζουν πολύ με τους Γαδαρινούς. Πολλοί περιφρονούν τον Χριστό και τη σωτηρία που προσφέρει. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά, διότι προτιμούν να εκτρέφουν τους χείρους τους, να τρέφουν την καρδιά τους, δηλαδή με ακάθαρτα πάθη και αδυναμίες. Απομακρύνονται από τον Χριστό, αλλοιώνοντας το λόγο του, λέγοντας πως είναι παλιός και όχι σύγχρονος. Ο Κύριος ήλθε στη γη για να αποδυναμώσει τις δυνάμεις του κακού. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν και εμείς το παράδειγμα του πρώην δαιμονισμένου, μετανοώντας για τα μακροχρόνια λάθη μας και δυναμίες που ίσως έχουμε, ξεριζώνοντάς τες με το μυστήριο της εξομολογήσεως και το καθημερινό μας πνευματικό αγώνα, βάζοντας μέσα μας την αγάπη του Θεού.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Το πρώτο ελληνικό βιβλίο τυπώθηκε στη Σμύρνη το 1764. Στη Δυτική Ελλάδα, η τυπογραφία ήρθε το 1822 μόνο για την εφημερίδα της κυβερνήσεως και οι πρώτοι λινοτύπες ήρθαν στην Αθήνα από τη Σμύρνη. Στη Σμύρνη εκδίδονταν πολλές εφημερίδες, ελληνικές και ξένες, γαλλικές, ιταλικές, αρμενικές, τουρκικές, εβραϊκές και αρκετά περιοδικά με περιεχόμενο πολιτικό, οικονομικό, λογοτεχνικό. Από αυτές, άλλες μακροημέρευσαν και άλλες όχι. Η πρώτη ελληνική εφημερίδα που κυκλοφόρησε στη Σμύρνη ήταν «Ο Φίλος των Νέων» το 1831, εβδομαδιαία, τετρασέλιδη, μικρού σχήματος, μόνο με συνδρομητές. Τα θέματα της ήταν κυρίως θρησκευτικά, αφού οι εκδότες ήταν ιεραπόστολοι, αλλά και επιστημονικά και κοινωνικά. Σε εκείνο το πρώτο φύλλο εφιστούσαν την προσοχή του κοινού στην εμφάνιση χολέρας, την φθοροποιών αυτήν νόσων ή της λαιλατή πολλούς τόπους της Ανατολής. Το 1833 ο Αστήρ της Ανατολής ήταν ένα αγγλοελληνικό φύλλο που μετατράπηκε σε αγγλική εφημερίδα. Το 1837 ο Ιωνικός Παρατηρητής καθιέρωσε για πρώτη φορά κοσμική στήλη και το 1840 περιγράφει τον μεγαλοπρεπή χορό στην ελληνική λέσχη προς τιμήν του Αυστριακού πρίγκιπος Φρυδερίκου. Η πολυτέλεια γράφει «Η της εστόλιζε τα σκυρίας μας, επολιδά πανιστολέτων, τα εξαδαμάντων και μαργαριτών κοσμήματα, η αμίμητος ωραιότιστον, εξέπληξαν όλους τους ξένους και οι αξιωματικοί του γαλλικού ναυτικού εξεφώναζον. Ούτε στο Παρίσι δεν συναντά κανείς τέτοιες γιορτές». Η εφημερίδα αυτή έβγαινε επί 3 χρόνια και το 1838 σταμάτησε την κυκλοφορία της επειδή εμφανίστηκε η Αμάλθεια, εφημερίδα ασυναγώνιστη, η οποία κυκλοφόρησε επί 85 ολόκληρα χρόνια, μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922. Στη συνέχεια εξεδόθησαν δεκάδες άλλες εφημερίδες, αλλά η Αμάλθεια ήταν ο φάρος της πατρίδας, της θρησκείας, της παιδείας και της γλώσσας. Ήταν ο φάρος του ελληνισμού της Ανατολής και έφτανε μέχρι τα βάθη της Ασίας, στα πιο απομακρυσμένα χωριά, όπου οι κάτοικοι μαζεύονταν τα βράδια γύρω από τον Έλληνα δάσκαλο για να ενημερωθούν περί τα πατριωτικά θέματα και για διδακτικό υλικό. Κυκλοφορούσε σε χιλιάδες αντίτυπα στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στα νησιά του Αιγαίου, στους Έλληνες της Ρουμανίας, της Αιγύπτου, στην Αμερική και αλλού. Για την ενημέρωση και τον πατριωτισμό της την μνημονεύουν ο Κώστας Μάγερ, ο ποιητής του Ντουζάκης και πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων και των επιστημών. Για τις φιλελεύθερες ιδέες της συχνά πάβεται η κυκλοφορία της από τις τουρκικές αρχές. Σε κάποια φάση μεσολαβεί ο Στέφανος Καραθεοδωρής, αδελφός του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή και γιατρός του Σουλτάνου, για να αρθεί η απαγόρευση. Γενικώς η λογοκρισία ήταν σκληρή από τις τουρκικές αρχές. Ο Σούτσος είχε γράψει «Είναι ελεύθερος ο τύπος, φτάνει να μην γράφει». Πολύ συχνές ήταν οι παύσεις κυκλοφορίας, οριστικές ή προσωρινές, ενίοτε και φυλακίσεις των ιδιοκτητών, διευθυντών, αρχισυντακτών. Κάποιες λέξεις απαγορεύονταν, όπως η λέξη «Τούρκος». Γι' αυτό είχε γραφτεί «Νικηταράς ο Φάγος». Απαγορευόταν επίσης το κιανούν χρώμα και ως λέξη, γιατί θύμιζε την ελληνική σημαία. Ο Στεργιάδης, με την παραμικρή αφορμή, έπαβε τις ελληνικές εφημερίδες, καλούσε σε απολογία τους διευθυντές τους, τους ύβριζε και κάποτε τους φυλάκιζε. Αυτός ήταν ο ύπατος αρμοστής της Σμύρνης. Συχνά, κάποιες από τις ελληνικές εφημερίδες
έβγαιναν με ολόκληρες στήλες λευκές, επειδή τις είχε διαγράψει η λογοκρισία, ιδίως μετά τις εκλογές του 1920 και την απομάκρυνση του Ελευθερίου Βενιζέλου από την Ελλάδα. Κάθε τύπο αναφερόταν άμεσα ή έμεσα στον Βενιζέλο, το έσβηνε η λογοκρισία με διαταγή του Στεριάδη. Ιδιοκτήτης, διευθυντής και αρχισυντάκτης της Αμάλθειας ήταν ο Ιάκωβος Σαμιωτάκης, που η φήμη του άφησε εποχή σε Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία για τις διπλωματικές επιτυχίες της εφημερίδας. Όταν αποσύρθηκε, άφησε διαδόχους του τους Σοκράτη Σολομονίδη και Γεώργιο Υπερίδη. Ο Σολομονίδης, εκτός από σπουδαίος δημοσιογράφος, διέθετε μεγάλες διπλωματικές ικανότητες, ήταν θετικός στις σκέψεις, με καταπληκτική ευστροφία, χωρίς να χάνει ποτέ την αντίληψη της πραγματικότητας. Υπήρξε στενότατο συνεργάτης του Αγίου Μητροπολίτου Χρυσοστόμου Σμύρνης μέχρι την τελευταία στιγμή. Συνεργάστηκε σχεδόν όλα του τα χρόνια με τον Υπερίδη, μεγάλη φυσιογνωμία και αυτός των γραμμάτων και της δημοσιογραφίας. Στην Αθήνα, μετά την καταστροφή, ασχολήθηκε με τη σύνταξη του εγκυκλοπαιδικού λεξικού του Ελευθερουδάκη. Στις 5 Μαρτίου 1851 διαβάζουμε στην Αμάλθεια την είδηση «Χθες, άνδρες και γυναίκες πολλοί, παντός γένους, εισέβαλαν εις τα κατά την αγοράν αλευροπολία και διήρπασαν τα εκεί ευρεθέντα άλευρα, λέγοντες ότι πεινώσει». Στις 23 Μαρτίου 1856, με την υπογραφή της ειρήνης στο Παρίσι, με το τέλος του Κρημαϊκού πολέμου, αναφέρεται «Χθες, όλη η Σμύρνη είχε όψιν πανηγυρικήν και πάντων τα πρόσωπα ήταν φεδρά. Τα οθωμανικά αυρίκια, σημειοστόλιστα, πλήθος ευθύμων ανθρώπων, διήρχετο τα σπεφωτισμένα σοδούς μέχρι βαθίας νυκτός». Είναι η πρώτη εφημερίδα που καθιερώνει την πώλησή της στους δρόμους. Το 1889 η κυκλοφορία της φτάνει τα 2.500 φύλλα, αριθμός πρωτοφανής για την εποχή. Έχει εκατοντάδες συνδρομητές. Κάνει δώρο στους συνδρομητές της βιβλία από τις λογοτεχνικές της εκδόσεις και εκδίδει χρυσόδετα ημερολόγια οδηγούς της Σμύρνης. Τα 50 χρόνια της τα γιόρτασε με μεγάλη επισημότητα στο ξενοδοχείο Χουκ, όπου παρέστη πλήθος προσωπικότητων. Μετά την καταστροφή, η Αμάλθεια κυκλοφόρησε για ένα χρόνο στην Ελλάδα για να γλυκαίνει τις πικρές ώρες της προσφυγιάς και να υπερασπίζεται τα δίκαια των ξεριζωμένων.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Φραχτή Στεφανάκη, στίχος.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Μιχάλης Φραγκιαδάκης. Ξεκινήσαμε με ό,τι καλύτερο αυτή εδώ την εκπομπή. Με πάρα πολύ ωραίους στίχους. Πού βρισκόμαστε? Στη Γέργερη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε έτοιμοι να σας παρουσιάσουμε, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, την υπέροχη γιορτή του Συλλόγου Βαρελοφρόνων Πολιτισμού και Ανάπτυξης, εδώ με την υπέροχη παρέα μου. Να ξεκινήσω με τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Μανώλη Κουτεντάκη.
2: Καλώς ήρθατε στο χωριό μου, εκ μέρους του Συλλόγου Βαρελοφρόνων Πολιτισμού και Ανάπτυξης.
1: Μιχάλης Μανιαδάκης, εδώ αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βαρελοφρόνων. Είναι ο Μιχάλης, το μυστικό της εκπομπής μας, εκείνος που μαζί συντονίσαμε, οργανώσαμε, και να που ήρθε η στιγμή, Μιχάλη μου, όλα αυτά που λέγαμε τόσο καιρό να γίνουν πραγματικότητα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου, για τη βοήθειά σου, την πολύτιμη πάνω απ' όλα. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτό το σύλλογο. Πόσα χρόνια είναι? Βλέπουμε και ένα πολύ ωραίο κτίριο που στεγάζεται. Τι σκοπό έχει, τα όνειρά του?
3: Καταρχήν σας καλωσορίζω και εγώ στο όμορφο χωριό μας, στο πιο παραδοσιακό και δημιουργικό χωριό. Και όπως είπες και εσύ, πραγματικά προσπαθήσαμε να δουλέψουμε για να κάνουμε μια πολύ καλή εκπομπή σήμερα. Ο Σύλλογος Βαρελοφρόνων Πολιτισμού και Ανάπτυξης είναι τώρα μια δεκαετία η ίδρυσή του. Εμείς έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Η ιδιαιτερότητα αυτή είναι ότι καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή με τους χωριανούς, καθημερινά σχεδόν δημιουργούμε και κάτι για να ερχόμαστε επαφή μαζί τους, και γι' αυτό και έχει αγαπηθεί τόσο πολύ από τους ίδιους τους χωριανούς, και είδατε και τη συμμετοχή σήμερα εδώ. Και οι δραστηριότητες του, είπαμε, είναι όπως όλους τους συλλόγους. Γιορτάζομαι τον Άγιο Γιώργο το Μεθυστή, γιορτάζομαι του προφήτη Ηλία, κάνουμε πανηγύρι. Το σύλλογο γίνεται η κοπή της πίτας, οι παρέες που κάνουμε σχεδόν σε κάθε εβδομάδα ή κάθε 15 μέρες. Αυτός ο χώρος εδώ μας έχει παραχωρηθεί από...
1: Μιλήστε μας για αυτό το χώρο πραγματικά.
3: Από το Δήμο μας έχει παραχωρηθεί. Και έχουμε εδώ διάφορα αντικείμενα δικά μας, αλλά ο σύλλογός μας είναι κάτω στο χωριό. Είναι σαν λαογραφικό μουσείο. Είναι
1: τα
3: πάρα
1: έχει
3: πολύ
1: όλα πραγματικά.
3: Είναι πάρα πολύ ωραίος. Και συνεχίζουμε να δουλεύουμε όλοι στο Συμβούλιο, αλλά και όλοι οι χωριανοί, για να πάμε ένα βήμα
1: έτσι
3: μπροστά.
1: Να πούμε και για τον κύριο Μανιαδάκη δύο λόγια. Δεν ήθελε να πούμε, αλλά εγώ οφείλω να πω ότι έχει και εκείνος μία μονάδα, ένα συνεταιρισμό που έχει κριτικά, εκλεχτά, παραδοσιακά, αυθεντικά προϊόντα από τη μάνα γη, από τη γη της Γέργερης. Και θέλω να σας δώσω κι εγώ συγχαρητήρια για τον κόσμο που δουλεύει στην εταιρεία σας, γιατί κι εσείς προσφέρετε έργο. Δεν θέλετε να τα πείτε, αλλά τα είπα εγώ για σας. Συμφωνείτε?
4: Απολύτως.

0: οι νέες κοπέλες του χωριού συνεχίζουν την υπέροχη αυτή παράδοση της υφαντικής τέχνης. Βρίσκομαι λοιπόν σε ένα από τα σπίτια αυτών των κοριτσιών, συγκεκριμένα στο σπίτι της Αγγέλας, η οποία, όπως θα δείτε, ένα δωμάτιο του σπιτιού της το έχει μετατρέψει σε ένα κόσμημα, σε ένα στολίδι. Έχει τον αργαλιό της, τον αργαλιό που πήρε από τη γιαγιά της, και έχει καλέσει βέβαια εδώ και την κυρία Χριστίνα. Η Χριστίνα είναι η δασκάλα της. Κυρία Χριστίνα, το έργο σας είναι πολύ σημαντικό, γιατί διδάσκεται την μαγεία της υφαντικής τέχνης.
1: Την παλιά τέχνη της υφαντικής,
0: ναι. Έτσι, τη διδαχτήκατε κι εσείς από τις μαμάδες σας, από τις γιαγιάδες σας.
1: Από κάποιες άλλες κυρίες ηλικιωμένες που ήταν κοντά μας.
0: Και να αποκαλείστε κι εσείς τώρα να διδάξετε αυτή την τέχνη σε όλα αυτά τα κορίτσια.
1: Μάλιστα, αυτό να το συντάξω, ότι ξέρω να το στο διηγηθώ, να το μάθουν.
0: Πείτε μας δύο λόγια για αυτή την τέχνη και πώς λειτουργούσαν τα σπίτια στην καθημερινότητά τους τότε.
1: Παλιά, όταν είμαστε μικρές κοπέλες, οι γονείς μας δεν μας αφήνανε να παίζω με τα παιδιά μας, βάζανε στο τελάρο να μάθουμε να φαίνουμε.
0: Αυτό ήταν το παιχνίδι
1: σας. Ναι, αυτό ήταν το παιχνίδι μας, όπως και η κυρία Ελευθερία από εδώ πέρα, είναι από άλλο χωριό, αλλά με κοντινό.
0: Και τι φτιάχνατε?
1: Τις κουβέρτες αυτές, τα βουρζίδι αυτά, και βάζανε το φαγητό τους και πηγαίνανε στη δουλειά, στην εξοχή. Παλιά βάζανε τις άρτους στις βούρζες, τις πηγαίνανε στην εκκλησία, όσοι τα πανιέρια τις βάζουν τώρα. Τις βάζαμε στις βούρσες, πηγαίναμε στην εκκλησία, τις μοιράζαμε. Αυτά τα στρώναμε στα κρεβάτια τότε. Ναι. Σκεπαζόμαστε με αυτές. Αλλά τώρα δεν τα θέλουν τα νέα παιδιά. Τζιμπάνε. Και τα έχουμε στην κασέλα μας.
0: Είναι δύσκολη αυτή η τέχνη να τη μάθει κάποιος?
1: Άμα έχει επιβάλλον, δεν είναι δύσκολη, είναι εύκολη. Πολλές κοπέλες εμάθαν από μένα.
0: Και βλέπουμε ότι την έχουν εξελίξει κιόλας.
1: Ναι,
0: βλέπουμε
1: τα τσαντάκια. Η Αγγέλα την έχει εξελίξει πολύ.
0: Γι' αυτό βλέπουμε και τα μοντέρνα τσαντάκια, ναι, ας το πούμε έτσι. Είναι νέα έκδοση.
1: Ναι, ναι. Αυτή τα κάμαν καινούργια αυτά. Είναι ωραία.
2: Αυτή την ποδιά τη βάζανε παλιά οι μπαμπάδε μας, οι παππούδε μας. Και τη βάζανε όταν κάνανε το χωράφι και σπέρνανε. Τη δέναμε έτσι, ξέρω από τον πατέρα μου πως την έδανε, τη τσέπανε εγώ. Βάζανε το σπόρο εδώ, τη γυρίζαμε και τη βάζανε εδώ, γι' αυτό την έδαναμε μέσα στο τέτοιο, τη γυρίζαμε έτσι, για να μην το σπέφτει ο σπόρος. Και σπέρνανε, πέρνανε από εδώ και σπέρνανε
3: το στάρ,
2: το κρυθάρι ότι εβάζανε. Και είναι πολύ παλιά αυτή η πορεία, την ήπειρα εγώ για εμφύλιο. Μπράβο.
0: Κυρία Χριστίνα, τι θέλετε να μου δείξετε?
1: Πώς βάζαμε τα μασούρια παλιά. Για να βάζεις το μασούρι θέλει τέχνη.
0: Για να το τυλίξεις,
1: Το τυλίσαμε έτσι, γύρω-γύρω. Και πρέπει να έχει αυτό το στόμιο, να βάλουμε τον άρδακτο να γυρίζει. Γιατί έχουν τώρα ένα μηχάνημα και το βάζουν και γυρίζει. Μπορεί να τα άλλα τα λάρα. Αυτό είναι το παλιό, το πολύ παλιό, από τις γιαγιάδες μας.
0: Έτσι.
1: Ναι. Και έχει το στόμι αυτό και βάζουμε τον άρδακτος, λέει αυτό, αυτός. Και γυρνά και βάζουμε το... Ναι, και το βάζουμε μετά στη σαΐτα εδώ. Το περνάμε.
0: Πολύ ωραία. Να είστε καλά, να συνεχίζετε να διδάσκετε τον κόσμο σας.
1: Ναι, μέχρι να μπορώ θα το διδάσκω.
0: Και μία παροιμία μου είχατε πει πριν.
1: Ναι. Όποιος θέλει να γεράσει, εργαστήρι να αγοράσει.
0: Μπράβο, ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Ελευθερία, η κυρία Χριστίνα μου έδωσε αυτό δωράκι. Φανταστικό, φανταστική ιδέα, μπρελόκ. Με τα δυο σας χέρια, τι ωραία πράγματα κάνετε, κυρία Ελευθερία μου. Και σας βλέπουμε το βελονάκι, μια ζωή με το βελονάκι.
4: Μια ζωή. Η πρώτη δουλειά που ήμαθα ως μικρό παιδάκι, πήγαινα πρώτη δημοτικού, έμαθα το πλεκτό.
1: Το πλεκτό,
4: όχι με βελόνι, με μία μυγδαλότσιστα, ένα ξύλο. Διότι ήταν ο αδερφός μου μικρούλης και μου έλεγε η μαμά μου ότι θα τον τυφλώσω με το βελόνι. Και δεν ήθελε να μου δείξει.
0: Και σας έδειξε με το πιο δύσκολο τρόπο.
4: Ναι, εγώ το έμαθα μόνη μου.
0: Και μάθατε κρυφά,
4: Πήγα και έκλεψα κλωστή και έβρακα και ένα ξυλάκι και ένα κατσουνάκι και έμαθα και έπλεκα η πρώτη δουλειά που έμαθα.
0: Θέλει ταλέντο και αυτό, κυρία Ελευθερία, ναι.
4: Μετά,
0: θέλει να έχει το χάρισμα.
4: Ήταν η μαμά μου στο τελάρο. Δεν μ' άφηνε να μπω για τις κλωστές. Και έφευγε αυτή και πήγαινε τότε την εποχή στα ζώα. Και μόλις έφευγε αυτή, εγώ στο τελάρο. Να έρθει η μαμά μου να έχω δύο-τρεις κλωστές σπασμένες. Επίσης πάει στο τελάρο, Έτσι έμαθα στο τελάρο. Αυτό είναι χοντρό και δεν σπάει. Για να κάνεις αυτό τώρα το κάδρο, την κουρτίνα, αυτά είναι ψηλά και σπούνε οι κλωστές εύκολα.
0: Θέλει πολλή δουλειά.
4: Θέλει υπομονή.
0: Υπομονή και
4: υπομονή,
0: μεράκι.
4: Υπομονή
0: τα σχέδια πώς τα βγάζατε?
4: Από τότε δεν υπήρχαν φωτοτυπίες. Μόνο παίρναμε από τη μία κοπέλα στην άλλη. Ναι. Έβλεπα εγώ ένα σχέδιο σε μία κοπέλα και μ' άρεσε. Και πήρε να τη έλεγα θα μου δώσει την πετσέτα σου να την υφάνω.
2: Έτσι το κάναμε.
4: Μια κουβέρτα.
0: Στο σπίτι σας λοιπόν είχατε κι εσείς τα πάντα υφαντά.
4: Τα πάντα, για... τα πάντα. Κουβέρτας δεν είχε τότε καμιλό. Σεντόνια όπως τα αγοράζομαι αυτή την εποχή δεν ήτανε.
2: Τα φαίναμε.
4: Εσόρουχα όπως σου είπα. Εφαίναμε το μπόλια το λέγανε αυτό το ύφασμα το σκέτο.
2: Ναι.
4: Και το...
2: Και το λάβαμε ποκάμισα.
4: Ναι, ποκάμισα τον αντρός. Με κάτι τέτοια ρίγη και τα κάνανε ποκάμισα.
0: Σας λείπουν αυτές οι εποχές, κύριε Ελευθερία?
4: Εμένα μ' αρέσουν, και έχω τα πάντα.
0: Αντέχουν στο χρόνο.
4: Οι νύφες τότε εφαίναν το ύφασμα, το δίνανε σε μια μοδίστρα, τσίραμε τα μακριά νυχτικά και μετά τα τσεντούσαμε με καμβά πάνω.
0: Ναι, ναι. Τι θα θέλατε έτσι για να κλείσουμε την όμορφη κουβέντα μας να πείτε σε όλες τις νέες κοπέλες νοικοκυρές που ανοίγουν τώρα το σπίτι τους? Τι θα θέλατε να τους συμβουλέψετε?
4: Να χρησιμοποιούν τα παλιά. Ναι. Αλλά δεν τα χρησιμοποιούν. Εγώ μια εγγονή μου παντρεύτηκε προχθές και δεν έστρωσε τίποτα.
0: Να χρησιμοποιούν. Γιατί είναι.
4: Και το έχω παράπονο.
0: Έτσι. Είναι έργα ζωής αυτά.
4: Έργα ζωής. Εγώ δεν ήξερα ότι είσαι η Αγγέλα Τελάρο. Και χθες το βράδυ που ήρθε η Τσιγίου του στρατή μου λέει: έχω Τελάρο. Λέω να έρθω να παίξω δύο πεταλιές του έτσι λέω.
0: Μπράβο.
4: Να θυμηθώ τα παλιά.
0: Ανατρίχιασα. Να είστε καλά, κύριε Ελευθερία.
4: Οπότε θες να παίξει 10.
0: να σας έχει ο Θεός καλά.

0: Το στρατή το γνώρισα με το που έφτασα εδώ στο χωριό, στη Γέργερη, και μου είπατε ότι με είδατε και εμπνευστήκατε. Για πείτε μου.
1: Τα μάτια σου, λέει, καστανή είναι, φωτιά και καίνε, και δεν με αφήνουν να δω τα δάκρυα όταν κλαίνε.
0: Τι ωραία ματινάδα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εμείς δείξαμε και υφαντική τέχνη, δείξαμε και αργαλιό και εμπνευστήκατε κι άλλο.
1: Ναι. Ο αργαλιός και η ανυφαντού έχουν περίσα χάρη, γιατί ξοπλιάζουν οι φαντά ο κόσμος να τα πάρει.
0: Έτσι. Έχει μια εξαιρετική φάντρα γυναίκα και εκείνη φαίνει, εκείνος συνθέτει ματινάδες για εκείνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα
1: πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ.
0: Και αμέσως τώρα, στρατή μου, ξέρεις τι θα κάνουμε?
1: Θα τυροκομίσουμε.
0: Θα τυροκομίσουμε. Φραγκίσκος εδώ δίπλα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε στο τόπο σας.
2: Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ πέρα. Εκ μέρους του Συλλόγου και όλων των Γεργιανών σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή ήταν στο πλάνο να κάνω εγώ την τυροκομική, αλλά άλλαξε το πρόγραμμα και ο Γιώργης προσφέρθηκε σαν πιο και επαγγελματίας. Και θα τον ευχαριστήσουμε όλοι μαζί εδώ πέρα, γιατί είναι όλα προσφορά δικά του. Και είναι ο υπεύθυνος που θα μας εξηγήσει πώς γίνεται η τυροκομική.
0: Γιώργη μου, σε βλέπουμε υπομονετικά και ανακατεύεις το γάλα. Πόση ώρα τώρα ανακατεύεις?
3: Το γάλα ανακατεύεται γύρω στα 15 λεπτά. Και μέχρι να βγει 45 βαθμούς, 45 με 47. Μετά σβήνουμε τη φωτιά και ανακατεύουμε περίπου τόση ώρα, αλλά 15 λεπτά. Μετά το αφήνουμε να ηρεμήσει, που να κατεβεί το τύρι, το κεφαλοτύρι μας. Η μαλάκα που τη λέμε εμείς, το μαλακό τυρί, να κατεβεί στο μπάτο του καζανιού, το μαζεύουμε, το βάζουμε στα τουπιά και μετά ξεκινούμε μια άλλη διαδικασία, η οποία θα βγάλουμε μυζήθρα μετά. Και μετά ένα άλλο προϊόν, το οποίο το λέμε τσιβίλα. Τσιβίλα, βγάλουμε κατσοφυσίρια μετά, τα οποία ψήνονται σαν με τα αυγά, είναι δηλαδή ένα άλλο προϊόν το οποίο στα πιο παλιά χρόνια, όπως ήταν η παππούδα μας και ακόμα τώρα, το δίνανε σαν πεσχέση το κατσοχύρι σε όποιο άνθρωπο θέλανε να φιλέψουν μαζί με μυζήθρα ή κάτι άλλο, αλλά πιο πολύ το κατσοχύρι, ας πούμε, ήταν ένα εξαιρετικό
0: προϊόν. Πόσα χρόνια, Γιώργο, εσύ τυροκομείς?
3: Άμα βγάλεις ένα κενό που είχαμε, ας πούμε, μια δεκαετία, από 17 χρονών ήξερα να τυροκομώ.
0: Είναι 17. Οικογενειακή υπόθεση.
3: Ναι, ναι. Αυτό το παίρνει τον πατέρα. Το παίρνεις τον παππού από τον πατέρα και πάει μετά οικογενειακό. Δεν είναι. Δηλαδή ο ένας μεταδίδει στον άλλο, μαθαίνει ο ένας τον άλλο. Και πάει λέγοντας.
0: Είναι δύσκολο το επάγγελμά σου?

0: Μετά είναι σταδιακά τα υπόλοιπα, αλλά ο πρώτος λόγος για μένα είναι τι θα φάει το πρόβατο.
1: Ωραία.
0: Η κατσίκα.
1: Και τόση ώρα που μιλάμε, βλέπουμε ότι για περίπου 15 λεπτά εσύ ανακατεύεις.
0: Ναι.
1: Τώρα είσαι έτοιμος
0: να
1: συνεχίσεις τη διαδικασία. Τι ακριβώς θα κάνουμε?
0: Τώρα θα το αφήσουμε να ηρεμήσει. Να κατεβείς στην κάτω μεριά το τυρί μας. Και μετά θα ξεκινήσουμε να το βγάλουμε, να το βάλουμε στα καλούτσια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ και συμμετέχετε στην όμορφη αυτή εκπομπή του Συλλόγου. Και ευχόμαστε κάθε επιτυχία και υγεία.
0: Να είστε καλά και εσείς καλή συνέχεια στις εκπομπές σας. Πάντα σαν να προβάλλετε την Κρήτη μας, γιατί εκτός από αυτά που έχει και προβάλλετε μόνη της, θέλει και λίγο βοήθεια. Και να είστε καλά που συνεχίζετε το έργο σας.

0: Το τυράκι σας το δοκιμάσαμε, είναι φανταστικό, είναι τέλειο. Μόλις τώρα βγήκε. Μούρλια!
1: Το δώρο το ακτινοτρόφο ήταν αυτό το κατσοχεράκι. Το κόβεις φέτες, βάζεις και αυγά και κάνεις ένα φαΐ μούρλια.
0: Όμως εγώ θα ήθελα να σας γνωρίσω τώρα άλλη μια κυρία η οποία κάνει σαρικόπιτες. Κυρία Ευαγγελία μου, ήρθα και σε εσάς.
2: Κάνουμε τις παραδοσιακές τετράγωνες πίτες με ξινομιζήθρα. Όπως κάνουν σήμερα τις σαρικόπιτες, παλιά τις κάνανε τετράγωνες.
0: Ανοίγεται φύλλο αρκετά μεγάλο, υποθέτω, ε!
2: Και τις διπλώνουμε, βάζουμε τη μυζήθρα ανάμεσα και κάνουμε τετράγωνες πίσω, που τις τρώμε με το μέλι. Έχουμε εκεί.
0: Με το μελάκι. Και εσάς αυτή τη συνταγή είναι η συνταγή μαμάς, γιαγιάς.
2: Μας, μαμάς, μαμάς.
0: Τις κάνετε εδώ στη Γέργερη, πετανός.
2: Παλιά μόνο αυτές κάναμε. Μόνο τετράγωνες. Δεν κάναμε στρογγυλές πίτες. Τώρα έχουμε συνηθίσει τις σαρικόπιτες, τις τετράγωνες. Αλλά εμείς διατηρούμε λίγο την παράδοση.
0: Και τις γυρίζετε από ό,τι βλέπω και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
2: Αρκετές φορές για να ψηθούν.
0: Να είστε καλά, να συνεχίζετε.
2: Σας ευχαριστούμε και να είστε καλά που ήρθατε.
0: Ένας υπέροχος τόπος. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ζεστοί και όλο θέλουν να σου δείξουν, να σου δώσουν. Και έχω εδώ την κυρία Ευαγγελία, η οποία πριν μου έλεγε για ένα τραγούδι πλατάνου. Και θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας, κυρία Ευαγγελία.
3: Ευχαρίστω. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην Πέρα Βρύση. Έτσι ονομάζεται όλη αυτή η γειτονιά, από τη Βρύση αυτή που βρίσκεται δίπλα μας. Το τραγούδι είναι για την κρύα Βρύση του πλατάνου. Να σας το πω, να το ακούσετε και να μείνει, γιατί εγώ θα φύγω, αλλά το τραγούδι της Πέρα Βρύσης και η Πέρα Βρύση θα μείνει.

0: τραγουδά γλυκά και από καρδιά. Αρχίζει να του τραγουδά γλυκά και από καρδιά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ευαγγελία. Να είστε καλά.
0: Παρακαλώ, να μείνει το τραγούδι μαζί με την Περαβρίσκη και τον Πλάτανο.

0: Ο Παπασταύρος θα μας μιλήσει για τις εκκλησίες του χωριού, θα μας μιλήσει για όλα αυτά τα ιστορικά αλλά και θρησκευτικά γεγονότα, γιατί εδώ στην κατοχή υπήρχε μια εκτέλεση Γεριανών. Θέλουμε λοιπόν να μας αναφέρετε, Παπασταύρο μου, να μας πείτε δύο έτσι τρία λόγια, να μας ενημερώσετε για το τι έγινε εδώ στο χωριό σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ κοντά σας.
1: Να είστε καλά. Καλώς ορίστε στο χωριό μας. Βρισκόστε σε ένα χωριό ιστορικό, στη ριζοβνιά του Ψιλορίτη, με πλούσια παράδοση ιστορική, θρησκευτική, εκκλησιαστική. Έχω την τύχη να είμαι και εγώ, η καταγωγή μου από εδώ πέρα. Είμαι 40-42 χρόνια εφημέριος του χωριού. Έχω ζήσει αρκετά γεγονότα και έχω μάθει και αρκετά από τις παραδόσεις μας και από τους γεροντότερους. Να ξεκινήσω από την Παναγία την Κεράτη Χανουτιά, που είναι του 14ου-15ου αιώνα, με τοιχογραφίες, και στο χώρο αυτό, όπως αναφερθήκατε, έγινε και η εκτέλεση 25 Γεριανών και Νιβριθιανών από τους Γερμανούς. Μια και το αναφέρομαι πριν πάω στις άλλες εκκλησίες. Φεύγοντας οι Γερμανοί, όπως σε πολλά μέρη έκαναν εκτελέσεις, έτσι και εδώ μάζαψε 45 άτομα από τη Γέργερη και την Ήβρητο. Τα έκλεισαν σε ένα υπόγειο του χωριού τις 13 Αυγούστου του 1944. Την επομένη βρέθηκε ευτυχώς κάποιος ο οποίος βρισκόταν στο χωριό μας από άλλο χωριό και παρακάλεσε τους Γερμανούς, ένα γνωστό που είχε, και γλίτωσε 15 άτομα και οδηγήθηκαν στην εκτέλεση 25 άτομα, εκ των οποίων ένας διασώθηκε, ο Παπαδάκης ο Αλέκος, και έριξε αρκετά χρόνια, τον πρόλαβα και εγώ. Και ήταν ένα γεγονός ιστορικό, δραματικό για το χωριό μας, που όμως το έχουμε τιμή και καμάρι μας, γιατί το αίμα τους μας δίνει δύναμη και κουράγιο, γιατί πατρίδα, για τα ήθη και τα έθιμα και τις παραδόσεις μας. Έχουμε αρκετές άλλες εκκλησίες, όπως είναι ο Άγιος Γεώργιος, είναι πολιούχος του χωριού μας, ο προφήτης Ηλίας που έχουμε απέναντι εδώ, και ο Χριστός, ο οποίος έχουμε τη μεταμόρφωση και την υπαπαντή του Χριστού. Η μεταμόρφωση είναι πολύ παλιά και αυτή η εκκλησία, από τα 2.200 χρόνια έχουμε τα πρώτα ιστορικά στοιχεία, και μάλιστα μετά το 4η Σταυροφορία παραδόθηκε σε ένα τάγμα Κυρκεσιανών από την Ιταλία Καθολικών, και το είχαν για αρκετά χρόνια. Και στο χώρο αυτό, στην εκκλησία αυτή της μεταμορφώσεως, το 1828, οι Τούρκοι, σε μια επιδρομή που έκαναν στο χωριό μας, εκτέλεσαν τον παπά Γιώργη τον Κυριακίδη εν ώρα λειτουργίας με 12 ακόμη Γεριανούς. Οι άλλοι κατάφεραν να διαφύγουν, αυτοί που εκτελέστηκαν έμεινα εκεί για να προστατέψουν τον παπά κατά την ώρα της λειτουργίας, και τους σφαγίασαν οι Τούρκοι, και μάλιστα η τοπική εκκλησία τα τελευταία χρόνια τους ενέταξε μεταξύ των μαρτύρων, και τους εορτάζουμε τώρα 2-3 χρόνια μεταξύ των νεομαρτύρων της Χριστιανικής Εκκλησίας. Έχουμε και άλλες εξοκλήσεις διάφορα στο βουνό, προς την κάτω ρίζα, τα οποία το καθένα ξεχωριστά έχει μια ιστορία. Δεν ξέρω πόσο μπορώ να αναφερθώ στον καθένα, όπως τον Άγιο Γιάννη στο Ρούβα. Έγινε και εκεί ένας εγκλωβισμός επί τουρκοκρατίας με τον Παπα Γιώργη από τα Σφακιά, τον πρωτόπαπα των Σφακίων, θείο του Δασκαλογιάννη, που εγκλωβιστήκανε στο δάσος του Ρούβα, πλακωθήκαν από τα χιόνια, και τα τελευταία χρόνια εγώ, τα πρωτογενήκα παπάς, μάζεψα τα οστά τους, τα βάλαμε σε ένα τάβο και κάναμε και μια αδερφοποίηση με την Ανώπολη Σφακίων και μεταφέραμε τα οστά τους εκεί, και έχουμε και μια καλή συνέχεια σχέση πολιτιστική, πολιτισμική με τους Σφακιανούς.
0: Θέλω να μου μιλήσετε για την γιορτή που εδώ στη Γέργερη τιμάται, του Άγιο Γιώργη του Μεθυστή.
1: Το Άγιο Γιώργη, έχουμε τον Άγιο Γιώργη που είναι πολιούχος. Βέβαια δεν λέγεται Μεθυστής, ο Άγιο Γιώργης δεν ήταν Μεθυστής, ούτε ήταν πότης.
0: Αυτό ακριβώς. Θέλουμε να μας μιλήσετε πώς ξεκίνησε.
1: Οι τοπικές κοινωνίες το έχουν συνδέσει, επειδή την περίοδο 3 Νοεμβρίου που γιορτάζομαι την ανακομιδή των Λιψάνοντου και τα εγγένεια του ναού του στη Λίδα, γι' αυτό το γεγονός, επειδή συμπίπτει με την ορίμαση των κρασιών την εποχή εκείνη, το έχουν συνδέσει οι ντόπιοι εδώ πέρα και σε άλλα χωριά, ότι είναι ο Άγιος ο Μεθυστής. Ενώ ο Άγιος δεν έχει καμία σχέση με το κρασί ή με το μεθύσι. Και κάνουμε τη γιορτή αυτή και φέρνουν, γιατί η εκκλησία μας ευλογεί όλα τα προϊόντα. Την εποχή εκείνη φέρνει ο κόσμος το καινούριο κρασί σε στάμνες στην εκκλησία, μαζί με τις αρτοπλασίες, ευλογούμε και το κρασί, και γίνεται ένα πανηγύρι μετά που πάνε από σπίτι σε σπίτι και ανοίγουν τα νέα κρασιά και τα δοκιμάζει ο κόσμος.
0: Ωστόσο εσείς, Παπασταύρο μου, και αφού μιλάμε για προϊόντα, είσαστε και χομπίστας. Ξέρω ότι φτιάχνετε πολύ ωραίο μέλι εδώ στο χωριό. Μιλήστε μας λίγο για αυτή τη δραστηριότητά σας, τη μελισσοκομεία.
1: Λοιπόν, οι Γεριανοί λοιπόν είναι ένας λαός πολύ εργατικός και δημιουργικός. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν πάρα πολλοί νέοι έχουν δημιουργήσει διάφορες μικροεπιχειρήσεις, μικροεταιρείες. Έτσι και εγώ, ξεκινώντας το νιεροσύνη, η οικονομική αυτή η ανάγκη που είχα, ας πούμε, ασχολήθηκα με τη μέλισσα. Ένα προϊόν που ασχολούνται πολλοί ιερείς και μου αρέσει και μου αρέσει πάρα πολύ. Στην προσπάθεια αυτή, κάποια στιγμή θεώρησα σκόπο να καλέσω τους συναδέρφους μελισσοκόμους της Γέργερης να κάνουμε ένα συνεταιρισμό, μια ομάδα μελισσοκομική, και φτιάξαμε ένα τυποποιητήριο μελιού, πρότυπο. Τώρα το έχουμε εξελίξει σε πιο σύγχρονο. Και όσοι θέλαν να μπουν μέσα στην ομάδα αυτή, υπάρχει ακόμα και σήμερα, είναι το μέλι το δικό μας, λέγεται ψιλορίτης.
0: Και έχετε και άλλα προϊόντα,
1: και
0: βλέπω.
1: Τα τελευταία χρόνια έχουμε πάει και σε ένα άλλο γαλακτοκομικό προϊόν που συνδέεται πάλι με το χωριό. Έχουμε φτιάξει το ξινόχοντρο, το τραχανά το λένε πάνω, για την Κρήτη είναι ο ξινόχοντρος. Ένα πολύ όμορφο και ωραίο προϊόν.
0: Υγιεινό.
1: Και ετοιμάζουμε και κάτι καινούριο, θα το δούμε στην πορεία.
0: Μπράβο,
1: πάλι
0: σας.
1: Με σχέση με τα προϊόντα αυτά. Είναι, ας είναι καλά οι νέοι όλοι, συμμετέχουν, αυτοί που συμμετέχουν, ας πούμε, είναι ενεργά άτομα. Και κάνουμε αυτή την προσπάθεια, όσο ζούμε προσπαθούμε.
0: Έτσι, έτσι. Και είναι πολύ ωραίο να παίρνετε τα προϊόντα σας από τη μάνα γη.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και
1: αυτό ακριβώς κάνουμε.
0: Εσείς
1: όλοι...
0: δεν μείνατε λοιπόν μόνο στο χόμπι. Δημιουργήσατε μια δυνατή ομάδα και συγχαρητήρια γι' αυτό.
1: Εντάξει, καλά, δεν είναι καλά.
0: Θα ήθελα ακόμα να σας ρωτήσω και για μια προτομή που είδα στο χωριό μπαίνοντας. Είναι η προτομή του Αναστασάκη.
1: Του ΣΥΦ, του Συφαλιού μας λέγω, διότι είναι πρώτος μας υψός αδερφής. Δυστυχώς, αυτά που βλέπουμε καθημερινά με τους Τούρκους, σε μια άσκηση που είχαν το 2010, σε μια δεταλμένη άσκηση που είχαν στο Λιβικό κάτω, δυστυχώς οι ασκήσεις αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολες από ό,τι γνώριζα και τότε με τον ανιψό μου. Τους φέρνει στα όρια της αντοχής, ας πούμε, και των αεροπλάνων αλλά και των πιλότων. Έγινε το ατύχημα, σκοτώθηκε ο ΣΥΦ μας. Και αμέσως πραγματικά όλοι μας, όλο το χωριό, όλοι οι νέοι, είπαμε αμέσως να φτιάξουμε μια προτομή. Ήταν κάτι που ήταν μια αστραπή. Δηλαδή, σας λέω κάτι, ότι θυμάμαι τότε ζητήσαμε τη βοήθεια του Αρχηγείου Αεροπορίας και μας λέει, μας ζήτησε και η Ιεράπετρα. Στην Ιεράπετρα δεν έχει γίνει ακόμα εκεί που είναι το τύχημα. Εμείς όμως την ίδια χρονιά αμέσως μαζέψαμε χρήματα, στα οποία μετά μας βοήθησε και το Αρχηγείο Αεροπορίας και ο Δήμος και η Περιφέρεια, και κάναμε την γωνιά αυτή, τοποθετήσαμε την προτομή του ΣΥΦΗ, που το θεωρούμε και αυτό ένα καμάρι και στολίδι του χωριού μας, την είσοδο του χωριού, που μας τιμά ιδιαίτερα. Λευτεριά στους

0: Θεό.
1: Παπασταύρο μου όμως βλέπουμε άλλη μία πρωτομή του λεγόμενου Μαστραχά. Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο Μαστραχάς.
2: Ναι, είπαμε ότι έχουμε πλούσια ιστορική παράδοση από καπεταναίους. Ο Μαστραχάς ήταν ένας οπλαρχηγός στο Ιππικό μαζί με τον Κόρακα, ο οποίος σκοτώθηκε σε μια μάχη στις Ασίτες το 1868, στις Ασίτες, απ' έξω από τον Γοργολαΐν. Εκεί είναι και ο τάφος του, έγινε εκεί η πρώτη πρωτομή και έγινε και εδώ άλλη μια πρωτομή από τους Αφίσι Φάκη, είναι καλλιτέχνης Γεριανή και αυτή, η οποία κοσμεί το κέντρο του χωριού μας. Και είπαμε ότι είμαστε περίφημοι και μάλιστα φέτο ετοιμάζουμε 16 Σεπτεμβρίου ένα επίσημο μνημόσυνο στο Γοργολαΐνι με τους, γιατί έχει και απόγονους ακόμα εδώ Μαστραχάς, αρκετούς, και η ενορία μας μαζί με τους απογόνους θα φτιάξουμε ένα μνημόσυνο φέτος 16 Σεπτεμβρίου στη Μονή Γοργολαΐνι για να το τιμήσουμε, και το τιμάμε κατά καιρούς, γιατί είπαμε ότι κοσμούνε την ιστορία μας, τις παραδόσεις μας, το είναι μας.
1: Έτσι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλά. Έχω έναν άνθρωπο να σας συστήσω αμέσως τώρα, ο οποίος έχει δώσει το στίγμα του σε αυτό το χωριό. Ένας σημαντικός άνθρωπος, γιατί άνοιξε φωτεινούς δρόμους. Έχω τον κύριο Οικονομάκη Φανούρη, ο οποίος διατέλεσε επί τρεις τετραετίες εδώ δήμαρχος του χωριού. Κύριε Οικονομάκη, έχουμε να πούμε πάρα πολλά οι δυο μας, να ξέρετε, γιατί έχετε κάνει, από ό,τι έχω μάθει εδώ από τους συγχωριανούς σας, μεγάλο έργο, σπουδαίο έργο. Εδώ στον τόπο σας. Θα ξεκινήσω με την επιχειρηματικότητα εδώ του χωριού, που είναι πλούσια. Μελισσοκομεία, τυροκομεία, μονάδες ελαιοτριβία, συνεταιρισμοί. Και τι δεν έχει το χωριό, πλούσιο θα λέγαμε σε όλα αυτά.
3: Τώρα με εκπλήττετε με την εισαγωγή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το περίμενα, είναι αλήθεια. Θα σας καλωσορίσω και εγώ στη Γέργερη. Η Γέργερη το καλωσόρισμα το εννοεί. Πιστεύω να το έχετε διαπιστώσει, γιατί η φιλοξενία είναι ένα στοιχείο που το έχουν οι άνθρωποι εδώ. Πολύ σημαντικό στοιχείο, ευτυχώς το διατηρούν ακόμα. Επιχειρηματικότητα πάντα στο χωριό αυτό, η ιδιωτική πρωτοβουλία ήταν πάντα σε δράση. Και αυτή την εποχή υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία. Υπάρχουν πολλές μικρές επιχειρήσεις, υπάρχουν εργοστάσια εμφιάλωσης του νερού. Το γνωστό νερό βγαίνει από την περιοχή, από τις πηγές της Γέργερης. Μικρές μονάδες τυποποίησης αγροτικών προϊόντων ή ζυμαρικών προϊόντων. Υπάρχουν συνεταιρισμοί, γυναικείς συνεταιρισμοί επίσης, που είναι πολύ σημαντικό, που η αλληλοβοήθεια, η συνεργασία των ανθρώπων εδώ και η συλλογικότητα είναι επίσης ένα στοιχείο, και αυτό το δείχνουν μέσα από τον τρόπο ακόμα και των μικρών επιχειρήσεων που υπάρχουν. Επιχειρηματικότητα δεν είναι καινούριο πράγμα για την περιοχή. Από παλιότερα έχει ξεκινήσει αυτό. Πρέπει να ξέρετε ότι εδώ στο χωριό αυτό υπήρχαν πάρα πολλοί νερόμενοι. Το βιοτεχνικό πάρκο της εποχής εκείνης, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο, είχαν φτάσει σε ένα αριθμό 27. Φαντάζεστε ότι σε αυτό το χωριό έμπαιναν τότε για να αλέσουν άνθρωποι το στάρι κάθε πρωί πάνω από 50 ζώα για να μπορούν να αλέσουν τα σιτηρά τους. Οι νερόμιλοι δεν άλεθαν μόνο σιτηρά βέβαια, άλεθαν και τις ελιές το χειμώνα, έβγαζαν λάδι, ορισμένοι τέτοιοι νερόμιλοι ήταν φάμπρικες, όπως η φάμπρικα που είδατε και που η οποία τώρα έχει μετατραπεί σε μουσείο της ελιάς και του λαδιού. Έχουμε αναστηλώσει τρεις τέτοιους νερόμιλους. Οι άλλοι 24-25 νερόμιλοι που υπάρχουν φτάνουν μέχρι την Αρχαία Γόρτινα, ακολουθώντας τη ροή του νερού προς την Αρχαία Γόρτινα, το γνωστό ποταμό Λιθαίο δηλαδή, ο οποίος συνδέεται με την Ευρώπη.
1: Γέργερη, η ονομασία του από πού προέρχεται?
3: Η επικρατέστερη εκδοχή που υπάρχει είναι ότι προέρχεται από τη λέξη γάργαρα. Επειδή ακριβώς έχει τα πολλά νερά εδώ, τα οποία είναι γάργανα νερά, και από εκεί προέρχεται η λέξη, υπάρχουν όμως και άλλες εκδοχές, οι οποίες μπορεί να είναι βάσιμες εκδοχές, όπως παραδείγματος χάρη σε αυτό το χώρο που είμαστε τώρα, είμαστε κάτω από δύο τεράστιους βράχους. Εάν δεν υπήρχαν τα σπίτια που να τους κλείνουν, θα είχε κανείς την εντύπωση ότι βρίσκεται σε ένα βραχώδες μέρες. Στην πελαγική γλώσσα, η ρίζα γάρ σημαίνει βράχος. Επομένως, η επανάληψή της μπορεί να έχει συμβάλει και στο όνομα της περιοχής.
1: Τι πληθυσμό έχει η Γέργερη?
3: Αυτή τη στιγμή έχει γύρω στους 1500 κατοίκους. Ήταν πάντα ένα μεγάλο χωριό. Παρά το ότι υπάρχουν προβλήματα με τη μετανάστευση κτλ., ιδιαίτερα αυτή την εποχή, διατηρεί ακόμα τους ανθρώπους της, κυρίως τους νέους ανθρώπους. Μένουν οι άνθρωποι στην περιοχή. Βέβαια, η απασχόληση των ανθρώπων εδώ, η κύρια απασχόληση, εξακολουθεί να είναι η γεωργία. Αλλά έχει και ένα δυναμικό κομμάτι ανθρώπων που ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Και βέβαια, αυτό που είπαμε και πριν, μικρούς επιχειρηματίες. Αρκετά σημαντικό.
1: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ένα μουσείο φυσικής ιστορίας. Θέλω να μου μιλήσετε για αυτό το μουσείο.
3: Ήταν ιδέα του γυμνασίου της Γεργύρης. Και μάλιστα των μαθητών του γυμνασίου της Γεργύρης. Υπήρχε όταν ήρθα εγώ, άλλος δήμαρχος ήταν πριν, όταν έγινε το μουσείο. Απλά το αγκαλιάσαμε κι εμείς και προσπαθήσαμε να το διατηρήσουμε αυτό το μουσείο, το οποίο είναι μια έκθεση της Πανίδας και της Χλωρίδας της περιοχής. Το σημαντικό είναι αυτό, ότι ήταν μια ιδέα των μαθητών της Γεργύρης εδώ του γυμνασίου, το οποίο έχει πολλές πρωτοβουλίες, δεν είχε μόνο την πρωτοβουλία του μουσείου, είχε και άλλες πρωτοβουλίες σημαντικές.
1: Και για να κλείσουμε έτσι την πολύ όμορφη μίνι συνέντευξη που έχουμε, κύριε Οικονομάκη, θα ήθελα να μου πείτε δύο σημαντικές ιστορίες και για τη Φουντάνα αλλά και για την Έγα που βλέπουμε, το σπάνιο αυτό κρικρί.
3: Είμαστε κάτω από το βράχο Σινιό Χαράκι. Το Σινιό Χαράκι μάλλον προέρχεται από την ελληνική λέξη Σινιόρ που σημαίνει κύριος, και αυτό συνδέεται με το μοναστήρι των Κυστερκιανών που είπε πριν ο Παπασταύρος. Η περιοχή, στην περιοχή εδώ δηλαδή που είμαστε, θα πρέπει να έμεναν ενετοί καθολικοί, και γι' αυτό υπάρχουν ακόμα και τα ενετικά ονόματα αυτά. Το Σινιό Χαράκι είναι ένα από αυτό. Βλέπουμε τώρα ένα κρικρί. Το κρικρί αυτό είναι ο κουτσοκέρατος Έγαγρος. Αν θα παρατηρήσετε, το ένα του κέρατο είναι σπασμένο, είναι πιο κοντό από το άλλο. Παλιά στην περιοχή του Ρούβα υπήρχαν κρικρί, υπήρχαν δηλαδή έγαγροι. Και όταν λέμε παλιά, οι ιστορίες που μου έκαναν εμένα, παλιότεροι Γεργιανοί, αρχές του 1900-1905-10, πρέπει να υπήρχαν κρικρί εδώ. Μετά που βγήκαν τα όπλα τα σύγχρονα, άρχισαν να λιγοστεύουν και με αποτέλεσμα να μείνει μόνο ένα κρικρί, το οποίο ήταν και πολύ όμορφο. Το κυνηγούσαν όλοι οι κυνηγοί για να το σκοτώσουν. Δεν τα κατάφεραν, κατάφεραν όμως να το σπάσουν το ένα κέρατο. Και από εκεί και πέρα το έλεγαν κουτσοκέρατο Έγαγρο. Και αυτός μου το διηγήθηκε. Ήταν ένας από τους αδελφούς Σφάγκηδες, οι οποίοι είναι και γλύπτες.
1: Και το έφτιαξε, και να υποθέσω.
3: Του είπα τότε να το θυμάσαι, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει η στιγμή και πρέπει να του κάνουμε κανένα άγαλμα το Έγαγρο αυτινού, τουλάχιστον για να ξεπληρώσουμε, ναι, να τη θυμίσουμε αυτή την όμορφη ιστορία. Ήρθε η στιγμή και κάναμε αυτό το γλυπτό. Το έχουν κάνει οι αδερφοί Σφαγίδες. Στην περιοχή της Φουντάνας είναι οι περισσότερες πηγές της Γεργύρης και οι μεγαλύτερες πηγές της Γεργύρης. Έχει 5 ή 6 πηγές γύρω-γύρω, οι οποίες δεν φαίνονται. Τώρα μόνο μία φαίνεται. Όλες οι άλλες είναι κάτω από τη γη. Είπαμε λοιπόν ότι θα έπρεπε να κάνουμε ένα γλυπτό που να δείχνει τη σχέση της Γεργύρης, του Γεργιανού δηλαδή, με το νερό. Και παραγγείλαμε ένα γλυπτό τέτοιο, γιατί η σχέση του Γεργιανού με το νερό είναι πολύ σημαντική, διαμόρφωσε την πορεία όλου του χωριού το νερό. Και τώρα ακόμα με την αμφιάλωση νομίζω ότι ακόμα βοηθάει, αλλά και με την άδρευση και με την ίδρυψη είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την περιοχή. Παραγγείλαμε σε ένα γλύπτη και μας έκανε ένα γλυπτό. Δεν το ολοκληρώσαμε δυστυχώς, λείπει το άλλο μισό, το οποίο δείχνει ένα ακτινοτρόφο που πίνει νερό από δέντρα. Τα δέντρα σαν πηγή ζωής κυρίως.
1: Και τι θα θέλετε ακόμα για να το ολοκληρώσετε?
3: Λείπει άλλο τόσο που είναι η συμβολή της γυναίκας και η σχέση της με το νερό. Λείπει δηλαδή μια γυναίκα ακόμα. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να γίνει και αυτό.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας είπατε πολύ σημαντικά στοιχεία για το χωριό σας. Μας ενημερώσατε. Να χαίρεστε τον τόπο σας. Αυτό έχω να πω εγώ.
3: Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Μιχάλης Φραγιαδάκης εδώ με την παρέα του. Είναι οι Φραγιαδάκηδες. Είναι ο Αντώνης ο αδερφός του, είναι ο Στρατής ο γιος του και είναι η μεγάλη σου παρέα εδώ που σήμερα πραγματικά μας έχετε ξεσηκώσει με τις φωνές σας, με τα τραγούδια σας. Μιχάλη μου, ο τόπος καταγωγής σου, ήρθαμε στο χωριό σου. Πόσο καιρό στην αυτή την εκπομπή, ε?
1: Καλώς σας μπήξαμε. Ναι, να τελειώσω όμως με την παρέα μου, το Νικολιδάκη, το Γρηγόρη στην κιθάρα.
0: Έτσι, να τους παρουσιάσουμε. Το γεια σου, Γρηγόρη. Το μπάσο, είναι πολύ ωραίο το μπάσο σήμερα στην παρέα μας. Κάτι διαφορετικό από τις συνηθισμένες γιορτές.
1: Εννοείται και ο Λιράλη μας, ο καλό μας Λιράλης, ο Ανδρέας ο Χασουράκης.
0: Γεια σου, Ανδρέα μου. Σε ακούσαμε και εσένα καταπληκτικός.
1: Είναι. Ο Στρατής, ο Τόνις, όπως είπες, όσο για το, την καταγωγή μου εδώ, νιώθω πολύ, πάρα πολύ όμορφα και περήφανος που είμαι από εδώ. Που είμαι,
0: ο μπαμπάς σου είναι από εδώ. Όντως,
1: είμαι μοιρασμένος
0: πολύ
1: σε δύο χωριά. Τα αγαπώ πολύ και τα δύο. Οι Κάτω Σίτες και οι Γέργυροι. Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Για μένα είναι 50-50 η αγάπη και τα συναισθήματα που νιώθω. Δεν ξέρω, εδώ κάθε που έρχομαι, θυμάμαι τα Καλτερίμια. Ή κάθε που θα σκεφτώ το χωριό αυτό, θυμάμαι τα Καλτερίμια. Εκεί που καθόταν ο παππούς μου συγχωρεμένος και τη ζητούσα μια κοσάρα για να πάρω καραμέλες. Ήταν ό,τι καλύτερο δώρο για μένα. Και ένα σωρό άλλα πράγματα φυσικά από το πολύ ξεχωριστό χωριό αυτό, τη Γέργυρη. Το νιώθω περήφανος. Πάρα πολύ περήφανος που είμαι από το χωριό που είναι το Ψιλορίτη κοντά, που βγάζει τόσο ωραία προϊόντα, τόσο καλούς ανθρώπους και καθαρούς.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη μου, να χαίρεσαι και εσύ τον τόπο σου. Ο κάθε τόπος είναι ξεχωριστός, είναι μοναδικός και η δική μας η γιορτή σήμερα είναι εξαιρετική. Την έχουμε χαρεί με την καρδιά μας. Ευχαριστούμε.
1: Η αλήθεια είναι, Αναστασία, ότι όντως το ζεις και μ' αρέσει αυτό το πράγμα και θέλω να σου πω και ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ που τίμησες με την παρουσία σου και το κανάλι, το Crete TV, το χωριό μας. Σε ευχαριστώ εγώ προσωπικά πάρα πάρα πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, γλυκέ μου. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
1: Σε αγαπώ πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Θα ξανάρθουμε.
0: Σωστά.

μπουντρούσκος και δε κορτέν. Και παίρνω από τα χείλη σου ποτάμι.

0: Εδώ στο χωριό υπάρχουν εκλεκτοί. Εκλεκτοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν το χάρισμα να κάνουν με τα χεράκια τους κομψοτεχνήματα. Άλλο ένα δίπλα μου, ταλαντούχο, χαρισματικό άνθρωπο έχω να σας γνωρίσω. Το Γιώργο Καρκαούτη. Κύριε Γιώργο, χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ κοντά σας.
1: Καλώς ορίσατε. Ασχολούμαι με όλα τα σκαλιστικά και ασκομαντούρες.
0: Πόσα χρόνια τώρα ασχολείστε με αυτή την τέχνη?
1: 50 χρόνια.
0: Ποιος σας έμαθε?
1: Με έμαθε για την ασκομαντούρα, με έμαθε ένας βοσκός ξένος και είδα και είπε ασκομαντούρα και ζήλεψα και ήπιασα κι εγώ και μοναχός μου και είδα την ασκομαντούρα πώς την είχε σασμένη και έφτιαξα μια σαν 15-16 χρονών ήμουνε.
0: Και τώρα υπάρχει κάποιος που συνεχίζει την τέχνη σας?
1: Ναι, υπάρχουν. Εγώ έχω μάθει πολλά και μικρά παιδιά και μεγάλους τώρα. Και σάζουν πιο καλά από μένα τώρα. Τη δέφυκα την παράδοση, δηλαδή την έχω δώσει σε νέους ανθρώπους και λέω και σε όλους τους γονέους, όποιοι έχουν παιδιά ή γόνια ή παιδιά τους, να τα στείλουν να μάθουν από μένα. Γιατί μπορεί να φύγω γρήγορα.
0: Εγώ εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχετε την υγεία σας, να βγάλετε όσο πιο πολλούς μαθητές γίνεται.
1: Ό,τι μπορώ κάνω, ό,τι μπορώ. Το λέω παντού, όποιος θέλει να μάθει, να κάνει ασκομαντούρες, είμαι διαθέσιμος.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και εγώ θα συνεχίσω εδώ με έναν άλλο ταλαντούχο γεριανό, ο κύριος Γιώργος Κρουσανιωτάκης.
2: Μάλιστα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά εσείς, καλώς ορίσατε στο χωριό μας που έχει απ' όλα. Μερακλίδες, καλλιτέχνες, ό,τι θέλετε. Και καλή καρδιά.
0: Και εσείς ασχολείστε με την ξυλογλυπτική και βλέπουμε τα πολύ ωραία σχέδιά σας, τα πολύ ωραία αντικείμενά σας. Πόσα χρόνια?
2: Εγώ είμαι σχετικά νέος στο επάγγελμα. 5 χρόνια ασχολούμαι. Και μα άρχισε και μ' αρέσει και προσπαθώ εγώ τι μπορώ να κάνω.
0: Κύριε Γιώργο, θέλω να μου πείτε για τα σχέδιά σας, από πού εμπνέεστε?
2: Όλα θέλουν φαντασία. Φαντασία. Αν δεν έχεις φαντασία, δεν κάνεις τίποτα. Τα βάζεις στο μυαλό σου και εκεί μέσα τα επεξεργάζεις και τα κάνεις πράξη. Όπως βλέπετε, γιατί είμαι και παίζω και σκουμαδούρα. Να έχω και εδώ σχετικά τα όργανα. Και γενικά αυτή η δουλειά σε απασχολεί πάρα πολύ. Με συνεπέρνει, είναι πολύ ωραία.
0: Ξεχνιέσαι.
2: Έχω και τα δάσκαλο τον κύριο
0: Καρκαούτη
2: και άλλους. Τους ρωτάω και μου λένε σε κάποια πράγματα, να είναι καλά. Εντάξει.
0: Να είστε και εσείς καλά, να συνεχίζετε και να διατηρείτε τόσο ζωντανά αυτή την τέχνη.
2: Όντως, όντως, γιατί είναι μια αποσχόληση πάρα πολύ ωραία. Και μένει και για τις υπόλοιπες γενιές. Να βλέπουν και να μαθαίνουν.
0: Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Κώστας ο Χατζημινάς που είναι δίπλα μου, είναι ο γραμματέας του συλλόγου. Ο Κώστας θα μου μιλήσει για τα αποκριώματα. Είναι αυτά που κάθε χρόνο εδώ χιλιάδες κόσμος έρχεται για να τα παρακολουθήσει και για να ζήσει τους ξέφερνους ρυθμούς.
3: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Είμαι πάρα πολύ καλά. Όποτε βρίσκομαι στο χωριό μου, έχει εγώ μένω στο Ηράκλειο, έτσι όπως μένετε όλοι. Οπότε όποτε έρχομαι έχω την ευκαιρία λοιπόν να νιώθω πολύ καλύτερα και πολύ πιο όμορφα. Όσο αφορά τα αποκριώματα λοιπόν, είναι γιορτές οι οποίες είναι τόσο παλιές όσο και ο άνθρωπος. Τότε που ο άνθρωπος δεν μπορούσε να εξηγήσει τα φυσικά φαινόμενα, οπότε δημιουργούσε τελετουργίες, ιεροτελεστίες. Αυτό λοιπόν αφομοιώθηκε από την χριστιανική θρησκεία και παρέμεινε ως λαϊκή παράδοση.
0: Και αυτό λοιπόν, στη Γέργερη.
3: Και γίνεται λοιπόν, αυτό λοιπόν το γιορτάζουμε τη δεύτερη εβδομάδα του Τριωδίου με αποκορύφωμα την Καθαρά Δευτέρα. Και όλοι λοιπόν ξέρετε την Καθαρή Δευτέρα στη Γέργερη. Βέβαια ως γεγονός τα αποκριώματα δηλώνουν και την καταγωγή μας. Μία ένα καταγωγή, μια και προέρχεται από το βάθος του χρόνου. Δηλώνουν δηλαδή και την ελληνικότητα και την τοπιότητά μας, έτσι. Λοιπόν, βέβαια το γνωρίζετε όλοι, όσοι θέλετε να περάσετε καλά, έρχεστε την Καθαρά Δευτέρα στη Γέργερη. Το νοτιότερο γνωστό σημείο στην Ελλάδα όσο αφορά τα διονυσιακά δρόμα, τη διασκέδαση και βέβαια ως δραστηριότητα, είναι μια δραστηριότητα που μας φέρνει ανθρώπινα, μας φέρνει πολύ κοντά. πραγματικά σαν ανθρώπους κοντά μας, με τους συγγενείς μας, τους γειτονές μας, με τα μεζεδάκια μας.
0: Εγώ αυτό κατάλαβα σήμερα στη βόλτα μου εδώ μαζί σας, πέρα το ότι έχει μια υπέροχη θέα το χωριό, στην κυριολεξία. Οι άνθρωποι είναι ζεστοί, φιλόξενοι και έρχεσαι με άδεια χέρια και φεύγεις με γεμάτα. Πραγματικά, δηλαδή, όλα μας τα χωριά είναι εξαιρετικά, αλλά και εσείς ένα παραπάνω, βρε Κωστή μου.
3: Κάτι το οποίο, όσο αφορά τη Γέργερη, σαν χωριό, οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν ακούν χωριό, σκέφτονται ένα χωριό 100, 200, 300 κατοίκων. Λοιπόν, η Γέργερη, κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω, είναι ένα χωριό το οποίο δεν φαίνεται από τον κεντρικό δρόμο, αλλά μιλάμε για ένα κεφαλοχώρι, το οποίο μέχρι πρώτη ήταν μέσα στα 7 κεφαλοχώρια της Κρήτης και συνεχίζει να είναι με αδιάλειπτη παρουσία, και το τονίζω, με αδιάλειπτη δραστηριότητα. Όπως είδατε, είδαμε πάρα πολλά παιδιά και είναι και η συνέχεια μας, παιδιά τα οποία συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες. Από την εκπαίδευση, την εργασία, την παράδοση, και έχουμε και συνέχεια. Και θα συνεχίσει να είναι κεφαλοχώρη. Λοιπόν, οπότε γι' αυτό είδατε τόσα πολλά πράγματα όσο αφορά τις βιοτεχνίες, τυροκομικά, μελισσοκομικά, τα πραγματικά φοβερά πιταράκια του φίλου μου, του πιταράκια του Μιχάλη, πραγματικά. Και τώρα θα πάμε στο κτίριο το συγκεκριμένο. Αυτό λοιπόν το σπίτι ήταν το κτίριο του γιατρού με το Χιανάκη, το οποίο το ανέλαβε ο πρώην Δήμος Ρούβα, ο καποδιστριακός Δήμος Ρούβα, και το αναστήλωσε, και το οποίο το δημιούργησε ένα κέντρο κοινωνικής μέρημνας, τέλος πάντων, το οποίο είχε δραστηριότητες ενημέρωσης και εκπαίδευσης πολιτών. Τώρα το έχει αναλάβει λοιπόν ο Σύλλογος Πολιτισμού και Ανάπτυξης Βαρελόφρονας, και το οποίο γίνονται κάποιες δραστηριότητες. Βέβαια, είναι καλοκαιρινός κινηματογράφος. Και βέβαια, αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι μέσα σε αυτό στο κτίριο στεγάζονται τουλάχιστον για ένα βραχυπρόθεσμα 5 αρχές ελληνικές εφευρέσεις σε πραγματικό μέγεθος. Είναι από τις μοναδικές στην Ελλάδα. Ένα εκ το οποίο είναι το ρολόι του Κτισίβιου, μια αρχαία ελληνική εφεύρεση, η οποία το ρολόι του Κτισίβιου δείχνει δευτερόλεπτα, ώρα, σεληνιακές εκλήψεις, ησημερίες, ηλιοστάσια, δηλαδή μιλάμε υπερπλήρες. Υπάρχει ο κοκλίας του Ήρωνα, ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα γιατί μεταφέρει σιτηρά από κάτω προς τα πάνω. Υπάρχει μια κρίνη η οποία αναπληρώνει το νερό, στο νερό της παίρνουμε, που κάνει το ίδιο. Τώρα, επειδή λοιπόν ήρθατε με τους αγαπητούς μας, τους φραγιαδάκες εδώ, τους φίλους αγαπητούς συγγενείς.
0: Αυτή τη στιγμή να μας μιλήσει και ο Αντώνης, πραγματικά.
3: Ναι, και πριν κάνω όμως λοιπόν το Αντώνη, πριν του το δώσω, ναι, επειδή είπε ότι η καρδιά του είναι 50% εδώ και 50% στις Ασίτες. Λοιπόν, όντως οι Ασίτες είναι ένα αδελφό χωριό, πραγματικά, το οποίο σαν χωριό, αυτό που λέω πάντα, ότι φυλάσσει τα ιερά και τα όσια μας. Γιατί εκεί κοίταται ο καπετάν Φραγκιός Μασταχάς, το οποίο το μνημόσιο θα είμαστε λοιπόν το Σεπτέμβρη. Και τώρα λοιπόν το δίνω στο αγαπητό μου τον Αντώνη, πραγματικά, ο οποίος είναι, εγώ τον θεωρώ, συνέχεια και της Γεργιανής και της Κρητσής μουσικής.
4: Καταρχήν θέλω να πω ευχαριστώ που με κάλυψες για το θέμα Μασταχά, γιατί εγώ μεγάλωσα εκεί και ο τάφος του είναι, όποιος πάει στο Γοργολαΐνη, είναι στην είσοδο της εκκλησίας, μέσα στο μοναστήρι. Και που στα Εγγένεια, θυμάμαι, δεν έχω ξαναδεί πιο πολύ κόσμο, και έπαιζε ο πατέρας μου τη λύρα στα Εγγένεια του Αγάλματος. Έτσι, δηλαδή, εγώ το όνομα Μαστραχάς και το θέμα Μαστραχάς, δηλαδή, το ζω με ένα διαφορετικό τρόπο που δεν μπορώ να σου το δώσω, το καταλάβεις. Και σε ευχαριστώ πολύ που το...
5: Νιώθω φύλακας.
4: Πολύ. Εκεί στον αμοναχό Ντρί τον σκοτώσανε, ο οποίος ήταν βέβαια και το πρωτοπαλίκαρο και ο αδερφοχτός του καπετά Μιχάλη.
5: Του Κόρακα.
4: Έτσι. Λοιπόν, το χωριό εδώ σφίζει από ζωή, μουσική ζωή. Όπως βλέπεις από εκεί από κάτω είναι ο Λαβύρινθος, πιο κάτω είναι η Γόρτινα, η Φαστός, από πάνω ο Ρούβας. Είναι σε έναν τόπο πολύ, όπως και το άλλο χωριό, είναι ριζοχώρια. Η αρχή του ανθρώπου είναι να παίζει μπαλόνια, τα κρουστά. Και μετά ήταν η επαφή του με ένα ξύλο, του είχαμε 2-3 τρύπες και άρχισε να το παίζει στα όρη. Οι κτηνοτρόφοι λοιπόν έφτιαξαν τα πρώτα νευστά όργανα, τα θιαμπόλια που λέμε, τις κομαντούρες αργότερα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη με την ευκαιρία που ντόπιοι καλλιτέχνες δεν παίξαν στην εκπομπή, και θα εξηγήσω με γιατί, λόγω τηλεοπτικού χρόνου είναι τόσοι πολλοί που δεν μπορούν να παίξουν, δεν προλαβαίνουν. Οπότε δεσμευόμαστε σε πλαίσια άλλης εκπομπής που θα έχει άλλο περιεχόμενο να τους φωνάξουμε να παίξουν όλοι ένα σέντρο τη σειρά του.
0: Είναι τόσοι πολλοί λοιπόν από τη Γέργερη.
4: Εγώ τώρα αν κάτσω να αναφέρω πεθαμένους ή και ζωντανούς, θα πρέπει να μιλάμε πάρα πολύ ώρα.
0: Δεν προλαβαίνουμε πραγματικά. Πού το, αυτό το ταλέντο, πώς προέκυψε το μουσικό?
4: Εγώ λέω καμιά φορά ότι ο Θεός λέει γύρισε την Κρήτη έτσι και πήραμε τα νερά όλα και μέσα εκεί ήταν και τα ταλέντα. Οι νεράιδες μας τα δώσανε, δεν ξέρω τι να σου πω. Θέλω να αφιερώσω στη μνήμη όλων αυτών που λείπουν μουσικών και εμείς την εκπομπή. Στους 25 τους εκτελέσανε, ναι, στο Σύφι.
0: Τον Αναστασάκη.
4: Τον Αναστασάκη, ναι. Και στους ζωντανούς, εννοείται, τους αφιερώνομαι.
0: Έτσι. Να είσαι καλά, Αντώνη.
4: Πάρα πολλά και τι να πρωτοπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι να είμαστε καλά να το ξανακάνουμε εδώ. Θέλω να διευκρινίσω ότι τα κομμάτια όλα που θα ακούσουμε στην εκπομπή είναι συνθέσεις δικές μας με τον αδερφό μου τον Μιχάλη και δύο χωροί παραδοσιακοί. Ο ένας είναι ο αρκουδίστικος, όπως είπες, και ο άλλος που θα ακούσουμε τώρα θα δούμε στον παπά Χατζή το Μήλο, ο Γεριανός Πηδηχτός, ο οποίος είναι απόϊχος των Κουριτών. Έτσι, με αυτούς οι ρυθμούς χορεύανε οι Κουρίτες. Και ο Ιωαννογιανός και πολλοί πυρίσιοι χοροί έχουν την ίδια καταγωγή. Κατά τη μυθολογία και κατά το Θαλίτα από τη Γόρτινο, το μουσικολόγο, το μουσικό μάλλον και τον νομοθέτη, που ήταν αυτός που έφερε τους πυρίσιους χορούς και ρυθμούς εδώ. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι όταν η Ασκομαντούρα είχε ξεχαστεί σε όλη την Κρήτη, δεν πεζότανε, εδώ υπήρχε, πάντα υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει, και το ότι διασώθηκε οφείλεται πάρα πολύ στους Γεριανούς. Οφείλω να το πω αυτό και να τους ευχαριστήσω, γιατί είναι ένα σπουδαίο όργανο, χτυπά κατευθείαν στην καρδιά του ανθρώπου, στην ψυχή, και γλεντίζει σήμερα όλη η Κρήτη και τα παιδιά όλα, θα τα δούμε και στο πλάνο. Πολλά μικρά παιδάκια κρατούν αυτό το όργανο και συνεχίζεται η παράδοση.
0: Κωστής Μουζουράκης είναι ο δάσκαλος εδώ των παιδιών Ασκομαντούρας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωστή μου, που ήρθες εσύ εδώ με τους μαθητές σου να δώσετε και τη δική σας νότα, πολύ σημαντική όμως, γιατί η Ασκομαντούρα γεννήθηκε από αυτό εδώ το χωριό και πρέπει να μου μιλήσεις για την Ασκομαντούρα και τους μαθητές, για αυτό το περίφημο όργανο, να μου κάνεις και περιγραφή. Όλα θα μου τα πεις τώρα, Κωστή.
5: Καταρχήν, σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Καλώς ορίσατε το χωριό μας. Είναι τιμή μας. Θα πούμε μερικά πράγματα για την Ασκομαντούρα. Όπως το είπατε και εσείς, η Γέργερη έπαιξε τον πρώτο ρόλο όσον αφορά τη διατήρηση, την αναβίωση και την ανάδειξη της Ασκομαντούρας. Εδώ πάντα παίζοντανε, ποτέ δεν σταμάτησε να παίζεται. Οι παλαιότεροι μας έδωσαν και εμείς με τη σειρά μας δώσαμε σε όλους τους υπόλοιπους.
0: Είναι δύσκολο όργανο να το μάθει κάποιος?
5: Είναι δύσκολο όργανο, εντάξει, χρειάζεται κάποια αντοχή.
0: Πρέπει να έχεις
5: αντοχή.
0: Πνευμόνια,
5: ναι. Είναι καταρχήν όργανο της φύσης. Τα καλάμια, το ξύλο, η προβιά, ας πούμε, από κατσικάκι. Αυτό που φυσάμε το μασούρι ή από κόκαλο ή από καλάμι, παράδειγμα. Και ο αέρας πάγει, που φυσά και σήμερα, από τη φύση. Είναι καθαρό όργανο της φύσης. Έχουμε ένα θεσμό από παλαιότερα, ποιμένες αγραβλούντες, που έχει παίξει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη διατήρηση του οργάνου και τη μετάδοση παντού. Ερχόταν από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο από την Κρήτη, από όλη την Ελλάδα τότε. Και έτσι σιγά σιγά απλώθηκε η Ασκομαντούρα και έχει φτάσει τώρα σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει.
0: Πόσους μαθητές έχει σήμερα και μαθαίνουν Ασκομαντούρα? Είναι από τη Γέργερη μόνο ή και από άλλο χωριά?
5: Όχι μόνο από τη Γέργερη, έρχονται από όλη την Κρήτη, μπορώ να πω. Οι περισσότεροι που παίζουν Ασκομαντούρα έχουν περάσει από τη Γέργερη.
0: Και επαγγελματίες. Θέλει για να μάθει κάποιος?
5: Ανάλογα την όρεξη του κάθε άτομο. Αν είναι ορισμένα παιδιά ή και μεγάλοι που σε ένα μήνα, ενάμιση παίζουν Ασκομαντούρα. Καλή. Άλλος τώρα μπορεί να πάρει παραπάνω χρόνο. Ανάλογα.
0: Θέλουμε να σας απολαύσουμε και να σας χαρούμε, να σας καμαρώσουμε. Ευχαριστούμε.
5: Και εμείς ευχαριστούμε.

0: Γεια σου Κώστα με το αντικριστό σου.
1: Γεια σας, καλώς ορίστε.
0: Πόσες ώρες είσαι εδώ να μας κάνεις αντικριστό?
1: Όχι πάρα πολύ, καμιά ωρίτσα θέλει να το φτιάξουμε, τη φωτιά μας, ό,τι βλέπετε.
0: Βλέπουμε είναι φουντωμένη η φωτιά σου.
1: Ναι, μόλις τη βάλαμε.
0: Ήδη έβαλες και το αντικριστό σου.
1: Βεβαίως, σε μια μισή ώρα θα είναι έτοιμο να το φάμε.
0: Βλέπουμε ότι είναι σε πέτρες, γύρω-γύρω και σε ξύλα περασμένο.
1: Ναι, παραδοσιακά έτσι το κάνουμε.
0: Στη Γεργερή γίνεται έτσι?
1: Τα πρώτα χρόνια γινόταν παντού. Πριν βγουν τα υλικά, τα υπόλοιπα, τα σύγχρονα που έχουμε, γινόταν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι ακολουθούμε κι εμείς ακόμα. Με πέτρες και ξύλα. Όπου και να βρεθείς, έστω κρέας, λίγο αλάτι, ψήνεις το αντικριστό. Από ένα δέντρο, μία σούβλα, δύο πέτρες και κάνει το αντικριστό. Και πολύ μεράκι.
0: Και πολύ μεράκι.
1: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχεις και εσύ σήμερα στο γύρισμά μας. Να είσαι καλά, Κωστή μου.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Λίγο ατζούμπαλα, είναι γιατί είναι από το Ρούβα. Είναι πολύ άγρια. Ανεθεμένα στο Ρούβα πάνω, είσαι εκεί ποτέ.
1: Και δεν έχουμε βγει. Θέλω να μου πεις ακριβώς τι είναι αυτός ο χορός, τι κάνετε, ποια είναι η σημασία του,
0: ο χορός αυτός
1: από πού προήλθε.
0: Ο χορός αυτός είναι διονυσιακός, τον έχουμε βρει από τους παππούδες μας. Συνεχίζουμε, όπως βλέπετε, οι παραδόσεις συνεχίζονται. Τα βλέπετε εδώ πέρα. Καθαρή Δευτέρα γίνεται η αποκορύφωση μαζί με τα μισαδίρδια μας, όλους όσοι έρθουν εδώ πέρα και περνούμε μια χαρά.
1: Και είσαι εκείνος που συντονίζει τα παιδιά.
0: Ναι, ασφαλώς, ήταν κάποιο βοσκό. Γιατί είναι ατζούμπαλα, όπως βλέπετε, είναι άγρια, τα έχουμε δεμένα.
1: Και αυτό που μου έβαλε στο πρόσωπό μου, που δεν ξέρω από εδώ και στο εξής, η Γρανή Σκουρογιάννη, σκηνοθέτητά μας, θα μας πει πώς θα βγάλω την εκπομπή, τι είναι. Με μουτζούρωσες.
0: Όπως λέμε, είναι το άλλο μας πρόσωπο. Την καθαρή Δευτέρα, μουτζουρωνόμαστε, τρώμε, πίνουμε, περνούμε καλά και ξεχνούμε τα υπόλοιπα. Και αυτό είναι το άλλο μας πρόσωπο. Μουτζωνόμαστε, μασκαρευόμαστε, δινόμαστε παρά έτσι όπως είμαστε εμείς τώρα εδώ στη Γέργερη. Και όπως τα βρήκαμε από τους παππούδες μας, συνεχίζουμε να τα έχουμε και όσο μπορούμε να τα παραδίνουμε στα παιδιά μας, τα γόνια μας και συνεχίζεται.
1: Λοιπόν, και θα ζητήσω ένα παιδί να έρθει εδώ δίπλα μου να μας κάνει μία μικρή περιγραφή τη στολή αυτή. Ένα παιδί, όποιο θέλει, ας έρθει δίπλα μου. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Άλλη στολή φοράει το αγόρι και άλλη το κορίτσι.
0: Βέβαια. Είναι τα. Αυτό είναι τώρα το πρόβατο που λέμε. Αυτό είναι το προβατάκι. Βέβαια. Αυτό είναι το ρύφι. Το ρυφάκι.
1: Τα αγόρια λοιπόν είναι τα ρυφάκια και τα κορίτσια τα προβατάκια.
0: Το ίδιο ισχύει και για το ένα και για το άλλο. Έτσι. Και αυτό το θηλυκό τώρα. Το προβατάκι. Αυτό είναι το ασερνικό, το ρύφι.
1: Και τα κουδούνια γιατί τα κρεμάτε.
0: Τα κουδούνια τα κρεμάμε για να ξέρουμε πού ρίχνονται τα προβατά μας. Το κάθε κουδούνι έχει τον ήχο του. Δηλαδή το κουδούνι αυτό ο βοσκός το ξεχωρίζει από 2 χιλιόμετρα. Όταν παίξει λέει αυτό είναι, το φοράει το τάδε πρόβατο. Σωστά. Και το ακούει και σου λέει εκεί είναι τώρα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Καταλάβες. Δηλαδή το κάθε κουδούνι έχει το δικό του ήχο αν τα ακούσεις. Δηλαδή αυτό έχει άλλο, αυτό έχει άλλο. Και έτσι το ακούει ο βοσκός. Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, συγχαρητήρια σας δίνω. Συγχαρητήρια, γιατί φαίνεται ότι τον αγαπάτε αυτό τον αρκουδίστικο χορό, ε! Ναι, για πες μας, Μανώλη μου.
0: Στη Γεργιανή παράδοση έχω μεγάλο χρέος. Γι' αυτό και εγώ στηρίζω τη Συφομανώλη Ζέος. Το παρατσούκλι με Ζέος.
1: Γεια σου, Ζέ μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Να είμαστε καλά όλοι. Με υγεία και χαρά. Καθαρή Δευτέρα εδώ, όπως το ξέρετε, χρειάζεται να είναι περισσότερα, έτσι. Έτσι. Γιατί από όλη την Ελλάδα έρχονται και δεν πάβει να μην έρθει η δική μας εδώ πέρα. Η
1: έτσι.
0: Έτσι. Να είμαστε καλά όλοι. Και η Γέργερη είναι μια απέραντη αγκαλιά φιλοξενίας, το ξέρετε. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Έτσι.
1: Συγχαρητήρια και στα παιδιά σας, τα νέα αυτά παιδιά που φαίνεται ότι το λατρεύουν αυτό το χορό. Μπράβο σας, παιδιά. Μπράβο σας.
0: Να είμαστε καλά όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πώς σας φαίνομαι, δεν είμαι καλή κι εγώ. Είμαι για φωτογράφηση.

0: Είναι μεγάλη μου χαρά, είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι δίπλα στον κύριο Γιώργο Καψάλη. Είναι χαρισματικός άνθρωπος. Βλέπετε κι εσείς με τα ίδια σας τα μάτια ένα σπίτι θαύμα. Μα όλο σας το σπίτι το έχετε ντύσει με τα έργα σας. Αυτά είναι έργα ζωής, κύριε Καψάλη.
1: Πρώτα είμαι κι εγώ ένας Γεριανός. Καλωσορίζω το κριτικό κανάλι. Με έχει παρουσιάσει κι άλλες φορές τη δουλειά μου και όχι μόνο. Και δεν έφτανε μια μέρα για να δει ό,τι παράγεται στη Γέργερη. Χρειαζότανε πολλές μέρες.
0: Έτσι.
1: Πιστεύω πως έχουν ενδιαφέρον και το καλύτερο απ' όλα έχω κάνει και πολλά σεμινάρια και έχω βγάλει αρκετούς μαθητές που ίσως είναι και καλύτεροι από μένα.
0: Ωραία
1: και
0: έργα βλέπουμε. Από πού εμπνέεστε, από τη φύση, από το περιβάλλον?
1: Ίσως και από τη φύση. Είναι ο καλύτερος μάστορας στη φύση.
0: Πόσα χρόνια
1: και εμείς είμαστε μαθητές από τη φύση.
0: Έτσι. Πόσα χρόνια τώρα, θυμάστε μάλλον τον εαυτό σας να κάνετε αυτή.
1: Γύρω στα 70 και βάλε. Ίσως από τη φύση πήρα μερικές διδασκαλίες και εκμεταλλεύτηκα πολλά πράγματα που ήταν καλλιεργημένα από τη φύση προπαντός.
0: Εσάς ποιος σας δίδαξε?
1: Εκεί σε θέλω εγώ. Είναι ένα πρόβλημα. Ποιος με δίδαξε εμένα?
0: Είστε αυτοδίδακτος?
1: Αυτοδίδακτος, ναι.
0: Θυμάστε τι σας έλεγα? Ναι. Είναι μεγάλη μου χαρά, είναι μεγάλη μου τιμή που πραγματικά γνωρίζω ένα τέτοιο χρυσό άνθρωπο. Είστε χαρισματικός.
1: Ευχαριστώ.
0: Και εύχομαι να έχετε υγεία, να βγάζετε πολλούς καλλιτέχνες.
1: Ευχαριστούμε και η Γέργερη έχει να δείξει τόσα πολλά και καλλιτεχνικά και παράδοση που δεν ήφτανε, όπως είπα προηγουμένως, μια μέρα, ολόκληρη εβδομάδα χρειαζόταν για να δείτε αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε τουρισμό, δεν έχουμε θάλασσα αρχαία, αλλά όμως έχουμε κάτι άλλο να δείξουμε από παράδοση που ακολουθούν ακόμα και οι νεότεροι και από εμάς οι πιο ηλικιωμένους και παράγεται πάρα πολύ καλό υλικό. Έχουμε καλό γονίδιο στη Γέργερη από μουσικούς και τι δεν έχουμε. Αν θέλετε μπορώ να πω και μια μαντινάδα.
0: Βεβαίως και θέλω. Ανυπομονώ να την ακούσω.
1: Ναι. Η Γέργερη έχει μια σχολή και με πολλούς δασκάλους. Και βγάνει γλύπτες ποιητές και μουσικούς μεγάλους.
0: Πολύδωρας Αναστασάκης, πρόεδρος του ΤΟΕΒ. Θα μας μιλήσετε, κύριε Πολύδωρα, εσείς για τη λίμνη σας, την υπέροχη λίμνη.
2: Η λίμνη του Διγενή. Κατά τη μυθολογία λένε πως εκεί πάλεψε ο Διγενής και σκοτώθηκε και έγινε το μνήμα του. Γι' αυτό λέμε πως ήταν ο τάβος του Διγενή. Η δεύτερη εκδοχή κατά τη μυθολογία είναι πως αλώνευε μια γυναίκα και δεν είχε νερό να πιούν τα παιδιά της και παρακάλεσε τον Θεό και βούλησε και έβγαλε νερό. Μετά η καινούργια λίμνη. Η καινούργια λίμνη κατασκευάστηκε το 2001. Είναι λιμνοδεξαμενή που αδρεύει την περιοχή. Γιατί το χωριό μας εκτός από το νερό και το ό,τι άλλο, το 90% του εισοδήματος είναι το ΤΟΕΒ. Είναι το νερό που ποτίζουν οι ανθρώποι και καλλιεργάνε. Και είμαστε από τα πρώτα χωριά που εδώ βάλαμε κανόνες και το νερό το πληρώνουν όλοι και έχουμε κανόνες, υποτίθεται με σταγόνες, έχουμε πλαφόν που τώρα από το 2017 και 2018 που δεν υπάρχει νερό, εμείς από το 2000 και το 2007 έχουμε κανόνες για το νερό.
0: Μπράβο σας!

0: Βρισκόμαστε στις εγκαταστάσεις του γυναικείου συνεταιρισμού Ιδέα Γη. Πρόκειται για ένα συνεταιρισμό με πάρα πολλές γυναίκες που έχουν μεταφέρει εδώ στο χωριό τις συνταγές ατόφιες, κριτικές, παραδοσιακές των γιαγιάνδων τους, των δικών τους ανθρώπων. Μαρία Αναστασάκη είναι η πρόεδρος του γυναικείου συνεταιρισμού, θα μου τα πει καλύτερα. Μαρία μου, πολύ χαίρομαι που είμαι στο χώρο σου.
1: Γεια σας, σας καλωσορίσουμε στο χώρο μας, στο γυναικείο συνεταιρισμό Ιδέα Γη.
0: Ιδέα Γη, πολύ ωραία ονομασία.
1: Είναι από το Ψιλορίτη που λέγεται ήδη, γύρω από το Ψιλορίτη, τα προϊόντα που βγάζει αυτή η γη και ονομάσαμε το συνεταιρισμό Ιδέα Γη.
0: Όλες λοιπόν οι συνταγές σας είναι από δικά σας τοπικά εδώ προϊόντα, ατόφιες, αυθεντικές συνταγές.
1: Ακριβώς.
0: Μίλησέ μου για αυτά τα προϊόντα.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την αρχή. Το 2001 ξεκινήσαμε, 10 γυναίκες και προσπαθήσαμε να μαζέψουμε, να τυποποιήσουμε προϊόντα της περιοχής που βγάζουμε εδώ. Με συνταγές και των γιαγιάδων, των μαμάδων, να τα βάλουμε στην αγορά. Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο βέβαια να πούμε στην αγορά, αλλά σιγά σιγά δοκιμάζοντας τα προϊόντα μας, μας μάθανε, τα δοκιμάζουν, τους αρέσουν και προχωράμε. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι πάνε σε όλη την Ελλάδα τα προϊόντα μας, ακόμα και έξω, στο εξωτερικό.
0: Και τι παράγεται ακριβώς?
1: Λοιπόν, ξεκινήσαμε από το άγριο αγκιναράκι του ΣΥΕ που βγάζει η περιοχή και είναι το μοναδικό στην αγορά στην Ελλάδα. Το μαζεύουμε, το κάνουμε τουρσί σε βαζάκι με ελαιόλαδο. Μετά βγάζουμε κάπαρι που μαζεύουμε από εδώ, κάπαρι κόμπο, βλαστό, αμπελόφυλλα, κλιματόφυλλα σε άλμη, βολβούς, σκορδουλάκους που λέμε εδώ στην Κρήτη. Μετά προχωρήσαμε στα αγγλικά κουταλιού, άγριο σίκο, περκαμόντο, νεράτζι, σταφύλι, κιδόνι, διάφορα γλυκά κουταλιού. Και μαρμελάδες συγχρόνως φτιάχνουμε από κάθε προϊόν, από πορτοκάλι, φράουλα και κιδόνι. Μετά κάναμε και τα παραδοσιακά μας. Ξεροτίγανα, φιουγκάκια και στρογγυλά για γάμους και βαφτίσεις, το ξομπλιαστό κουλούρι που δίνουμε στους κουμπάρους, παξιμάδια διάφορα, κρυθάρο κουλούρα και κάνουμε και ένα μοναδικό παξιμαδάκι που είναι με βότανα. Δηλαδή, μέσα στο ζυμάρι βάζουμε φασκόμηλο ή ρίγανη ή ματζουράνα και αυτό τραβάει πολύ στην αγορά. Αυτά είναι τα προϊόντα μας έτσι σε γενικές.
0: Εδώ οι κυρίες που βλέπουμε πίσω να δουλεύουν, τι κάνουν?
1: Κάνουν κρυθαροκουλούρα. Που αναλόγως στις παραγγελίες βγάζουμε και τη δουλειά και τη βάρδια.
0: Και ξεκινάτε από το πρωί, ναι, μέχρι ερχόμαστε... το μεσημέρι και μετά από εδώ το πάτε στις οικογένειές σας.
1: Ναι, από το πρωί. Αναλόγως στη δουλειά, γιατί πολλές φορές μπορεί να είμαστε και βράδυ εδώ. Άμα έχουμε, ας πούμε, δουλειά και δεν την προλαβαίνουμε μέχρι 4 η ώρα που σχολάμε, πάμε και 6 και 8 η ώρα στα σπίτια μας.
0: Και είστε, συνεχίζετε 10 γυναίκες ή,
1: ναι,
0: ή το επιτελείο έχει αυξηθεί, θα μπορούσαμε να
1: όχι,
0: πούμε?
1: Όχι, είμαστε 10 γυναίκες από την αρχή, έχουμε δέσει τώρα και είμαστε σαν μια οικογένεια και προχωράμε αυτές σε 10.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μεγαλώνουμε βέβαια στην πορεία και δεν ξέρω πώς.
0: Μαρία, περίμενες ότι το όνειρο και το όραμα θα γίνει πραγματικότητα?
1: Όχι.
0: Και θα εξελιχθεί με τόση μεγάλη επιτυχία?
1: Όχι. Αν κάποιος στην αρχή που ξεκινήσαμε μας έλεγε ότι θα κάνουμε δικό μας κτίριο, θα έχουμε δικό μας χώρο, θα προχωρήσουμε έτσι? Όχι. Θα λέω αυτό τώρα τι μου λέει, όνειρο.
0: Οπότε κοιτάς κάμερα και στέλνεις μηνύματα σε όλα τα νέα κορίτσια που θέλουν να ξεκινήσουν.
1: Εντάξει, να προσπαθήσουν. Είναι δύσκολο στην αρχή και στην αγορά να μπει και παντού. Αλλά με λίγη καλή προσπάθεια και πολλή υπομονή τα καταφέρνεις.
0: Μπράβο σας. Άξιες κορίτσια, μπράβο, ευχαριστώ. Πάντα άξιες. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ.

0: εδώ στη Γέργερη και βλέπετε όλα τα ταλέντα μαζεμένα. Αγιογραφούν, μα τι ωραία εικόνα είστε!
1: Καλώς ήρθατε στη Γέργερη!
2: Χίλια καλώς ορίσατε στην αίθουσα της τέχνης, που ανυπομονούσαμε πάρα πολύ να έρθεις.
0: Και αφού πήρατε το λόγο και ξεκινήσατε εσείς, πώς αισθάνεστε που βρίσκεστε ανάμεσα σε τόσο όμορφα ταλέντα και μικρής ηλικίας βέβαια?
2: Καταρχήν, γίνομαι κι εγώ παιδί, έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ και για εμπειρία, επειδή ασχολούμαι και με ξυλογλυπτική, θέλω να μάθω την αγιογραφία. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Έχουμε δύο περίφημες κυρίες που μας καθοδηγούν, αξιόλογες, με πάρα πολύ γνώση απάνω στη δουλειά και μαθαίνουμε να αγιογραφούμε.
0: Τι θα ήθελες να πεις σε εκείνους που θέλουν να ασχοληθούν με την αγιογραφία αλλά το σκέφτονται?
2: Ναι, δεν χρειάζεται καν να κάνουν σκέψη. Να έρθουν αυτόρμητα. Είναι μια αποσχόληση πάρα πολύ ωραία. Και οτιδήποτε αφορά την τέχνη, να μην διστάζει κανείς.
3: Μια υπέροχη αίθουσα. Εδώ συναντιούνται τα παιδιά κάθε εβδομάδα. Πέρα το ότι μαθαίνουν πολύ ωραία πράγματα, είναι ένας χώρος αναψυχής. Τα παιδιά με ποιοτικό χρόνο απασχολούνται. Αλλά καλύτερα θα μας τα πει η Μαρία και η Άννα, οι οποίες είναι οι συντονίστριες. Να χαίρεστε τα παιδιά σας εδώ στη Γέργερη.
4: Να είστε καλά. Καλώς ορίσατε και στη Γέργερη. Βρισκόμαστε στο χώρο της βιβλιοθήκης του χωριού μας. Εδώ έχουμε οργανώσει την αγιογραφία με πρωτοβουλία της ενορίας μας και τη βοήθειά της μάλιστα, για να απασχολήσουμε λίγο τα παιδιά μας εδώ πέρα στον ελεύθερο χρόνο τους.
3: Είναι δύσκολη η αγιογραφία να τη μάθει κανείς?
4: Όχι ιδιαίτερα. Αν κάτι αγαπάς, εύκολα το παίρνεις.
3: Μαρίνα μου, είσαι από τα πιο μεγάλα παιδιά εδώ, ε?
5: Ναι.
3: Για πες μου τώρα, είναι πολλά χρόνια που ασχολείσαι με την αγιογραφία?
5: Όχι, ξεκίνησε φέτος.
3: Τι αγιογραφείς, τι σε βλέπουμε να αγιογραφείς?
5: Τον Άγιο Εμμανουήλ.
3: Και τα χρώματα που χρησιμοποιείς?
5: Είναι σι όχρα, σι αναψημένη, μαύρο μπλε, άσπρο, αυτά.
3: Μπράβο κορίτσι μου. Η Ελένη και η Στέλλα μας είναι εδώ, μαθήτριες δημοτικού σχολείου, κούκλες και οι δύο, ε! Τι κάνετε κορίτσια, πώς περνάτε εδώ?
6: Μια χαρά. Εδώ αγιογραφούμε, κάθε Δευτέρα περνάμε εδώ αγιογραφώντες και εδώ είναι ο χρόνος δημιουργίας απασχόλησής μας.
3: Και δεν τον αλλάζετε με τίποτα αυτό το χρόνο, ε! Εσύ τι θα ήθελες να πεις?
7: Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τις κυρίες που μας μαθαίνουν όλα αυτά τα πράγματα και φέτος κάναμε τον Εμμανουήλ και φτιάχνουμε πολλά, συνδυάζουμε χρώματα για να κάνουμε αυτή την εικόνα.
3: Άλλη μια μαθήτρια γυμνασίου είναι η Στέλλα μας. Στέλλα, βλέπω την Αγία Μαρίνα ότι δουλεύεις.
8: Ναι. Εδώ πέρα περνάμε δημιουργικά την ώρα μας κάθε Δευτέρα και είναι ένας τρόπος για να εκφραστείς. Δημιουργικός και πολύ όμορφος για να περάσει.
3: Τι θέλεις να πεις στα παιδιά, τα νέα που σε βλέπουν?
8: Ότι να το δοκιμάσουν και δεν θα το μετανιώσουν. Θα με θυμηθούν.
3: Παιδιά, σας ευχαριστώ.

Ξενούς λιράρι την αυγή εγώνεψε ο γάρος. Και να σηκώθει ο γερατζής, παλιό κρασί να φέρει. Λες κι ήταν φίλος του ακριβώς να τον ετραπεζός. Και ξεκρεμά τη γύρα του γλυκό σκοπό να αρχίσει. Λες κι ήτανε κι αλλής γλετζές να τον εξεβαντώσει. Άσε το δίσκο, λίρα τζί και κρέμασε τη λίρα. Φύλαξε το δοξάρι σου για δεν το ξαναπιάνεις. Και πιάσε να χαζιρευτείς, τα σκολινά σου βάλε. Γιατί σε παίρνω σύναυγα και πας τον κάτω κόσμο.

0: στο κάστρο των Περιστέριδων. Να είναι καλά ο Φραγκίσκος και ο Μανώλης που με συνοδεύει σε όλη τη διάρκεια το γύρισμα του. Βαγγέλη μου.
1: Καλώς ορίσατε. Να είστε καλά.
0: Τι κάνεις. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και ήρθαμε εδώ. Α, θα μας κεράσεις. Θα ξεκινήσουμε το γύρισμά μας με ρακί. Είναι η πρώτη ρακί που πίνουμε. Βαγγέλη μου, εσύ τώρα καλείσαι να μας πεις για αυτή την ιστορία των Περιστέριδων. Να μας πεις καταρχήν πού είμαστε εδώ.
1: Την ιστορία των Περιστέριδων δεν μπορούμε να την πούμε εδώ σε δύο λεπτά συνέντευξη, γιατί είναι πολύ μεγάλη. Εγώ θα σας πω εδώ για το χώρο. Οι φίλοι μας έφυγαν ο ένας το 2005 το Δεκέμβρη και μετά από 6 μήνες ο πατέρας του από τον καημό του. Έχει μείνει εδώ η κυρία Μαρία που το έχει κάνει όλο αυτό.
0: Η γυναίκα του
1: και η μητέρα του Μανώλη.
0: Οι Περιστέριδες να πούμε ότι είναι μεγάλοι καλλιτέχνες.
1: Ο Μανώλης με τον Αντώνη είχαν στην Αθήνα ένα μαγαζί, το Κάστρο, και αυτό ονομάστηκε και εδώ έτσι ο χώρος. Μαγαζί που γινόταν εκεί εκδηλώσεις κριτικών. Παίζανε οι ίδιοι λίρα μέσα στο μαγαζί. Ήρθε αυτό το άσχημο γεγονός. Πέθανε ο Μανώλης, κλείσαν το μαγαζί, κατέβηκαν εδώ κάτω. Μετά από λίγο καιρό πέθανε και ο πατέρας.
0: Ο Μανώλης αρρώστησε.
1: Αρρώστησε, ναι. Υπάρχουν τα πράγματά τους εντός εισαγωγικών. Τα μουσικά τους όργανα, τα βιβλία τους, οι αναπτήρες τους, γιατί κάμιζε Μανώλης πολύ, να είναι καλά εκεί που είναι. Τα ατομικά τους είδη, διάφορα πράγματα έχουμε στήσει εκεί, τα μηχανήματα που είχαν στο μαγαζί. Αυτά τα φώτα που μου σχολίασες πριν ήταν ο φωτισμός που ήταν πάνω στο κάστρο και ήρθαν εδώ μετά οι λύρες. Ο Μανώλης με τον Αντώνη ήταν γεριανοί. Η κυρία Μαρία ήταν από το Ρέθυμνο, από το Πίκρι. Προσέφεραν πάρα πολλά στην κριτική μουσική και βοήθησαν και πολλά παιδιά να μάθουν και να ξέρουν και να προχωρήσουν στα βήματα που πρέπει της κριτικής μουσικής και της παράδοσης. Έχουμε φτιάξει το σύλλογο, βοηθάμε εκεί όλοι όπως μπορούμε, εδώ να είναι καλά τα παιδιά από το χωριό που βοηθάνε πάντα και κάθε φορά που κάνουμε κάτι. Κάθε χρόνο κάνουμε μια εκδήλωση στη μνήμη τους. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να τη συνεχίσουμε πολλά χρόνια ακόμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Στην υγειά μας.

Δε στην Αθήνα σάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Και θα συνοίξεις κοντιλιές να ταραχίζεις άντρες. Θα ξεμυαλίσεις κοπελιές, θα ξετρουλήσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουνε τα κελιά του Άδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουνε στον κόσμο ή τον απάνω.

0: Βρισκόμαστε στο εργαστήρι του Ραπτάκη Μανώλη. Έχεις, Μανώλη μου, μια υπέροχη θέα εδώ, στο εργαστήρι σου.
1: Γι' αυτό μένω και εδώ.
0: Η θέα σε εμπνέει να φτιάχνεις μπουζουκί.
1: Αυτός και η ηρεμία.
0: Πες μου, την τέχνη αυτή ποιος την έμαθε, πώς έμαθες να φτιάχνεις αυτό το όργανο?
1: Επειδή αγαπούσα τα ξύλα και όλα θα είναι μέσα στα πράγματα, πήγα Αθήνα. Εδώ δεν υπήρχε να μάθεις αυτή τη δουλειά, την εποχή του 80, και πήγα στον Καρανδρέα, τον Αποστόλη, συγχωρεμένος τώρα, και εκεί έμαθα τα βασικά θέματα. Για 5 χρόνια, και μετά κατέβηκα εδώ στην Κρήτη και ασχολήθηκα μόνος μου.
0: Και την εξέλιξες αυτή την τέχνη, κατά τη γνώμη σου?
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είχε ανεβεί η δουλειά, γιατί τα παλιά που ζούσε καμία σχέση με τα καινούργια. Όπως και η παίκταση παλιά, καμία σχέση με καινούργιους. Άλλο παίξιμο κάνανε παλιά, άλλο τώρα.
0: Και εδώ δουλεύεις κατά παραγγελία, σου λένε ακόμα και τα σχέδια που θέλουν.
1: Ασφαλώς.
0: Οι οργανοπαίκτες.
1: Ασφαλώς. Θέλουν ακριβώς το σχέδιο που θέλουν, τι ποιότητα ήχου θέλουν, πώς να είναι το κάθε τι απάνω στο μπουζούκι. Που να τους βολεύει.
0: Και εσύ τους βοηθάς.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Για καλύτερο άκουσμα, υποθέτω.
1: Για καλύτερο άκουσμα και καλύτερο χειρισμό του οργάνου, γιατί δουλεύουν πολλές ώρες, δουλεύουν γρήγορα τώρα. Έχουν εξελιχθεί τα όργανα και τα φτιάχνω και εγώ με εξέλιξη.
0: Το όργανο από τι είναι φτιαγμένο, από τι ξύλο?
1: Τα περισσότερα ξύλα που χρησιμοποιώ είναι τα σφεντάμια, είναι οι τριανταφυλιές, είναι το μπαντούκ, είναι η μουρζιά η δικιά μας εδώ χάμε που είναι πολύ εισάξιο ξύλο, είναι και κερασιές, υπάρχουν πάρα πολλά ξύλα. Είναι και η καρυδιά, η οποία, η ντόπια καρυδιά, την οποία την βάφω μαύρη. Διαμπέρια, δηλαδή περνάει το χρώμα όλο μέσα.
0: Μανώλη, να υποθέσω ότι είναι όπως και τα έπιπλα, δηλαδή η τιμή κυμαίνεται ανάλογα με το ξύλο.
1: Υπάρχει τιμή, το πιο ακριβό ξύλο που υπάρχει είναι ο παλίστατρος. Ειδικό ξύλο, το οποίο είναι τώρα και απαγορευμένο και δεν μπορείς να το βρεις.
0: Και ποια μπουζούκια αντέχουν στο χρόνο, με τι ξύλο?
1: Στο χρόνο αντέχουν όλα. Είναι θέμα κατασκευής και θέμα πώς θα το πάρει όλες και πώς θα το προφυλάξει.
0: Σωστά. Τι θέλει το μπουζούκι για να προφυλαχτεί?
1: Μια θήκη. Να μην το χτυπάς, να μην το αφήνεις στο πόρτ μπαγκάζ με 40 βαθμούς θερμοκρασίας. Διότι τα σχέρα του λειτουργεί με την υγρασία του στο χέρι, όπως παίζει. Επίσης παίζει και ο όργανο. Πρέπει να, όπως παίζει, δημιουργεί ο υδρότας, ζει το όργανο.
0: Εδώ πίσω σου έχουμε ξεζητημένα μπουζούκια. Ε. Τα σχέδια είναι πολύ διαφορετικά από τα συνηθισμένα.
1: Τα άσπρα, ναι. Δύσκολα τα συναντάς. Τα πρώτα μπουζούκια άσπρα έφτιαξα στην Τουρκία του Ορχάν, ένα μεγάλη εμβέλεια μπουζουξίδε, το οποίο το φτιάχνα όλο λευκό. Και όλα αυτά είναι κοσίλια θαλάσσης.
0: Δικά σου σχέδια, Μανώλη?
1: Όχι, δεν είναι δικά μου όλα τα σχέδια. Δίνω και εγώ ιδέες, αλλά υπάρχουν σχεδιαστές. Μια κοπέλα στην Αθήνα που μου τα κόβει. Εγώ προσαρμόζω, κόβω τα όστρακα. Το ψηφιδωτό, αυτό που κάνει τώρα είναι ψηφιδωτή. Για να σου δείξω να καταλάβεις. Αυτά είναι κομματάκια. Ό,τι περισσεύουν από τα όστρακα τα κόβω και τα φτιάχνω ψηφιδωτό.
0: Φανταστικό.
1: Υπομονή.
0: Υπομονή θέλει. Πόσους μήνες χρειάζεται για να φτιάξει ένα?
1: Εγώ δεν λογαριάζω ποτέ.
0: Μπουζούκι.
1: Μήνες, ένα καλό όργανο για μένα με φορτωμένα έτσι τα σχέδια θέλει 3 μήνες.
0: 3 ολόκληρους μήνες.
1: Ναι. Και φτιάχνεις... τα ξύλα στεγνά, είναι πολύ καλά τα ξύλα, θέλει και η κόλλα να στεγνώσει, να τραβήξει όσο το αφήνει, όσο μιλάει.
0: Σωστά. Mm. Και φτιάχνεις μπουζούκια σε όλη την Ελλάδα, υποθέτω?
1: Παντού έχω φτιάξει, παντού. Από το Νεύρο μέχρι όλα τα νησιά.
0: Έτσι, τι μπορείς να μας δείξεις μπροστά στην κάμερα, Μανώλη μου?
1: Εντάξει, εγώ μπορώ να σου δείξω τα ξύλα εσύ στο καλούπι. Γιατί δουλεύω τα καλούπια, για να ξεκινήσουμε ένα όργανο πρέπει να φτιάξουμε πρώτα το σκάφος.
0: Πάμε να δούμε το σκάφος.
1: Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το καλούπι. Από υπάρχουν διάφορα σχήματα και στα μπουζούκια και στα λαούτα και στους μπαγλαμάδες. Το καθένα έχει το δικό του στυλ. Και το διαμορφώνεις όπως θέλεις. Δηλαδή, εγώ μπορώ να αλλάξω το στυλ, να το κάνω διαφορετικό. Εγώ στο καλούπια βγάζω τα μέτρα που χρειάζομαι για να βγάλω τις αρμονικές του οργάνου, για να παίζει το όργανο. Από εκεί πέρα σε 3 σχέδια μπορεί να διαλέξω πελάτη. Κατά σχέση τα ξύλα. Να ζήσω τώρα να καταλάβεις. Θα σύζω με τα ξύλα σε φέτες. Αυτό είναι το μπαντούκ. Είναι κατακόκκινο το ξύλο. Αυτό είναι το βέντζε. Είναι καφέ. Και υπάρχει και το σφεντάμι. Το οποίο είναι λευκό.
0: Κάπως έτσι ξεκινάς λοιπόν να κάνεις το καλούπι σου.
1: Μετά παίρνω το λυγιστικό. Τα βάζω σε λυγιστικά. Και του δίνω την πρώτη μορφή εδώ. Και μετά το προσαρμόζεις απάνω. Βάζεις την πρώτη ντούγα καταρχήν, αλλά τη διαμορφώνεις σε μύτες για να μπει μετά η επόμενη να κλείσει το σκάφος. Και όταν κλείσει το σκάφος, το φέρεις, ας πούμε, σε ένα θέμα αυτό εδώ.
0: Μάλιστα. Και τα σχέδια αυτά, τα ζωγραφίζεις?
1: Τα σχέδια είναι διαμπέρες. Βάζεις 2 κομμάτια. Βάζεις, ας πούμε, ένα βέντζε, ένα σφεντάμι. Το οποίο περνάει το ένα μέσα στο άλλο. Τα κόβει σε τα δύο και περνάει το ένα μέσα στο άλλο. Είναι διαμπερέ. Και αυτό το οποίο μετά, όταν τελειώσει το όργανο και μπουν όλα ντούζε αυτά, μπαίνει το design απ' έξω. Αυτό το διαλέγει ο πελάτη, α πούμε, πώ θα το φτιάξει.
0: Αχ, βρε Μανώλη μου, έχει μία φοβερή τέχνη στα χέρια σου. Να έχει την υγεία σου να τη συνεχίσει.
1: Ευχαριστώ. Προσπαθώ να τη μάθουν και οι νέοι.
0: Και δεν τη μαθαίνουν, δεν τη θέλουν.
1: Η ζωή μου, έχω δύο γιου οι οποίοι δεν τη μάθανε τη δουλειά. Κατασύ είναι μια οικογενειακή τέχνη αυτή. Δηλαδή αυτή η τέχνη είναι. Όταν πήγα στην Αθήνα πήγαμε μέσον. Μέσω πολυκαντριώτη πήγα στο μάστορα για να μάθω.
0: Μα δεν τη μαθαίνει εύκολα αυτή την τέχνη. Σπάνια τέχνη.
1: Το 80 δεν μαθαίνει, δεν ξέρετε, δεν δεχόταν με κανεί. Και μετά ξεκίνησα εγώ σου λέω. Πήγα εκεί πέρα 5 χρόνια και μετά ξεκίνησα μόνο μου.
0: Αυτή η τέχνη μπορεί να συντηρήσει μια οικογένεια.
1: Αν είσαι σε πόλη με πολλού πελάτε, μπορεί. Πάρα πολύ. Αλλά εγώ την κάνω πιο πολύ από αγάπη. Γιατί την αγαπάω.
0: Και κάπως έτσι θα κλείσει η συνέντευξή μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη μου, και εύχομαι να είσαι υγιέστατος για να συνεχίζει την τέχνη σου.
1: Είναι το παν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ. Και καλό τους νέους, οποιοδήποτε έχει όρεξη να μάθει, να με πάρει ένα τηλέφωνο να το βοηθήσω.
0: Έτσι. Τι θα μας παίξει.
1: Τίποτα θα παίξω. Έτσι, ένα ταξιμάκι απ' έξω, το οποίο αυτό το μπουζούκι το έχω πολύ αγαπήσει. Είναι 27 χρονών. Το ξύλο είναι από μια εκκλησία εδώ, το Χριστό, τέμπλο της εκκλησίας. Και έφτιαξα το μπουζούκι αυτό από ένα κομμάτι, ήταν σαπημένο το τέμπλο, και από ένα κομμάτι έφτιαξα το υπόλοιπο. Το οποίο το έχω αγαπήσει διότι. Παίζει μόνο του.

0: Έχω τον κύριο Κατσαμάνη Μανώλη δίπλα μου, ο οποίος, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, έχει να σας δώσει μηνύματα ζωής. Ακούστε τον προσεκτικά.
1: Καλωσορίστε καταρχήν στο χωριό μας και είμαι μέλος του ΚΟΠΑ Αγία Βαρβάρας με προβλήματα του αλκοόλ. Είμαστε ναι στο αλκοόλ, αλλά στο ελεγχόμενο αλκοόλ, με προσωπική εμπειρία 2 χρόνια στο νοσοκομείο. Έχω να δώσω ένα μήνυμα ότι οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί με το αλκοόλ.
0: Και τι κάνατε για να ξεφύγετε?
1: Γι' αυτό το θέμα μου μίλησε ο υπηρέτης δάσκαλος Αγία Βαρβάρας, ο Αντώνης Οπουλάκης, και μου πρότεινε να ασχοληθώ με το ξύλο. Τον άκουσα λοιπόν, προσπάθησα και άρχισα να κάνω όλα τα παραδοσιακά πράγματα της περιοχής μας, δηλαδή αργαλιούς, μήλους, οτιδήποτε αφορά το παλιό.
0: Και στο σημερινό μας τραπέζι, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, τα περισσότερα έργα είναι εδώ του κύριου Μανώλη. Συγχαρητήρια σας δίνω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και μακάρι το δικό σας μήνυμα να το ακολουθήσουν και άλλοι φίλοι μας.
1: Να είσαι καλά. Και εγώ το εύχομαι.
0: Τι θα μας παίξεις?
2: Ένα σιγανό χηματικό και μετά πεντοζάλι.
0: Ωραία. Με τους σκοπούς αυτούς θα κλείσει η εκπομπή μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Φιλιά πολλά. Καλή αντάμωση. Γεια σας.

0: πες. Πού είμαστε?
1: Είμαστε στην εγγραφή της εκπομπής. Έλα κοντά στο Φόδελε. Και εδώ είναι το βαν. Βλέπουμε όλες τις κάμερες μπροστά μας.
2: Έρχονται και οι φίλοι και έχω παραγγείλει το τραγούδι σου.
3: Θεοδωρά, άκουσα με λίγο. Αυτό με τις ασκοματούρες είναι δικό σου. Το τι θα περάσει το μοντάζ, καταλαβαίνεις τι

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ, κι εγώ.
5: Την Τρίτη, 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Καθεδρικός Ναός του Ηρακλείου. Ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει πολυαρχιερατικό συλλήτουργο

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: 24 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 79 μετά Χριστόν, εκρήγνεται ο Βεζούβιος θάβοντας την ηφαιστειακή τέφαρα της πόλης Πομπιεία, Ηράκλεια και Σταβίες.
1: Το 1456 ολοκληρώνεται η πρώτη εκτύπωση της βίβλου από τον Γουτεμβέργιο.
0: Σαν σήμερα, το 1572, ανήμερα του Αγίου Βαρθολομαίου, στο πλαίσιο των θρησκευτικών πολέμων της Γαλλίας, 70.000 Γάλλοι Προτεστάντες σφάζονται στο Παρίσι κατά εντολή των Καθολικών Αρχών. Η σφαγή αυτή, γνωστή ως νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, διήρκεσε 2 τουλάχιστον μέρες στην πρωτεύουσα και επεκτάθηκε και στην επαρχία. Η ιστοριογραφική παράδοση θέλει ως κύριους υπαίτιους της σφαγής τον βασιλιά Κάρολο τον Ένατο και τη μητέρα του Εκατερίνη των Μεδίκων. Ήταν μία από τις χειρότερες θρησκευτικές σφαγές του 16ου αιώνα.
1: Στις 24 Αυγούστου το 1779, στο χωριό Κολικόντασι, κοντά στην πόλη του Βερατίου της σημερινής Αλβανίας, συλλαμβάνεται και εκτελείται ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, γνωστός και ως Πατροκοσμάς, Ελληνορθόδοξος Ιερομόναχος. Θεωρείται πρόωρος εκφραστής των εθνικών ιδεωδών. Ξεκίνησε τις περιοδίες του στην Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο τότε εξισλαμισμό των χριστιανών. Τόνιζε τη σημασία της εκπαίδευσης και θεωρούσε την ίδρυση σχολείων ως προϋπόθεση για την προώθηση της Ορθοδοξίας και την ελληνική γλώσσα ως ένα εργαλείο κατήχησης και αφυπνισμού για την επίτευξη του ποθούμενου, δηλαδή της απελευθέρωσης του γένους. Στις διδαχές του παρότρινε τους γονείς να σπουδάζουν τα παιδιά τους ελληνικά, τα οποία είναι η γλώσσα της Εκκλησίας. Αναφέρεται ότι μέσα σε 16 χρόνια ίδρυσε περίπου 200 ελληνικά σχολεία. Στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό αποδίδεται μία σειρά κειμένων, σημαντικότερες των οποίων είναι οι διδαχές και οι προφητείες, που πιστεύεται ότι βασίζονται σε κηρύγματα του ίδιου του Αγίου που καταγράφηκαν αμέσως ή σύντομα μετά την απαγγελία τους. Ανακηρύχθηκε επίσημα Άγιος από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στις 20 Απριλίου 1961 και η μνήμη του τιμάται στις 24 Αυγούστου.
0: Σαν σήμερα, το 1824, ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον τουρκογυπτιακό υπό τον Τοπά Πασά σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κο και Αλικαρνασσού.
1: Το 1891, ο Τόμας Έντισον κατοχυρώνει τον κινηματογραφικό φακό.
0: Σαν σήμερα, το 1921, η μάχη του Σαγκάριου ποταμού μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αρχίζει. Μετά από 3 εβδομάδες εχθροπραξιών, οι Τούρκοι νικούν.
1: Σαν σήμερα το 1940, ο Βρετανός παθολόγος Χάουαρντ Φλόρεϊ και ο Γερμανός βιοχημικός Έρνστ Τσέιν αναγγέλουν ότι ανέπτυξαν πενικυλίνη σε μορφή αντιβιωτικού για κλινική χρήση.
0: Το 1960 η Μαρία Κάλλας εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου ερμηνεύοντας τον ομώνυμο ρόλο από την Νόρμα του Μπελίνη. Την παράσταση, την οποία παρακολουθούν 12.000 θεατές, σκηνοθετεί ο Αλέξης Μινωτής, ενώ τα σκηνικά σχεδιάζει ο Γιάννης Τσαρούχης.
1: Σαν σήμερα το 1962 δίνονται στην κυκλοφορία οι νέοι εθνικοί δρόμοι Αθηνών Λαμίας και Κορίνθου.
0: Το 1968 η Γαλλία κάνει για πρώτη φορά δοκιμή βόμβας υδρογόνου και γίνεται η 5η πυρηνική δύναμη στον κόσμο.
1: Μουσική Το 1971 πεθαίνει ο Κάρλ Μπλέγκεν, Αμερικανός αρχαιολόγος, ο οποίος διεύθυνε τις νεότερες ανασκαφές της Τρίας και κατόρθωσε να χρονολογήσει την ομηρική Τρία της Ιλιάδος στο 1250 π.Χ. Εργάστηκε επίσης στις ανασκαφές της αρχαίας Πύλου και έφερε στο φως το ανάκτορο του Νέστορα στον λόφο του Εγγλιανού.
0: Το 1975 το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των πρωτετίων του στρατιωτικού πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967. Οι Γεώργιος Παπαδόπουλος, Στυλιανός Πατακός και Νικόλαος Μακαρέζος καταδικάζονται σε θάνατο, ενώ 8 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια, 7 σε ποινές προσκαίρου καθήρξεως και 2 αθώνονται. Την ίδια ημέρα η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια.
1: Σαν σήμερα το 1991 ο Μιχαήλ Κορμπατσόφ παραιτείται από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Την ίδια ημέρα η Ουκρανία κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή σήμερα πάνω στις ομιλίες του πατρός, του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραϊόπουλου, που αναφέρονται στη σχέση γονέων και παιδιών. Είμαστε στον πρώτο τόμο με υπότιτλο «Θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση, εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης για όσους ενδιαφέρεστε». Μην αποφεύγεις να αντιμετωπίσεις την αποτυχία σου. Όταν η μητέρα επένεσε ό,τι εκείνος θεωρούσε πως πολύ απήχε από αυτό που περίμενε από τον εαυτό του, είναι σχέση τώρα μητέρα-παιδιού, επενεί κάτι, επενεί το παιδί της η μητέρα για κάτι που έκανε, αλλά το παιδί πιστεύει ότι είχε αποτύχει και εκλαμβάνει αρνητικά τον έπαινο της μητέρας του προς το πρόσωπό του. Το παιδί σκέφτηκε, ούτε και εκείνη καταλαβαίνει. Κανένας δεν καταλαβαίνει πως είμαι ένας αποτυχημένος. Πήρε το παιδί σαν μια ειρωνία τα λόγια της μητέρας του και επιπλέον σκέφτηκε, και η μαμά ακόμη δεν καταλαβαίνει ότι εγώ είμαι ένας αποτυχημένος και προσπαθεί με ψευτιές να με στηρίξει. Όλος ο θυμός του ξεκίνησε από εκεί. Ο Γιώργος χρειάζεται ενθάρρυνση περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Βλέπει τον εαυτό του σαν αποτυχημένο. Βάζοντας σε ενέργεια σχέδια το ένα μετά το άλλο, δίνει την εντύπωση του πολυάσχολου και ενεργητικού. Αλλά με το να μην φέρνει τίποτε εις πέρας, αποφεύγει να αντιμετωπίσει την αποτυχία του. Είναι ένα παιδί που δεν έχει συνηθίσει να αποτυγχάνει. Πάντοτε αποτυγχάνει, αλλά δεν αφήνει την εργασία του να γίνει ως εκεί που θα φανεί ότι αποτυγχάνει. Δεν μπορεί να αντέξει μια αποτυχία, να φανεί δηλαδή ότι απέτυχε, ότι δεν έκανε κάτι και να πει «Δεν πειράζει, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να τα επιτυγχάνει όλα». Κι έτσι αρχίζει τη μία δουλειά, αρχίζει την άλλη και μόλις διαισθάνεται ότι δεν θα πετύχει, την αφήνει, την εγκαταλείπει και δεν κάνει τίποτε. Δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι ζουν ακριβώς κατά αυτόν τον τρόπο και ίσως θεωρούνται και άγιοι καμιά φορά. Πολλά παράδοξα, ξέρετε, συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο, έως ότου να τα ξεσκεπάσει ο Θεός. Ο νεότερος επιτυχημένος αδερφός του βοηθεί και αυτό στην καταράκωση της αυτοπεποίθησης του Γιώργου. Η υπερβολική του φιλοδοξία έχει σαν βάση το συνέστημα πως είναι παραγωνισμένος από τον αδερφό του. Νομίζει πως είναι κάτι μονάχα όταν προηγείται του αδερφού του, αλλιώς δεν είναι τίποτε. Επειδή ο μικρότερος αδερφός παίρνει καλύτερους βαθμούς και έχει καλύτερη πρόοδο στο σχολείο, επειδή αρχίζει μια δουλειά και την τελειώνει, ο πρώτος αδερφός υποφέρει από αυτό και νομίζει ότι μόνο τότε μπορεί να σταθεί μέσα στην οικογένεια, ανάμεσα στα άλλα παιδιά, όταν θα αισθάνεται ότι είναι καλύτερος, ότι είναι ανώτερος. Στην πνευματική σφαίρα, για να φύγουμε τώρα από την καθαρός παιδαγωγική ψυχολογική, αυτό είναι κοινή αρρώστια. Είναι κάτι πάρα πολύ κοινό και συνηθισμένο σε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να είναι πνευματικοί άνθρωποι, προσπαθούν να προοδεύσουν πνευματικά. Τελικά αυτοί δεν κάνουν τίποτε, ακριβώς διότι δεν μπορούν να ανεχθούν τον εαυτό τους κατώτερο από τους άλλους. Μόνο εφόσον αισθάνονται ότι είναι ανώτεροι από τους άλλους, κάπως αναπαύονται. Αλλά αυτό δεν είναι πνευματική ζωή. Η πεποίθηση πως πρέπει να προηγείται του μικρότερου αδελφού του είναι αυτή καθεαυτή ένας λανθασμένος σκοπός. Και όλα γίνονται ακόμη πιο ακατόρθωτα όταν ο Γιώργος βλέπει πόση προσπάθεια χρειάζεται για να κρατηθεί στην πρώτη θέση. Νιώθει πως το μόνο που του μένει είναι η αποτυχία. Όσους επένους και αν πάρει για ό,τι κάνει, δεν πρόκειται να ενθαρρύνουν τον Γιώργο. Ήδη το συμπέρασμα. Το θέμα δεν είναι να επενέσει κανείς τον Γιώργο κατά αυτόν τον τρόπο που τον επένεσε η μητέρα του. Δεν πρόκειται να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση.

Τι κακό γίνεται με τις εκτός πραγματικότητος φιλοδοξίες. Θα ήταν ανώφελο να του πει η μητέρα πως δεν χρειάζεται να είναι τέλειος. Δεν θα έβγαινε τίποτε με το να προσπαθήσει η μητέρα να πείσει το παιδί της ότι δεν χρειάζεται να επιδιώκει την τελειότητα. Αυτός θα δυνάμωνε μονάχα την πεποίθησή του πως κανένας δεν τον καταλαβαίνει. Νιώθει πως πρέπει να είναι τέλειος. Ταυτίζει αυτό που κάνει με αυτό που είναι. Ακόμη και αν είχε κάπου μια επιτυχία, θα το θεωρούσε σαν κάτι τυχαίο. Κάθε πράξη που υποθάλπει την υπερβολική του φιλοδοξία ή την πεποίθησή του πως είναι ένας αποτυχημένος, θα αυξήσει την αποθάρρυνσή του. Χρειάζεται να αποσπάσουμε την προσοχή του Γιώργου από την τελειότητα της δημιουργίας και να την κατευθύνουμε προς την ικανοποίηση που νιώθει κανείς όταν συνεργάζεται με την ολότητα. Χωρίς να μιλήσει κανείς ειδικά στο παιδί, λέει ο συγγραφέας, χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση η μητέρα να μπορέσει να αποσπάσει το ενδιαφέρον του παιδιού για την τελειότητα και να το μεταφέρει στην ικανοποίηση που νιώθει κανείς όταν συνεργάζεται με τους άλλους ανθρώπους. Ωστόσο, ο Γιώργος νιώθει πως αν η συνεργασία δεν είναι τέλεια, αυτός θα αποτελεί μια αποτυχία. Ο Γιώργος χρειάζεται μια πιο ουσιαστική βοήθεια για μια αναθεώρηση της ιδέας που έχει για τον εαυτό του και για τη θέση του μέσα στην οικογένεια. Οι γονείς σε αυτή την περίπτωση δεν είναι κατά πάσα πιθανότητα αμέτωχοι για όσα συμβαίνουν. Οπωσδήποτε φταίνε και οι γονείς γι' αυτό. Η αγάπη του Γιώργου για την τελειότητα από κάπου πηγάζει. Είτε ο πατέρας, είτε η μητέρα, ή και οι δύο έχουν πιθανότατα υψηλά πρότυπα και απαιτήσεις επιτυχίας. Τι κακό κάνουν οι γονείς όταν με τον τρόπο τους, με τα λόγια τους, με τη συμπεριφορά τους, με τις απαιτήσεις τους, δημιουργούν τέτοιου είδους φιλοδοξίες στα παιδιά τους και δεν τα αφήνουν ομαλά, φυσιολογικά, ταπεινά να μεγαλώσουν, αλλά τα γεμίζουν με αυτές τις εκτός πραγματικότητας φιλοδοξίες. Μπορούν να πούν στο Γιώργο, λέει ο αρθρογράφος, πως δεν χρειάζεται να είναι τέλειος, αντιφάσκουν όμως με το παράδειγμα του ίδιου του εαυτού τους. Αυτή η οικογένεια χρειάζεται μια ανοιχτή συζήτηση με όλα τα παιδιά για το πόσο καλός πρέπει κανείς να είναι, ώστε να είναι όσο πρέπει καλός. Αντί να επαινούν τον Γιώργο, πιο αποτελεσματικό θα ήταν να του πούν: «Χαίρομαι που βλέπω πόσο σε διασκεδάζει το δέσιμο αυτού του βιβλίου». Ο συγγραφέας βρίσκει ότι το μόνο σημείο επαφής που είχε η μητέρα με το παιδί ήταν αυτό. Καθώς το βλέπει να εργάζεται, αντί να επενέσει την εργασία του και να προσκρούσει στη φοβερή φιλοδοξία που έχει το παιδί και έτσι να το κάνει να αποθαρρυνθεί ακόμη πιο πολύ, καλό θα ήταν να του έλεγε: «Χαίρομαι που βλέπω πόσο σε διασκεδάζει το δέσιμο αυτού του βιβλίου». Με αυτόν τον τρόπο, ούτε η μητέρα θα προσέκρουε στη φιλοδοξία του παιδιού, ούτε το παιδί θα αναγκαζόταν να πει αυτό που είπε: «Δεν είναι τέλειο, είναι απέσιο. Δεν είναι ωραίο αυτό το έργο». Ούτε πάλι θα το αποθάρρυνε από τη θετική ή την αρνητική πλευρά, αλλά απλούστατα το παιδί ήθελε δεν ήθελε και αν ακόμη δεν το έλεγε, εσωτερικά θα δεχόταν τη φιλοφρόνηση της μητέρας του και την έκφραση της καλής διαθέσεώς της. Όλα λοιπόν αυτά δείχνουν πως δεν είναι εύκολο πράγμα να μεγαλώνει κανείς παιδιά και μάλιστα στην εποχή μας. Έως ότου τα πράγματα κατασταλάξουν και πάρουν μια φόρμα και μπουν μέσα σε ορισμένους κανόνες, θα δυσκολευτούν πολύ οι γονείς στην εποχή μας που είναι μεταβατικοί. Θα δυσκολευτούν περισσότερο από τους παλαιότερους γονείς, όπως επίσης περισσότερο και από αυτούς οι οποίοι θα έλθουν. Τι σίδε βέβαια και τότε πώς θα είναι τα πράγματα, είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης θα πρέπει να λεχθεί και το εξής. Καθώς δυσκολεύονται οι γονείς να αντιμετωπίσουν τα παιδιά τους έτσι που πρέπει κάθε φορά να τα αντιμετωπίσουν για να λύσουν τα διάφορα προβλήματά τους, να μην αποθαρρύνονται και νομίζουν ότι οπωσδήποτε δεν είναι καλοί γονείς. Είναι η εποχή τέτοια που δυσκολεύει τα πράγματα
Όλοι οι γονείς λίγο πολύ είναι σαν αποτυχημένοι, ακριβώς διότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Και εμείς έχουμε υποχρέωση να μιλούμε για τα θέματα αυτά. Γι' αυτό και καθόμαστε και τα λέμε. Τι δουλειά έχω εγώ να ασχολούμαι με το τι κάνει ο Γιώργος και τι κάνει η Άννα? Αλλά καθόμαστε εδώ και αναφερόμαστε σε αυτά τα θέματα για να βοηθήσουμε τους γονείς και όλοι μεταξύ μας να αλληλοβοηθηθούμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα παιδιά όσο γίνεται καλύτερα. Για να κάνουμε δηλαδή όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη και τελικά να τα βοηθήσουμε να οδηγηθούν στον Χριστό για να σωθούν.

αποθαρρύνει ο γονέας το παιδί του για να δείξει την ανωτερότητά του. Ένα άλλο παράδειγμα. Η Έθελ, 5 χρόνων, πάλευε όλο χαρά να στρώσει το κρεβάτι της. 5 χρόνων κοριτσάκι προσπαθούσε να στρώσει το κρεβάτι. Τραβώντας τα σκεπάσματα, μια από εδώ και μια από εκεί, τελικά τα έβαλε εκεί που ήθελε. Η μητέρα μπήκε στο δωμάτιο, είδε το όχι τέλεια φτιαγμένο κρεβατάκι της και είπε: «Θα το φτιάξω εγώ το κρεβάτι, χρυσή μου. Αυτά τα σκεπάσματα είναι πολύ βαριά για σένα». Με τη στάση της η μητέρα δεν υπόνοει μονάχα πως η Έθελ, η κόρη της, είναι κατώτερη επειδή είναι μικρή, αλλά καταπιάνεται να αποδείξει τη δική της ανωτερότητα φτιάχνοντας με τέχνη τα σκεπάσματα, ενώ η Έθελ στέκει παραμερισμένη. Να μην φανεί καθόλου παράξενο το ότι δεν είναι λίγες οι μητέρες εκείνες οι οποίες λέτε και είναι πειραματόζωα, αν επιτρέπετε να πω έτσι, τα παιδιά τους, θέλουν να δείξουν στα παιδιά τους που είναι ακόμη μικρά την ικανότητα τη δική τους, την ανωτερότητα τη δική τους οι μητέρες. Όταν ζουν κάτω από αισθήματα κατωτερότητος και δεν αντέχουν τη ζωή οι γονείς, αλίμονο στα παιδιά που πρέπει να σηκώσουν αυτό το βάρος της μητέρας και του πατέρα, πότε από εδώ, πότε από εκεί, για να δείξουν οι γονείς την ανωτερότητά τους. Η ευχαρίστηση από την εκπλήρωση, λέει ο συγγραφέας μας, της δύσκολης δουλειάς που ήταν το τράβηγμα των σκεπασμάτων, εξαφανίστηκε μπροστά στην απέτηση της τελειότητος της μητέρας. Η Έθελ σύντομα θα κάνει τη σκέψη: «Γιατί να κουράζομαι, η μητέρα τα καταφέρνει πολύ καλύτερα». Αν η μητέρα έδειχνε κάποιον ενθουσιασμό για την επιθυμία της Έθελ να στρώσει το κρεβάτι και αν έλεγε κάτι όπως, παραδείγματος χάριν, «Τι καλά που μπορείς να τραβάς τα σκεπάσματα» ή «Για δέστε ένα μεγάλο κορίτσι που φτιάχνει το κρεβάτι του μονάχου του», η Έθελ θα ένιωθε τη χαρά της επιτυχίας και την επιθυμία να εξακολουθήσει. Γιατί να πει το ψέμα «Τι καλά που στρώνεις το κρεβάτι»? Αυτό και το ίδιο το παιδί θα το καταλάβαινε αργότερα, αν όχι τώρα, ότι είναι ψέμα. Θα μπορούσε να πει «Τι καλά που μπορείς να τραβάς τα σκεπάσματα», άλλο τώρα πώς το φτιάχνει το κρεβάτι του. Πάντως προσπαθεί το παιδί. Η Έθελ, λοιπόν, αν η μητέρα μιλούσε όπως έπρεπε, θα ένιωθε τη χαρά της επιτυχίας και την επιθυμία να εξακολουθήσει να κάνει αυτό που κάνει. Μη λησμονείτε, γονείς, αυτό που έχουμε πει, ότι ένα παιδάκι μεγαλώνει μέσα στο άγνωστο, μέσα στον κόσμο που έχει έλθει και θέλει να βεβαιώσει την ύπαρξή του. Και έτσι, πότε τραβάει από εδώ, πότε τραβάει από εκεί, για να δει, μπορεί να σταθεί σε αυτόν τον κόσμο. Τι γίνεται? Να μην πηγαίνει το μυαλό μας ότι πρόκειται περί εγωισμού, ότι κάτι τέτοιες εκδηλώσεις είναι του εγωισμού. Εγωισμός είναι καμιά φορά τα αντίθετα πράγματα και εγωισμός είναι επίσης αυτό που κάνουν οι μητέρες. Όσο τσαλακωμένα και αν ήταν τα σεντόνια, λέει ο συγγραφέας μας, η μητέρα θα έπρεπε να αντισταθεί στον πειρασμό να δείξει στην κόρη της πόσο καλύτερα τα καταφέρνει εκείνη η ίδια, διορθώνοντας το κρεβάτι αργότερα όταν το παιδί δεν θα ήταν μπροστά. Ποτέ δεν θα έπρεπε η προσοχή της Έθελ να στραφεί στα τσαλακώματα που έχει αφήσει πάνω στα σεντόνια. Αφού η Έθελ θα είχε στρώσει το κρεβάτι της αρκετές φορές μοναχή της, η μητέρα θα μπορούσε να την ενθαρρύνει κάνοντας προσεκτικά ορισμένες υποδείξεις, όπως παραδείγματος χάριν: «Τι θα γινόταν αν τύλιγες όλα μαζί τα σκεπάσματα και ύστερα τα τραβούσες πάλι όλα μαζί προς τα επάνω» ή «Τι θα γινόταν αν τα τραβούσες λίγο από εδώ». Αντί να της πει αυτό που της είπε, «Δεν τα άπλωσες καλά, στάσου να τα φτιάξω εγώ», να της πει: «Για πιάσε λίγο παιδί μου από εκεί, για να τα τραβήξουμε λίγο έτσι, για να τα τραβήξουμε λίγο αλλιώς». Αυτό όμως θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή, θέλει να νιώθει κανείς ότι είναι γονέας. Με συγχωρείτε, είμαι έξω από το χορό και μήπως τα παραλέω καμιά φορά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν θα ήθελα να λεχθεί καμιά λέξη που δεν θα θέλετε να την ακούσετε, που δεν θα θέλετε να τη δεχτείτε. Μπορείτε να τη γυρίσετε. Απλώς προσπαθούμε να πούμε μερικά πράγματα. Θέλει λοιπόν κόπο, υπομονή, στοργή, αγάπη, σεβασμό και όχι, όπως έχουμε πει,
να θεωρούμε ότι το παιδί είναι ένα πράγμα, ένα αντικείμενο. Όταν έρθει η μέρα που θα πρέπει να αλλάξουν τα σεντόνια, γράφει ο αρθρογράφος μας, η μητέρα θα μπορούσε να προτείνει να στρώσουν τα κρεβάτι μαζί και έτσι να αρχίσουν ένα παιχνίδι, αποφεύγοντας την κριτική και πάντοτε κάνοντας επικοδομητικές υποδείξεις. Τώρα θα σηκώσουμε και οι δυο μια άκρη από το στρώμα και θα βάλουμε από κάτω μια άκρη του σεντονιού. Τώρα θα τραβήξουμε μαζί ώστε το επάνω μέρος του σεντονιού να φτάσει το προσκέφαλο. Έτσι η εξάσκηση γίνεται ένα ευχάριστο παιχνίδι. Κανένας υπενιγμός ότι η Έθελ δεν ξέρει να το κάνει. Έτσι μητέρα και κόρη διασκεδάζουν κάνοντας κάτι μαζί.

Μια στάση του γονέα που αποθαρρύνει το παιδί του. Ο Μανώλης, 4 χρόνων, συνόδευε τη μητέρα του σε μια επίσκεψη στην κυρία του διπλανού σπιτιού, της οποίας το κοριτσάκι, 18 μηνών, έπαιζε με τα παιχνίδια του στο πάτωμα του σαλονιού. «Τρέξε να παίξεις με την Πάτη, Μανώλη», πρότεινε η μητέρα και συνεχίζει. «Να είσαι καλό παιδί και να μην την πειράζεις». Ο Μανώλης πέταξε τη ζακέτα του και έτρεξε στο σαλόνι, ενώ οι δύο μητέρες έπιναν τον καφέ τους στο χολ. Δεν πέρασε πολλή ώρα και ακούστηκε μια κραυγή της Πάτη. Και οι δύο μητέρες έτρεξαν στο σαλόνι. Ο Μανώλης στεκόταν με μια κλειστή έκφραση στο πρόσωπό του, σφίγγοντας πάνω του την κούκλα της Πάτη. Η Πάτη έκλαιγε γοερά, ενώ ένα μικρό κόκκινο σημάδι άρχιζε να φαίνεται στο μέτωπό της. Η μητέρα της μικρής έτρεξε, τη σήκωσε και φιλώντας την, την έσφιξε στην αγκαλιά της. Η μητέρα του Μανώλη τον έπιασε και τον έδιρε. «Παλιόπαιδο, τι της έκανες, της πήρες την κούκλα και τη χτύπησες? Πώς μπορείς να είσαι τόσο άνανδρος, τώρα θα σε δείρω». Τον έδιρε και εκείνος έβαλε τα κλάματα. «Μα την αλήθεια δεν ξέρω πια τι να τον κάνω», είπε στη φίλη της, που είχε πια καθησυχάσει την Πάτη. «Κάνει πάντα τον άγριο με τα μικρότερα παιδιά». Ο Μανώλης κοίταζε τη μητέρα του με την άκρη του ματιού του, καθώς προσπαθούσε να κάνει την Πάτη να χαμογελάσει πάλι. Είχε αλλάξει το παιδί, πέρασε η πόρα και πήγαινε να την καλοπιάσει. Η Πάτη γύρισε από την άλλη το κεφάλι και το έχωσε κάτω από το λαιμό της μητέρας της. «Ας τελειώσουμε τον καφέ μας», είπε η μητέρα της Πάτη. «Η μικρή δεν έχει τίποτε, θα την κρατήσω μόνο λιγάκι». Η μητέρα του Μανώλη γύρισε πάλι προς το μέρος του. «Τι κακό παιδί που είσαι, ντροπή σου να πειράζεις ένα παιδάκι μικρότερο από σένα. Κάτσε τώρα στην καρέκλα φρόνημα και τελείως θα σε ξαναδείρω». Υπάρχει αρκετή κίνηση μέσα σε αυτό το περιστατικό, αλλά εδώ θα ασχοληθούμε μονάχα με το θέμα της αποθάρρυνσης. Το πρώτο πράγμα που έγινε για να ενισχύσει την κακή ιδέα που έχει ο Μανώλης για τον εαυτό του ήταν η υπονοούμενη προσδοκία της μητέρας πως θα ήταν κακός. Οπότε λέμε σε ένα παιδί να είσαι φρόνιμος, υπονοούμε πως το θεωρούμε άτακτο και πως μας λείπει η πίστη στην επιθυμία του να είναι καλός. Ύστερα η μητέρα έδειξε με τι τρόπο φανταζόταν πως θα ατακτούσε αφού του είπε να μην πειράξει το παιδί. Και κάτι περισσότερο ακόμη, η μητέρα δεν κάνει καμιά διάκριση ανάμεσα στη συμπεριφορά του Μανώλη και στο Μανώλη τον ίδιο. Τον χαρακτηρίζει σαν κακό και άνανδρο. Έτσι, η εικόνα που έχει ο Μανώλης για τον εαυτό του ενισχύεται με τις προσδοκίες της μητέρας, την έλλειψη πίστης και τα λόγια της. Ο Μανώλης έχει μια όχι φιλική συμπεριφορά, γιατί δεν πιστεύει πως μπορεί να αποσπάσει την προσοχή της μητέρας του με αυτόν τον θετικό τρόπο. Αμφιβάλλει για τη θέση του, εκτός από τις στιγμές όπου γίνεται ενοχλητικός. Ο καυγατζής είναι πάντα το παιδί που εξαιτίας μιας αρχικής αποθάρρυνσης έχει συμπεράνει πως είναι σπουδαίος μονάχα όταν μπορεί να δείχνει τη δύναμή του. Είναι αποθαρρυμένο παιδί, όχι κακό και άνανδρο. Πρέπει πάλι να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα σε αυτόν που κάνει μια πράξη και στην πράξη την ίδια. Ο τρόπος που θα βοηθούσε περισσότερο στην περίπτωση αυτή ήταν να αποφύγει κανείς όλες τις αποθαρρυντικές παρατηρήσεις. Δεν διδάσκουν τίποτα. Η στάση που θα κρατήσουμε θα καταφέρει περισσότερα από τα λόγια. Δεν βγαίνει τίποτε με τον αλεσμή «παιδί μου έτσι, κάνε έτσι». Η όλη στάση της μητέρας είναι εκείνη η οποία θα βοηθήσει το παιδί να βρει τον εαυτό του και να κάνει το σωστό. Όταν φτάσουν στο ξένο σπίτι, η μητέρα μπορεί να αφήσει το παιδί να αποφασίσει αν θέλει να παίξει με την Πάτη ή να καθίσει δίπλα στη μητέρα του. Αντί δηλαδή να του πει «πήγαινε να παίξεις», να το ρωτήσει «θέλεις να παίξεις ή θα καθίσεις μαζί μου». Από τη στιγμή που έγινε ο καυγάς, η μητέρα θα μπορούσε να μπει στο δωμάτιο, να πάρει το Μανώλη από το χέρι και να πει «λυπούμε που σήμερα δεν είσαι στα κέφια σου, παιδί μου. Αφού δεν έχεις όρεξη για παιχνίδια, πάμε καλύτερα στο σπίτι». Βέβαια, αυτό αναγκάζει τις μητέρες να ματαιώσουν τη συνάντησή τους και τον καφέ τους. Αλλά ο τρόπος αυτός
μπορεί να διδάξει το Μανώλη πως μπορεί να συνοδεύσει τη μητέρα του στο ξένο σπίτι μονάχα αν είναι πρόθυμος να φερθεί καλά. Αλλιώς μπορεί να τον αφήσει στο σπίτι και τότε ίσως μπορέσει να αναθεωρήσει τη συμπεριφορά του. Βλέπετε, αντί να κτυπάει κανείς ευθέως ορισμένα πράγματα και έτσι να προκαλεί πιο πολύ το παιδί, να προκαλεί δηλαδή τις αδυναμίες του και να ανοίγει πιο πολύ τις πληγές του, η μητέρα με την όλη στάση και με την όλη ενεργειά της μπορεί να βοηθήσει το παιδί έμεσα να καταλάβει το λάθος του και επίσης να προσπαθήσει να διορθωθεί. Λυπούμε που σήμερα δεν είσαι στα κέφια σου, παιδί μου. Αφού δεν έχεις όρεξη για παιχνίδια, πάμε καλύτερα στο σπίτι. Αυτό έπρεπε να πει η μητέρα αντί να το δείρει και αντί να του πει σε κακό παιδί. Ποια μητέρα δεν θα έλεγε έτσι? Εάν αυτά αληθεύουν, τότε δεν είναι λίγες οι μητέρες εκείνες που δεν ενεργούν καλά. Αν η μητέρα του Μανώλη μπορούσε να αποφύγει όλες τις αποθαρρυντικές πράξεις που δείξαμε παραπάνω, θα είχε κερδίσει περισσότερο από τη μισή μάχη. Όχι βέβαια ότι τα πάντα θα πήγαιναν καλά, αλλά θα ήταν πάντως καλύτερα αν έτσι ενεργούσε. Αν μπορεί να αντιμετωπίσει τον Μανώλη με αγάπη, παρόλη του την εχθρική συμπεριφορά, προσφέρει ενθάρρυνση χωρίς όμως να συγχωρεί και τις αταξίες του. Εδώ είναι το θέμα. Πώς οι γονείς θα φέρονται επιοικώς στα παιδιά, θα φέρονται με αγάπη, με στοργή, πώς δεν θα φτάνουν στο σημείο να τιμωρήσουν, όμως από την άλλη πλευρά να μην μένει το παιδί με την εντύπωση ότι κάνει μια αταξία και η αταξία του αυτή δικαιολογείται, η αταξία του αυτή παραβλέπεται. Το παιδί να έχει και τη συνέστηση ότι την αταξία του την πρόσεξαν, την αταξία του δεν την εγκρίνουν, την αταξία του δεν τη θέλουν.

Η αμαρτία είναι αμαρτία. Σε μια συζήτηση λέγαμε ότι στο σύγχρονο άνθρωπο οφείλουμε εμείς, κυρίως οι κληρικοί, να δείξουμε κατανόηση, αγάπη, στοργή και να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε, να ξανακουβεντιάσουμε τα προβλήματά του, τις δυσκολίες που συναντάει για να σωθεί, αλλά την αμαρτία θα τη λέμε πάντοτε αμαρτία. Δεν μπορεί η αμαρτία να πάυσει να είναι αμαρτία. Έκανε ο άλλος αμαρτία. Μπορεί κανείς με συγκατάβαση, με αγάπη, με στοργή, με κατανόηση να τον δεχθεί, να τον ακούσει, να τον βοηθήσει, αλλά την αμαρτία δεν μπορεί να την πει κανείς κάτι άλλο. Η αμαρτία είναι αμαρτία. Πρέπει και ο αμαρτωλός να το καταλαβαίνει αυτό. Από πλευράς χριστιανικής ζωής, αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο κακό που υπάρχει στο δυτικό κόσμο και που ήρθε αρκετά στην Ελλάδα και ακόμη περισσότερο θα έρθει. Κάνουν που κάνουν τις αμαρτίες οι άνθρωποι, αλλά να έχουν συνέστηση ότι αμαρτάνουν και όταν μετανοήσουν ο Θεός θα τους ελεήσει. Όχι όμως να προσπαθούν να πείσουν τον εαυτό τους και τους άλλους ότι έπαυσε τώρα πια η αμαρτία να είναι αμαρτία. Αυτό είναι το μεγάλο κακό. Εδώ στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακόμη και εκείνοι που κάνουν τα φοβερότερα αμαρτήματα στο σκοτάδι έχουν μια συνέστηση, μια συνείδηση ότι κάνουν αμαρτία και γι' αυτό ίσως την κάνουν και στο σκοτάδι. Ενώ εκεί, επαναλαμβάνω, τίνει να έρθει και εδώ ένα τέτοιο πνεύμα, έχει πλέον μια, πώς να το πούμε, νομιμοφάνεια η αμαρτία και δεν θεωρείται αμαρτία και από πνευματικής και από χριστιανικής απόψεως. Αυτό είναι το χειρότερο και γι' αυτό τελικά είναι ο φοβερότερος κίνδυνος της Εκκλησίας. Δεν είναι τα άλλα. Δεν πρόκειται δηλαδή ούτε ένωση να γίνει με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν, ούτε τίποτε άλλο. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι το πνεύμα αυτό που εισδύει μέσα μας και πιθανόν στην καρδιά μας να είμαστε δύο φορές Προτεστάντες και δύο φορές Ρωμαιοκαθολικοί και δεν ξέρω τι άλλο. Εδώ είναι όλο το λεπτό σημείο και αυτό είναι που πρέπει να προσέξουν εν προκειμένου οι γονείς. Θα δείξουν κατανόηση, αγάπη, στοργή, θα τα πούν και έτσι, θα τα πούν και αλλιώς τα παιδιά τους, αλλά η παρεκτροπή είναι παρεκτροπή. Μπορεί να δώσουμε στο παιδί να καταλάβει την παρεκτροπή του κατά έναν τρόπο που να μην πληγωθεί. Φτάνει που είναι πληγωμένο, να μην πληγωθεί κι άλλο, αλλά πάντως να καταλάβει ότι είναι παρεκτροπή. Θα του αφήσει την ευθύνη της συμπεριφοράς του, υπογραμμίζοντας πως θα πρέπει να υποστεί και τις συνέπειες. Όταν του λέει πως θα ξανάρθουν στο ξένο σπίτι όταν θα είναι έτοιμος, εκφράζει την πίστη πως εκείνος θα αναθεωρήσει τη συμπεριφορά του και θα θελήσει να παίξει ήρεμα.

οφείλει ο γονέας να ενθαρρύνει τα παιδιά του. Έχουμε πει σε προηγούμενες συναντήσεις μας ότι οφείλουμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας. Είναι πρωταρχικό αυτό και βασικό. Και όταν ακόμη η στάση των παιδιών απέναντί μας είναι τέτοια που μας προκαλεί, είναι τέτοια που ίσως μας φαίνεται ότι το παιδί θέλει λίγο χτύπημα, και όταν ακόμη λοιπόν μας φαίνεται ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει στο παιδί, και τότε το παιδί έχει ανάγκη από ενθάρρυνση. Ας θυμηθούμε ότι ο Θεός που ήρθε στη γη, όπως λέει η Αγία Γραφή, πήρε απέναντι του ανθρώπου τέτοια θέση που σε όποια κατάσταση κι αν ήταν ο άνθρωπος δεν του έκανε τίποτε άλλο παρά τον βοηθούσε, τον ενεθάρρυνε, τον στήριζε. Θυμάστε, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αναφέρεται μια προφητεία του προφήτου Ισαΐα που κάνει λόγο συγκεκριμένα για τον Κύριο και μεταξύ των άλλων λέει «Κάλαμον συντετριμένον ου κατεάξει και λύνον τυφόμενον ου σβέσει». Ένα σπασμένο καλάμι, όσο κι αν γέρνει, όσο κι αν είναι αντιαισθητικό, όσο κι αν δεν μπορεί κανείς να ελπίζει πολλά σε αυτό και από αυτό, ο Κύριος δεν θα το συντρίψει. Όχι μόνο θα το ανεχθεί έτσι όπως είναι σπασμένο, αλλά και θα κάνει το πάνε για να το ξαναφτιάξει όπως ήταν πριν σπάσει. Και λύνον τυφόμενον ου σβέσει. Ένα λιχνάρι που τρεμοσβήνει και καπνίζει, όσο κι αν είναι ενοχλητικό με το ότι πάει να σβήσει και τη μία σαν να σβήνει, την άλλη σαν να ανάβει, ο Κύριος δεν θα το σβήσει, αλλά θα το ανεχθεί έτσι και θα προσπαθήσει να το ανάψει πιο πολύ. Ο άνθρωπος απέναντι του Θεού είναι σε μια τέτοια κατάσταση που δεν μπορεί να μείνει ευχαριστημένος ο Θεός από τον άνθρωπο. Αλλά ο Θεός πάντοτε κάνει το παν για να σώσει αυτόν τον άνθρωπο. Αν θέλετε, τα παιδιά πότε με τον ένα τρόπο και πότε με τον άλλο θα είναι τέτοια απέναντι των γονέων που δεν θα τους ευχαριστούν. Οφείλουν όμως οι γονείς να μην πιάνονται από αυτό, να μην δυσαρεστούνται, να μην απογοητεύονται ή να μην κάνουν πόλεμο, να μην συγκρούνται με τα παιδιά τους, αλλά στην κατάσταση στην οποία είναι το παιδί τους που τρεμοσβήνει, με το να παρεκκλίνει προς τα δω, με το να παρεκκλίνει προς τα εκεί, που είναι σπασμένο, που είναι συντετριμένο ο γονέας, ο κηδεμόν, ο μεγαλύτερος, ο καθένας, ο πνευματικός. Οφείλουν όχι να το σβήσουν, όχι να το συντρίψουν, όχι να θελήσουν να το ταπεινώσουν, αλλά να το ενθαρρύνουν και να το βοηθήσουν με τον κατάλληλο τρόπο. Πόσες φορές νομίζουμε πως το παιδί μας θέλει να σφετεριστεί τα δικαιώματά μας και θα έλεγε κανείς κατά έναν εκδικητικό τρόπο επιτιθέμεθα και θέλουμε να το συντρίψουμε? Όχι. Πάντοτε οφείλουν οι κηδεμόνες να παίρνουν τέτοια στάση που να βοηθούν τα παιδιά να τα ενθαρρύνουν, αρκεί να βρίσκουν τον κατάλληλο τρόπο. Δεν φτάνει απλώς να θέλει κανείς να ενθαρρύνει ή απλώς να προσπαθεί να ενθαρρύνει. Χρειάζεται να ξέρει κιόλας να ενθαρρύνει. Χρειάζεται να μεταχειριστεί τον πιο κατάλληλο τρόπο για να φέρει το αποτέλεσμα εκείνο που πρέπει να φέρει στο παιδί. Σήμερα θα προσπαθήσουμε, διαβάζοντας παραδείγματα από το βιβλίο που χρησιμοποιούμε, τα έχω αναφέρει αρκετά φορές τα δύο συγγράμματα που χρησιμοποιεί ο πατήρ Σιμεών, προέρχονται από το Βυτικό χώρο του Ρούντολφ Ντράικους και της Σχολής Γονέων στο Παρίσι, να δούμε τους λανθασμένους εκείνους τρόπους που χρησιμοποιεί το παιδί για να μας βασανίζει. Όχι βέβαια διότι θέλει να μας βασανίζει. Πρώτα αυτό βασανίζεται από κάτι και εν συνεχεία βασανίζει τους γονείς και τους μεγαλύτερους. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να επισημάνουμε μερικούς από αυτούς τους λανθασμένους τρόπους που ασπάζεται το παιδί, πότε με τον έναν, πότε με τον άλλον τρόπο, και προσπαθεί έτσι να πετύχει εκείνο που θέλει να πετύχει.

0: και την αγκάλιαζε. Η μητέρα της την αγκάλιασε και αυτή και ύστερα είπε: «Γιατί δεν βάζεις την κούκλα σου μέσα στο καροτσάκι να της κάνεις καμιά βόλτα?» Η κόρη απαντά: «Θέλω να παίξουμε μαζί». Και η μητέρα απαντά: «Σε λιγάκι, τώρα έχω να τελειώσω αυτό το γράμμα». Το παιδί γύρισε πάλι στο παιχνίδι του. Ύστερα από μερικά λεπτά ρώτησε πάλι: «Μπορείς τώρα να παίξεις μαζί μου, μαμά?» «Όχι ακόμη, χρυσή μου», απάντησε η μητέρα αφηρημένη. Σιωπή για λίγο. «Μαμά, θέλω να πάω στην τουαλέτα». «Εντάξει, πήγαινε», λέει η μητέρα. «Δεν μπορώ όμως να κατεβάσω τη φόρμα μου». «Μπορείς πολύ καλά», απάντησε η μητέρα. «Είσαι μεγάλο κορίτσι τώρα πια». Η κόρη έκανε μερικές απόπειρες χωρίς κέφι. «Εντάξει, χρυσή μου, έλα εδώ», της λέει η μητέρα, «να σε βοηθήσω και αυτή τη φορά». Η κόρη βγήκε από το δωμάτιο και η μητέρα συνέχισε το γράψιμό της. Σε λίγο το κοριτσάκι ξαναγύρισε και ζήτησε βοήθεια για να σηκώσει πάλι τη φόρμα του. Η μητέρα πάλι το βοήθησε και ύστερα συνέχισε το γράμμα της. Για λίγα λεπτά όλα ήταν ήσυχα, ώσπου η κόρη πάλι ρώτησε: «Μπορείς να παίξεις τώρα?» «Σε λίγα λεπτά, καλή μου». Η κόρη δεν άργησε πάλι να ξαναπάει στη μαμά της, την αγκάλιασε τα γόνατα και της είπε: «Σ' αγαπώ, μαμά μου». «Και εγώ σ' αγαπώ», απάντησε η μητέρα, αγκαλιάζοντας και εκείνη την κόρη της. Η κόρη ξαναγύρισε στα παιχνίδια της, η μητέρα τελείωσε το γράμμα και άρχιζε να παίζει με την κόρη της. Αυτό το παράδειγμα αναφέρει ο συγγραφέας για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ένα λανθασμένο τρόπο, έναν από τους τέσσερις, όπως αναφέρει αυτός, λανθασμένους τρόπους που χρησιμοποιεί ένα παιδί για να επιτύχει εκείνο το οποίο θέλει να επιτύχει. Εδώ η κορούλα αυτή η μικρή πήγαινε και ξαναπήγαινε στη μητέρα της, η οποία την κατησύχαζε για λίγο, της έδειχνε όμως καλή διάθεση και αγάπη, μόνο που δεν είχε τη διάθεση αμέσως να διακόψει το γράμμα και να αρχίσει να παίζει με την κόρη της. Για λίγο ξένιαζε η κορούλα, πάλι ξαναερχόταν στη μητέρα της, πάλι έφευγε, πάλι ερχόταν. Χρειάζεται να προσπαθήσει κανείς να εμβαθύνει σε αυτό το περιστατικό, που μπορεί να είναι ένα περιστατικό το οποίο συμβαίνει κάθε μέρα με κάθε μια μητέρα. Πρέπει να εμβαθύνει κανείς για να μπορέσει να διακρίνει πώς σκέπτεται, αν μπορούμε να πούμε, το παιδί και γιατί το παιδί ενεργεί έτσι, και να δει τι φταίει στο βάθος και τι θα έπρεπε να κάνει, πώς θα έπρεπε να ενεργήσει η μητέρα. Όπως δείχνουν τα πράγματα, το κοριτσάκι αυτό μέσα στο σπίτι που έμενε με τον πατέρα του, με τη μητέρα του, με όλη την οικογένεια, ακόμη δεν είχε βεβαιωθεί αυτό που λέμε και άλλες φορές: ποια είναι η θέση του μέσα στο σπίτι και πόση σχέση έχουν οι άλλοι μαζί του και πόση σχέση έχει αυτό μαζί τους. Κάθε φορά που το παιδί αυτό για λίγο βρισκόταν σε μια τέτοια κατάσταση, όσα να το ξεχνούσαν οι άλλοι, δεν ένιωθε καλά. Ένιωθε σαν να χανόταν κάτω από τα πόδια του το έδαφος στο οποίο στηριζόταν, σαν να ήταν μετέωρο κρεμασμένο κάπου, σαν να ήταν τρόπον τεινά σε μια ερημιά και σαν να μην υπήρχε κανείς γι' αυτό. Ένιωθε κάπως σίγουρα, κάπως άνετα, κάπως ευχάριστα κάθε φορά που κάποιος από τους άλλους, και πιο συγκεκριμένα η μητέρα, όπως το βλέπουμε εδώ, ασχολούνταν με αυτό, άσχετα πώς ασχολούνταν. Ασχολούνταν είτε με το να παίζει μαζί του, είτε καθώς διακόπτεται η μητέρα από την ίδια την κορούλα απλώς με το να καθίσει να του πει κάτι, είτε με το να το βοηθήσει να πάει στην τουαλέτα ή γυρίζοντας να το φτιάξει πάλι. Όμως θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητή μικρή και μεγάλη μου φίλη, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε λοιπόν σε μία εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πήγε η πρώτη εβδομάδα με ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, πώς κύλησε η εβδομάδα στη δουλειά, στις εργασίες, στις σχολές σας. Γενικά σε ό,τι και να κάνετε έτσι να ήτανε αγωνιστική, να ήτανε χαρούμενη, να ήτανε δυναμική και γενικά να μπορείτε έτσι με όλα αυτά να έχετε μία όμορφη εβδομάδα και τώρα που είναι το Σαββατοκύριακο να ξεκουραστείτε από τις εργασίες σας, να κάνετε πράγματα που σας χαροποιούν, σας χαλαρώνουν, σας ξεκουράζουν και γενικά οτιδήποτε ωφελεί την ψυχή μας και γενικά τη μυστηριακή ζωή να μην αφήνουμε, δηλαδή τον εκκλησιασμό μας, τη Θεία Κοινωνία και ό,τι αυτό συνεπάγεται με μία βόλτα, με μία εκδρομή, με μία εξόρμηση όμορφη με την οικογένειά σας, με τους φίλους σας και γενικά οτιδήποτε ευχάριστο σας δημιουργεί χαρά και έτσι όρεξη να το κάνετε το Σαββατοκύριακο έτσι ώστε να παίρνετε δύναμη για όλη τη διάρκεια της εβδομάδας γιατί το έχουμε ανάγκη όλοι μας να ξεκουραζόμαστε και λιγάκι από τις διάφορες ασχολίες μας. Να πούμε και στους φίλους μας που τώρα άνοιξαν τους δέκτες του ραδιοφώνου και πρώτη φορά ακούν αυτή την εκπομπή, να πούμε ότι είμαστε συντονισμένοι στην Ιερά Αρχιεπισκοπή στους 99.7 και ακούτε την εκπομπή «Έλα Χριστέ» στη συντροφιά μας. Είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει νεανικό παλμό σε όλες τις ψυχές που μας ακούνε και στους μικρούς μα και στους μεγάλους που έχουν νεανική ψυχή και δεν πάβει να αγωνίζονται στον αγώνα του καλού. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε και το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα.

Και μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, πάμε να δούμε και την ιστορία μας που τη διαβάζουμε εδώ και κάποιο διάστημα από την αρχή σχεδόν της χρονιάς. Είναι από το βιβλίο «Από την Εγώπολη στην Εσύπολη» της Μυρσίνης Βιγκοπούλου από τις εκδόσεις «Άθος Παιδικά». Πάμε να δούμε τις περιπέτειες που ζει ο Πίσμονας στη χώρα της Εσύπολης.

0: η μεγάλη έκπληξη. Κοντεύω να φτάσω στα τελευταία σπίτια της Εσύπολης και ο πεισμόνας παλάτι δεν βλέπει πουθενά. Το δικό τους δεσπόζει στο μέσο της Εγώπολης. Το βλέπουν όλοι και τους βλέπει όλους. Ανεβαίνουν μια μικρή πλαγιά. Ίσως να είναι από εδώ πίσω, σκέφτεται. Τα παιδιά προχωρούν προς το τελευταίο σπίτι. Η αυλή του είναι γεμάτη λουλούδια. Ένα μικρό άσπρο σκυλάκι, μόλις τους αντιλαμβάνεται, αρχίζει να γαυγίζει τρέχοντας προς τον πείσμονα. Εκείνος στέκεται για λίγο αμήλυτος και τον αγριοκοιτάει. Η γαλήνη σκύβει και το χαϊδεύει. «Μη φοβάσαι, είναι ο Λέων. Βγήκε να μας καλωσορίσει». «Αμάν, Λέων, αυτό είναι μια σταλιά. Αλήθεια, πού είναι το παλάτι της βασίλισσας?» «Δεν υπάρχει παλάτι. Αυτό που βλέπεις μπροστά σου είναι το σπίτι της». «Κι αυτός εδώ», λέει, γελώντας για το σκυλάκι, ο αυλικός της που την ειδοποιεί για την ακρόαση. Η δασκάλα με το που ακούει τα παιδιά βγαίνει έξω να τα προϋπαντήσει. Τα καλωσορίζει από μακριά. Εκείνα τρέχουν χαρούμενα προς το μέρος της. Μόνο ο πείσμονας έχει μείνει μαρμαρωμένος. Εκείνη χαμογελαστή προχωρεί προς το μέρος του. «Καλώς όρισε στην Εσύπολη, πείσμονα!» Μόλις τη βλέπει από κοντά ο πείσμονας, χάνει τη μιλιά του. Δεν είναι δυνατόν. Δεν πιστεύει στα μάτια του. Η ταπείνωση. Αυτή που τον βοήθησε να μπει στην Εσύπολη. Για φαντάσου. Η ταπείνωση, δασκάλα και βασίλισσα. Τώρα θυμάται ότι φεύγοντας δεν της είχε πει ούτε ένα ευχαριστώ. «Μα τι έπαθες?» ρωτάει η Γαλήνη. «Τίποτα, τίποτα δεν έπαθε. Απλώς είναι από τη συγκίνηση που με βλέπει για πρώτη φορά», λέει η ταπείνωση. Αυτό το πρώτη φορά του έρχεται σαν γροθιά στο στομάχι. Βέβαια, δεν θα του άρεσε με τίποτα να φανέρωνε μπροστά στα παιδιά ότι εκείνη τον βοήθησε να μπει στην Εσύπολη. Ένας κόμπος του κάθισε στο λαιμό και δεν μπορεί να πει λέξη. Η Γαλήνη, θέλοντας να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση, αρχίζει να λέει τα νέα του στη δασκάλα. Εκείνη τους αγκαλιάζει και προχωρούν προς το σπιτάκι της. Κάθε λίγο σφίγγει τον πείσμονα λίγο παραπάνω στην αγκαλιά της, προσπαθώντας να του δώσει θάρρος. Στην αυλή του σπιτιού, δίπλα σε ένα μικρό ριάκι, βρίσκεται ένας τεράστιος πλάτανος. Τα παιδιά έχουν καθίσει κιόλας από κάτω, απολαμβάνοντας τη δροσιά του. Ο πείσμονας παρατηρεί το υπαίθριο βασιλικό σαλόνι. Μεγάλα κούτσουρα κομμένα από κορμούς δέντρων χρησιμεύουν για καθίσματα. Στη μέση υπάρχει ένα μεγάλο μακρόστενο ξύλινο τραπέζι. Επάνω του δύο πανέρια με λογής φρούτα. Τα παιδιά σερβίρονται μόνα τους. Ο πείσμονας θυμάται τις βασιλικές αίθουσες στο παλάτι της Ίησης και εκεί υπήρχαν τεράστιες τραπεζαρίες στολισμένες με τα πιο σπάνια φρούτα. Ποτέ όμως κανείς δεν θα τολμούσε να απλώσει το χέρι του, όχι για να πάρει κάτι, αλλά ούτε καν για να τα αγγίξει. Η ταπείνωση τον βάζει να κάτσει δίπλα της. Όση ώρα μιλάει με τα άλλα παιδιά, του κρατάει το χέρι. Εκείνος σιγά σιγά ηρεμεί. Όλη αυτή η απλότητα τον γαλινεύει. Είναι η πρώτη φορά που μετανιώνει για τα ψέματα που είπε. Το ζεστό της χαμόγελο, το απαλό αγγιγμά της, του δίνει θάρρος να μιλήσει. «Ταπείνωση, να σε ρωτήσω κάτι προσωπικό?» «Να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις». «Σαν βασίλισσα που είσαι, δεν θα επιθυμούσες να έχεις ένα μεγάλο παλάτι, να έχεις φρουρούς, αυλικούς και συνοδεία?» Η ταπείνωση χαμογελάει. «Εάν ζητούσα από τους ανθρώπους εδώ να μου φτιάξουν ένα παλάτι, να είσαι σίγουρος ότι θα μου έφτιαχναν το ωραιότερο. Αυτό όμως όχι μόνο δεν θα έκανε τη ζωή μου καλύτερη, αλλά θα με έβαζε και σε μεγάλους μπελάδες. Φρουροί και συνοδείες, τόσους κόσμους που πρέπει και αυτούς να τους μοιαστείς. Ακόμα και οι συμπολίτες μου δεν θα ήταν ευχαριστημένοι. Θα χάναμε αυτή την τόση απλή και ζεστή επαφή». «Έτσι όπως τα λες, σαν να έχεις δίκιο. Είναι όμως κακό να έχουμε επιθυμίες. Δεν πρέπει να κοιτάζουμε, να καλυτερεύουμε τη ζωή μας». «Όλοι το θέλουμε αυτό, αλλά χρειάζεται προσοχή. Μπορεί αυτή η καλυτέρευση να είναι παγίδα και να κάνουμε τη ζωή μας πιο δύσκολη. Καλό θα είναι και στις επιθυμίες μας να βάζουμε ένα όριο. Έτσι εκτιμούμε και χαιρόμαστε περισσότερο και αυτά που έχουμε». Τα παιδιά συμφωνούν με τη δασκάλα τους. Δεν θέλουν ούτε να το φανταστούν ότι κάθε φορά που θα έρχονται θα πρέπει να ζητούν ακρόαση από τους αυλικούς για να τις συναντήσουν. «Σίγουρα αυτό θα έκανε τη ζωή μας πολύ δύσκολη», λέει ο Φιλότιμος. Ο Πείσμονας σκέφτεται τη δική του βασίλισσα. Εάν πήγαινε και της έλεγε όλα αυτά, θα έβαζε τους φρουρούς της να τον πετάξουν έξω από το παλάτι με τις κλουτσιές. Η ταπείνωση, θέλοντας να ευχαριστήσει τα παιδιά, τους προτείνει να πάνε μια κοντινή εκδρομή. «Θα κατέβουμε το φαράκι και θα φτάσουμε μέχρι τις πηγές του ποταμού. Ίσως συναντήσουμε και κανένα αγριοκάτσικο», λέει η Γαλήνη. «Έχεις δει Πείσμονα ποτέ σου?»
1: «Ποτέ».
0: «Ας ελπίσουμε ότι θα είσαι τυχερός. Σε λίγα λεπτά όλοι μαζί χαρούμενοι ξεκινούν». Και ξεκίνησαν το τραγούδι.

Και σε αυτό το σημείο λοιπόν, μετά την όμορφη διήγηση από την Εγώπολη στην Εσίπολη, τη συνάντηση του Πείσμονα με τη Βασίλισσα την κύρα Δασκάλα, θα δούμε στη συνέχεια πώς πέρασαν στην εκδρομή τους. Όμως μετά από όλα αυτά, πάμε να δούμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Αυτός που είναι μετρημένος στα λόγια, είναι μετρημένος και στα έργα. Αυτός που εξετάζει τα λόγια που πρόκειται να πει, εξετάζει και τις πράξεις που πρόκειται να εκτελέσει. Και ποτέ του δεν θα υπερβεί τα όρια της καλής και ανάρετης συμπεριφοράς. Άγιος Νεκτάριος. Οι νέοι θέλουν αγάπη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέγει για κάθε νέο ο τόσο φωτισμένος αλλά και Άγιος Γέροντας Παΐσιος στο θέμα αυτό, με το γνωστό απλό του τρόπο που αξίζει να προσέξουμε. Αν υπάρχει αληθινή, αρχοντική αγάπη, αμέσως οι νέοι το πληροφορούνται και αφοπλίζονται. Έρχονται στο καλύβι μου παιδιά από χίλιες καρύδια με διάφορα προβλήματα. Τους καλωσορίζω, τους κερνώ, τους μιλώ και σε λίγο γινόμαστε φίλοι. Ανοίγουν την καρδιά τους και δέχονται και τη δική μου αγάπη. Μερικά τα κακόμοιρα είναι τόσο στερημένα, διψούν για αγάπη. Φαίνεται αμέσως που δεν ένιωθαν αγάπη ούτε από μάνα ούτε από πατέρα. Δεν χορταίνουν. Έτσι, αν τα πονέσεις, αν τα αγαπήσεις, ξεχνούν και τα προβλήματα και τα ναρκωτικά ακόμη. Φεύγουν και οι αρρώστιες, αφήνουν και τις αταξίες και έρχονται ευλαβικοί προσκυνητές μετά στο Άγιο Όρος. Λόγοι του Αγίου Παϊσίου. Γιατί παραπονιόμαστε για την έκλειψη επικοινωνίας? Μήπως εμείς δεν είμαστε αυτοί που την προκαλέσαμε? Μήπως εμείς δεν είμαστε αυτοί που γινόμαστε κάθε μέρα όλο και πιο θετικοί απέναντί της? Το κάθε τι πάνω στη γη καλλιεργείται μόνο όταν βρει το κατάλληλο έδαφος. Και για όλα αυτά που παραπονιόμαστε ότι κακώς υπάρχουν, εμείς τα καλλιεργήσαμε. Και εμείς φροντίζουμε ώστε να καρποφορούν μέρα με τη μέρα. Δεν φταίνε οι γύρω μας που σταμάτησαν να ενδιαφέρονται για μας, φταίμε εμείς που πρώτοι σταματήσαμε να ενδιαφερόμαστε για αυτούς.

0: Στη συνέχεια της όμορφης εκπομπής μας, μικρή και μεγάλη μου φίλη, την προηγούμενη φορά είχαμε δει την ιστορία του Ιωσήφ, πώς τον συμπεριφέρθηκαν οι αδερφοί του και πώς κατέληξε. Και είπαμε λίγα λόγια για το αγκάθι της ζήλιας. Σήμερα θα δούμε τη συνέχεια της ιστορίας με τον Ιωσήφ και θα μιλήσουμε για την ανεξικακία του. Πάμε λοιπόν. Ο Ιωσήφ λοιπόν βρίσκεται στο παλάτι της Αιγύπτου μπροστά στο Φαραώ και τον ακούει να διηγείται τα παράξενα όνειρά του. «Είδα», λέει ο Φαραώ, «ότι στεκόμουν στην όχθη του Νείλου ποταμού και να, ξαφνικά βγαίνουν από τον ποταμό 7 όμορφες παχές αγελάδες και βόσκουν στο γρασίδι. Μετά από αυτές βγαίνουν άλλες 7 αγελάδες άσχημες και κοκαλιάρες και καταβροχθίζουν τις πρώτες, δίχως όμως καθόλου να παχύνουν. Ξύπνησα, μα ξανακοιμήθηκα πάλι και βλέπω να φυτρώνουν στο ίδιο ποτάμι 7 μεστομένα ωραία στάκια και άλλα 7 κούφια και μαραμένα που κατάπιαν τα πρώτα». Με το φωτισμό του Θεού, ο Ιωσήφ του εξηγεί: «Ο Θεός βασιλιά σου φανερώνει το σχέδιό του. Οι 7 όμορφες αγελάδες και τα 7 ωραία στάχια φανερώνουν 7 χρόνια ευτυχίας. Σε αυτά τα χρόνια η γη της Αιγύπτου θα δώσει πολλούς καρπούς. Αντίθετα, οι 7 αδύνατες αγελάδες και τα 7 κούφια στάχια φανερώνουν 7 χρόνια δυστυχίας που θα ακολουθήσουν, γιατί θα απλωθεί παντού μεγάλη πείνα. Σε συμβουλεύω λοιπόν να βρεις έναν άνθρωπο έξυπνο και συνετό και να του δώσεις εξουσία, να συγκεντρώσεις σε αποθήκες τα πρώτα 7 χρόνια καρπούς από όλη τη χώρα. Έτσι δεν θα υποφέρει ο λαός από την πείνα στα επόμενα δύσκολα χρόνια. Και ποιον άλλο θα βρω πιο κατάλληλο από σένα, Ιωσήφ, που έχεις τον φωτισμό του Θεού», του λέει ο Φαραώ. «Από εδώ και πέρα θα είσαι αντιβασιλιάς της Αιγύπτου». Και βγάζει το χρυσό του δαχτυλίδι με τη βασιλική σφραγίδα και το φορά στον Ιωσήφ. Δίνει έπειτα διαταγή να ντύσουν τον Ιωσήφ με ρούχα βασιλικά, να τον ανεβάσουν σε μια πολυτελέστατη άμαξα και να τον περιφέρουν παντού για να μάθει ο λαός ποιος είναι ο καινούριος του άρχοντας. Όλα έγιναν στη συνέχεια όπως ακριβώς τα είπε ο Ιωσήφ. Ήρθαν 7 χρόνια ευτυχίας και γέμισε τεράστιες αποθήκες με τρόφιμα και με σιτάρι. Έτσι στα επόμενα 7 χρόνια, δύσκολα χρόνια, είχε να δίνει τροφή σε όλους τους Αιγυπτίους, αλλά και σε εκείνους που έρχονταν από άλλες χώρες, γιατί η πείνα είχε εξαπλωθεί παντού. Η πείνα έφτασε και στη Χανάν, την πατρίδα του Ιωσήφ. Έτσι βρέθηκαν και τα αδέρφια του στην Αίγυπτο για να αγοράσουν σιτάρι. Να τη λοιπόν, στο παλάτι, βρίσκονται στον αντιβασιλιά Ιωσήφ. Ήταν όλοι εκτός από το μικρότερο, το Βενιαμίν. Εκείνοι δεν τον αναγνώρισαν. Ο Ιωσήφ όμως τους γνώρισε αμέσως. Τι να ένιωσε άραγε μέσα στην καρδιά του? Μίσος, κακία, ικανοποίηση, γιατί είχε επιτέλους την ευκαιρία να τους εκδικηθεί? Όχι, καλά μου παιδιά, ο Ιωσήφ ήταν παιδί του Θεού. Έμοιαζε λοιπόν στον ουράνιο πατέρα του. Δεν μπορούσε να κρατά μέσα στην καρδιά του κακία για κανέναν. Τους είχε κιόλας συγχωρήσει. Για να τους δοκιμάσει όμως, προσποιήθηκε ότι τους πέρασε για κατασκόπους. «Είστε κατάσκοποι που ήρθατε εδώ να παρατηρήσετε σε ποια σημεία είναι η χώρα ανοχήρωτη», τους είπε. «Όχι κύριε», απάντησαν αυτοί ξαφνισμένοι. «Ήρθαμε να αγοράσουμε τρόφιμο. Είμαστε 12 αδέρφια από τη Χαναάν. Ο ένας αδερφός μας δεν υπάρχει, ενώ ο μικρότερος έμεινε κοντά στον πατέρα μας. Δεν θα φύγετε από εδώ αν δεν έρθει πρώτο ο μικρότερος αδερφός σας. Να πάει ένας από εσάς να τον φέρει και οι άλλοι να μπουν στη φυλακή». Τους άφησε στη φυλακή 3 μέρες και έπειτα τους κάλεσε και τους είπε: «Να μείνει μόνο ένας στη φυλακή μέχρι να έρθει ο μικρότερος αδερφός σας. Οι άλλοι πάρτε το σιτάρι που αγοράσατε και γυρίστε στον τόπο σας». Τότε τους άκουσαν να λένε μεταξύ τους: «Ναι, για το κακό που κάναμε στον αδερφό μας τον Ιωσήφ μας βρήκε αυτή τη συμφορά. Δεν τον ακούγαμε τότε που μας θερμοπαρακαλούσε να τον λυπηθούμε. Δεν σας έλεγα εγώ να μην κάνουμε κακό στο παιδί?» έλεγε ο μεγαλύτερος του Σορουβίν. «Δεν με ακούσατε τότε και τώρα τιμωρούμαστε. νόμιζαν ότι ο Άρχοντας δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα τους, γιατί μιλούσε μαζί τους με διερμηνέα. Ο Ιωσήφ όμως όλα τα κατάλαβε. Συγκινήθηκε πολύ και απομακρύνθηκε για να κλάψει. Στους δούλους του έδωσε εντολή να γεμίσουν τα σακιά των αδελφών του με σιτάρι και να κρύψουν στο καθενός το σακί τα χρήματά του. Διέταξε ακόμη να τους δώσουν τροφές για το δρόμο. Όταν οι εννιά ο Σιμεών έμεινε στη φυλακή, οι γη του Ιακώβ γύρισαν πίσω στη Χανάν, διηγήθηκαν στον πατέρα τους όσα τους συνέβησαν στην Αίγυπτο. Με μεγάλη τους έκπληξη, όταν άδειασαν τα σακιά τους, βρήκαν τα χρήματα που είχαν δώσει. Δεν ήξεραν πώς να το εξηγήσουν κι αυτό. Πέρασε από τότε αρκετός καιρός. Τους τελείωσε το σιτάρι και έπρεπε να πάνε πάλι στην Αίγυπτο. Αυτή τη φορά μαζί με τον Βενιαμίν. Ο Ιακώβ αρνήθηκε να το στείλει. Φοβόταν μήπως χάσει και το μικρότερο γιο του. Ο Ιούδας τότε πήρε το λόγο και είπε: «Από τα χέρια μου θα το ζητήσεις. Αν δεν σου τον φέρω πίσω, θα είμαι ένοχος απέναντί σου σε όλη μου τη ζωή». Ο Ιακώβ αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Είπε στους γιους του να πάρουν και δώρα για τον άρχοντα της Αιγύπτου και να επιστρέψουν οπωσδήποτε τα χρήματα που βρήκαν μέσα στα σακιά τους, γιατί πιθανόν είχε γίνει κάποιο λάθος. Όταν έφτασαν στην Αίγυπτο και ο Ιωσήφ είδε τον μικρότερο αδερφό του, τον Βενιαμίν, συγκινήθηκε τόσο πολύ που έτρεξε αμέσως στο δωμάτιό του και ξέσπασε σε αναφιλητά. Ύστερα διέταξε να στρώσουν τραπέζι και να τους βάλουν όλους να φάνε. Ιδιαίτερα όμως περιποιήθηκε τον Βενιαμίν. Την άλλη μέρα έδωσε εντολή να γεμίσουν τα σακιά τους με σιτάρι, να βάλουν πάλι μέσα τα χρήματα όπως την πρώτη φορά και επιπλέον να κρύψουν το σακί του Βενιαμίν, το ασημένιο του ποτήρι. Τα 11 αδέρφια είχαν ήδη βγει από την πόλη όταν κατέφτασε ο δούλος σταλμένος από τον Φαραώ. Τους σταματά και τους ρωτά: «Γιατί ανταποδώσατε κακό στο καλό που σας έκανε ο κύριός μου? Γιατί κλέψατε το ασημένιο του ποτήρι?» Αυτοί ανασταθώθηκαν, άρχισαν αμέσως να διαμαρτύρονται. «Ελάτε να ψάξετε τα σακιά μας. Αν βρεθεί το ασημένιο ποτήρι του άρχοντα, να θανατωθεί όποιος το έκλεψε και όλοι οι άλλοι ας γίνουν δούλοι του». Ψάχνουν λοιπόν όλα τα σακιά με την σειρά. Βρέθηκε το ασημένιο ποτήρι στο σακί του Βενιαμίν. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Δεν περιγράφεται η στεναχώρια τους. Καταντροπιασμένοι λοιπόν γύρνουν πίσω. Πέφτουν στα πόδια του Ιωσήφ, μα εκείνος προσποιείται πως είναι πολύ οργισμένος. Διατάζει να φύγουν όλοι και να μείνει δούλος του ο Βενιαμίν που είχε κάνει τάχα την κλοπή. «Άρχοντά μου», του λέει τότε ο Ιούδας, «αν γυρίσουμε πίσω χωρίς τον Βενιαμίν, θα πεθάνει από τη θλίψη του ο γέροντας πατέρας μας. Εγώ ανέλαβα την ευθύνη του. Δεν ήθελε να τον αφήσει να έρθει μαζί μας. Σε παρακαλώ, άφησε τον ελεύθερο και θα μείνω εγώ στη θέτηση του, δούλος σου για πάντα». Δεν άντεχε άλλο ο Ιωσήφ, παιδιά. Δεν μπορούσε πια να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Έδιωξε όλους τους Αιγυπτίους και ξέσπασε σε κλάματα. «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο αδερφός σας», είπε. «Ζει ακόμη ο πατέρας μου». Ο Ιωσήφ, τα αδέρφια τους άστησαν. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Τους χειρίευσε φόβος και τρόμος. Ο άρχοντας εκείνος ήταν ο αδερφός τους. Έστηκαν αποσβολωμένοι. Δεν μπορούσαν να πούν κουβέντα. Πίστεψαν πως ήρθε το τέλος τους. «Πλησιάστε κοντά μου», ακούν τον Ιωσήφ να τους λέει με καλοσύνη. «Ναι, εγώ είμαι ο αδερφός σας, ο Ιωσήφ, που τον πουλήσατε στην Αίγυπτο. Αλλά τώρα μη λυπάστε και μην έχετε τύψεις, γιατί ο Θεός με έστειλε εδώ για να σώσω και τη δική σας τη ζωή. Διηγηθείτε στον πατέρα τη δόξα μου και βιαστείτε να τον φέρετε εδώ». Συγκινητική και πολύ διδακτική στα αλήθεια η ιστορία του Ιωσήφ, παιδιά. Πώς κατάφερε να συγχωρήσει τα αδέρφια του που του έκαναν τόσο κακό? Δεν ήταν πολύ δύσκολο? Ναι, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο να συγχωρούμε όταν μας αδικούν, μας πληγώνουν, μας φέρονται άσχημα. Θέλουμε να εκδικηθούμε. Ποιο να ήταν το μυστικό του Ιωσήφ? Πώς του συγχώρεσε μέσα από την καρδιά του, ενώ μπορούσε τόσο εύκολα να τους εκδικηθεί? Ο Ιωσήφ, είπαμε παιδιά, ήταν πιστό παιδί του Θεού. Έμοιαζε στον ουράνιο πατέρα του. Γι' αυτό δεν μπορούσε να κρατάμε στην καρδιά του κακία για κανέναν. Όπως ο Θεός ανατέλει τον ήλιο του και χαρίζει τη βροχή του σε όλους, και σε εκείνους που τον αγαπούν και σε εκείνους που τον πολεμούν. Έτσι και το παιδί του Θεού σκορπά την αγάπη του σε όλους, σε φίλους και σε εχθρούς. Είναι ανάγκη, παιδιά, να συγχωρούμε. Ο Χριστός μας είπε ότι αν δεν συγχωρούμε τα σφάλματα των άλλων, τότε ούτε ο ουράνιος Πατέρας θα συγχωρήσει τα δικά μας σφάλματα. Καθημερινά στο Πάτερ ημών επαναλαμβάνουμε «Και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Ξέρετε τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? «Θεέ μας, συγχώρεσε τα σφάλματά μας, όπως και εμείς συγχωρούμε τα σφάλματα των άλλων». Όταν λοιπόν δεν συγχωρούμε, είναι σαν να λέμε ψέματα στον ίδιο τον Θεό. Ίσως όμως κάποιος πει, εγώ προσπαθώ να συγχωρήσω, αλλά ο εαυτός μου αντιδράει, δεν τα καταφέρνω. Τι μπορώ να κάνω? Πρώτον, μπορώ να προσεύχομαι καθημερινά για αυτόν που με αδίκησε. Η προσευχή θα μαλακώσει την καρδιά μου και τότε θα μπορέσω να συγχωρήσω. Ακούστε και τι άλλο μας συστήνει ο Απόστολος Παύλος. Νίκα είναι το αγαθό το κακό. Δηλαδή, να νικάς το κακό κάνοντας το καλό. Δοκιμάστε, παιδιά, να ανταποδώσετε καλοσύνη σε αυτόν που σας έφτεξε. Θα διαπιστώσετε μόνοι σας ότι αυτή είναι η καλύτερη εκδίκηση και με τη βοήθεια του Θεού θα έχετε κερδίσει τη μεγαλύτερη νίκη. Μέσα από την καρδιά μου, όταν συγχωρώ, είμαι του Θεού παιδί αληθινό. Έτσι λοιπόν, καλά μου παιδιά, η συγχώρεση μεγάλο πράγμα, θεϊκό πράγμα. Όμως, όπως είπαμε, με τη χάρη του μπορούμε να νικήσουμε και να καταφέρουμε να συγχωρούμε. Είναι δύσκολο, αλλά επειδή είναι το θέλημα του Θεού, θέλει και από μας να δει μια προσπάθεια, να δει έναν αγώνα, και όταν δει τον αγώνα μας με όλους τους τρόπους που είπαμε, σίγουρα θα μας μαλακώσει την καρδιά μας και θα μας κάνει να συγχωρούμε και να μπορούμε να αγαπούμε αληθινά. Και σε αυτό το σημείο, μικρή και μεγάλη μου φίλη, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να είστε καλά και να εκτιμάτε αυτό που έχετε, το θησαυρό που μας δίνει ο Χριστός, η πίστη και η αγάπη. Αμήν.
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Ισαΐας, κεφάλαιο 46. Οι ανίσχυροι θεοί και ο πανίσχυρος Θεός. Έπεσε ο Βίλ, συντρίφτηκε ο Νεβό. Τα είδωλά του στάβαλαν πάνω στα ζώα, στα υποζύγια. Τα φόρτωσαν πάνω στα κορασμένα από το βάρος κτίνι. Σκύβουν όλα και γονατίζουν, δεν μπορούν να διασώσουν το φορτίο. Και αυτά μαζί οδηγούνται στην αιχμαλωσία. Ακούστε με, Ισραηλίτες, όλοι όσοι απομείνατε από τους απογόνους του Ιακώβ, λέει ο Κύριος. Εγώ σας φρόντισα από την κοιλιά της μάνας σας και σας ανέλαβα από τη στιγμή που ήρθατε στον κόσμο. Ωσότου να γεράσετε, εγώ θα παραμένω ίδιος, και ωσότου ασπρίσουν τα μαλλιά σας, εγώ θα σας κρατώ. Εγώ σας έφτιαξα και εγώ θα σας φροντίζω. Βοήθεια θα σας δώσω και λυτρωμώ. Με ποιον θα με παρομοιάσετε, με ποιον θα με ταυτίσετε, με ποιον θα με συγκρίνετε που να είμαστε όμοιοι? Κάποιοι βγάζουν χρυσάφι από το ταμείο τους και ασήμι με την πλάστιγκα ζυγίζουν. Πληρώνουν ένα χρυσοχώ για να τους φτιάξει από αυτά έναν Θεό, όπου τον προσκυνούν και τον λατρεύουν. Στους ώμους τον σηκώνουν και τον περιφέρουν. Μετά τον ξαναβάζουν κάτω και μένει εκεί ακίνητος. Προσεύχονται σε αυτόν, μα αυτός δεν απαντάει. Από τη συμφορά τους να τους σώσει δεν μπορεί. Σκεφτείτε τι κάνετε, αποστάτες, και ντραπείτε. Και λογαριάστε όσα έχω κάνει εγώ. Η βοήθεια πλησιάζει. Φέρτε στο νου σας όσα γίνανε από πολύ παλιά, τα πρώτα. Γιατί εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος εκτός από μένα. Θεός χωρίς τον όμοιό του. Εγώ από την αρχή το μέλλον φανερώνω και από πριν όσα ακόμα δεν έχουν συμβεί. Λέω, το σχέδιό μου θα εκτελεστεί και όλα όσα επιθυμώ θα τα πραγματοποιήσω. Απ' την Ανατολή φωνάζω ένα αρπακτικό πουλί, τον άνθρωπο που εκτελεί τα σχέδιά μου από τη μακρινή τη χώρα. Όπως το είπα, έτσι το πραγματοποιώ. Το εκτελώ όπως το έχω σχεδιάσει. Ακούστε με, εσείς οι σκληροτράχυλοι, που η λύτρωση θα ρείτε πως βρίσκεται μακριά. Η δικαιοσύνη πλησιάζει. Διόλου δεν είναι πια μακριά. Η σωτηρία μου δεν θα αργοπορήσει άλλο. Τη σωτηρία θα δώσω στη Σιών, στον Ισραήλ τη δόξα μου. Ισαΐας, κεφάλαιο 47. Κρίση κατά της Βαβυλώνας. Ο Κύριος λέει: «Κατέβα και στο χώμα πέσε, όμορφη Βαβυλώνα. Κάτσε στη γη χωρίς θρονή, όμορφη χώρα των Χαλδαίων. Δε θα σε ονομάζουν πια γλυκιά και τριφυλή. Πάρε το μήλο κι άλεθε αλεύρι, βγάλε το πέπλο σου, τα πόδια γύμνωσε, σήκωσε το φόρεμά σου για να περάσεις τους ποταμούς και θα αποκαλυφθεί η γυμνότητά σου και θα ταπεινωθείς. Θα πάρω εγώ εκδίκηση. Κανείς δεν θα με σταματήσει». Αυτά λέει ο λυτρωτής μας, που το όνομά του είναι ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Άγιος Θεός του Ισραήλ. «Πέσε στη σιωπή», λέει ο Κύριος, «και έμπα μες στο σκοτάδι, όμορφη χώρα των Χαλδαίων. Δεν θα μπορείς πια να ονομάζεσαι κυρίαρχη των βασιλείων. Οργίστηκα ενάντια στο λαό μου, ατίμασα τη χώρα μου, στην εξουσία σου τους παρέδωσα, μα εσύ έλεος δεν τους έδειξες. Ακόμα και στους γέροντες αβάσταχτον έκανες το ζυγό σου. Είπες, θα είμαι αιώνια κυρίαρχη. Δεν σκέφτηκες βαθιά το νόημα των γεγονότων, ούτε στοχάστηκες στο τέλος τους. Τώρα λοιπόν, άκουσε τούτο, τριφυλί, που κάθεσαι με ασφάλεια και σκέφτεσαι
πως μόνο εσύ υπάρχεις κι άλλος κανείς, πως χείρα εσύ ποτέ σου δεν θα μείνεις, ούτε θα δεις να σου πεθαίνουν τα παιδιά. Μέσα σε μια στιγμή, σε μια μονάχα μέρα, δύο κακά μαζί θα σου συμβούν. Χειρία και ατεκνία θα πέσουν πάνω σου τελειωτικά και δεν θα σ' ωφελήσουν οι μαγείες σου οι πολλές και τα φθονά σου ξόρκια. Μα εσύ βασίστηκες στην πονηριά σου και είπες «Κανένας δεν με βλέπει». Η γνώση και η σοφία σου σε παραπλάνησαν και σκέφτηκες πως είσαι εσύ και δεν υπάρχει άλλος κανείς εκτός από σένα. Θα σου συμβεί κακό που δεν θα ξέρεις πώς να το ξορκίσεις. Πάνω σου θα έρθει συμφορά που να την αποφύγεις δεν θα μπορείς. Καταστροφή θα πέσει ξάφνου πάνω σου που δεν θα την έχεις προβλέψει. Κάθισε τώρα με τα ξόρκια και τις πολλές μαγείες σου που σ' έχουν από τα νιάτα σου κουράσει. Ίσως μπορέσεις από αυτά να ωφεληθείς. Τη συμφορά ίσως μπορέσεις να την αποδιώξεις. Απ' τους πολλούς σου συμβουλάτορες κουράστηκες. Ας σηκωθούνε τώρα να σε σώσουν οι ουρανοσκόποι και αστρολόγοι που σου αναγγέλουν κάθε μήνα τι πρόκειται να σου συμβεί. Θα γίνουν σαν το άχυρο και η φωτιά θα τους κάψει. Δεν θα μπορέσουν να σωθούν από τις φλόγες στην ορμή. Γιατί δεν θα είναι ανθρακιά να ζεσταθούν. Δεν θα είναι αναμένα κάρβουνα να κάτσουν αντικρίτους. Έτσι θα καταντήσουν οι μάγοι σου που από τα νιάτα σου απομυζούνε. Θα πάρουνε το δρόμο τους και θα περιπλανιούνται. Κι ούτε ένας να σε σώσει δεν θα μπορεί. Ισαΐας, κεφάλαιο 48.

Προφητεία για καινούργια πράγματα. Ακούστε, απόγονοι του Ιακώβ, εσείς που φέρνετε το τιμητικό όνομα του Ισραήλ και που είστε απόγονοι του Ιούδα. Στο Κυρίου το όνομα ορκίζεστε και επικαλείστε το Θεό του Ισραήλ, μα όχι με ειλικρίνεια και πιστότητα. Ωστόσο με καμάρι ονομάζεστε πολίτες της Άγιας Πόλης και λέτε πως στηρίζεστε στο Θεό του Ισραήλ, που το όνομά του είναι ο Κύριος του Σύμπαντος. Ακούστε τι έχει να σας πει. Τα παλιότερα γεγονότα τα είχαν αγγείλει από πολύ πριν. Τα είπα, τα έκανα γνωστά και ξάφνου τα πραγματοποίησα. Επειδή ήξερα πόσο είσαι σκληρός, πως άραβδη από σίδερο είναι ο τραχυλός σου και χάλκινο το μέτωπο, γι' αυτό σου ανάγγειλα τα γεγονότα από παλιά. Πριν να συμβούν σου τα γνωστοποίησα, ώστε να μην μπορείς να πεις «Το είδωλό μου το έκανε αυτό, το αγαλμά μου, η χωνευτή μου εικόνα τα διέταξε». Τα έχεις ακούσει όλα αυτά και τώρα τα είδες πραγματοποιημένα. Δεν το παραδέχεσαι. Τώρα σου αναγγέλω νέα πράγματα που τα είχα φυλαγμένα και ποτέ πριν δεν άκουσες γι' αυτά. Τώρα μόνο τα πραγματοποιώ. Τίποτα από αυτά δεν έγινε παλιότερα. Πριν από αυτή τη μέρα ποτέ δεν άκουσες γι' αυτά και έτσι δεν μπορείς να πεις ότι τα γνώριζες. Και βέβαια και δεν τ' άκουσες ούτε και έλαβες γνώση. Και βέβαια τα αυτιά σου ήταν κλειστά από πολύ πιο πριν, γιατί ξέρω πως είσαι αναξιόπιστος και σε αποκαλούνε παραβάτη από γεννησιμιού σου. Επειδή θέλω να τιμάτε το όνομά μου, θα συγκρατήσω το θυμό μου. Για χάρη της δόξας μου θα τον δαμάσω, για να μη σε ξολοθρεύσω. Εγώ σε λαμπικάρισα, μα όχι στη φωτιά καθώς το ασήμι. Στις θλίψεις το καμίνι σε δοκίμασα. Για τη δική μου χάρη, μόνο για αυτήν έπραξα ό,τι έπραξα, γιατί αλλιώς θα τιμαζόταν το όνομά μου. Τη δόξα μου δεν θα τη δώσω σε άλλον. Ο Κύριος θα λυτρώσει τον Ισραήλ. Άκουσέ με, Ιακώβ, Ισραήλ που σε κάλεσα. Εγώ είμαι ο ένας και μοναδικός Θεός. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος. Το χέρι μου θεμέλιωσε τη γη. Τους ουρανούς τους άπλωσε το δυνατό μου χέρι. Τους φωνάζω και στη στιγμή μπροστά μου παρουσιάζονται. Συναχθείτε όλοι εσείς και ακούστε. Αυτός που αγάπησα τα σχέδιά μου θα εκτελέσει ενάντια στη Βαβυλώνα. Θα επιβάλλει στους Βαβυλώνιους την εξουσία του. Ποιος άλλος εκτός από μένα τα ανάγγειλε όλα αυτά? Εγώ, ναι. Εγώ μίλησα και τον κάλεσα. Τον καθοδήγησα και τον βοήθησα τα σχέδιά του να πετύχουν. Πλησιάστε με και ακούστε αυτό εδώ. Απ' την αρχή ποτέ κρυφά δεν μίλησα. Και από τότε που συνέβησαν αυτά τα γεγονότα, εγώ ήμουν εκεί. Και τώρα ο Κύριος ο Θεός με απέστειλε με το Πνεύμα Του. Λέει ο Κύριος ο λυτρωτής σας, ο Άγιος Θεός του Ισραήλ. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σας, που σας διδάσκω ό,τι σας ωφελεί και σας οδηγώ στο δρόμο που πρέπει να βαδίζετε. Αν προσέχατε τις εντολές μου, η ευτυχία σας θα σας πλημμύριζε σαν ποταμός και η ευημερία σας θα σας σκέπαζε καθώς τα κύματα της θάλασσας. Οι απογονοί σας θα ήταν σαν την άμμο πολύ άριθμη, οι καρποί των σπλάχνων σας σαν τους κόκκους της πολύ. Το όνομα του λαού σας από μπροστά μου δεν θα φανιζόταν ποτέ. Βγείτε από τη Βαβυλώνα, φύγετε από τη Χαλδαία, αναγγείλτε τα νέα με φωνές χαράς και διακηρύξτε τα παντού. Φέρτε τα ως τα πέρατα της γης και πείτε: ο Κύριος λύτρωσε το δούλο του, τον Ισραήλ. Δεν δίψασαν στην έρημο όπου τους οδηγούσε. Νερό για χάρη τους από το βράχο έβγαλε. Το βράχο έσκισε και τρέξαν τα νερά. Μα τέτοια ευτυχία
δεν υπάρχει για τους ασεβείς, λέει ο Κύριος. Ισαΐας, κεφάλαιο 49. Ο δούλος του Κυρίου θα είναι φως στα έθνη.

Ακούστε με χώρες απομακρυσμένες, προσέξτε μακρινοί λαοί. Ο Κύριος απ' την κοιλιά της μάνας μου με κάλεσε. Πριν γεννηθώ πρόφερε το όνομά μου. Το στόμα μου καθώς σπαθί το έκανε κοφτερό και με το χέρι του με προστάτεψε. Σαν βέλος με έκανε ακονισμένο. Με έκρυψε στη φαρέτρα του και μου είπε «Εσύ είσαι ο δούλος μου, Ισραήλ. Τη δόξα μου με σένα θα τη φανερώσω». Εγώ έκανα τη σκέψη πως άδικα κουράστηκα. Μάταια και ανώφελα εξάντλησα τη δύναμή μου. Κι όμως το δίκιο μου ο Κύριος το έχει εγγυηθεί. Στο χέρι το Θεός μου κρατάει το μισθό μου. Και τώρα ο Κύριος μιλάει. Αυτός που με έπλασε από την κοιλιά της μάνας μου για να γίνω δούλος του. Να ξαναφέρω σε αυτόν τους απογόνους του Ιακώβ. Να συνάξω μπροστά του το λαό του Ισραήλ. Ο Κύριος με ανέδειξε. Έγινε ο Θεός μου, δύναμή μου. Και μου είπε, «Δεν είναι δά και τίποτα να είσαι δούλος μου για να ανορθώσεις μόνο τις φυλές του Ιακώβ και να ξαναφέρεις αυτούς από τον Ισραήλ που διασώθηκαν. Γι' αυτό εγώ θα σε κάνω φως και για τα άλλα έθνη, ώστε να φτάσει η σωτηρία μου στα πέρατα της γης». Επαγγελία για την αποκατάσταση της Σιών. Λέει ο Κύριος, ο λυτρωτής του Ισραήλ, ο Άγιος Θεός του, σε εκείνον που τον περιφρονούν οι άνθρωποι και που τον αποστρέφονται τα έθνη, που έχει γίνει δούλος των τυράννων. Οι βασιλιάδες όταν σε δουν θα σηκωθούν με σεβασμό. Το ίδιο και οι ηγεμόνες θα σε προσκυνήσουν τιμώντας τον Κύριο που σε διάλεξε, τον Άγιο του Ισραήλ, που κράτησε την υπόσχεσή του. Ο Κύριος λέει, «Όταν έρθει ο κατάλληλος καιρός, θα ικανοποιήσω την επιθυμία σου. Τη σωτηρία στη μέρα θα σε βοηθήσω. Θα σε διαφυλάξω και θα σε κάνω εγγυητή της διαθήκης μου με τους ανθρώπους. Τη χώρα θα ανορθώσεις και θα ξαναμοιράσεις εγκαταλειμμένες κληρονομιές. Θα πω στους εχμαλώτους, «Βγείτε στην ελευθερία και σ' όσους στο σκοτάδι βρίσκονται, ελάτε έξω στο φως». Στους δρόμους θα βοσκήσουν και ακόμα όλοι οι λόφοι οι γυμνοί θα είναι λιμόναστους. Δεν θα πεινάσουν και δεν θα διψάσουν. Ο ήλιος δεν θα τους πειράξει ούτε ο καύσωνας, γιατί ο οδηγός τους θα είναι εκείνος που τους αγαπάει και θα τους φέρει στις νεροπηγές. Όλα μου τα βουνά λεωφόρους θα τα κάνω και θα ισιώσω όλους τους δρόμους μου. Θα έρθουν από μακριά. Άλλοι από το βορρά και από τη δύση και άλλοι από το νότο, από την Αίγυπτο. Ας ψάλουν οι ουρανοί και η γη ας χαρεί. Σε ψαλμωδίες ας ξεσπάσουν τα βουνά, γιατί ο Κύριος το λαό του τον παρηγόρησε και έδειξε έλεος στους ταλαιπωρημένους του. Ωστόσο είπε η Σιών, «Ο Κύριος με εγκατέλειψε, ο Κύριος μου με έχει λησμονήσει». Αλλά λέει και ο Κύριος, «Μπορεί τάχα η μάνα το βρέφος της να λησμονήσει και να μην δείξει την αγάπη της στο σπλάχνο της που γέννησε. Μα κι αν ακόμη εκείνες λησμονήσουν, δεν θα σε λησμονήσω εγώ. Να, κοίτα, εγώ μες στις παλάμες των χεριών μου σε ζωγράφισα. Τα τείχη σου δεν τα αφήνω από τα μάτια μου. Έρχονται βιαστικοί αυτοί που θα σε ανοικοδομήσουν και φεύγουν μακριά σου αυτοί που σε κατεδαφίσαν και σε ρίμωσαν. Σήκωσε γύρω τα μάτια σου και κοίταξε. Όλοι συνάζονται, έρχονται σε σένα. Εγώ, ο Κύριος, σου ορκίζομαι ότι όλους αυτούς θα τους φορέσεις σαν κόσμημα. Θα γίνουν το στολίδι σου τον ηφικό. Γιατί οι έρημοι τόποι σου και τα ερείπια σου, η γη σου η κατεστραμμένη, θα είναι τώρα πολύ στενή για τους κατοίκους σου και εκείνοι που σε καταστρέψαν θα απομακρυνθούν. Ως και τα παιδιά σου που στην αιχμαλωσία γεννήθηκαν και εκείνα θα σου πούν. Πολύ στενός είναι για μας ο τόπος. Κάνε μας χώρο για να κατοικήσουμε». Και εσύ θα σκέφτεσαι. «Ποιος τα παιδιά αυτά τα γέννησε σε μένα? Εγώ ήμουν στήρα και άτεκνη, εχμάλωτη και εξόριστη. Ποιος τα παιδιά αυτά τα ανέθρεψε? Εγώ είχα μείνει μόνη
Από πού βρεθήκαν όλα αυτά? Λέει ο Κύριος ο Θεός, θα κάνω με το χέρι μου σινιάλο στα έθνη και θα υψώσω τη σημαία μου να τη δουν οι λαοί, ώστε να φέρουνε τους γιους σου στην αγκαλιά τους και να κρατήσουνε πάνω στους ώμους τους τις θυγατέρες σου. Οι βασιλιάδες θα γίνουν παιδοτρόφοι σου και οι πριγκίπισσες τους παραμάνες σου. Θα πέσουν να σε προσκυνήσουν με το πρόσωπο στη γη. Θα γλύφουνε το χώμα των ποδιών σου. Τότε θα μάθεις πως εγώ είμαι ο Κύριος και όσοι σε μένα ελπίζουνε δεν θα ντροπιαστούν. Μπορεί τάχα κανείς ρωτάς να πάρει πίσω το λάφυρο ενός πολεμιστή ή να απελευθερώσει ενός τυράννου τους εχμαλώτους? Και ο Κύριος απαντάει. Και του πολεμιστή τα λάφυρα μπορούνε πίσω να πάρθουν και ενός τυράννου οι εχμάλωτοι να απελευθερωθούν. Εγώ θα αγωνιστώ ενάντια σε εκείνους που σε μάχονται και εγώ τα τέκνα σου θα σώσω. Θα κάνω τους τυράννους σου τις σάρκες τους να φάνε μεταξύ τους και να μεθύσουν με το αίμα τους καθώς με νέο κρασί. Τότε θα καταλάβουν όλοι ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρας σου και ο λυτρωτής σου, ο ισχυρός Θεός του Ιακώβ. Ισαΐας, κεφάλαιο 50.

Ο Θεός αποκρίνεται στα παράπονα του λαού του. Ο Κύριος λέει, νομίζετε πως χώρισα τη μάνα σας? Πού είναι το έγγραφο του διαζυγίου? Λέτε ότι δούλου σας πούλησα στο δανειστή μου. Όχι. Αν πουληθήκατε, είναι για τις ανομίες σας. Και η μάνα σας διώχθηκε μακριά για τις παραβάσεις σας. Όταν ήρθα και φώναξα, γιατί δεν ήτανε κανείς εκεί να αποκριθεί? Είναι μήπως μικρό το χέρι μου να δώσει λύτρωση? Ή δεν έχω τη δύναμη να σώσω? Εγώ με μια μου προσταγή τη θάλασσα ξεραίνω. Κάνω τους ποταμούς να γίνουν έρημος. Τα ψάρια τους χωρίς νερό ψοφούν. Τους ουρανούς τους δίνω με σκοτάδι. Τους σκεπάζω με ρούχο πένθυμο. Η υπακοή του δούλου του Κυρίου. Ο Κύριος ο Θεός μου έδωσε γλώσσα μαθητή για να μπορούν τα λόγια μου τον κουρασμένο να εμψυχώνουν. Κάθε πρωί με κάνει να περιμένω άπλιστα σαν μαθητή στη διδαχή να ακούσω. Ο Κύριος ο Θεός την ακοή μου άνοιξε και εγώ δεν αντιστάθηκα, ούτε στα πίσω στράφηκα να φύγω. Τη ράχη μου έδωσα σε αυτούς που με μαστίγωναν και το σαγόνι μου σε αυτούς που μου ξερίζωναν τα γένια. Δεν έκρυψα το πρόσωπό μου όταν με βρίζανε και με έφτυναν. Ο Κύριος όμως ο Θεός θα με βοηθήσει. Γι' αυτό και δεν θα ντροπιαστώ. Γι' αυτό και σκλήρινα το πρόσωπό μου, να γίνει σαν την πέτρα που δεν αισθάνεται. Και ξέρω πως δεν θα απογοητευτώ. Αυτός που θα με δικαιώσει είναι κοντά. Μαζί μου ποιος θα αντιδικήσει? Ας παρουσιαστούμε στο δικαστήριο μαζί. Ποιος θα είναι αντιδικός μου? Ας με πλησιάσει. Ο Κύριος ο Θεός θα με βοηθήσει. Ποιος λοιπόν θα με βγάλει ένοχο? Καθώς το ρούχο θα παλιώσουν όλοι τους. Ο σκόρος θα τους φάει. Όποιος ανάμεσά σας σέβεται τον Κύριο, του δούλου του ας υπακούσει τη φωνή. Ακόμη κι αν βαδίζει στο σκοτάδι χωρίς καθόλου φως, στ' όνομα του Κυρίου ας εμπιστεύεται και ας βρίσκει στήριγμα στο Θεό του. Κι όλοι εσείς που ανάβετε φωτιές και σκορπάτε γύρω την καταστροφή με τους δαυλούς σας, θα φανιστείτε από τη φλόγα της δικής σας της φωτιάς και από τους δαυλούς που εσείς οι ίδιοι ανάψατε. Ετούτο από τον Κύριο θα σας συμβεί. Θα πέσετε κάτω βαθιά στον τόπο των βασάνων.

γόνους. Έτσι ο Κύριος της Ιών θα σπλαχνιστεί. Όλα τα ερείπια της θα τα ορθώσει. Την έρημό της θα την κάνει σαν την Εδέμ, σαν του Κυρίου παράδεισο της στέπα της. Χαρά και αγαλίαση θα είναι εκεί, δοξολογία και τραγούδια ευχαριστίας. «Ακούστε με λαοί», λέει ο Κύριος, «έθνη προσέξτε με. Εγώ θα δώσω νόμο και η κρίση μου θα γίνει φως των εθνών. Είναι κοντά η σωτηρία που φέρνω. Η λύτρωση όπου να είναι θα φανεί. Με τη δύναμή μου θα κάνω να βασιλέψει το δίκαιο στους λαούς. Σε μένα θα υπολογίζουν οι μακρινές χώρες. Στη δύναμή μου θα στηρίζονται. Στους ουρανούς τα μάτια σας σηκώστε. Κάτω κοιτάξτε προς τη γη. Οι ουρανοί σαν τον καπνό θα διαλυθούνε. Σαν ρούχο θα παλιώσει η γη και οι κατοικοί της θα πεθάνουνε σαν έντομα. Αλλά η λύτρωση που φέρνω να είναι παντοτινή. Η δικαιοσύνη μου για πάντα θα διαρκεί. Ακούστε με εσείς που την πιστότητα γνωρίζετε. Λαέ που έχεις τον νόμο μου στην καρδιά σου. Οι προσβολές μη σας φοβίζουν των ανθρώπων, ούτε να σας ταράζουν οι ειρωνίες τους. Σαν ρούχο θα τους φάει το σκουλίκι. Ο σκόρος θα τους φάει σαν το μαλλί. Αλλά η σωτηρία που φέρνω θα είναι παντοτινή και η λύτρωση θα διαρκεί αιώνια. Ο Κύριος αποκρίνεται στα παράπονα του λαού του. «Σήκω, σήκω Κύριε», φωνάζεται. «Φανέρωσε τη δύναμή σου. Σήκω όπως αλωτινούς καιρούς στις γενιές τις παλιές. Εσύ δεν ήσουν που κομμάτια έκανες τη Ραάβ, που διαπέρασες Μακόντιο το δράκοντα? Εσύ δεν ήσουν που ξέρανε στη θάλασσα τα νερά της γιγάντιας αβύσσου που δρόμο έκανε στη θάλασσα στα βάθη, λεύτεροι να περάσουμε? Ναι, οι λυτρωμένοι μου θα επιστρέψουν», λέει ο Κύριος, «και θα έρθουν στη Σιών με αλλαλαγμούς. Η αγαλίαση θα στεφανώνει το κεφάλι τους και θα είναι αιώνια ευτυχισμένοι. Λύπη και στεναγμός για πάντα θα χαθούν. Εγώ, μόνο εγώ ο Κύριος είμαι ο παρηγορητής σας. Τι τρέχει και φοβόσαστε από θνητούς ανθρώπους που σαν το χόρτο θα αφανιστούν? Μελισμονήσατε εμένα τον πλάστη σας που άπλωσα τους ουρανούς και που τη γη θεμέλιωσα. Και εσείς τρέμετε αδιάκοπα μπρος τη μανία του καταπιεστή σαν αυτός να μπορούσε να σας καταστρέψει? Μα πού είναι τώρα η μανία του καταπιεστή? Γρήγορα θα ελευθερωθούν οι εχμάλωτοι. Θα ζήσουνε πολύχρονοι και δεν θα τους λείψει το ψωμί. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας, που ταράζω τη θάλασσα και κάνω να βροντούν τα κύματά της. Κύριος του σύμπαντος είναι το όνομά μου. Εγώ στεριώνω τους ουρανούς και τη γη θεμελιώνω. Λέω στη Σιών, εσύ είσαι ο λαός μου. Σας έδωσα τη διδαχή μου. Σας προστατεύω με το χέρι μου. Ξύπνα Ιερουσαλήμ. Ξύπνα και σήκω επάνω, εσύ που από το χέρι του Κυρίου την κούπα ήπιες της οργής του και άδειασες το ποτήρι που σε ζάλισε ως τη σταγόνα της στερνή. Από τους γιους όλους που γέννησες δεν βρέθηκε ούτε ένας να σε οδηγήσει. Από τους γιους όλους που ανάθρεψες δεν βρέθηκε ούτε ένας να σε κρατήσει από το χέρι. Δύο ζευγαρωτά δεινά σε χτύπησαν. Ποιος αλήθεια θα σε συμπονέσει? Ερήμωση και καταστροφή, πείνα και πόλεμος. Ποιος θα σου δώσει παρηγοριά? Οι γη σου έχουν καταρρεύσει κάτω από του Κυρίου το θυμό, από την απειλή του Θεού σου. Κοίτοντες όλων των δρόμων τις γωνιές, σαν αντιλόπι που στο δίχτυ πιάστηκε. Γι' αυτό άκουσε τούτο, δύστυχη που είσαι μεθυσμένη, μα όχι από κρασί. Λέει ο Κύριός σου, ο Κύριος και Θεός σου, που το λαό του υπερασπίζεται. Τώρα το ποτήρι που σε ζάλισε, το ποτήρι της οργής μου, το παίρνω από τα χέρια σου. Δεν θα πιεις άλλο από αυτό. Στα χέρια θα το βάλω τον βασανιστό σου που σου είπαν, σκύψε για να περάσουμε. Και τότε εσύ χαμήλωσες τη ράχη σου, ένα με τη γη, δρόμο την έκανες για να διαβούν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας αναμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσοι εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομα μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιείς από σαν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες ελήφθην και εν αμαρτίες οικείς έμει η μήτυρ μου. Ιδού γαρε λήθιαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφη της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίζ με και πέθιον αλευκανθήσουμε. Ακουτίζ με αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ με την αγαλία συν της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ως οδού σου και ασεβή σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ένεσύν σου. Ό,τι η θέλησα τη σία νέα, κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσει. Τη σία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, τη ευδοκίω τη σιών και οικοδομηθεί το τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύν και ο σύν αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι πτωτισιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεό στη βοήθειά μου πρόσει, κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθεί του αν και ανταπεί του αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφεί του αν ιστα πίσω και κατεσυνθεί του αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφεί του αν παραυτήκα οι συνόμενοι λέγονται έσμοι εύγει, εύγει. Αγαλιάσου αν και εφρανθεί του αν επισή πάντε συζητούνται σε ο Θεό. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το κύριο σε αγαπώντα το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και παίνει ο Θεό βοηθησών μου, βοηθό μου και ρίστη μου, εσύ κύριε μη χρονίσει. Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου ενώ του ετιδέει με την ηλθία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθε στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξαν ο εχθρό στην ψυχή με ταπείνωση, ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μία ταράχτη καρδία μου. Εμεί σμερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρου εν πείμα των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για να δρώσει. Τα χείρα σου άκουσαν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μία αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθεί σου με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών ποιήσουν μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, δόν ενυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου, Εξαλούμε εκ των εκθρόνων, Κύριε, προσέκατε εύχον δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, τη Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους λίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα νυψίσεις Θεό και μπγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτο. Κύριε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση νημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθε κάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξόν με του ποιητό θέλημά σου ότι Υιό Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετένα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσα την όντω θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικό λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσή που διεπέστη, ο ασώματο λέγον τη επιρογάμο, ο κλίνα τη καταβάση του ουρανού, χωρίτη αναλυότο όλο εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. χαιρεαστήρεν φαίνων των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συντύψεως, την γύησιν πώς λέγεις, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού του κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αδιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, της θέλους συνθερίζει σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων οι Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών τον ταύτησα σπασμόν έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν, ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορίαν νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάγεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρον ιος υφεταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των ανθρωπών το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτών βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες καρδαίων αχερσίτης Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης στην κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαν τέσου το χρησμόν και κηρύξαν τέσε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψαν σεν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτον δε ριστέντε εσεβόων προ τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη τέραν εφέντης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό. Αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθονον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευκυόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθου νικόσα, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απείνου απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντίης ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων. Ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκος, ο συχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκη. Απορούσι γαρλέγει το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομήθοι ποιητέν. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλού σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασα σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα το φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάς ημίν, της ήβοώσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, της εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα, χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκμήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου των δόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπεα, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και τις μελούσης λύτρωσε κολάσιος, του συμβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαιρεδίση χαρά εκλάψη, χαιρεδίση αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και αίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επγείς προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της παγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχηση ήθνων τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση εν της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγο τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας. Και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα. Η Θεόν λόγο της ανθρώπης τη παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση ειν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίσιο των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμοί και λόγοι και πράξεις συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τι εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρει σών με Υιος ελεήμων και συμπαθήσε φιλάγαθος, εν μέτω παρόντι βιοθερμή προστάτησε βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σου όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξου του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητή έχει αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντος ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϋπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονε εν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάνση μήτρων θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδός σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψας πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμεν από πάση επηρεία του αντικειμένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσον των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με τον φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτη και στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν.
0: Δόξα Σύ Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα Σύ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πληγίας της Παναχάντου σου Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντος σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους. Πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Υπό τη

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ,
1: κι εγώ.
5: Την Τρίτη, 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Καθεδρικός Ναός του Ηρακλείου. Ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού υπεραναπαύσεως των ψυχών των κατά την 25η Αυγούστου 1898 υπερπίστεως και πατρίδος φαγιαστέν των χριστιανών και θα κατατεθούν στέφανα στο μνημείο αυτών. Την Τρίτη το απόγευμα και ώρα 7 θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενωριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική, αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Κεφάλαιο τέταρτο. Ο φλογερός εργάτης του Ευαγγελίου διώκεται. Οι πρώτες συκοφαντίες. Ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσιν. Ή των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσουσιν. Πόσο ενθαρρυντικά είναι αυτά τα λόγια του Κυρίου μας. Πόσους εργάτες του Ευαγγελίου δεν έχουν προετοιμάσει, ώστε να υπομείνουν καρτερικά συκοφαντίες και διωγμούς. Είναι αδύνατον ο ποιμένας που επιτελεί ευσυνείδητα το ιερό καθήκον του να μην διωχθεί. Κάτι τέτοιο συνέβη και με τον ζηλωτή εργάτη της Εκκλησίας, τον Άγιο Γερβάσιο. Από τη στιγμή που ανέλαβε ενεργό δράση στην Εκκλησία των Πατρών, η ζωή του ήταν γεμάτη συκοφαντίες και διωγμούς. Πάντοτε όμως ο Κύριος εξήγαγε εις αναψυχήν την ψυχή του Αγίου Γερβασίου, αποδεικνύοντας την αθωότητά του. Το έργο του Πατρός παρεγνωρίστη. Συνεχώς και συστηματικώς πλέον, οι διάφοροι καλοθελητέ του παρενέβαλαν εμπόδια, του εδημιούργουν ζητήματα. Ο δυναμικός όμως ποιμήν και μαχητής του καλού δεν είπε χώρι, ουδέ εσυνθηκολόγοι. Έπρεπε όμως να περάσει από των σχολιών και διεστραμμένων κόσμων και ούτω να φτάσει και κατακτήσει την αγιότητα, χωρίς της οποίας, ως έλεγεν, ουδείς όψετε τον Κύριον. Δίδασκε τα πνευματικά του παιδιά οτιδήποτε κι αν επιχειρήσουν, σκοπό να έχουν την δόξα του Θεού. Βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Το έργο του Αγίου Γερβασίου μεσουρανούσε. Έλαμπε ως άστρο φαϊνό ανάμεσα στις κιερές αντάβιες του Λυκόφωτος του παραμελημένου ποιμαντικού έργου της τοπικής εκκλησίας. Τότε ακριβώς ξέσπασε ο φοβερός διωγμός εναντίον του τιμίου εργάτου του Ευαγγελίου με υποκινητή τον φθονερό διάβολο και όργανά του δυστυχώς κληρικούς με πρώτον τον επιχώριο επίσκοπο. Αλλά και άλλοι εκκλησιαστικοί παράγοντες, όπως επίτροποι και υψηλά ιστάμενοι πατρινοί, δεν βράδυναν στο να ρίξουν και τη δική τους πέτρα στον λιθοβολούμενο άξιο κληρικό. Μια από τις πρώτες συκοφαντίες που αντιμετώπισε ο Άγιος Γερβάσιος ήταν ότι τελούσε νυχτερινές θείες λειτουργίες. Τα πνευματικά του παιδιά, έχοντας ενστερνιστεί τη διδασκαλία του Αγίου Πνευματικού τους Πατέρα για την συχνή Θεία Κοινωνία και καθώς εργάζονταν την εποχή εκείνη από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου, δεν μπορούσαν να μετέχουν στην Θεία Λειτουργία. Τότε, ο προνοητικός πατέρας, θυσιάζοντας την νυχτερινή του ανάπαυση, θέσπισε να τελείται η Θεία Λειτουργία τις πρώτες πρωινές ώρες, ώστε να μετέχουν οι εργαζόμενοι και μετά το πέρας να πηγαίνουν στις εργασίες τους. Έτσι, εκείνοι που δεν μπορούσαν να υποφέρουν να βλέπουν την αθρώα προσέλευση κυρίως νέων ανθρώπων στις ουράνιες μυσταγωγίες, κατά τις οποίες οι περισσότεροι κοινωνούσαν, άρχισαν να διαδίδουν συκοφαντίες ότι κατά τις νυχτερινές αυτές λειτουργίες συνέβαιναν οργιαστικές καταστάσεις. Δεν άντεχαν οι συκοφάντες να αντικρίζουν τόση αγνότητα και σοφροσύνη σε νεαρά άτομα και των δύο φύλων. Δεν υπέφεραν να βλέπουν τόσους νέους βλαστούς στο ευσκιόφυλλο δέντρο του έργου του Αγίου Γερβασίου.

εκτός από την κατηγορία για τις μεταμεσονύκτιες θείες λειτουργίες, κατηγορείται ο Άγιος Πατήρ και για τα βραδινά κηρύγματα, τα οποία έκανε μετά τις 7 μετά μεσημβρίαν, για να εξυπηρετήσει και πάλι τους εργαζομένους και τα παιδιά του γυμνασίου. Μετά το βίαιο κύμα των συκοφαντιών, ο Μητροπολίτης Πατρών δίδει εντολή με την υπαριθμών 2111 κάθετος 25/9/1930 εγκύκλειό του στον Άγιο Γερβάσιο να πάυσει τις μεταμεσονύκτιες θείες λειτουργίες και να μεταθέσει την ώρα του κηρύγματος από τις 7 μετά μεσημβρίαν στις 4 μετά μεσημβρίαν, υποχωρώντας έτσι στο θέλημα των κατηγόρων και αφήνοντας εντελώς ακάλυπτο τον ακάματο εργάτη του Ευαγγελίου. Η εντολή αυτή όμως ακύρωνε την ουσία του πνευματικού έργου του Αγίου Γερβασίου, διότι κανείς από τους πλούσιους και τους αργόσχολους δεν παρακολουθούσε τα κηρύγματα, παρά μόνον ο απλός, αλλά ευσεβής λαός των πατρών, ο οποίος τις ώρες εκείνες ακόμη εργαζόταν.

ζήτησε την βοήθεια του εισαγγελέως. Και αυτός έδωσε εντολή στον διευθυντή του 3ου αστυνομικού τμήματος, Χαράλα Μπολεκατσά, να προβεί σε έρευνα, παρακολουθώντας τις νυχτερινές αυτές ακολουθίες. Αυτός, όπως αναφέρει ο ίδιος στην έκθεσή του, βρέθηκε μπροστά σε τόση τάξη, ευπρέπεια και κατανυκτική σιωπή, που έμεινε εμβρόντιτος. Πραγματικά η ατμόσφαιρα ήταν τέτοια που σε κανέναν άλλο ναό δεν είχε συναντήσει. Ζούσε μια λειτουργία των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Όλο το εκκλησίασμα έψαλε. Ο ιερέας λειτουργούσε με φόβο και τρόμο. Ήταν σαν να έβλεπε σε μια τοιχογραφία τον Μέγα Βασίλειο να λειτουργεί. Και όταν ήλθε η ώρα της Θείας Κοινωνίας, είδε κάτι που ουδέποτε είχε ξανασυναντήσει. Δεκάδες νέοι και νέες πλησίασαν για να λάβουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Μπροστά σε αυτό το μυσταγωγικό θέαμα, ο αστυνομικός διευθυντής, μην μπορώντας πια να συγκρατηθεί, δάκρυσε και είπε: «Φεύγω, διότι εδώ είναι ουρανός και όχι γη».

Η διαμαρτυρία των πολυπληθών ακροατών των κηρυγμάτων και μετόχων των θείων λειτουργιών ήταν πάνδημη, τόσο προς τον Σεβασμιότατο, όσο και μέσω του τοπικού τύπου. Παρά τα αυτά, οι πόρτες του ναού του Αγίου Δημητρίου κλείστηκαν και τέθηκε ατιμωτικός έλεγχος στον Άγιο Γερβάσιο από επιτρόπους και ιερείς. Και ενώ έκλεισαν οι πύλες του ναού, ο πεινασμένος για πνευματική τροφή λαός των πατρών τις ανοίγει βιαίως και ο φλογερός ιεροκήρυκας ανέρχεται στον άμβονα και με τον συνετό λόγο του κατάφερε να ηρεμήσει τους πιστούς. Παρά τις προσπάθειές του για την ειρήνευση του ποιμνίου, ο Μητροπολίτης χαρακτήρισε ανυπάκουο και αντάρτη τον Άγιο Γερβάσιο και διέταξε ανακρίσεις. Με τον φάκελο που σχηματίστηκε, τον παρέπεμψε στο Συνοδικό Δικαστήριο. Ο διάβολος και πάλι δεν ησύχαζε. Νέες συκοφαντίες ξεσπούν. Κατηγορείται ο Άγιος Πατήρ ότι φανατίζει το λαό και κυρίως τους νέους και τις νέες, πολλοί από τους οποίους αρνούνται το γάμο και ασπάζονται την μοναχική ζωή. Αυτός απάντησε: «Δια τι σκανδαλίζεστε? Οι χριστιανοί όλοι πρέπει να είναι ζηλωτέ και να ζουν κατά Θεόν. Αλλά και γιατί όταν οι πολιτικοί μετασυδέαστον και τα κηρύγματά των φανατίζουν δεν διαμαρτύρεστε? Επίσης, πώς εις όλα προσαρμόζεστε, όταν όμως πρόκειται δια το θέλημα του Θεού, δια την αγάπην και την προσαρμογή σας εις τον νόμον Του, όχι μόνο δεν είναι ανεκτήτη αυτή η υπακοή, αλλά και καταδικαστέως και επιλείψιμος χαρακτηρίζεται και διώκεται ότι ούτως φανατισμός? Μωρή και τυφλή, διατί ενοχλείστε όταν της εκδηλώνει διάθεσιν και δραστηριότητα δια το θέλημα και την αγάπην του Κυρίου, δια των καταρτισμών των Αγίων και διώκεται και καταδιώκεται των τιούτων? Όταν όμως η εκμαυλίστρια μόδα, ο διαφθείρων κινηματογράφος, η εσχρά δημοσιογραφία και τα τυχερά παιχνίδια τορπιλίζουν και ξεθεμελιώνουν το σπίτι σας, την οικογένειά σας, απαθείς παρακολουθείτε και μυρολατρικός και σιωπηρός συνευδοκείτε στην καταστροφήν, άβουλοι οι πάντες, δια να μην θεωρηθείτε οπισθοδρομικοί, δια να αρέσετε στην κοινωνία του αιώνος τούτου, που άγει και φέρει ο διάβολος? Και εγώ μεν, ως αχρίος εργάτης και υπηρέτης, δεν πράττω τι παρά το διατεταγμένον. Δεν είμαι ικανός να ανάψω ζήλον και αγάπην προς τον Κύριον. Εκείνος χορηγεί και ανάβει τούτο το πυρ. Πυρ ήλθον βαλήν επί την γην. Αλλά και δεν έχω εγώ το δικαίωμα, ούτε και θα επιχειρήσω ποτέ να σβήσω την φλόγα και λάβραν ταύτην. Ειν Κύριος ο Θεός δια τον

Με τέτοια θεοκίνητα λόγια, γκρέμιζε κυριολεκτικά τους πύργους των συκοφαντιών και έτρεπε σε φυγή τον διάβολο, ο οποίος ησύχαζε για λίγο και επανερχόταν με περισσότερη σφοδρότητα εναντίον του πατρός, ζητώντας να τον καταπιεί. Δείγμα της συκοφαντικής εκστρατείας που στράφηκε εναντίον του Αγίου αυτού ανδρός είναι το παρακάτω κείμενο τηλεγράφημα του τότε νομάρχη Αχαΐας κυρίου Καλογεροπούλου προς το Υπουργείο Εσωτερικών στις 22 Οκτωβρίου 1930. Το τηλεγράφημα περιείχε τα εξής. Μητροπολίτης Πατρών εξέδωσε προτινών ημερών εγκύκλιον διείς απηγόρευσεν εις εφημέριον ναού Αγίου Δημητρίου Γερβάσιον γνωστών τυχοδιώκτην νυκτερινά κηρύγματα, διότι κατά ταύτα συμβαίνουν σε διάφορα σκάνδαλα απάδοντα ιερότητα ναού και ηθικήν. Μητροπολίτης όρισε κήρυγμα γίνεται απογευματινάς ώρας. Ηρημένος εφημέριος κατόρθωσε φανατήσει ορισμένους θρήσκους αμαθείς οπαδούς και στηριζόμενος επ' αυτών, ου μόνον ηρνήθη συμμορφωθεί εγκύκλιον Μητροπολίτου, αλλά και εξυβρίζει τούτον δημοσίως αποστηλών λαθροβίου εφημερίδος. Κήρυγμα Γερβασίου, αναχρονιστικών και ασυμβίβαστων, αληθή χριστιανικήν θρησκείαν, αποβλέπει φανατήσει αμαθές πλήθος, διαλόγους προσωπικής εκμεταλλεύσεως. Πλην τούτο, ούτως δημιουργεί δια διδασκαλίας του κοινωνικά σκάνδαλα. Μητροπολίτης διεξάγει ανακρίσεις εναντίον του, εν τω μεταξύ όμως εζήτησεν εγγράφος η μετέραν επέμβαση προς εφαρμογήν εγκυκλίου του δι' αστυνομίας. Εκάλεσε Γερβάσιον νομαρχίαν παρουσία διευθυντού αστυνομίας. Συνιστήσαμε συμμορφωθεί διαταγάς Μητροπολίτου και παύση διασύρων δημοσία τούτων. Ούτως, ου μόνον ηρνήθη συμμορφωθεί, αλλά και υποκινεί οπαδούς του εις ανταρσίαν. Διευθυντής αστυνομίας, οποίον διεβίβασα έγγραφον Μητροπολίτου και διέταξα λάβει σχετικά μέτρα, διστάζει φοβούμενος εξέγερσιν οπαδών Γερβασίου. Φρονώ ανάγκη επιβληθεί κράτος νόμου, διότι άλλος εξευτελίζεται γόητρων κρατικών υπηρεσιών. Αστυνομία δέον προβεί προληπτικός, κλείσιμον ναού κατά νυκτερινάς ώρας. Ανοχή αρχών αποθρασίνη Γερβάσιων και οπαδούς του, δημιουργήσωση βραδύτερον ζήτημα σοβαράς διαταράξεως τάξεως, εάν τυχοδιώκτης μοναχός δεν παταχθεί εγκαίρος. Αναμένω τα συμμετέρας διαταγάς. Είναι φανερό ότι ο Άγιος Γερβάσιος μιμήθηκε όχι μόνον των ζήλων του Αποστόλου Πέτρου, την καρτερία και σταθερότητα του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, αλλά και την πίστη και των δύο Αποστόλων, όπως ακριβώς λέγει ο Άγιος Γρηγόριος στον επιτάφιο για τον αγαπημένο φίλο του Βασίλειο. Μαρτυρεί κάποιος διάκονος της Ιεράς Μονής Ομπλού. Όταν εξιώθη να ιερωθεί, τότε ακριβώς άρχισε να ανεβαίνει τον Γολγοθά του. Από παντού διώκεται. Οι φίλοι του τον θεωρούν τρελόν. Η εκκλησιαστική και πολιτική εξουσία τον καταδιώκει. Τον συντροφεύει η φτώχεια και οι στερήσεις. Η μακαριστή πνευματική θυγατέρα του Αγίου Γερβασίου, Ελπίδα Αντωνοπούλου, διηγόταν με ζωντανό τρόπο το εξής περιστατικό. Ήταν το τελευταίο ή το προτελευταίο μάθημά του. Σηκώνεται ξαφνικά από το έδρανο του ομιλητή και στέκεται εμπρός στην ωραία πύλη, κοιτάζοντας προς τον κόσμο. Σηκώνει τα χέρια του σε στάση ηκεσίας προς τον ουρανό και με έξαρση απευθύνεται προς τον Θεό. «Κύριε, σε παρακαλώ πολύ, κατά τη Δευτέρα παρουσία, να μου φέρεις ενώπιόν μου αυτούς που με συκοφάντησαν. Σε παρακαλώ, Κύριε, να τους φέρεις εμπρός μου, απέναντί μου, να μιλήσουμε. Σε παρακαλώ, Κύριε». Η συγκλονιστική αυτή μαρτυρία καταδεικνύει πόσο πολύ είχε πονέσει στη ζωή του από τους συκοφάντες, αλλά και πόσο κρυστάλλινη συνείδηση είχε, ώστε με παρησία
να επικαλείται την ημέρα της δικαίας κρίσεως του Θεού. Το περιστατικό αυτό μας θυμίζει το «Τι σε ξημών ελέγχει με περί αμαρτίας» του Θεανθρώπου Κυρίου προς τους Φαρισαίους. Σε τέτοια χαριτωμένη κατάσταση φτάνουν οι Άγιοι του Θεού. Πράγματι, ο ζηλωτής αυτός κληρικός διέφερε από κάθε άλλο κληρικό της εποχής του. Για τον λόγο αυτό συκοφαντήθηκε, διώχθηκε, τιμωρήθηκε. Όμως τελικά η αλήθεια έλαμψε και οι ίδιοι οι συκοφάντες του, όταν κοιμήθηκε, ανεφώνησαν. Όντως υπήρξεν Άγιος.

ασύνετη ποινή. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Άγιος Γερβάσιος καλείται από το Συνοδικό Δικαστήριο σε απολογία. Αλλά για ποιο παράπτωμα να απολογηθεί? Τι κακό έπραξε ο ακάμωτος εργάτης του Ευαγγελίου για να καταδικαστεί? Πόσο δίκιο είχε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος όταν έγραφε προς τον Τιμόθεο? Πάντες δε, οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονται. Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες προκόψουσιν επί το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Το δικαστήριο συνέρχεται και συμμετέχουν σε αυτό εγνωσμένης αξίας ιεράρχες όπως ο Κασανδρίας Ειρηναίος. Αυτός και ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ήσαν ευμενώς διατεθειμένοι υπέρ του Αγίου Γερβασίου. Αφεσπέρας, γράφει ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, είχομεν συναντηθεί με τον κατηγορούμενον και μετά μακράν σύσκεψην είχομεν συμφωνήσει να τροποποιηθεί σοβαρός η απολογία του μακαρίτου. Την επομένη όμως, όταν ενεφανίστη πρώτων δικαστών του, δεν συνεκράτησε την αγανάκτησή του και αφήκε την φωνή του αδικουμένου να ακουστεί πεπαρησιασμένη. Μετά την απολογία η σύνοδος απομένει εμβρόντιτη. Οι γνώμες των αρχιερέων διχάζονται. Έχουν μπροστά τους έναν αληθινό εργάτη της Εκκλησίας. Η αθωότητά του είναι εμφανέστατη. Αλλά υπάρχει και ο Μητροπολίτης Πατρών, που πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιηθεί από το αποτέλεσμα της δίκης. Ενθυμούμε, συνεχίζει ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, την στενοχωρία την οποία εδοκίμασεν ο αείμνηστος Κασανδρίας. «Εζαλίστηκα», μου είπεν. «Εζήτησα να πάρω αέρα». Και όταν βγήκα έξω από το συνοδικό μέγαρον, κατευθύνθην εις το Ζάπιον. Δεν μπορούσα να ησυχάσω. Το αποτέλεσμα της δίκης ήταν, με πλειοψηφία μιας μόνον ψήφου, εξάμηνη αργία και περιορισμός στην Ιερά Μονή Γυροκομείου. Έτσι το 1931, το στόμα Κυρίου, ο του Κυρίου Απόστολος, ο φωτιστής, ο αναλωθήσει στην υπηρεσία του λόγου από νεανικής ηλικίας, ο πνευματέμφορος, ο εις τα χρόνια εκείνα σπάνιος κληρικός, ο ανώτερος χρημάτων, ο ασκητής, ο διάγων μακράν πάσης κλειδής, ο αρνούμενος εις το κατακουρασμένο σώμα του την στοιχειώδην θαλπορήν και ανάπαυσιν, καταδικάζεται με το πρόσχημα της απήθειας. Πόσο ασύνετη απεδείχθη η ποινή, τόσο ασύνετη ώστε ο κατά πάντα άξιος εκείνος ιεράρχης, ο Κασανδρίας Ειρηναίος, να πει μετά το τέλος της δίκης: «Προσετέθη εις αίτη, δε διωγμένος ένεκεν δικαιοσύνης».

Όταν επανήλθε στην Πάτρα, η υποδοχή που επεφύλαξε ο λαός στον αγαπημένο του πνευματικό πατέρα ήταν άνευ προηγουμένου. Και σε αυτή την περίπτωση διακρίθηκε ο Άγιος Ποιμένας για την σύνεση, την ποιμαντική του δύναμη και την βαθιά προσήλωσή του στην Εκκλησία. Αποδέχθηκε ταπεινά και ήρεμα την άδικη ποινή και μετέδωσε την ειρήνη που επικρατούσε μέσα του στο διαμαρτυρόμενο πλήθος, το οποίο τον ανέμενε στον σιδηροδρομικό σταθμό Πατρών. Με χειροκροτήματα και επιφωνήματα συμπαραστάσεως, ο λαός των Πατρών εξέφραζε την αμέριστη εμπιστοσύνη του στον πνευματικό του πατέρα. Τόσος κόσμος είχε προσέλθει για να αποδεχθεί και να συμπαρασταθεί στον διωγμένο ποιμένα του, ώστε χρειάστηκε η αστυνομία για να επιβληθεί η τάξη και να μπορέσει να επιβιβαστεί σε κάποιο όχημα για να ανέλθει ως φυλακισμένος πλέον στην μονή της μετανοίας του. Χωρίς να χάσουν καιρό, όλοι όσοι τον υποδέχθηκαν στον σταθμό επιβιβάστηκαν σε παντός είδους οχήματα και άλλοι, πεζοί, ακολούθησαν τον Άγιο Γερβάσιο στην Ιερά Μονή Γυροκομείου, όπως ακολουθούν τα πρόβατα των τσοπάνι τους. Εδώ ίσχυσε το ευαγγελικό ρητό για τον καλό ποιμένα. «Τα πρόβατα τα αιμά, της φωνής μου ακούσιν, καγώ γιγνώσκω αυτά, και ακολουθούσιν μη, καγώ δίδομη αυτής, ζωήν αιώνιον». Στην Ιερά Μονή Γυροκομείου, εκτός από τον λαό που ακολούθησε τον Άγιο Γερβάσιο, είχαν από νωρίς ανέβει και αναρρύθμιτοι άλλοι, περιμένοντας την άφηξή του. Ο προάβλιος χώρος και οι εξώστες κυριολεκτικά πνίγονταν από το συγκεντρωμένο πλήθος. Όταν έφτασε ο Άγιος Γερβάσιος, γεμάτος συγκίνηση για την εκδηλούμενη αγάπη του λαού του Θεού, απίφθινε λόγο προς όλους, με βαθιά συνέστηση της ευθύνης που είχε απέναντί τους την στιγμή εκείνη. Ο λόγος του, ειρηνικός, συμφιλιωτικός και μετριοπαθής. Με πολύ ταπείνωση ζήτησε από όλους να συγχωρήσουν τους συκοφάντες και τους συνεργούς τους. Συνιστά να επιδείξουν αμνησικακία και διαλλακτικότητα προς όλους. Δήλωσε με εκκλησιολογικό φρόνημα ότι υποτάσσεται στη βούληση της Ιεράς Συνόδου και ομολόγησε ότι ίσως και ο ίδιος να έσφαλε σε κάποιο σημείο. Ω βάθος ταπεινοφροσύνης! Η ποιμαντική καρδιά του φρόντισε να συστήσει σε όλους να συνεχίσουν να παρακολουθούν το Λόγο του Θεού και να μην παραμελήσουν τα πνευματικά τους καθήκοντα. «Ο Λόγος του Θεού ουδέδεται», βροντοφώναξε, και εν συνεχεία μίλησε επί της ευαγγελικής περικοπής της ημέρας. Η χρυσοστόμια γλώσσα του συνεπήρε τους πολυπληθείς μαθητές του, που άρχισαν να ψάλουν διάφορους ύμνους. Στη συνέχεια μίλησε ως εκπρόσωπος όλων ο θεολόγος Ανδρέας Παπαγεωργακόπουλος, ο οποίος κατέκρινε την καταδίκη και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Σύνοδος θα αναθεωρήσει την απόφασή της. Πριν αποσυρθεί στο κελί του ο ταλαιπωρημένος γέροντας, πέρασαν όλοι με σεβασμό και άκρα συγκίνηση να ασπαστούν την Αγία Δεξιά του. Τα γεγονότα αυτά καταγράφηκαν από όλες σχεδόν τις εφημερίδες των Πατρών και όχι μόνο, αφού το θέμα είχε πάρει πανελλήνια έκταση. Ανέκαθεν στην εκκλησιαστική ιστορία, είναι συνηθισμένο φαινόμενο ο λαός του Θεού να συμπαρίσταται στους αξίους εργάτες του Ευαγγελίου. Αντίθετα, αποθεί και εξοβελίζει σαν ξένο σώμα τους αναξίους. Στην περίπτωση του Αγίου Γερβασίου, ο λαός υπήρξε ο μεγάλος ρυθμιστής της καταστάσεως. Πόση δύναμη έχει ο λαός του Θεού!

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με την ίδια διάθεση, τον ίδιο ζήλο και το ίδιο ενδιαφέρον αυτό τον κύκλο της εκπομπής που εσείς αξιολογείτε, αφού και πάλι μνημονεύσουμε θετικότατα τη συμβολή όλων των υπευθύνων του ραδιοσταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας. Σήμερα σκέφτηκα να μην πετάξουμε στα σύννεφα, ούτε να περπατήσουμε για πολύ χρόνο στη γη, αλλά να αναφερθούμε στη λογοτεχνία και πώς η λογοτεχνία προβάλλει τον τόπο μας, προβάλλει τα μνημεία μας, προβάλλει την ιστορία μας. Η λογοτεχνία είναι ένα ταξίδι έντεχνης δημιουργίας όπου συνυπάρχει η ιστορία, συνυπάρχει η παρουσία των ανώνυμων ανθρώπων, αλλά συνυπάρχουν και τα έργα τους, τα οποία αριθμώνται πολλά. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στον μεγάλο συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη και πώς μας ταξιδεύει στην εποχή του μέσα από τα έργα του στο Μεγάλο Κάστρο, δηλαδή στο Ηράκλειο. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι πολλοί λογοτέχνες, πεζογράφοι και ποιητές μπόρεσαν να ενσαρκώσουν μέσα στο έργο τους βιώματα, ηλικιακά βιώματα, ταξιδιωτικά βιώματα και άλλες αναμνήσεις, όχι μόνο που επεδίωξαν οι ίδιοι, αλλά και με τη συνάντησή τους με άλλους ανθρώπους. Τρανού παράδειγμα, ο ίδιος ο Καζαντζάκης στο μεγάλο του έργο «Ταξιδεύοντας», όπου μας ταξιδεύει στις χώρες που ο ίδιος πήγε και αυτές τις εντυπώσεις τις αποτύπωσε σε ένα ογκώδες περίφημο λογοτεχνικό δημιούργημα. Εμείς θα αναφερθούμε, σύμφωνα με όσα μπόρεσα να σημειώσω και να μεταγράψω μέσα από τα έργα του, στο πόσο ο ίδιος προβάλλει το Μεγάλο Κάστρο όπως το έζησε τα παιδικά του χρόνια και μάλιστα την τελευταία 15ετία της τουρκοκρατίας. Το 1889 ήταν μόλις 7 ετών. Το 1898, με τη σφαγή δηλαδή των χριστιανών στην οδό εδώ της 25 Αυγούστου, ήταν 15 ετών. Έζησε όλα αυτά τα δύσκολα γεγονότα και βέβαια ας μην ξεχνάμε, αγαπητοί ακροατές, ότι η Επανάσταση του 1889 ενέπνευσε τον ίδιο στο να γράψει το επίσημο

επίσης περίφημο δραματικό έργο «Καπετάν Μιχάλης». Η τοπογραφία λοιπόν είναι έκδηλη μέσα στα έργα του Αριστού Καζαντζάκη. Ο ίδιος προβάλλει τα ιστορικά γεγονότα με δόση ιστορικής αλήθειας. Διακρίνει τα ονόματα των ηρώων από τους ανθρώπους της καθημερινής ζωής. Πρόκειται για περισπούδαστα έργα στην κριτική λογοτεχνία ανάμεσα στην ιστορία και την λαογραφία. Ο ίδιος στο έργο του αναφορά στον Γκρέκο γράφει «Φωνάζω τη μνήμη να θυμηθεί, περμαζώνω από τον αέρα τη ζωή μου, στέκουμαι σαν στρατιώτης μπροστά στον στρατηγό και κάνω την αναφορά μου στον Γκρέκο, γιατί αυτός είναι ζυμωμένος από το ίδιο κριτικό χώμα με μένα και καλύτερα από όλους τους αγωνιστές που ζουν ή έχουν ζήσει μπορεί να με νιώσει. Δεν αφήκε κι αυτός την κόκκινη γραμμή απάνω στις πέτρες?» Η περισπούδαστη αναφορά του Νίκου Καζαντζάκη στα ιστορικά γεγονότα του Μεγάλου Κάστρου μας ταξιδεύει πράγματι με ένα κορυφαίο τρόπο. Άλλωστε, ο ίδιος έζησε όλα αυτά τα γεγονότα, τα οποία αποτυπώνονται μέσα από τους δικούς του συλλογισμούς. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, τους κατέγραψε ο ίδιος με το ψευδώνυμο Πέτρος Ψιλωρίτης. Ο βιωματικός του ορίζοντας και ο βιωματικός του κόσμος είναι πράγματι μια σειρά από μικρές ή μεγάλες δραματικές πράξεις. Ας μην ξεχνάμε έργα όπως η αναφορά στον Γκρέκο, ο Καπετάν Μιχάλης και όπως είπαμε πριν και το Ταξιδεύοντας, είναι τα έργα εκείνα που συναντιέται η ταξιδιωτική εμπειρία με την ιστορική μνήμη. Επανέρχομαι στο έργο του αναφορά στον Γκρέκο όπου γράφει «Μια από τις λαχτάρες της ζωής μου στάθηκε πάντα το ταξίδι. Να δω, να αγγίξω άγνωρα χώματα, να μπω να κολυμπήσω σε άγνωρες θάλασσες, να γυρίσω τη γης και να μην χορταίνω καινούργιες στεριές και θάλασσες και ανθρώπους και ιδέες και να τα βλέπω όλα για πρώτη φορά». Αυτά είναι τα βιώματα του Νίκου Καζαντζάκη. Είναι τόσο λίγα αλλά και τόσα πολλά. Άλλωστε ο ίδιος, κριτολάτρης, όπως γράφει και σε ένα άλλο του έργο, «με συνεπήρε η πνοή της Κρήτης και προσπάθησα ως άνθρωπος και ως συγγραφέας να πολεμήσω για την ειρήνη, τη λευτεριά, την ειρήνη, ξανά και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου». Απόσπασμα από ένα γράμμα το οποίο έστειλε στην Επιτροπή του Απονεμηθέντος σε αυτόν Βραβείου Ειρήνης στη Βιέννη της Αυστρίας. Είναι γεγονός ότι ο ίδιος δεν έγραψε ιστορία, έγραψε και φιλοσοφία, έγραψε και λογοτεχνία, έγραψε και κριτική διάλεκτο, όλα αυτά μαζί. Άλλωστε οι επιδράσεις του ήταν πάρα πολλές και ήταν πολλές αλλά σταμάτησαν να είναι πολλές όταν ο ίδιος, αν θέλετε, θαμπόθηκε ή θεάθηκε μπροστά του ο κριτικός με τις εμπειρίες του. Και ένα απόσπασμα έκδηλο από ένα γράμμα που είχε στείλει ο ίδιος στον Γεώργιο Παπανδρέου λέγει «Αυτοί, κριτικοί δηλαδή, τρώνε όχι μόνο τα αυγά με τα τσόφλια αλλά και τα τσουκάλια που τα βράζουν. Εκείνοι ως άνθρωποι είναι είτε μπακυρένια είτε πύληνα τσικάλια. Άμα είσαι πύληνο και ραγίσεις δεν ξανακολλάς πια». Η βιωματικότητα του Καζαντζάκη είναι τόσο μεγάλη, είναι τόσο σπουδαία. Άλλωστε πρόκειται για μια αυτοβιογραφία που κινείται ανάμεσα σε παιδικά αναγνώσματα, σε παιδικές αφηγήσεις, ακροάσεις που ο ίδιος είχε τη δυνατότητα να μεταπλάσει μέσα από το έργο του. Φυσικά εδώ μπορεί διακειμενικά να μας ταξιδέψει και στον φιλέτερό του Παντελή Πρεβελάκη και έδωσε αυτό τον χαρακτηρισμό γιατί ο ίδιος του έστελνε λέξεις όπως γνωρίζουμε για να ολοκληρώσει κάποτε το γιγάντιο έργο της Οδύσσιας. Όμως οι εικόνες που απηχούν στην αρχή έμεσα ή λανθάνοντας αργότερα όμως άμεσα την Κρήτη ξεκινάνε επίσης από αυτά που ο ίδιος έζησε στην
παιδική του ηλικία. Διάβαζα, λέγει ο ίδιος, συναξάρια, άκουγα, παραμύθια, έπαιρνε το αυτί μου κουβέντες και όλα μεταμορφώνονταν μέσα μου. Το διπορικό του πολύ μεγάλο. Είναι πράγματι τόσο σπουδαίο το να διαβάσουμε ξανά τη συνέντευξη που έδωσε το 1955, δηλαδή 2 χρόνια πρωτού πεθάνει, στο Παρίσι. Λέγει μεταξύ των άλλων τα εξής. Ένας πραγματικός μυθιστοριογράφος δεν μπορεί παρά να ζει μέσα στην πραγματικότητα του καιρού του και ζώντας αυτή την πραγματικότητα συνειδητοποιεί την ευθύνη του. Προσπαθεί να βοηθά τους ομοίους του να αντιμετωπίζει και να λύνει κατά το δυνατόν τα πιεστικά προβλήματα της εποχής του. Το λογοτεχνικό έργο σήμερα, αν καθρεφτίζει την εποχή μας, είναι αναγκαστικά μια από τις πιο λεπτές και πιο αποτελεσματικές μορφές δράσης. Ή μάλλον μπορεί το ίδιο να γίνει το σπέρμα της δράσης. Ο μυθιστοριογράφος, εφόσον συνειδητοποιεί την αποστολή του, προσπαθεί να σπρώξει την πραγματικότητα να πάρει τη μορφή που κρίνει ως την πιο ταιριαστή στον άνθρωπο. Σε άλλες εποχές, πιο ισορροπημένες, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, η ομορφιά μπορούσε να αρκέσει για την ικανοποίηση του ιδεώδους συγγραφέα. Σήμερα ο συγγραφέας, αν είναι πραγματικά ζωντανός, είναι ένας άνθρωπος που υποφέρει και ανησυχεί βλέποντας την πραγματικότητα. Οδηγείται να συνεργαστεί με όλες τις δυνάμεις του φωτός που επιζούν ακόμη για να προχωρήσει λίγο το βαρύ πεπρωμένο του ανθρώπου. Ο συγγραφέας σήμερα, εφόσον μένει πιστός στην αποστολή του, είναι ένας μαχητής. Τα πρώτα αναγνώσματα λοιπόν ήταν φυλάδες Αγίων. Και βέβαια τούτο μαρτυρείται στο έργο του αναφορά στον Γκρέκο και αυτό που διάβασα προηγουμένως σε ένα από τα πιο έτσι κρίσιμα έργα που εκδόθηκαν μετά το θάνατό του το 1977, τον Ασυμβίβαστο. Ο Καζαντζάκης ανήκει στους διαβάτες του Μεγάλου Κάστρου. Ανήκει σε αυτούς που συναντούν τον καπετάν Μιχάλη, ανήκει σε αυτούς που γνωρίζουν τα κατατόπια και τις γειτονιές του Μεγάλου Κάστρου, του Ηρακλείου. Η πλατιά στράτα, το Μεϊντάνι, η καινούρια πότα, οι τρεις καμάρες που σήμερα είναι περιοχές τουριστικά θέλγητρα, συγκεντρώνουν δηλαδή πλήθος περιηγητών και άλλων ανθρώπων, ο ίδιος λέγει χαρακτηριστικά. Η πλατιά στράτα ήταν μια από τις 2 βασιλόφλεβες του Μεγάλου Κάστρου. Ξεκινούσε από τον Χανίον την πόρτα δυτικά και έφτανε στο Λαζαρέτου την πόρτα, όπου ήταν η μεγάλη πλατεία, οι τρεις καμάρες και ο μπαξές του Πασά. Εδώ κάθε Παρασκευή έπαιζαν νιζάμινες μουσική. Η άλλη βασιλόφλεβα έκοβε σταυρωτά την πρώτη. Κινούσε από την καινούρια πόρτα κατά νότου και κατέβαινε στο λιμάνι. Στη Σταύρωση ήταν το Μεϊντάνι, η καρδιά της πλατείας. Εκείνο το οποίο αξίζει μέσα στο έργο του Καζαντζάκη, επαναλαμβάνω, ένεκα της προβολής εικόνων μικρών τοπίων του Μεγάλου Κάστρου, είναι ότι αναφέρεται σε περιοχές όπου συνοστίζονταν οι άνθρωποι, ας μην ξεχνάμε, μιλάμε για την εποχή της τουρκοκρατίας, δηλαδή τη σιωπή των εγκλισμών των χριστιανών. Γράφει χαρακτηριστικά. Ο Τετιές ήταν πλάι στον Άγιο Μινά, μια μακρουλή απλόχωρη αυλή, στη μέση της αυλής το κυβούρι του Αγίου, γύρω του μακροσκάμια και σκαμνάκια, όπου κάθιζαν οι πιστοί κάθε Παρασκευή, κοίταζαν τον Άγιο και κουβέδιαζαν. Μοναδικές εικόνες πραγματικά και μάλιστα τόσο αιχμηρά διατυπωμένες που αξίζει σήμερα κάποιος να επισκεφθεί διαβάζοντας το έργο του Καζαντζάκη για να δει τι απέμεινε, τι άλλαξε, τι βελτιώθηκε αλλά και τι ερημώθηκε σε αυτές τις περιοχές. Τα βιώματα του συγγραφέα είναι πράγματι μια ιδιότυπη ψυχολογία. Ο σκοπός του ήταν να δώσει πραγματικά αυτό το μεγαλείο του τόπου του, που μπορεί να το πατούσαν, να το λαιλατούσαν οι Τούρκοι,
αλλά ωστόσο στα παιδικά του μάτια εξακολουθούσε να είναι καθαρό. Επίσης, σε ένα άλλο σημείο γράφει: «Κρυφός σκοπός μου ήταν τούτος, να σώσω, δίνοντάς το με λέξεις, το όραμα του κόσμου όπως το δημιούργησαν τα παιδικά μου μάτια. Και όταν λέω το όραμα του κόσμου, θέλω να πω το όραμα της Κρήτης. Τα παιδιά της Κρήτης ανάπνεαν ένα αέρα τραγικό στα ηρωικά και μαρτυρικά χρόνια του καπετάν Μιχάλη, όταν οι Τούρκοι πατούσαν ακόμη τα χώματά μας και συνάμα άρχιζαν να ακούγονται να ζυγώνουν τα αιματωμένα φτερά της ελευθερίας. Τα παιδιά της Κρήτης γίνονταν γρήγορα άντρες. Αλλάκερη η πολιτεία ήταν ένα φρούριο. Η κάθε ψυχή ήταν κι αυτή ένα φρούριο αιώνια πολιορκούμενο και είχαν καπετάνιο έναν Άγιο, τον Αημινά, τον προστάτη του μεγάλου κάστρου». Θέλω να πω, αγαπητοί μου ακροατές, ότι πολλοί έχουν ασχοληθεί με διάφορους τρόπους, σε συνεντεύξεις, σε μικρά σημειώματα, σε μικρές ή μεγάλες λογοτεχνικές μελέτες για τη σχέση του Νίκου Καζαντζάκη με το Θεό. Κάποιοι τον έβγαλαν εσαΐ άθεο, κάποιοι τον θεώρησαν ότι οι απόψεις του ήταν πολύ μακριά από την θρησκεία, κάποιοι άλλοι τον θεώρησαν θρησκευόμενο, και βέβαια μια από τις ισχυρές μαρτυρίες μέσα στα έργα του είναι αυτές οι συχνές αναφορές στο όραμα αυτού του λαού που είχε από τότε στο νου του να λέει, όπως ακριβώς θα έλεγε Παναγία μου, έλεγε «Αϊ Μινά». Ο Καζαντζάκης λοιπόν, κυρίως μέσα στο έργο του καπετάν Μιχάλης, με μεγάλη δεξιοτεχνία, είναι αυτός που θέλει τα πρόσωπα που περπατούν εκείνους τους χρόνους μέσα στον λογοτεχνικό περίβολο του καπετάν Μιχάλη, όπως είπα πριν, να είναι αληθινά πρόσωπα. Εκείνα δηλαδή που έφταναν στις τρεις καμάρες, όπως ζούμε και σήμερα, ή στεκότανε στο μεγάλο πλάτανο, ή περνούσαν αυτούς τους χώρους και τελικά ήθελε να μας πει ότι οι άνθρωποι κάτω από την μύτη, κάτω από την νύχτα, μεταφορικά την υποδούλωση των Τούρκων, παρέμεναν αληθινοί. Σε ένα άλλο σημείο γράφει: «Κατά το Δειλινό ξεχύθηκαν λαμπροστολισμένοι χριστιανοί και χριστιανές στις τρεις καμάρες. Φυσούσε αέρας, κυμάτιζαν με ταξωτές κορδέλες τα κοριτσίστικα μαλλιά. Κατά βορρά τριανταφυλαίνια αναπαύονταν η θάλασσα. Πίσω κατά νότου χλωροπρασίνιζαν τα χωράφια, ροδάμιζαν τα βουνά, και απάνω ουρανός σκέπαζε μενεξελένιος χνουδωτός, ήμερος πολύ τους καλοφαγωμένους καστρινούς που βγήκαν σε Ριάννη να δούνε και να χωνέψουν». Θα πρέπει να έχετε καταλάβει ότι μέσα από την έντονη κριτολατρία ξαναγράφεται μια ιστορία. Και η ιστορία εδώ δεν είναι παρελθόν. Παραμένει ζωντανή όσες φορές διαβάσουμε το υπέροχο αυτό έργο. Θα ήθελα ένα μικρό απόσπασμα λίγο πιο κάτω, όπως διάβασα πριν από τη συνέντευξη που έδωσε ο ίδιος το 1955 σε ραδιοσταθμό του Παρισιού, για να δούμε τι λέει για τους κριτικούς. Όμως θα διαπιστώσετε ότι μέσα σε πυκνές λογοτεχνικές αράδες προβάλλεται ξανά ο κριτικός, η λογοτεχνία, η ιστορία του, τα παθήματά του. «Δεν βλέπω την Κρήτη σαν ένα πράγμα γραφικό και χαμογελαστό. Αυστηρή είναι η μορφή της, σκαμμένη από τον αγώνα και τον πόνο. Αυτό το νησί μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής ήταν προορισμένο από τη γεωγραφική του θέση να γίνει γέφυρα ανάμεσα σε αυτές τις τρεις υπήρους. Να γιατί η Κρήτη υπήρξε η πρώτη γη της Ευρώπης που δέχθηκε το φως του πολιτισμού και ήλθε από την Ανατολή. 2000 χρόνια πριν το ελληνικό θαύμα ανθούσε στην Κρήτη, αυτός ο μυστηριώδης πολιτισμός, ο λεγόμενος Αιγαίακος, ακόμα βουβός, γεμάτος από ζωή, μεθυσμένος από χρώματα, με φινέτσα και γούστο, που ξαφνιάζουν και προκαλούν το θαυμασμό.
Μάται αντιστεκόμαστε στο ίχνος του παρελθόντος. Υπάρχει μια έκρηση, νομίζω, μια μαγική έκρηση που ακτινοβολεί από τα αρχαία χώματα που πάλεψαν και υπέφεραν πολύ, σαν κάτι να έμεινε μετά την εξαφάνιση των λαών που αγωνίστηκαν, έκλαψαν και αγάπησαν σε ένα κομμάτι γης. Ο Καζαντζάκης είναι αυτός που, και όπως φαίνεται και από τις αλλεπάλληλες εκδόσεις των έργων του, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκουμε τους κριτικούς αλλά και τις κριτικές. Σε ένα σημείο που νομίζω ότι έχει σημασία, διαβάζουμε τα εξής. Τι διάολο σπουδάζει, ακόμα σπουδάζει? Δεν λέει πως δεν έχει μούτρα να γυρίσει στην Κρήτη, γιατί παντρεύτηκε με Οβρέα. Μαγάρισε, αδέλφη Κωνσταρέο Κανακάρης, ο γιος σου το αίμα μας. Και να ζούσες, να μου τον πιάσεις από τον αστράγαλο και να τον κρεμάσεις ανάποδα στα δοκάρια σαν τουλούμι. Θα καταντήσει και τούτο σαν τον μπάρμπα του τον τίτηρο δάσκαλος. Ψαλιδόκολος, μπουμπουνοκέφαλος με γυαλάκια. Καλός ο χείρο μας, μα βγήκε χαλαζιάρης, φτού. Αναφέρεται στο Θρασάκι, που τον φαντάζεται, στον καπετάν Μιχάλη, ο Καζαντζάκης πολεμιστή άξιο της γενιάς του. Και βέβαια αναφέρεται παράλληλα και στην αξία της γυναίκας. Η θυμοσοφία του Καζαντζάκη έδωσε ίσως πολλά στοιχεία που γιγαντώνουν όταν κανείς διαβάζει δημοτικά τραγούδια της Κρήτης, βλέπει αυτό το ηρωικό πνεύμα. Ο κριτικός έχει σχεδόν γιγάντιες διαστάσεις. Είναι ο ήρωας της φύσης, είναι ο ήρωας των πολέμων, είναι ο ήρωας της οικογένειας, είναι ο ήρωας του τόπου του. Με απλά λόγια, δεν ξεφεύγει από τη λαϊκή σοφία. Είναι αυτός που θα τον δούμε τρεχάτο, με κρουσάτο μαύρο μαντίλι στις χαρές και τις λύπες. Είναι αυτός που δεν μένει θαυμάζοντας μόνο τους μορφωμένους, αλλά καμαρώνει για τη λεβέντικη του στάση σε όλες τις περιστάσεις της καθημερινής ζωής. Και πάλι στο καπετάν Μιχάλη γράφει: «Ατσαλένια τα κορμιά των κριτικών, να μπορούμε να βαστάξουμε 100, 200, 300 χρόνια, όσο να λευτερώσουμε την Κρήτη». Αυτά τα λέει ο Καζαντζάκης, γιατί βέβαια μέσα σε αυτές τις περιγραφές κρύβεται μια μεγάλη ιστορία. Και ποια είναι αυτή η ιστορία? Είναι αυτοί καθεαυτοί άνθρωποι που είτε προβάλλονται γιγαντόσωμοι, είτε προβάλλονται αδύναμοι, είναι αυτοί οι μάρτυρες που έπιασαν τη γραφίδα της ιστορίας και έγραψαν ένα μεγάλο ημερολόγιο στην πολύπαθη ιστορία της Μεγαλονήσου. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Καζαντζάκης είναι εκείνος που προσάρμοσε κάτι που έπραξε και στον κριτικό Πρεβελάκης, κάτι που έπραξε και ο αντίστοιχος σε αυτή την υπέροχη τριάδα, όπως λέω εγώ, με προγενέστερο βέβαια τον Βιαννίτη Ιωάννη Κονδυλάκη, όπου τέριαξε, προσάρμοσε αυτή την αγκαλιά της φύσης με το πνεύμα του κριτικού, το χαρακτήρα και την λεβεντοσύνη του. Άλλωστε, ο Καζαντζάκης ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Δεν αποποιήθηκε όμως την ταυτότητά του. Ήταν κι αυτός, σαν τους σημερινούς, Έλληνες που κατοικούν σε όλο τον κόσμο και που τρέφουν αυτή τη βαθιά νοσταλγία για την πατρίδα τους και που δείχνουν με κάθε τρόπο την αγάπη τους για αυτήν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Καζαντζάκης βιωματικά ζυμώνεται με τον τόπο του. Είναι πολλά αυτά που υπάρχουν στα έργα, ενδεικτικά και μόνο μεταπλάθουμε σήμερα. Εγώ επανέρχομαι στο ταξιδεύοντας. Και γιατί επανέρχομαι? Γιατί το όχημα που μας έδωσε
όλη αυτή την εικόνα του ιστορικού μεγάλου κάστρου που άντεξε τόσους και τόσους κατακτητές και που φαντάζει σήμερα μέσα και έξω από τα ενετικά τείχη, είναι ακριβώς το όραμα μιας ιστορίας που τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, βρέθηκε αυτό το μέγιστο ανάστημα του λογοτέχνη Νίκου Καζαντζάκη. Το ταξίδι είναι εκείνο που εξέφραζε τις ιδέες του. Είναι εκείνο που διήβρινε, αν θέλετε, τα μηνύματά του. Θα μπορούσα να διαβάσω κάτι που δείχνει αυτό που σήμερα λέμε και ενθυμούμενος αυτή τη στιγμή πρόχειρα ένα δύστιχο που πραγματικά θα τέριαζε στην ελεύθερη ψυχή του Καζαντζάκη. Πέραν του γνωστού δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι λεύτερος. Το δύστιχο αυτό λέγει: σαν έχεις λεύτερη ψυχή και σκέψη ταξιδεύτρα, μην τη φοβάσαι τη ζωή όσο και αν είναι ψεύτρα. Ακούστε τώρα διακειμενικά τι λέει στην Οδύσσια. Ήλιε Γοργό, παιγνιδιωμάτι μου, φρογολαγωνικό μου, την άγρυπα αγαπώ, ξετόπωσε και πάρτην του κυνηγού, κι ό,τι τυράς της γης μαντάτευε και ό,τι γρικάς μολόγα. Κι αγάλια με το παίξε γέλασε και το βαθύ κανάκι, πέτρες, νερό, φωτιά και χώματα θα γίνουν όλο πνεύμα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η ιστορία του Μεγάλου Κάστρου έφτασε σε μας μέσα από μια σπουδαία σμήλη του Νίκου Καζαντζάκη. Εδώ πρέπει να μνημονεύσω το αφιέρωμα του ιστορικού περιοδικού της Νέας Εστίας και μια πρωτεύουσα πραγματικά εργασία του δασκάλου μου, γλωσσολόγου, ακαδημαϊκού στην Ακαδημία Αθηνών, του Χριστόφορου Χαραλαμπάκη, με τίτλο «Το ιδιωματικό στοιχείο στην κριτική λογοτεχνία». Η βιωματική σκέψη του Καζαντζάκη είναι η ίδια η γη του. Λέγει ξανά στην αναφορά στον Γκρέκο: «Ο σκληρός λόγος κουφοδρόμησε μέσα μου. Οι θύμησες ξεκίνησαν και σπρώχνει μια την άλλη και βιάζονται. Φαίνεται πως οι λέξεις, ο νους, η καρδιά, η ζωή και ο θάνατος όλα στη γης πατούνε». Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτή η περιγραφική σχέση του Καζαντζάκη με τα δρόμενα επηρεάστηκε και από το λογοτεχνικό του περιβάλλον. Είναι σημαντικό επίσης να ξέρουμε ότι η βαθύτερη του σχέση με την διάλεκτο φαίνεται εμφανής στο συμπόσιο, αλλά και στην ασκητική, και μάλιστα εδώ μπορούμε να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα. «Ένα πρωί, σε ένα νησί, κατεβαίνοντας τα κρογιάλι, είδα ένα μεγάλο σβόλο πυλό να το ζυμώνει με αδρά ψημένα χέρια. Ο αργάτης και ξαφνικά να υψώνεται στον τροχό και να χορεύει, νικώντας τη βαριά του φύση και να παίρνει όλα τα θαύματα της περιστροφής σαν να ήταν πνεύμα, σαν να ήταν βόστρικος από φωτιά, τέτοια να νιώθουν μέσα μου ένα χέρι να με συντρίβει». Ο Νίκος Καζαντζάκης ταξίδεψε πολλές φορές στο Μεγάλο Κάστρο. Είναι εκείνος που λέει σε ένα άλλο σημείο, στο περίφημο έργο που έτυχε θεατρικής διασκευής από τον υπέροχο σκηνοθέτη, καθηγητή θεατρολογίας Τηλέμαχο Μουδατσάκη. Πολλές είναι το έργο πρωτομάστορας. Πολλές στιγμές κάποτε σπάνε μέσα μας, βγαίνουν όξω στο φως, ελευθερώνουν έτσι την ψυχή που κρύβουν. Αυτό ήθελε να πράξει ο Καζαντζάκης, ταξιδεύοντας στην ιστορική αυτή πόλη και δίνοντας πραγματικά αυτές τις μικρές οράσεις, αυτές τις μικρές αγάπες, θα έλεγα εγώ, όπου ο ίδιος τόλμησε να καταγράψει από το παιδικό του ημερολόγιο, όμως έμελε να οριμάσουν στα επόμενα του έργα
και να γίνουν πραγματικά προπλάσματα μιας κριτικής ιστορίας. Μια πολύ σημαντική εργασία με τον ευρύτερο τίτλο «Το κριτικό υπόστρωμα στα έργα του Καζαντάκη» ανήκει στον αείμνηστο δασκαλό μας Θεοχάρη Δετοράκη, δημοσιευμένη στα νεοκριτικά μελετήματα και στον πρώτο του τόμο. Ο Καζαντζάκης μέσα στη λογοτεχνία υπήρξε ιστορικός. Η λογοτεχνία ζυμώθηκε και μαζί με τους άλλους, Πρεβελάκης και Κονδυλάκης, ανέδειξε πτυχές μιας άλλης ιστορίας από την καθημερινότητα στην πολύδραστη παρουσία των κατοίκων μέσα από τη φύση της κριτικής διαλέκτου που ο ίδιος γνώριζε, κατέγραφε, μετέγραφε και μετέπλαθε ώστε να γίνει πραγματικά αιώνιο χτήμα μας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας την εξέλιξη της Θείας Λατρείας, των μυστηρίων του βαπτίσματος, της εξομολογήσεως και της Θείας Λειτουργίας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον τρόπο ανάγνωσης της Αγίας Γραφής στη Λατρεία, για την υμνολογία και τις εορτές. Από την αρχή ήταν απαραίτητη συνήθεια να διαβάζουν την Αγία Γραφή στη Θεία Λειτουργία και διάβαζαν όλα τα βιβλία στη συνέχεια. Στα μέσα του 4ου αιώνα, ο Ευθάλιος στη Συρία διάλεξε από την Αγία Γραφή περικοπές για ανάγνωση στη λειτουργία, γιατί η συνεχής ανάγνωση δεν αντιστοιχούσε στις εορτές. Έτσι δημιουργήθηκαν τα Ευαγγελιστάρια, τα Αποστολάρια και τα Προφητάρια, δηλαδή βιβλία με περικοπές των Ευαγγελίων, των Επιστολών των Αποστόλων και των Προφητών. Τα παλαιότερα χειρόγραφά τους ήταν από τον 8ο αιώνα, όμως η διαίρεση είναι παλαιότερη. Στη Δύση υπάρχουν από τον 5ο αιώνα τα λεξιονάρια. Ο Ιερώνυμος έκανε μια συλλογή από αναγνώσματα και πρώτος ο πρεσβύτερος μουσαίος πλήρη συλλογή για όλο το έτος. Το σύμβολο της πίστεως το απάγγειλαν μόνο στο βάπτισμα. Όμως ο Αντιοχίας Πέτρος Γναφεύς εισήγαγε το 476 την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως σε κάθε λειτουργία και η συνήθεια αυτή επικράτησε και στην Κωνσταντινούπολη τον 6ο αιώνα. Η ψαλμωδία αναπτύχθηκε στην Εκκλησία, μερικές φορές μάλιστα σε αντίθεση με τους αιρετικούς. Μαζί με το αρχαίο μέλος που έμοιαζε με ρυθμική απαγγελία, χρησιμοποιήθηκε και το άσμα. Αυτό το ανέπτυξε ιδιαίτερα ο Ιωάννης Δαμασκηνός, ο οποίος χρησιμοποίησε τους 8 ήχους ή τρόπους ψαλμωδίας, 4 ορθίους και 4 πλαγίους και με διάφορα σημεία έγραψε τη μουσική και έκανε την 8 ήχο. Ο Δαμασκηνός συνέταξε κυρίως κανόνες, που ο καθένας περιλαμβάνει 9 οδές. Κάθε οδή αποτελείται από τον ιρμό και τα τροπάρια. Και άλλοι μνογράφοι ακολούθησαν τον Δαμασκηνό, όπως ο Κοσμάς ο Ιεροσολυμίτης, ο Θεοφάνης Νικαίας, ο Γερμανός Κωνσταντινούπολεος, οι Στουδίτες Θεόδωρος και Ιωσήφ, ο Ιωάννης ο Μαυρόπους και ορισμένοι αυτοκράτορες. Εκτός από τους κανόνες υπάρχουν και τα κοντάκια, που ονομάστηκαν έτσι γιατί είναι σύντομα ή γιατί ήταν γραμμένα σε χειρόγραφα τυλιγμένα σε μικρούς κοντούς. Περίφημος ποιητής είναι ο Ρωμανός Μελωδός, θεωρούμενος ως ο πιο σημαντικός εκκλησιαστικός υμνογράφος και ίσως ποιητής του ακαθίστου ύμνου. Υπάρχουν και άλλα είδη ύμνων με ποικίλες ονομασίες. Οι εκκλησιαστικοί αυτοί ύμνοι περιέχονται στο Τριώδιο για τη Μεγάλη Σαρακοστή, στο Πεντηκοστάριο για τις 50 ημέρες μετά το Πάσχα, στην Παρακλητική που είναι επέκταση της Οκταήχου και στα 12 μηνέα για τις εορτές των Αγίων. Στην Εκκλησία διακρίθηκε ιδιαίτερη τάξη, οι ψάλτες ή ψαλτοδοί, που ανήκουν στον κατώτερο κλήρο. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Πέμπτος έστειλε ένα όργανο από αυτά που χρησιμοποιούσαν στον υπόδρομο της Κωνσταντινούπολης, δώρο στο βασιλιά των Φράγκων Πιπίνο τον Βραχή, και ο Μιχαήλ Ραγκαβές ένα άλλο στο Μεγάλο Κάρολο, ο οποίος το χρησιμοποίησε στον καθεδρικό ναό του Άχεν. Στο Βυζάντιο δεν χρησιμοποιούσαν όργανα στους ναούς. Ο Πάπας Σίλβεστρος ίδρυσε στη Ρώμη σχολή ψαλτών. Ο Ιλάριος του Πουατιέ και ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων σύνθεσαν ωραίους εκκλησιαστικούς ύμνους. Ο δεύτερος δημιούργησε και τη λειτουργική μελωδία, στηριγμένο στην ελληνική μουσική. Ο Πάπας Γρηγόριος ο Πρώτος ίδρυσε στη Ρώμη νέα σχολή ψαλτών και συνετέλεσε στη δημιουργία του Γρηγοριανού Μέλους, που στηρίζεται και αυτό στην ελληνική μουσική. Είπαμε ότι ο Γρηγόριος έζησε 7 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και ακολουθεί μέσο δρόμο ανάμεσα στη μονοφωνία και στο ρυθμικό άσμα. Για την καταγραφή της μουσικής χρησιμοποίησε την αντίστοιξη και έτσι δημιουργήθηκε το αντιφωνάριο που επικράτησε σε ολόκληρη τη Δύση. Στην περίοδο αυτή αναπτύχθηκε εξαιρετικά το κήρυγμα. Οι αρχικές απλές ομιλίες εξελίχθηκαν σε λόγους και όλα τα μορφωτικά στοιχεία της εποχής. Η ακμή αυτή του κηρύγματος είναι η εποχή της δράσεως των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Οι πατέρες δεν κήρυταν μόνο τις Κυριακές και τις μεγάλες εορτές, αλλά και στο μέσο της εβδομάδας και στην περίοδο της νηστείας κάθε μέρα. Ο επίσκοπος κήρυται καθισμένος στην καθέδρα του και από τα μέσα του 5ου αιώνα από τον Άμβωνα.
Στην Ανατολή το κήρυγμα επηρεάστηκε από την ρητορική και πλουτίστηκε με στοιχεία από αυτή, και έτσι έπαυσε να είναι ένα απλό κήρυγμα. Οι ακροατές πολλές φορές χειροκροτούσαν τους εκκλησιαστικούς ρήτορες, χωρίς να σκέπτονται την ιερότητα του χώρου του ναού. Περίφημοι είναι οι λόγοι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου και στη Δύση του Αμβροσίου, του Αυγουστίνου και άλλων. Τώρα θα μιλήσουμε για τις εορτές. Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος απαγόρευσε να λειτουργούν τα δικαστήρια και οι δημόσιες υπηρεσίες την Κυριακή. Έτσι καθιερώθηκε και η έννοια της εβδομάδας που δεν υπήρχε τότε. Τα ονόματα των ημερών στη Δύση εξακολούθησαν να είναι παράγωγα από τα ονόματα των πλανητών, ενώ στην Ανατολή ονομάστηκαν από την αριθμητική του σειρά, Δευτέρα, Τρίτη κτλ. Ο Μέγας Θεοδόσιος απαγόρευσε τις θεατρικές παραστάσεις και την απαγόρευση επανέλαβε ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος. Στα Ευαγγέλια υπήρχαν οι διηγήσεις για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και τη γέννηση του Χριστού. Η εορτή του Ευαγγελισμού ορίστηκε την 25η Μαρτίου, που θεωρούνταν η μέρα της αιρινής ησημερίας, και τα Χριστούγεννα ύστερα από 9 μήνες, την 25η Δεκεμβρίου. Την εορτή των Χριστουγέννων βρίσκουμε για πρώτη φορά σε εορτολόγιο της Ρώμης, συνταγμένο το 354. Τα εόρταζαν όμως εκεί από το 335. Από τη Δύση η εορτή αυτή έγινε γνωστή και στην Ανατολή, πρώτα στην Αντιόχεια το 376, ίσως από τους Ευσταθιανούς, οι οποίοι είχαν στενές σχέσεις με τη Ρώμη. Στην Κωνσταντινούπολη την έκανε γνωστή ο Γρηγόριος Ναζιανζινός το 379, στην Αλεξάνδρεια ο Κύριλλος το 433. Στα Ιεροσόλυμα καθιερώθηκε στο τέλος του 6ου αιώνα. Οι Αρμένοι δεν δέχθηκαν αυτή την εορτή και εξακολούθησαν να εορτάζουν τη γέννηση μαζί με τη βάπτιση του Χριστού, τα Επιφάνεια, την 6η Ιανουαρίου, όπως γινόταν αρχικά σε όλη την Ανατολή. Η 25η Δεκεμβρίου προτιμήθηκε γιατί οι ειδωλολάτες Ρωμαίοι εόρταζαν την ημέρα αυτή τα Βρουμάλια, δηλαδή τα γενέθλια του Θεού Ηλίου. Καθορισμένα στο χειμερινό ηλιοστάσιο, η Εκκλησία αντιπαρέταξε τη γέννηση του αληθινού φωτός, του ηλίου της δικαιοσύνης, όπως ονομαζόταν ο Χριστός, από τον 3ο αιώνα. Από την εορτή αυτή προήλθαν και οι άλλες δεσποτικές εορτές. Τον 5ο αιώνα ορίστηκε την 1η Ιανουαρίου η εορτή της περιτομής του Χριστού. Η ημέρα αυτή ήταν πρωτομηνιά του Ιανουαρίου των ειδωλολατρών και γιορτάζονταν με άκομψες διασκεδάσεις, μεταμφιέσεις και παρεκτροπές. Γι' αυτό και η Εκκλησία αρχικά την είχε κηρύξει ημέρα νηστείας. Η νηστεία όμως καταργήθηκε μετά την καθιέρωση της εορτής της περιτομής. Η εορτή των Βαΐων εορταζόταν στα Ιεροσόλυμα ήδη τον 4ο αιώνα. Γινόταν λιτανία από το όρος των Ελαιών μέχρι τον ναό της Αναστάσεως, όπου τελούσαν εσπερινό, όπως πληροφορούμαστε από το οδηπορικό της Εθερίας. Μετά τον καθορισμό της ημερομηνίας της εορτής του Πάσχα από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, συμμορφώθηκαν και οι πρωτοπασχίτες και έτσι εόρταζαν όλοι το Πάσχα ομοιόμορφα. Η Σύνοδος ανέθεσε στην Εκκλησία της Αλεξανδρίας να στέλνει επιστολές για να αναγγέλει στις άλλες εκκλησίες την ημερομηνία της εορτής του Πάσχα. Οι επιστολές αυτές ονομάστηκαν Πασχάλιες και με την ευκαιρία οι επίσκοποι Αλεξανδρίας έγραφαν και για άλλα σημαντικά γεγονότα που συνέβαιναν. Έπαυσαν να στέλνουν τις επιστολές αυτές όταν μετά την 4η Οικουμενική Σύνοδο επικράτησαν στην Αλεξάνδρεια οι μονοφυσίτες. Στη Δύση ο μοναχός Διονύσιος ο Μικρός εισήγαγε τον 19ετή κύκλο για τον υπολογισμό της εορτής του Πάσχα. Με βάση τον υπολογισμό του Κυρίλλου Αλεξανδρίας σύνθεσε νέο Πασχάλιο πίνακα 95 ετών 532 έως 626, ο οποίος βαθμιαία επικράτησε στη Δύση. Μέχρι την εποχή του Μεγάλου Καρόλου υπήρχε σύγχυση για τον εορτασμό. Από τότε όμως επικράτησε ομοιομορφία. Ο Διονύσιος υπολόγισε και το έτος γεννήσεως του Χριστού το 754 από τη χρονολογία της κτίσεως της Ρώμης. Έκανε όμως λάθος, γιατί το σωστό είναι το 748 ή 749, και έτσι η χρονολογία είναι λάθος 5 ή 6 χρόνια. Άλλη εορτή καθιερώθηκε της Αναλήψεως 40 μέρες μετά το Πάσχα. Στο χρονικό διάστημα ανάμεσα στον 5ο και 7ο αιώνα καθιερώθηκε και η εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα αναφερθούμε στην τιμή των λειψάνων, στα συναξάρια των Αγίων, στις εορτές της Θεοτόκου και στις περιόδους των νηστειών.

Είδαμε ότι οι χριστιανοί τιμούσαν τους μάρτυρες της πίστεως και τα λείψανά τους. Ίδρυαν ναούς πάνω από τους τάφους τους και ζητούσαν τη βοήθειά τους. Στην Ανατολή μπορούσε να γίνει ανακομιδή των λειψάνων των μαρτύρων και μεταφορά από τον τάφο σε άλλο τόπο. Αυτό σπάνια γινόταν στη Δύση, όταν όμως άρχισαν οι επιδρομές των Γότθων και των Λογκοβάρδων, οι οποίοι κατέστρεψαν τους ναούς και τους τάφους των μαρτύρων, οι πάπες αναγκάστηκαν να μεταφέρουν ιερά λείψανα από τα περίχωρα μέσα στη Ρώμη, για να μην καταστραφούν. Έτσι άρχισαν και αυτοί την ανακομιδή των λείψανων και διανομή οστών από τα λείψανα σε χριστιανικές κοινότητες που τα ζητούσαν. Οι δυτικοί χριστιανοί το Μεσαίωνα σέμβονταν ακόμη και υφάσματα που είχαν τοποθετηθεί πάνω στο ιερό λείψανο, λάδι από την κανδύλα του Αγίου και κεριά που έκαιγαν μπροστά στο λείψανο. Αν είχαν αφιβολία για τη γνησιότητα του λείψανου, υπέβαλαν στη δοκιμασία της φωτιάς υφάσματα που ήρθαν σε επαφή με το λείψανο. Στην Ανατολή καθιερώθηκε τον 4ο αιώνα η εορτή πάντων των μαρτύρων, 8 μέρες μετά την Πεντηκοστή, για τον εορτασμό όλων των μαρτύρων. Αργότερα η εορτή αυτή έγινε εορτή των Αγίων Πάντων. Εκτός από τους μάρτυρες της πίστεως, τιμήθηκαν από τον 4ο αιώνα και άλλοι ήρωες της πίστεως που έλαμψαν με την αρετή τους, όπως ασκητές μοναχοί, επίσκοποι και άλλοι, γιατί αυτοί νέκρωσαν τον εαυτό τους με τις προσευχές και την άσκηση ή αγωνίστηκαν για την ορθή πίστη. Επίσης τιμήσαν τους προφήτες και τους ευσεβείς άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης, τους αγγέλους και ιδιαίτερα τους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβρίλ. Αυτοί θεωρήθηκαν φύλακες των ανθρώπων, οι οποίοι ζητούσαν την βοήθειά τους. Η τιμή των αγγέλων τονίστηκε και από τα έργα που αποδίδονται στο Διονύσιο Αεροπαγίτη, όπου οι άγγελοι διαιρούνται σε τάξεις και ταξιαρχίες. Η εορτή του αρχαγγέλου Μιχαήλ υπάρχει τον 5ο αιώνα και με αυτόν συνδέθηκε και ο Γαβρίλ. Οι βίοι των Αγίων καταγράφηκαν και έτσι σχηματίστηκαν και γενικότερες συλλογές και μαρτυρολόγια. Έτσι έχουμε το Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο από το 354, το Ανατολικό σε Συριακή μετάφραση το 411 και της Καρχιδόνας το 503. Το λεγόμενο Μαρτυρολόγιο του Ιερονύμου είναι το πιο περιεκτικό από όλα στη Δύση, με 6.000 βίους μαρτύρων και Αγίων. Αυτό το συνέταξαν το 450 στη Βόρεια Ιταλία και συμπληρώθηκε στη Γαλλία γύρω στα 600. Αργότερα στην Ανατολή οι συλλογές αυτές ονομάστηκαν Μινολόγια και Συναξάρια. Περίφημο μινολόγιο είναι του Αυτοκράτορα Βασιλείου με θαυμάσιες μικρογραφίες. Η τιμή στους μάρτυρες και τους Αγίους αποτέλεσε ουσιαστικό στοιχείο της χριστιανικής ζωής, όταν περιοριζόταν στα ορθά όρια και ανταποκρινόταν στη φύση του ανθρώπου. Παρουσιάστηκαν βέβαια και καταχρήσεις που προέρχονταν από την αμάθεια και τον υπερβολικό ζήλο, όμως αυτές πολεμήθηκαν από τους πατέρες της Εκκλησίας. Έτσι έγινε σαφής διάκριση ανάμεσα στην τιμή που αρμόζει στους μάρτυρες και στη λατρεία που αποδίδεται μόνο στο Θεό. Νεότεροι ερμηνευτές ισχυρίστηκαν ότι η τιμή στους Αγίους και τους μάρτυρες ήταν μίμηση της λατρείας στους ήρωες και τους νεκρούς των ειδωλολατρών και ότι αυτά ήταν κληρονομιά της ειδωλολατρικής αρχαιότητας. Πιο προσεκτική όμως μελέτη δείχνει ότι η τιμή στους μάρτυρες είχε από την αρχή χριστιανικό χαρακτήρα, γιατί συνδυαζόταν με ηθικοθρησκευτικό σκοπό και διακρινόταν με σαφήνεια από τη μαγική και ομή λατρεία των ειδωλολατρών, αν και μπορεί να παρουσιάζει εξωτερικές ομοιότητες. Συνηθισμένο φαινόμενο στην Ανατολή και στη Δύση ήταν και οι ιερές αποδημίες σε τάφους μαρτύρων στη Ρώμη και στην Παλαιστίνη. Οι εκκλησιαστικοί ηγέτες φρόντιζαν να βρίσκουν καταλήμματα οι προσκυνητές τους ιερούς τόπους και οι τοπικοί επίσκοποι τους εφοδίαζαν με συστατικές επιστολές. Σώζονται και περιγραφές των ιερών αποδημιών και των προσκυνημάτων. Περίφημο είναι το οδηπορικό της Εθερίας που περιγράφει τους Αγίους Τόπους τον 4ο αιώνα. Τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο τιμούσαν στην Ανατολή την 28η Δεκεμβρίου και στη Δύση την 29η Ιουνίου, γιατί ίσως την ημέρα αυτή έγινε η ανακομιδή των λειψάνων τους στην κατανκόβη του Αγίου Σεβαστιανού από τον Πάπα Σίξτο το 258. Η ημερομηνία αυτή επικράτησε και στην Ανατολή και έπαυσε ο εορτασμός της 28ης Δεκεμβρίου.
Το γενέθλιο του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή καθορίστηκε να εορτάζεται 6 μήνες πριν από τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με την Ευαγγελική Διήγηση, και τον 5ο αιώνα καθιερώθηκε η εορτή της Αποκεφαλίσεως την 29η Αυγούστου. Η πιο μεγάλη τιμή δόθηκε στην Παρθένο Μαρία, τη Θεοτόκο, τη μητέρα του Χριστού, ιδιαίτερα μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο που καταδίκασε τον Εστόριο γιατί δεν την ονόμασε Θεοτόκο. Την παρθενία της Θεοτόκου τη δέχονταν ορισμένοι αιρετικοί στην Ανατολή και στη Δύση. Όμως οι μεγάλοι πατέρες με τα επιχειρήματά τους απέκρουσαν αποτελεσματικά τις ιδέες αυτές, που δεν συμφωνούσαν άλλωστε και με την αρχαία παράδοση της Εκκλησίας. Οι μοναχοί θεώρησαν τη Θεοτόκο ως το ιδανικό της παρθενικής και ανώτερης θρησκευτικής ζωής. Έκφραση αυτής της τιμής ήταν και οι θεομετρικές εορτές που καθιερώθηκαν. Η κοίμηση της Θεοτόκου καθιερώθηκε στα Ιεροσόλυμα, όπου ο αυτοκράτορας Μαρκιανός έκτισε ναό στον τάφο της Θεοτόκου. Ο αυτοκράτορας Μαυρίκιος τον 6ο αιώνα καθιέρωσε εκεί εορτή την 15η Αυγούστου, και ήδη πριν από τον 8ο αιώνα εορταζόταν η γέννηση της Θεοτόκου την 8η Σεπτεμβρίου. Η εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου εορταζόταν στα Ιεροσόλυμα από το τέλος του 7ου αιώνα, και από εκεί καθιερώθηκε και στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές του 8ου. Ο Πατριάρχης Γερμανός ο πρώτος σε λόγο του την ονομάζει Αρτιήμνητον. Στη Δύση οι εορτές της Θεοτόκου εισήχθησαν από την Ανατολή. Την εποχή του Πάπα Σεργίου το 687 έως 701 εορτάζονταν οι 4 πρώτες. Η τελευταία εορτάστηκε επίσημα αργότερα, πρώτα στην Αβινιόν το 14ο αιώνα, αν και τη τελούσαν σποραδικά από τον 10ο έως τον 11ο αιώνα. Η εορτή της Υπαπαντής εορταζόταν από τον 4ο αιώνα στα Ιεροσόλυμα ως δεσποτική. Τον 5ο αιώνα εορταζόταν στη Συρία και στην Αίγυπτο, και τον 6ο αιώνα άρχισε να εορτάζεται στην Κωνσταντινούπολη. Στην αρχή ορίστηκε στις 14 Φεβρουαρίου, δηλαδή 40 μέρες μετά τα Χριστούγεννα. Αργότερα μετατέθηκε την Δευτέρα Φεβρουαρίου. Γνωστή είναι η διήγηση για την έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την Αγία Ελένη. Ο Ευσέβιος δεν αναφέρει τίποτε σχετικό, και ο Κύριλλος Ιεροσολύμων γράφει ότι ο Σταυρός βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα χωρίς να αναφέρει τίποτε για την έβρεσή του. Πρώτος γράφει για αυτήν το 375 ο Ρουφίνος, ο οποίος έζησε στα Ιεροσόλυμα. Τον 5ο αιώνα η διήγηση αυτή ήταν γνωστή στην Ανατολή. Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος ίδρυσε τον Ναό της Αναστάσεως και κάθε χρόνο εόρταζαν τα εγγένεια του ναού την 14η Σεπτεμβρίου. Η εορτή αυτή συνδυάστηκε με την ύψωση του Σταυρού, τονίστηκε περισσότερο και επικράτησε όταν ο αυτοκράτορας Ηράκλειος έφερε πάλι το Σταυρό στη θέση του μετά την ήττα των Περσών, οι οποίοι τον είχαν αρπάξει. Στη Ρώμη καθιέρωσε την εορτή ο Πάπας Γρηγόριος ο Πρώτος. Για κάθε μια από τις εορτές αυτές διαμορφώθηκε ειδική υμνογραφία για τις ακολουθίες του Εσπερινού, του Όρθρου και της Λειτουργίας, που βρίσκεται στα Μηναία ή σε άλλα ειδικά εκκλησιαστικά λειτουργικά βιβλία, και η διήγηση για την υπόθεση της εορτής γράφτηκε στο Συναξάριο της ημέρας. Θα πούμε λίγα λόγια και για τις νηστείες. Είδαμε ότι στην προηγούμενη περίοδο είχε κιόλας επικρατήσει η νηστεία πριν από το Πάσχα, όμως υπήρχε διαφορά ως προς την χρονική της διάρκεια. Στην Ανατολή νήστευαν 7 εβδομάδες, ενώ στη Δύση 6. Στην Ανατολή διαρκούσε η νηστεία μία εβδομάδα περισσότερο, γιατί εδώ δεν νήστευαν τα Σάββατα, εκτός από το Μεγάλο Σάββατο, και ο χρόνος της νηστείας αυξήθηκε για να συμπληρώσουν 40 μέρες. Στη διάρκεια της νηστείας έτρωγαν διαφόρων ειδών τροφές. Άλλοι έτρωγαν μόνο ξερό ψωμί, άλλοι καρπούς και αυγά, άλλοι ψάρια και πουλερικά, και αυτό γινόταν γιατί εκτός από ένα κανόνα της Συνόδου της Λαοδικίας δεν υπήρχαν γραπτές παραγγελίες για το είδος της τροφής που πρέπει να τρώγουν στη διάρκεια της νηστείας. Ο 50ος κανόνας της Συνόδου Λαοδικίας παραγγέλει πάσαν την 40η νηστεύειν ξηροφαγούντας. Αυτό σήμαινε φυτικές τροφές χωρίς λάδι. Στη διάρκεια της 40ης έτρωγαν μόνο την 9η ώρα, δηλαδή στις 3 το μεσημέρι. Αυτή ήταν η κυρίως νηστεία, την οποία δεν τηρούσαν το Σάββατο και την Κυριακή. Μια εβδομάδα μετά την 50η επικράτησε νηστεία, που αργότερα συνδυάστηκε με την εορτή των Αγίων Αποστόλων και διαρκεί από την Κυριακή των Αγίων Πάντων έως την 29η Ιουνίου. Η διάρκειά της δεν είναι σταθερή, γιατί η εορτή των Αγίων Πάντων εξαρτάται από το Πάσχα και συνεπώς είναι κινητή.
Η νηστεία αυτή επικράτησε από τον 5ο αιώνα. Τον 9ο αιώνα είναι γνωστό ότι υπήρχε νηστεία για τη Θεοτόκο πριν από την 15η Αυγούστου. Πριν από τα Χριστούγεννα επικράτησε νηστεία μιας βδομάδας, όμως όπως και η νηστεία πριν από το Πάσχα αυξήθηκε και αυτή τον 6ο αιώνα από τους μοναχούς της Συρίας και της Παλαιστίνης, έγινε 40 μέρες και αρχίζει την επομένη μέρα της εορτής του Αγίου Φιλίππου, δηλαδή την 15η Νοεμβρίου. Στην αρχή τις νηστείες αυτές τις κρατούσαν οι μοναχοί, βαθμία επιβλήθηκαν και στους κληρικούς και κατόπιν στους λαϊκούς. Τελικά έφτασαν οι μέρες της νηστείας να είναι περισσότερες από αυτές που επιτρέπονταν όλες οι τροφές. Στη Ρώμη υπήρχαν και άλλες τριήμερες νηστείες, τρεις φορές το χρόνο, μία μετά την Πεντηκοστή, άλλη στα μέσα Σεπτεμβρίου ως ευχαριστία για τη συγκομιδή και άλλη στα μέσα Δεκεμβρίου. Αυτές είναι γνωστές από την εποχή του Πάπα Λέοντος του Πρώτου, στα μέσα του 5ου αιώνα. Στα μέσα του 6ου αιώνα υπήρχε και άλλη αυστηρότερη νηστεία το Μάρτιο, που περιλαμβανόταν μέσα στην νηστεία της Σαρακοστής, αλλά διακρινόταν γιατί ήταν πιο σύντομη και πιο αυστηρή. Οι τέσσερις αυτές νηστείες ονομάστηκαν τέσσερις εποχές και δεν διαδόθηκαν έξω από τη Ρώμη παρά μόνο από την εποχή του Μεγάλου Καρόλου. Η Εκκλησία δεν θεώρησε την νηστεία ως αυτοσκοπό, αλλά ως μέσο για την εντονότερη άσκηση της αρετής και της προσευχής. Οι πατέρες της Εκκλησίας συμβουλεύουν αυτούς που νηστεύουν να περιορίζουν τα πάθη και τα σφάλματά τους. Νηστεία γάρα λυθείς ή των παθών αλλοτρίωσης, μας λέει ο Μέγας Βασίλειος στον πρώτο λόγο περί νηστείας. Να προσεύχονται συχνότερα, να καλλιεργούν την πίστη τους και να ασκούν τη φιλανθρωπία. Τότε μόνον λέγουν ότι ωφελεί η νηστεία. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε τον τρόπο ζωής και τα ήθη των χριστιανών, καθώς επίσης θα αναφέρουμε τις προϋποθέσεις των σχισμάτων μέσα στην Εκκλησία. Να έχετε ένα ευλογημένο βράδυ. Χαίρετε.

Μέσα σε μια στενή κάμαρα με χαμηλό και καπνισμένο ταβάνι τρεμοσβήνει μια μικρή λάμπα βαλμένη στη γωνιά μπροστά στο τραπεζάκι με τα εικονίσματα. Η λάμψη που τρεμοπαίζει πετάει απάνω στους τοίχους φοβισμένες σκιές που ακατάπαυτα σαλεύουν, γλιστρούν από πάνω προς τα κάτω, κρύβουν ή φανερώνουν εικόνες με πολύ χτυπητά χρώματα που παριστάνουν τη Δευτέρα Παρουσία, το δρόμο του δίκαιου και του αμαρτωλού και άλλες όμοιες όπου η αρετή εξυψώνεται και η κακία στιγματίζεται. Η κάμαρα δεν είναι ολότελα φωτισμένη από τη λάμπα. Μια λουρίδα φωτός που δεν ξέρει κανένας από πού έρχεται μπαίνει από το παράθυρο. Αυτή η λουρίδα τοποθετείται όμοια με ένα στενό φωτεινό μονοπάτι απάνω στο πάτωμα που είναι σκεπασμένο με μια ψάθα και πάει κάτω από το τραπέζι. Το λάδι και μια άλλη άγνωστη ουσία αναδίνουν μια βαριά μυρωδιά. Η κάμαρα είναι ξέχυλη από έπιπλα. Στο μάκρος ενός τοίχου βρίσκεται ένα διπλό κρεβάτι, ύστερα πολύ κοντά ένα μεγάλο μπαούλο σκεπασμένο με ένα χαλί και το τραπεζάκι με τα εικονίσματα και πιο πέρα ακόμα ένα μεγάλο σεντούκι κοντά σε ένα κομμό αρχαίο και δίχως στυλ, ύστερα ένα τραπέζι. Ένα σωρός από ρούχα κρέμεται στον τοίχο. Μπροστά, κοντά στο βαθύ παράθυρο, τρεις καρέκλες και ακόμα ένα τραπέζι απάνω στο οποίο βρίσκονται μια λάμπα, δύο φωτογραφίες κορνιζαρισμένες και ένα χοντρό βιβλίο δεμένο με πετσί. Έξω, στον βαθυγάλαζο ουρανό μιας μελαγχολικής και σιωπηλής νύχτας του καλοκαιριού, λάμπουν χρυσά και τρεμάμενα τα αστέρια. Τα τζάμια του παραθυριού σαν να ταράζονται κάποτε από το θόρυβο των αμαξών που περνούν στο δρόμο. Μέσα στο δωμάτιο το σκοτάδι γίνεται πιο πηχτό εξαιτίας των διαστάσεων από τα πράγματα που το πλημμυρίζουν και το βουβό παιχνίδι των σκιών μοιάζει να πληθαίνει με φαντάσματα τον ελεύθερο χώρο στη μέση της κάμαρας. Οι χτυπητοί λεκέδες των εικόνων είναι όμοιοι με μεγάλα μάτια τερατώδικα και τετράγωνα και το κάθε τι μέσα στο κακορίζικο αυτό δωμάτιο είναι ποτισμένο από τη σιωπή και από μια μυρωδιά λες πτώματος. Κάποτε ένα μαυριδερό σώμα περνάει μπροστά από την πόρτα. Τότε η φωτεινή λουρίδα του πατώματος τρεμουλιάζει και εξαφανίζεται για ένα λεπτό. Ύστερα παρουσιάζεται ξανά, καθώς μια ρομφαία βυθίζεται μέσα στο σκότος και διώχνει τις σκιές. Μα η σιωπή δεν διακόπτεται από το παιχνίδι αυτό του φωτός. Πίσω από το σανιδένιο χώρισμα ακούεται ο χαρακτηριστικός ήχος των νομισμάτων μαζί με τον κρότο που κάνουν τα σφαιρίδια καθώς γλιστρούν απάνω σε έναν αριθμητήρα και ύστερα ξερά χτυπήματα απάνω στο σανίδι. Η πόρτα ανοίγει για να κάνει τόπο σε ένα καχεκτικό γεροντάκι με γκρίζα και μακρουλή γενιάδα, με πελώρια ματογιάλια απάνω σε μια κόκκινη και δυνατή μύτη. Φορεί μια μακριά ποδιά άσπρη και κρατεί μια λάμπα στο χέρι. Κατόπι του μια γριά γυναίκα, καμπουριασμένη από τα χρόνια, με το κεφάλι προς τα κάτω, ακουμπάει στο πόμολο της πόρτας και οι δυο μαζί εξετάζουν με μια γρήγορη ματιά το εσωτερικό της καμαρούλας. Ο άντρας βάζει τη λάμπα πάνω στο τραπέζι, κάνει το σταυρό του και λέει με φωνή λίγο βραχνιασμένη: «Περάσαμε και τη σημερινή μέρα με το Άγιο Θέλημα του Θεού». «Δόξα να έχει ο Πανάγαθος», αποκρίνεται η γριά, «θα πάρεις τσάι». «Μα βέβαια και θα

0: Η γριά γυρίζει στο μαγαζί που είναι γεμάτο από τσουβάλια με αλεύρι, κάσες, δοχεία. Είναι ένα μικρό μπακάλικο σε έναν από τους πιο έρημους δρόμους της πόλης. Πουλούν χασέδες και κατράμι, βελόνες και άχυρο, καύσιμη ύλη, ψωμί, σύρμα, τουρσιά. Το κάθε τι από το οποίο έχουν ανάγκη οι άνθρωποι που μετρούν τα χρήματά τους καπίκι-καπίκι. Ενώ η γριά καταγίνεται με το μπακάλικο, ο άντρας ζυγώνει στο τραπέζι και σηκώνει το φυτίλι της λάμπας, μουρμουρίζοντας έναν ψαλμό. Η κάμαρα παίρνει μια συνηθισμένη όψη και τώρα διακρίνονται πολύ καλά τα βασανιστήρια των αμαρτωλών της Δευτέρας Παρουσίας. «Υμνούμενσε». «Α, μάνα, φέρε λοιπόν τον αριθμητήρα». «Καλά τώρα», φωνάζει γριά. Τα φλιτζάνια του τσαγιού βροντούν. «Α, ωραία, ευλογούμενσε». Με τα χέρια σταυρωμένα πίσω στη ράχη, στέκεται μπροστά στη Δευτέρα Παρουσία, πάβει την ψαλμωδία και εξετάζει για χιλιοστή φορά τους αμαρτωλούς που καίγονται μέσα στη φωτιά της κόλασης. Οι τύψεις της συνείδησής μου με βασανίζουν για όσα έκαμα στη νεότητά μου, μα ο Θεός ο ίδιος θα με υπερασπίσει και θα με σώσει, προφέρνει ο γέρος με μια χοντρή φωνή, σαν να ψέλνε κανένα τροπάριο. Ύστερα, αφού απομακρύνεται από το τραπέζι, αναστενάζει βαθιά. «Πατέρα, έλα λοιπόν να πάρεις το σαμοβάρι», φωνάζει η γυναίκα από τον μπακάλικο. «Μα είναι κιόλας έτοιμο, τι προκομμένη που είσαι», λέει ο γέρος, διευθυνόμενος προς το μαγαζί, όπου τον υποδέχεται ένα άντε λοιπόν που υπόθηκε με ένα τόνο γκρινιάρικο, όμως μαζί και κολακευτικό. Κάθε βράδυ, άμα κλείνει τον μπακάλικο, η ίδια σκηνή διαδραματίζεται. Κάνουν χάζι να παίρνουν το τσάι μέσα σε μια ατμόσφαιρα γαλήνης. Όταν τελειώνει η πώληση, αυτός ψέλνει διάφορα τροπάρια, ενώ εκείνη ετοιμάζει το σαμοβάρι. Ύστερα κάθονται στο τραπέζι και πίνοντας το αγαπημένο τους ποτό, μετρούν την καθημερινή ίσπραξη, ξεχωρίζουν τα κέρδη. Να τους στρωμένοι στο τραπέζι, το νερό του σαμοβαριού τρεμουλιάζει, τραγουδάει έναν μονότονο σκοπό. Η γριά έβγαλε ένα σκούρο μαντίλι που σκέπαζε το κεφάλι της, φτιάχνει τώρα τη μεταξωτή σκούφια της απάνω στα γκρίζα μαλλιά της, χύνει τσάι στον άντρα της μέσα σε ένα φλιτζάνι από πορσελάνη δίχως χερούλι και που το μεταχειρίζονται εδώ και πολλά χρόνια. Έχει μπροστά της έναν μεγάλο μπλε κεσέ με μια μαύρη σχισματιά, ένα πιάτο μέλι, μπισκότα. Μπροστά σε εκείνον αναπάβεται ο αριθμητήρας και ένα βιβλίο μακρύ και στενό γεμάτο από ιερογλυφικά, γραμμένα με μολύβι. Διευθύνει απάνω στο βιβλίο αυτό τα μικρά και ζωηρά μάτια του με τα κόκκινα ματόκλαδα και βάζει το ξερό δάκτυλό του, το αγκιστρωτό και μαυριδερό, απάνω στα βρώμικα σφαιρίδια. Δοξασμένο να είναι το όνομά του. Και η γριά κάνει το σταυρό της, ρίχνει ένα ευλαβικό βλέμμα στα εικονίσματα. Ύστερα παρακολουθεί με τα μάτια το δάχτυλο του αντρός της που σπρώχνει κάθε τόσο τα σφαιρίδια. Σηκώνει με τρεμάμενο χέρι το φλιτζάνι και πίνει θορυβόδικα. Για 5 λεπτά δεν ακούεται μέσα στην κάμαρα παρά ο κρότος από τα σφαιρίδια, το μουρμουριτό του γέρου που λογαριάζει και το γκλου γκλου του τσαγιού μέσα στο λαρύγγι της γριάς. Το πρόσωπό της ζαρωμένο καθώς ένα τσαλακωμένο γάντι είναι ακίνητο από την προσοχή. Τα μεγάλα μαύρα μάτια της δεν τα παίρνει από τον αριθμητήρα. Κείνος έχει το φροντισμένο ύφος ενός μαθηματικού που ζητάει τη λύση ενός δύσκολου προβλήματος. Σαπούνι, μισή οκά προς 6 καπίκια. Καπνό, 4 καπίκια, μας κάνουν 10 καπίκια, ναι. Όλα όσα δώσαμε σήμερα βερεσέ, 2 ρούβλια και 60 καπίκια, να. Ο Μίσκα, ο παπουτσής, πλήρωσε τα 18 καπίκια, ρωτάει γριά. Ο Μίσκα μου είπε να τα βάλω στον παλιό λογαριασμό. Είναι χαμένα λεφτά. Και γιατί του τα δώσες? Είπε πως θα ξοφλούσε το Σάββατο. Πώς μπορούσε να γίνει αυτό? Η γυναίκα του είναι άρρωστη Δουλειά δεν έχει και η κόρη του δεν νοιάζεται πια για δάφτους. Δεν συλλογίζεται τίποτε άλλο από τα ραντεβού της. Μα έχεις ένα χαρτί που το υπέγραψε. Ναι, όμως αυτό έχει σκοτούρες. Πρέπει να πας στον Ειρηνοδίκη και αυτός θέλει 10 καπίκια για την απόφαση. Χρειάζονται όμως κι άλλα έξοδα. Και όταν τελειώσουμε θα πάρουμε 4 ρούβλια αντί 5 ρούβλια και 40. Δεν συμφέρει. Έχουν ένα εικόνισμα με ασημένια κορνίζα. Αξίζει παραπάνω από 8 ρούβλια, λέει η γριά. Το ξέρω. Θα το βάλει όμως ο αφιλότιμος ενέχειρο. Ας το βάλει. Σε ποιον θα πάει, σε μας. Σε μας. Σε μας. Μα πρέπει να του δώσουμε ένα ρούβλι λιγότερο και με το χρέος του θα μας στέλνει 6 ρούβλια και 40 καπίκια. Το λοιπόν θα έχουμε και κέρδος. Κέρδος πάντα θα έχουμε εμείς, γιατί είμαστε άνθρωποι που τα προβλέπουμε όλα. Το μόνο πράγμα που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι το κέρδος. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι αλήθεια. Δώσ' μου από εκεί το μέλι. Η σιωπή βασιλεύει για λίγο και διακόπτεται μονάχα από το θόρυβο που κάνουν οι γέροι ρουφώντας το τσάι τους. Φυσούν απάνω στο υγρό που αχνίζει και κοιτάζουν τον μεγαλόπρεπο ουρανό με τα σπινθυρίζοντα αστέρια. Το παράθυρο είναι ανοιχτό. «Τα άστρα λάμπουν πάλι», λέει ο γέρος. «Αύριο θα έχουμε καλό καιρό». «Θα έπρεπε να έχουμε τέτοιες μέρες ως το καινούριο φεγγάρι. Άμα χαθεί το φεγγάρι θα βρέξει ξανά», κάνει γριά. «Και για την κυρία Ζακαρίν τι λες?» «Λέω να την τσιμπήσουμε κι αυτήν. Θα της πάρουμε όλα τα διαμαντικά για να τελειώνουμε». «Στο γυροκομείο δεν θέλησαν να τη δεχτούν». «Τότε πρέπει να βιαστούμε, αλλιώτικα θα τα πουλήσει όλα. Πώς θα ζήσει?» «Ζητιανεύοντας, σήμερα οι παλιατζίδες μπήκαν στο σπίτι της, πρόσεξα αν θα πουλούσε τίποτα, μα όχι». «Το βλέπεις, αύριο θα κάνω ό,τι χρειάζεται, ποιος ξέρει, μπορεί να πούλησε τίποτα ψηλοπράγματα». «Δεν πιστεύω», λέει γριά αμφιβάλλοντας. «Ακόμα μια κυρία του κόσμου καταστραμμένη», λέει ξανά ο γέρος ύστερα από λίγη παύση. «Ναι, τις πήρε ο κατήφορος όλες τώρα». «Αυτό είναι το ριζικό τους. Η εποχή των απολαύσεων και των γλεντιών πέρασε για δάφτες. Ας κάνουν τόπο σε άλλες». Ο γέρος χαμογελάει θωρώντας τη γυναίκα του και οι δυο μαζί κοιτάζουν τις φωτογραφίες που είναι πίσω από το σαμοβάρι. Η μια παριστάνει έναν μεγάλο μαθητή από λύκειο με άσχημα χαρακτηριστικά, με τραχιά έκφραση. Η άλλη ένα ζωηρό κοριτσάκι με μακριά πλεξούδα, ριγμένη πάνω σε έναν στρογγυλό ώμο, με ψηλό μέτωπο φραγμένο από μια πεισματάρικη ζαρωματιά στη ρίζα της μύτης. «Να η καινούργη κάτοικη της γης», λέει ο γέρος κουνώντας το κεφάλι του, και το λιγνό και μακρουλό πρόσωπό του φωτίζεται από ένα χαμόγελο. Η γυναίκα χαμογελάει, ολότελα παραλλαγμένη κι αυτή. Μα αυτό το ευχαριστημένο ύφος χάνεται μάνι-μάνι, γιατί δεν είναι ακόμα η ώρα των διαχύσεων. «Πρέπει να στείλουμε το λιγότερο 25 ρούβλια στον Αλέξη», λέει ο γέρος σκεπτικός. «Μόλο που κερδίζει χρήματα παραδίδοντας μαθήματα, του χρειάζονται κι άλλα για να κρατεί τη θέση του ανάμεσα στους συμμαθητές του. Έχει ανάγκη από ένα παλτό, έχει φίλους, είναι νέος. Θα τον χαλάσεις, πρόσεξε», μαλώνει η μάνα τον Αλέξη. «Και ολάκερες χιλιάδες ρούβλια να του έστελνα, δεν θα χαλούσε. Ξέρει καλά τι πρέπει να κάνει. Θα τσακώσω την κυρία Ζαγκαρίν και του Σουτζένεφ και θα του στείλω ό,τι τσιμπήσω. Ξέρεις ότι είναι καιρός να στείλουμε και τη Σόνιας». «Και τη Σόνιας θα τη στείλω, μη χολοσκάνεις, δεν θα την ξεχάσω». «Αναρωτιέμαι πάντα πώς να περνάει μέσα στον ξένο κόσμο, το δίχως άλλο νους της. Και ο λογισμός της θα είναι σε εμάς το κακόμοιρο το κορίτσι», λέει η γριά λυπημένη. «Μη στεναχωριέσαι, θα τα καταφέρει. Γράφει ότι είναι ευτυχισμένη. Στην πρωτεύουσα οι άνθρωποι είναι ευγενικοί, φρόνιμοι. Δεν είναι όπως εδώ». «Τι σκάνδαλο έκαμε ο Σάτσκο προχθές. Θα σε καταγγείλω», με τσίριζε. «Δανείζεις λαθρέα, παίρνεις ενέχειρα. Δώσ' μου τα πράγματά μου». «Και είναι 7 μήνες που δεν πλήρωσε τόκο. Του δάνεισα 30 ρούβλια. Λογάριασε το λοιπόν. 1 ρούβλι και 50 το μήνα τόκο μας κάνει 39 ρούβλια. Και δεν το καταλαβαίνει αυτό, λοποδίτης. Φωνάζει, θα σε καταγγείλω, λίγο με νοιάζει. Δεν θα βρουν τίποτα στο σπίτι. Άδικα θα ψάξουν όλα τα μπαούλα. Ο γέρος ταράζεται, η μύτη του κοκκινίζει και τρεμουλιάζει, τα ματογιάλια του κουνιούνται. Τον πιάνει βήχας. «Ο Θεός να έχει καλά όλο τον κόσμο», λέει η γριά με έναν ειρηνικό τόνο. «Τι μπορούν να μας κάνουν? Μας εχθρεύονται, όμως εμάς τρέχουν άμα βρεθούν στην ανάγκη. Τι κι αν δεν μας αγαπούν στο Μαχαλά. Ξέρουμε εμείς ποιοι μας αγαπούν». Δείχνει τις φωτογραφίες με ένα γνέψιμο του κεφαλιού και χαμογελάει πάλι. «Ναι, ναι», κάνει ο γέρος, «έστω, έτσι είναι. Κι όμως, άμα ήθελα να φανώ σκληρός, οι μισοί κάτοικοι της συνοικίας θα καταστρέφονταν σαν από φωτιά και θα καταντούσαν ζητιάνοι, γιατί έχω ντοκουμέντα». Και χτυπάει με τα ξερά δάκτυλά του απάνω στο τραπέζι, κοιτάζοντας τη γυναίκα του με ένα αυστηρό βλέμμα. «Ο Θεός σας είναι μαζί τους, όλοι να ζήσουν», λέει ξανά η γριά. «Γιατί θυμώνεις? Επειδή ξέρεις τη δύναμή σου?» «Με πειράζει αυτό, μάνα, καταλαβαίνεις? Μήπως είμαστε οι μόνοι αμαρτωλοί στη γη? Και αυτό μπορούν να το πουν. Όλος ο κόσμος χαίρεται για τις ατυχίες μας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε μας δείχνουν την κακία τους. Και εμείς, ξέρεις, σκοτιστήκαμε. Ας τους μουτζώσουμε», αποκρίνεται η γριά με φιλοσοφία. «Ο Πανάγαθος δεν βλέπει μήπως πώς ζούμε? Όλα τα ξέρει. Όταν θα έρθει η μέρα της Άγιας Κρίσης του, θα απαντήσουμε για τις πράξεις μας μπροστά του. Δεν έχουμε να δώσουμε λογαριασμό σε κανένα». «Αλήθεια», λέει ήσυχα ο γέρος. «Ήπιες το τσάι σου? Αν δεν σήκωσε το σερβίτσιο, εγώ θα διαβάσω κανένα τέταρτο της ώρας ακόμα τη γραφή». «Ναι, τώρα διάβασε, και ο λόγος του Θεού θα γλυκάνει την καρδιά σου. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι. Κάθε μέρα σου το λέω. Θα ζούμε για μας, μα για τα παιδιά της σάρκας μας, του αίματός μας, θα τα ανθρέψουμε και θα τα σπουδάσουμε και θα εξαγοράσουν αυτά τις αμαρτίες μας, βοηθώντας τους ανθρώπους. Θα γίνουν σοφά και θα υπηρετήσουν τον αυτοκράτορά τους και το Θεό τους. Αμαρτάνουμε για αυτά και τα έργα μας δεν θα λογαριαστούν για εγκλήματα. Και τα πουλιά ακόμα σκοτώνουν κάνθαρους κι άλλα έντομα για να θρέψουν τα μικρά τους, δεν είναι έτσι?» «Αλήθεια, η Σόνια θα σπουδάσει ιατρική και ο Αλέξης θα γίνει καθηγητής».
1: «Μα αυτός ήθελε να γίνει δικηγόρος», κάνει λίγο ξαφνιασμένη η γριά, σταματώντας το πλήσιμο των φλιτζανιών. «Του πέρασε η μανία αυτή, δεν σου διάβασα το γράμμα του. Μπαίνω στην παιδαγωγική», γράφει. «Θέλει να γίνει καθηγητής στο κολέγιο», εξηγεί ο γέρος και προσθέτει, κοιτάζοντας σκεπτικός τη φωτογραφία. «Θα προοδέψει, είναι γερό κεφάλι». «Ας γίνει το Άγιο θέλημά σου, Θεέ μου», μουρμουρίζει γριά. «Και η Σόνια κι αυτή, ο ύψιστος, μας έχει ανταμείψει για τα έργα μας. Ναι, τα παιδιά μας πέτυχαν. Και θυμώνεις με τους ανθρώπους, τι μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι?» «Μάνα, αλήθεια τώρα μίλησες καλά». Ανοιγοκλίνει από ευχαρίστηση τα μάτια και κουνάει το κεφάλι χαμογελώντας. Η γυναίκα του, ακουμπώντας απάνω στο τραπέζι, βλέπει τις δύο φωτογραφίες με το τρυφερό χαμόγελο μιας μάνας. «Εγώ είμαι έτοιμη. Κάτσε εσύ και διάβασε τη γραφή», λέει και σηκώνεται. «Ξεχνιέμαι», κοιτάζοντας τα παιδιά, κάνει ο γέρος, χαμογελώντας από ικανοποίηση. Γονατισμένη μπροστά στις άγιες εικόνες, με το κεφάλι ριγμένο πίσω, η γριά σαν κλαμμένη και βαριανασένοντας μουρμουρίζει προσευχές. «Βοηθήσέ τα, Θεέ μου, φυλαγέ τα, μεγαλοδύναμε». Και ο γέρος διαβάζει με μια φωνή μονότονη, συρτή, λες και βγαίνει από τη μύτη. «Μακάρι οι ακολουθούντες στην οδόν του Κυρίου.

0: Η θρησκεία του Χριστού στηρίζεται στη θεότητά του. Δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Δεν λείπουν αυθεντικές μαρτυρίες και αδιάσυστες αποδείξεις. Η Ανάστασή του διασπά το τείχος του υλικού κόσμου και αφήνει να ισορμήσει το φως του υπερηλικού, του μεταφυσικού, του αιώνιου. Δείχνει την ύπαρξη του πνευματικού κόσμου, την πραγματικότητα της αθάνατης ψυχής, τον αιώνιο προορισμό του ανθρώπου. Από τη στιγμή της Αναστάσεως του Κυρίου, το κοσμοσωτήριο μήνυμα εξαγγέλθηκε από τους Αγγέλους και τους Αποστόλους, από τις Μυροφόρες και την Κουστοδία, από φίλους και εχθρούς και επλημμύρισε τον κόσμο. Διαμηνά στους ανθρώπους ποιος είναι και τους καλεί να τον γνωρίσουν σωτήρα και λυτρωτή, Υιόν του Θεού, Θεό αληθινό και τέλειο άνθρωπο, νικητή του θανάτου και χορηγό της αιώνιας ζωής. Στο πρόσωπό του θα συγκεντρωθεί αληθινή λατρεία. Θα είναι όπως ετώνιζε ο Απόστολος Παύλος το όνομα, το υπερπάνω όνομα και επί το ονόματι αυτού πάγωνη κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτή την πίστη και σωτήρια ομολογία δεν γνωρίζουμε πόσοι άνθρωποι κατάφεραν να την κρατήσουν σταθερά και να την βιώσουν σωστά. Η σκέψη μας είναι πολύ φυσικό να ανατρέχει στους Αποστόλους, στους Αγίους, στους Μάρτυρες και Ομολογητές, σε όλους εκείνους που με την αγνή πίστη στο Χριστό έζησαν την Αγία μας θρησκεία στα βάθη τους και εξαγιάστηκαν. Εφάρμοσαν την αληθινή πίστη στην οικογένεια, στην πατρίδα, στο επάγγελμα, στη χαρά και στον πόνο τους, στα καλά έργα, στην αρετή και στην αγιότητα. Ωστόσο μπροστά μας ορθώνεται και ένας άλλος κόσμος που αντιτάσσεται στη σωστή πίστη. Δεν αναγνωρίζει το Χριστό και τη θρησκεία του. Δεν υπακούει στα προστάγματά του και δεν εννοεί να εφαρμόσει το θέλημά του. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, αλλά ο κόσμος αγάπησε περισσότερο το σκότος. Είναι ο αληθινός Θεός και οι άνθρωποι πίστεψαν σε άλλους θεούς και δημιούργησαν ψεύτικες θρησκείες. Κανείς ποτέ δεν απόδειξε πως ο Χριστός δεν είναι αυτό που είπε. Είναι η αλήθεια, η Ανάσταση, η οδός και η ζωή. Δεν είναι ο Χριστός των άπιστων και ασεβών. Εκείνοι τον θέλουν άνθρωπο μόνο, που δίδαξε αγάπη και πέθανε μαρτυρικά για τις ιδέες του. Τον θέλουν μύθο, φαντασία, ιδεώδες, φιλόσοφο, κοινωνικό μεταρρυθμιστή, μάγο και θαυματουργό. Τον σημάδεψαν με πλήθος βλασφημίες και αντιλογίες, σαν και εκείνους που τον καταδίκασαν, τον ενέπαιξαν, τον βασάνισαν και τον σταύρωσαν. Έγραψαν, νομοθέτησαν, πολέμησαν με μίσος θανάσιμο εναντίον του. Ο Χριστός για τους άπιστους είναι το κόκκινο πανί που ερεθίζει και κινεί σε διωγμούς, με το ξύφος και με τη γραφίδα, με τη βία και τη δολιότητα, με όλα τα υλικά και πνευματικά μέσα. Θέλουν να τον εκμηδενήσουν σαν Θεό και να τον αφανίσουν. Η ιστορία συνεχίζεται από τον Ηρώδη και τον Πιλάτο, από τον Έρωνα ως τους σύγχρονους διώκτες. Κοντά τους είναι και η πολύμορφη ιδωλολατρεία, η αρχαία, όπως τη γνωρίζουμε σαν λατρεία των δημιουργημάτων και όχι του Δημιουργού. Ελάτρεψαν τη κτήση παρά τον κτήσαντα, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Τον ήλιο, το φεγγάρι, τα άστρα, τη φωτιά, τις δυνάμεις της φύσεως, τα ζώα και τα πουλιά. Είναι όμως και η νεότερη ειδωλολατρεία που ενώ νομίζει πως απαλλάχθηκε από τα παλιά ψεύτικα είδωλα, δημιούργησε νέα είδωλα και τα λατρεύει. Τη λογική, την επιστήμη, την τεχνική, το σεξ, τα σπορ, το χρήμα, τον άνθρωπο, την πολιτική, το κόμμα, τα κοινωνικά συστήματα και πολλά άλλα υποκατάστατα του αληθινού Θεού που παίρνουν θέση θρησκεία στην ψυχή και στη ζωή τους, στη ζωή των προοδευμένων ειδωλολατρών. Η θρησκεία του Χριστού δεν είναι ούτε η θρησκεία των φιλοσόφων. Εκείνοι ξεκινούν με την ανθρώπινη λογική και γνώση. Ανεβαίνουν από κάτω προς τα επάνω. Φτάνουν σε ένα ορισμένο σημείο από όπου δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο το ανθρώπινο πνεύμα. Ο μεταφυσικός κόμβος δεν λύνεται παρά μόνο με την αληθινή πίστη. Αλλού πάντων η πίστη. Γι' αυτό δημιουργούν θεωρίες ανθρώπινες, ατελείς, που έρχεται η μία να συντρίψει την προηγούμενη και εκείνο που επέτυχαν ήταν η σύγχυση, το πνευματικό χάος και με την έπαρση υποσταλίσουν μόνες τους το πρόβλημα της ζωής και της υπάρξεως έκτισαν πύργους Βαβέλ. Ξέκοψαν από την πίστη στον αληθινό Θεό και βούλιαξαν στον ορθολογισμό, στον υλισμό, στον πανθεϊσμό, στον μηδενισμό. Η θρησκεία του Χριστού δεν είναι ούτε στις μυστηριακές θρησκείες που συνεχίζουν την ειδωλολατρία με άλλες μορφές και εκδηλώσεις. Μιλούν για κάποιους θεούς απόκριφους, για αρχιτέκτονα του σύμπαντος και μας μεταφέρουν κατευθείαν στους ορφικούς, στους πυθαγόριους και στα ελευσίνια μυστήρια. Στρέφουν την προσοχή και την ελπίδα του ανθρώπου στα βάθη του και υπόσχονται τη λύτρωση, την ειρήνη, τη μακαριότητα. Στην εποχή μας η επιστημονική λογομανία της τεχνοκρατίας στέγνωσε τις ψυχές και ξέρανε τις καρδιές από ψηλά αισθήματα. Από το άλλο μέρος η σύγχυση και το πνευματικό αδιέξοδο, οι κοινωνικές ακαταστασίες, οι αδικίες και οι πόλεμοι, η αηδία και ο κορεσμός σε μια αχαλήνωτη ελευθερία και χωρίς φραγμούς απόλαυση των αγαθών του πολιτισμού φέρνουν απογοήτευση και αηδία, το κενό και το ανικανοποίητο και στρέφουν τους πόθους και τη σκέψη στην εσωτερική εντρίφηση, στα θεοσοφικά, στα πνευματιστικά, στα βουδιστικά και στα πολυάριθμα λυτρωτικά τάχα κινήματα των γιόγκα κλπ. Δεν είναι ο λιγότεροι εκείνοι που θέλοντας να ξεφύγουν από την πίστη και τη λατρεία του αληθινού Θεού, νομίζουν πως είναι αρκετή μια φυσική θρησκεία, μια φυσιολατρεία. Αυτό είναι ευκολότερο, γιατί βοηθάει η ομορφιά της δημιουργίας, η φύση που συνδέεται αμεσότερα με την υλική μας φύση, νιώθουμε το κάλος της και τα αγαθά της που ξεκουράζουν το πνεύμα μέσα στην τάξη, την αρμονία και το μεγαλείο της φύσεως. Όμως αυτό είναι σύγχυση. Η φύση δεν είναι ο Θεός, είναι δημιούργημα. Δεν είναι η αιτία, αλλά το αποτέλεσμα. Η λατρεία της φύσεως είναι ασέβεια στο δημιουργό και ξαναγύρισμα στην ειδωλολατρεία. Θα ήταν αρκετός ο θαυμασμός που οδηγεί τον συνετό άνθρωπο από τη φύση στο Θεό, από τα δημιουργήματα στο δημιουργό. Μια άλλη αμαρτωλή εκτροπή από την αλήθεια είναι το φαινόμενο του θρησκευτικού συγκριτισμού. Ξεκινά από την ιδέα πως κάποια ανώτερη δύναμη υπάρχει, όπως και αν την πιστεύει καθένας, και συναντιούνται σε μια πανθρησκεία που καταλήγει σε αθρησκεία. Δεν έχει τίποτε το σταθερό και συγκεκριμένο και μοιραία οδηγείται στη σύγχυση, στο χάος, στο παράλογο. Είναι μεγάλη ειδωλολατρική παγίδα, γιατί τέτοιοι θεοί είναι δημιουργήματα των ανθρώπων και θέλουν να τους ενώσουν σε μια αόριστη θρησκεία, υποκατάστατο της θρησκείας, χωρίς το κύρος και την αυθεντία της εξαποκαλύψεως αληθινής θρησκείας που δεν δέχεται συμβιβασμούς με τα ψεύτικα είδωλα και με τα απατηλά κατασκευάσματα των ανθρώπων. Μια πανθρησκεία δεν είναι η θρησκεία, μόνο η επίγνωση, η αναγνώριση της αληθινής θρησκείας είναι η λύση του θρησκευτικού δράματος της ανθρωπότητας. Δεν είναι δύσκολο να γίνει έλεγχος στις θρησκείες που δημιούργησαν οι διάφοροι θρησκευτικοί αρχηγοί για να φανεί η εκμετάλλευση και κακοποίηση του έμφυτου και ακατάλληλου θρησκευτικού συναισθήματος των ανθρώπων και να ξεχωρίσουμε το θείο από το ανθρώπινο, το αγνό από το νοθευμένο, το κύβδηλο από το γνήσιο. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τη θρησκεία του Χριστού. Είναι η αποκάλυψη, η φανέρωση του αληθινού Θεού. Ύστερα από τον πόλεμο και τον σκληρό διωγμό με όλα τα υλικά και πνευματικά μέσα, χωρίς διακοπή. Ποιος απόδειξε πως ο Χριστός δεν είναι ο αναστημένος παντοδύναμος λυτρωτής και Κύριος? Υπάρχει έστω και το ελάχιστο που μας βεβαιώνει πως δεν είναι αυτός η αλήθεια? Είναι βέβαια σημείο αντιλεγόμενων, αλλά οι φίλοι καταβγάζονται, οι εχθροί αποστομώνονται στην τρομερή διακήρυξη «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Οι θρησκείες ξεκινούν από το έμφυτο συνέστημα και την πίστη στην ύπαρξη του Θεού Δημιουργού, στην αθανασία της ψυχής και στον αιώνιο προορισμό του ανθρώπου. Είναι αδάμαστη ορμή που σύρει εμπρός και προς τα ύψη και ζητά να πλησιάσει το πλάσμα στον πλάστη, τον άνθρωπο στο Θεό. Ανθρώπινες αδυναμίες και κακίες, η πτώση και διαστροφή του ανθρώπου, η εκμετάλλευση της θρησκείας από πονηρούς και ισχυρούς και πολλοί άλλοι λόγοι έβαλαν το θρησκευτικό συνέστημα σε πονηρά και αμαρτωλά κανάλια, παραπόταμα αμολυσμένα, τραβώντας τον καιρό και τον ανθρώπο τις ανομίες, τις πονηρές επιδιώξεις και τα πάθη τους και ξεφεύγουν από την πηγή της ζωής, από τον αληθινό Θεό, από τη θρησκεία του Χριστού. Όμως αναζητώντας την πηγή την καθαρή, φτάνουμε στην αποκάλυψη του αληθινού Θεού, του τριαδικού Θεού, όπως την παρέδωκε ο Κύριος. Η αληθινή θρησκεία στράφτει με μεγαλοπρέπεια στην Αγία Γραφή. Αυτό μαρτυρεί η ιστορία του κόσμου. Εκείνος κρατάει τα νήματα της σταματωμένα του δάχτυλα. Βγάλε τον Ιησού από την ιστορία και θα καλύψει σκότος τον κόσμο. Ο αγώνας να αντικατασταθεί ή να καταργηθεί η θρησκεία του Χριστού είναι η μεγαλύτερη αφροσύνη. Δεν είναι ψεύτικος Θεός και είδωλο να συντριβεί. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στην οικοδομή του κόσμου και της ζωής. Δεν υπάρχει άλλη λύση στο πανανθρώπινο δράμα. Εκείνος βεβαιώνει: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξει το φως της ζωής».
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

23 Αυγούστου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λούπου. 4ος αιώνας, Θεσσαλονίκη. Ο Άγιος Λούπος ήταν δούλος στην υπηρεσία του Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης. Παρευρέθηκε στο μαρτύριο του Κυρίου του και κατάφερε να πάρει τον ματωμένο χιτώνα του και το βασιλικό δαχτυλίδι του που εμβάπτισε στο αίμα του. Εν συνεχεία επιτέλεσε πολλά θαύματα και ιάσεις με τα δύο αυτά τρόπαια και στερέωσε με τον τρόπο αυτό την πίστη των χριστιανών. Για τον λόγο αυτό ο Αυτοκράτορας που βρισκόταν ακόμη στη Θεσσαλονίκη διέταξε να τον συλλάβουν και να τον βασανίσουν. Καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά λέγεται ότι την στιγμή της εκτέλεσης οι δύο στρατιώτες που ήταν επιφορτισμένοι με το έργο αυτό έστρεψαν τα ξύφη τους ο ένας εναντίον του άλλου και τραυματίστηκαν. Όσο για τον μάρτυρα, προσευχήθηκε στον Χριστό να του δώσει την χάρη του βαπτίσματος πριν πεθάνει. Την στιγμή εκείνη μία νεφέλη σταμάτησε πάνω από τον Άγιο και έριξε το απαραίτητο νερό. Ενδεδειμένος έτσι τον νέο άνθρωπο και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ο Λούπος υπέμεινε καρτερικά τα βασανιστήρια πριν αποκεφαλιστεί και έτσι ελευθερώθηκε από την δουλεία της ζωής αυτής για να κερδίσει την Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτή η μέρα, 23 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου, Επισκόπου Λουγδούνου. 2ος αιώνας, Γαλλία. Ο Άγιος και Θεοφόρος Πατήρ ημών Ειρηναίος, που έλαβε από Θεία Πρόνοια το όνομα της Ειρήνης για να γίνει αγγελιαφόρος του Αγίου Πνεύματος, γεννήθηκε στην Μικρά Ασία περί το 140. Από την πρώτη κιόλας νεότητά του στην Σμύρνη ετράφη με την διδασκαλία του γέροντα επισκόπου Αγίου Πολυκάρπου, ο οποίος του μετέδιδε την παράδοση που είχε παραλάβει από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον τρόπο αυτό έμαθε να παραμένει πιστός στην αποστολική παράδοση της Εκκλησίας. Στην Εκκλησία δίδασκε, ο Θεός τοποθέτησε τους Αποστόλους, τους Προφήτες και τους Διδασκάλους και όλη την υπόλοιπη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Από το Πνεύμα αυτό λοιπόν αποκλείονται όλοι εκείνοι που αρνούμενοι να προστρέψουν στην Εκκλησία στερούν τον εαυτό τους από την ζωή με τα σφαλερά δόγματά τους και τις ανήθικες πράξεις τους. Διότι εκεί που είναι η Εκκλησία, εκεί είναι και το Πνεύμα του Θεού. Και εκεί που είναι το Πνεύμα του Θεού, εκεί είναι η Εκκλησία και παν χάρισμα. Και το Πνεύμα είναι η αλήθεια. Μετά από διαμονή στην Ρώμη, έγινε πρεσβύτερος της Εκκλησίας του Λουγδούνου της Γαλατίας κατά τους χρόνους του διωγμού του Μάρκου Αυριλίου περί το 177. Με την ιδιότητα του πρεσβυτέρου της Εκκλησίας εκείνης επιφορτίστηκε να μεταφέρει στον Πάπα Ελευθέριο της Ρώμης την θαυμαστή επιστολή των Αγίων Μαρτύρων του Λουγδούνου που απευθύνεται στους χριστιανούς της Ασίας και της Φρυγίας και περιγράφει τους ενδόξους αγώνες τους για να αναιρέσει το αιρετικό δόγμα του Μοντανού. Το μαρτύριο αποτελεί στην πραγματικότητα την εξέχουσα μαρτυρία της αλήθειας, το σημείο της νίκης του Πνεύματος
πάνω στην ασθένεια της σαρκός και τον αραβώνα της προσδοκίας μας για την Ανάσταση. Επιστρέφοντας στην Λιόν, ο Ειρηναίος διαδέχθηκε τον Άγιο Ποθινό που μόλις είχε μαρτυρήσει στο πηδάλιο των εκκλησιών Λογδούνου και Βιέννης. Επίσκοπος έκτοτε που είχε λάβει από την Αποστολική Παράδοση το ασφαλές χάρισμα της αληθείας για να κηρύσει και να ερμηνεύει το Ευαγγέλιο, αφιέρωσε την ζωή του στο να δίνει μαρτυρία για την αλήθεια αυτή, μιμούμενος τους μάρτυρες. Πρέπει να αγαπάμε με εξαιρετική σπουδή όσα προέρχονται από την Εκκλησία και να κρατάμε γερά την παράδοση της αλήθειας, δίδασκε. Με ακαταπώνητο ζήλο επιχείρησε τη μεταστροφή στην πίστη των βαρβάρων πληθυσμών, αλλά η έγνοια του αφορούσε επίσης και την Εκκλησία στο σύνολό της. Έτσι έγραψε στον Πάπα Βίκτορα, εξ ονόματος των επισκόπων της Γαλατίας, τον οποίον ήταν πρώτος στη τάξη για να τον αποτρέψει από το να διακόψει την κοινωνία με τις εκκλησίες της Ασίας που εόρταζαν το Πάσχα την 14η ημέρα του μηνός Νισάν. Εφόσον το αρχαίο αυτό έθος μας παραδόθηκε από τους προγενέστερούς μας που παρά τα αυτά ειρήνευαν μεταξύ τους, τίποτε δεν μας υποχρεώνει να επιβάλλουμε την ομοιομορφία, υποστήριζε, διότι η διαφωνία ως προς την νηστεία κατοχυρώνει την ομόνοια ως προς την πίστη. Ο Άγιος διέλαμψε κυρίως στον αγώνα κατά των αιρέσεων και συγκεκριμένα κατά της ψευδονύμου γνώσεως, η οποία από τη Μικρά Ασία διαδόθηκε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της αυτοκρατορίας και παραπλάνησε πολλούς ανθρώπους με τον αποκρυφιστικό χαρακτήρα των δογμάτων της. Ο αγώνας κατά των γνωστικών επέτρεψε στον Άγιο Επίσκοπο να αναπτύξει με τρόπο μεγαλειώδη το χριστιανικό δόγμα. Έδειξε πρώτα ότι η γνώση αυτή που αναζητούσαν μάταια οι αιρετικοί στις μυθικές διηγήσεις και στις περίπλοκες κατασκευές της διεστραμμένης διάνοιάς τους είναι το υπερεξέχον δώρο της αγάπης που το Άγιο Πνεύμα χορηγεί στον χριστιανό μέσα στον ζωντανό οργανισμό της Εκκλησίας. Μονάχα εντός της μπορεί κανείς να πιει από το καθαρό νερό που ρέει από την λογχιστήσα πλευρά του Χριστού για να λάβει την αιώνια ζωή. Όλα τα άλλα δόγματα δεν είναι παρά λάκι συντετριμένοι και οι πραγματικοί γνωστικοί δεν είναι εκείνοι που απορρίπτουν και περιφρονούν το σώμα για να λατρέψουν έναν ακατάληπτο Θεό και τον Δημιουργό Του, αλλά οι πνευματικοί άνθρωποι που έλαβαν από το Άγιο Πνεύμα τον αραβώνα της Αναστάσεως, της σαρκός και της αυθαρσίας. Απομακρυνόμενος από την ελληνική διαρχία σώματος και ψυχής, ο Άγιος Ειρηναίος αναπτύσσει το Ιωάννιο δόγμα του ενσαρκωμένου λόγου για να ερμηνεύσει το νόημα του προορισμού του ανθρώπου. Ο πρώτος Αδάμ πλάστηκε από τον πυλό με τα δύο χέρια του Θεού, τον Λόγο και το Πνεύμα, κατ' εικόνα Θεού, σύμφωνα με το πρότυπο της ενδόξου σαρκός του Χριστού, και του δόθηκε πνοή ζωής για να προοδεύσει από την εικόνα προς την ομοίωση του Θεού. Αφού εξαπατήθηκε από τον ζηλόφθονο διάβολο, χάνοντας τα προνόμια του και πέφτοντας στον θάνατο, δεν εγκαταλείφθηκε από τον Θεό το προαιώνιο σχέδιο του οποίου ήταν να τον κάνει κοινωνό της δόξης του.
οι αποκαλύψεις και οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης και κυρίως η ενανθρώπιση του Λόγου, ο θάνατός Του, η Ανάστασή Του και η ένδοξος ανάληψή Του συνιστούν τα αναγκαία στάδια αυτής της οικονομίας της σωτηρίας. Αποβλέποντας σε τούτο τον έσχατο σκοπό για τον οποίο πλάστηκε ο άνθρωπος, ο Λόγος σάρξε γένετο, ανακεφαλαιώνοντας εν αυτό τον πρώτο Αδάμ. Όπως ο πρώτος άνθρωπος, γεννημένος από παρθένα γη, με την ανυπακοή της παρθένου Εύας, έπεσε στην αμαρτία μέσω του ξύλου της γνώσεως, ο Χριστός ήλθε στον κόσμο με την υπακοή της παρθένου Μαρίας και κρεμάστηκε στο ξύλο του Σταυρού. Έδωσε την ψυχή Του για την ψυχή μας και την σάρκα Του για την σάρκα μας και εξέχε το Πνεύμα του Πατρός για την ένωση και κοινωνία του Θεού μετά των ανθρώπων μέσω της κατάβασης του Θεού στους ανθρώπους δια του Πνεύματος και της υψώσεως του ανθρώπου προς τον Θεό δια της σαρκώσεως Του. Ο Λόγος του Θεού που δημιούργησε τον κόσμο διευθετώντας τον με αόρατο τρόπο εν είδη Σταυρού έγινε ορατός τον ορισμένο χρόνο πάνω στον Σταυρό με σκοπό να συναγάγει στο σώμα Του όλα τα όντα που ήταν διασπαρμένα και να τα οδηγήσει στην γνώση του Θεού. Εμφανιζόμενος όχι στην άφατη δόξα Του αλλά ως άνθρωπος έδειξε εν αυτό την αποκατεστημένη εικόνα του Θεού προσανατολισμένη εκ νέου προς την ομοίωση και μας εθύλασε στον μαστό της σαρκός Του με σκοπό να μας συνηθίσει στην βρώση και πόση του Λόγου του Θεού ώστε ενισχυμένοι από τον άρτο της Αθανασίας να προσεγγίσουμε την θέα του Θεού που χορηγεί την αυθαρσία. Είναι αδύνατο να ζήσουμε χωρίς ζωή και δεν υπάρχει ζωή παρά μόνο μέσω της μετοχής στον Θεό και η μετοχή αυτή στον Θεό συνίσταται στο να ορώμεν τον Θεόν και να απολαμβάνουμε την Χριστότητά Του. Διότι η δόξα του Θεού είναι ο ζωντανός άνθρωπος και η ζωή του ανθρώπου είναι η όρασης του Θεού. Για τον Ειρηναίο, μαθητή εκείνων που γνώρισαν τους Αποστόλους, η πραγματική γνώση είναι έτσι η αγάπη και η θέωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Σωτήρος Χριστού. Πολύ περισσότερο από μια απλή ανατροπή της ψευδονίμου γνώσεως, η θεολογία του, θαυμαστή στην απλότητα και στο βάθος της, περιέχει εν σπέρματι όλα όσα οι μεταγενέστεροι πατέρες θα αναπτύξουν στα θεόπνευστα συγγράμματά τους. Μετά την ειρηνική παρέμβασή του στον Πάπα Βίκτορα, ο Άγιος Ειρηναίος συνέχισε να εργάζεται για την στερέωση της Εκκλησίας. Αναφέρεται πως μαρτύρησε κατά τον διωγμό του Σεπτιμίου Σεβίρου περί το 202, αλλά δεν διασώζεται καμία λεπτομέρεια για τις συνθήκες του θανάτου του. Το σώμα του κατατέθηκε στην κρύπτη του ναού του Αγίου Ιωάννη που αργότερα πήρε το όνομά του μεταξύ των τάφων των Αγίων Μαρτύρων Επιπόδου και Αλεξάνδρου. Τα λείψανά του σκορπίστηκαν από τους Προτεστάντες το 1562. Σημείωσης. Το βασικό έργο του Αγίου Ειρηναίου που διασώθηκε ακέραιο μόνο σε λατινική και αρμενική μετάφραση έχει τον τίτλο «Έλεγχος και ανατροπή της ψευδονίμου γνώσεως». Είναι πιο γνωστό με τον τίτλο «Κατά αιρέσεων».
τα διάφορα γνωστικά συστήματα, Βασιλίδης, Μαρκίων, ο Αλεντίνος, που κυκλοφορούσαν μεταξύ 1ου και 3ου αιώνα και που έχουν σχέση με ορισμένες εβραϊκές ομάδες της εποχής, όπως με εκείνη του Κουμράν, έχουν κοινό γνώρισμα την απόρριψη της ύλης και μία ριζική διαρχία. Ανταγωνιζόμενα την Εκκλησία, έχουν χρωματίσει τους κοσμολογικούς μύθους τους με θέματα που δανείστηκαν από τον Χριστιανισμό, παραμένοντας ωστόσο εντελώς ξένα προς την βιβλική αντίληψη ενός προσωπικού Θεού που από αγάπη δημιούργησε τον κόσμο και στέλνει τον Υιόν Του για να αποκαταστήσει τον πεπτοκότα άνθρωπο με ελεύθερη επιλογή. Πολλές ιδέες που προωθούν σύγχρονες ομάδες υπό την επιρροή της νέας εποχής είναι στην πραγματικότητα αναβιώσεις των γνωστικών αυτών μύθων με φόντο έναν ιδονιστικό εγωκεντρισμό, εξού και η επικαιρότητα των λαμπρών ανασκευών τους από τον Άγιο Ειρηναίο. Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα συγγράμματά του δεν διασώθηκαν στα ελληνικά, ορισμένες μίζωνες ιδέες του Αγίου Ειρηναίου ξαναβρίσκονται στους Αγίους Γρηγόριο τον Θεολόγο, Γρηγόριο Νήσις, Μάξιμο τον Ομολογητή, Ιωάννη Δαμασκηνό και σε άλλους. Μπορεί λοιπόν δικαίως κανείς να τον θεωρήσει ως έναν από τους σημαντικότερους θεολόγους της περίοδου πριν την Σύνοδο της Νικαίας. Τι αυτή η μέρα, 23 Αυγούστου, ο Άγιος Ιερομάρτης Ειρηναίος, επίσκοπος Συρμίου και η συναυτό Ορ και Όροψης, ξύφοι τελειούνται. 4ος αιώνας, Πανωνία. Ο Άγιος Μάρτης του Χριστού Ειρηναίος ήταν επίσκοπος Συρμίου, πρωτεύουσας της Δευτέρας Πανωνίας, κατά τους χρόνους της βασιλείας Διοκλητιανού και Μαξιμιανού περί το 304, σε μια εποχή που επιτρεπόταν ακόμη στους επισκόπους να νυμφεύονται. Η αγαμία μπήκε σταδιακά στα έθη της Εκκλησίας από τον 4ο αιώνα, αλλά επιβλήθηκε στους επισκόπους μόνο κατά την βασιλεία του Ιουστινιανού. Κήρυτε ο Άγιος με παρησία τον Λόγο του Θεού και έφερνε στην πίστη πλήθη συμπολιτών του, γι' αυτό και συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες και οδηγήθηκε στον διοικητή πρόβο. Αφού του ζητήθηκε να πει ποιος είναι, ο δικαστής τον κάλεσε να θυσιάσει στους θεούς για να ζήσει ειρηνικά στην πόλη. Ο Ανδρέος μαθητής του Χριστού απάντησε ότι με κανέναν τρόπο δεν θα υποτασσόταν στα ειδωλολατρικά έθη και δεν είχε ανάγκη της ειρήνης που του πρότειναν. Τον παρέδωσαν τότε στα βασανιστήρια, στην μαστίγωση, τα σιδερένια νύχια και τις βέργες, αλλά εκείνος παρέμεινε ακλόνητος στην ομολογία του Σωτήρους. Η σύζυγός του και τα παιδιά του φιλούσαν τα πόδια του και τον οικέτευαν να τους λυπηθεί, ενώ η μητέρα του και οι υπηρέτες θρηνούσαν και έχυναν δάκρυα. Ο διοικητής τον πίεζε να συγκινηθεί από τα δάκρυα αυτά και να μην χάσει τα καλύτερα χρόνια του, αλλά ο Άγιος του απάντησε πως αρνείτο να θυσιάσει ακριβώς για να αποφύγει την αιώνια απώλεια. Τον οδήγησαν στην φυλακή και μετά από λίγες ημέρες ξανά ενώπιον του Ανθιπάτου.
Στις ερωτήσεις αν είχε γυναίκα και παιδιά, ο Άγιος υψώνοντας την ψυχή του υπεράνω των φυσικών συναισθημάτων, απάντησε: «Ο Σωτήρας μας δίδαξε ότι όποιος προτιμούσε πατέρα, μητέρα, γυναίκα, παιδιά από τον ίδιο, δεν ήταν άξιος για εκείνον. Και όταν σκέφτομαι τον Θεό και την μακαριότητα που υποσχέθηκε στους πιστούς δούλους του, περιφρονώ όλα τα επίγεια πράγματα. Τα παιδιά μου δεν θα χάσουν κάτι σημαντικό με τον θάνατό μου, γιατί τους αφήνω για πατέρα τον Θεό που λατρεύουν μαζί μου. Έχω εμπιστοσύνη ότι θα τους φροντίσει και θα τους κάνει κληρονόμους της βασιλείας του. Πράξε λοιπόν αυτό που σε διέταξαν». Ο δικαστής τον καταδίκασε σε πνιγμό στον ποταμό Σάβο. Ο Άγιος Ειρηναίος απάντησε ότι μετά από τόσες απειλές περίμενε έναν θάνατο πιο άγριο. Τότε ο πρόβος, έξαλλος, διέταξε να τον αποκεφαλίσουν πριν τον πετάξουν στο ποτάμι. Οδηγήθηκε στην γέφυρα της Αρτέμιδος και αφού τον γύμνωσαν, ευχαρίστησε τον Θεό που κρίθηκε άξιος να πάρει μέρος στην αιώνια δόξα με τα βασανιστήρια αυτά. Οι φύλακες τότε τον αποκεφάλισαν και πέταξαν το σώμα του στο ποτάμι. Μία εκκλησία κτίστηκε αργότερα προς τιμήν του ανατολικά της πόλης, όπου τιμώνταν ως ένας από τους επιφανέστερους μάρτυρες του Σιρμίου. Αναφέρεται ότι δύο χριστιανοί, ίσως αιγυπτιακής καταγωγής, ο Ορ και ο Όροψης, δικάστηκαν επίσης και τους έβαλαν σε αναμένο καμίνι, αλλά μια ουρανόσταλτη ξαφνική μπόρα έσβησε την φωτιά. Εν συνεχεία τους παρέδωσαν στα θηρία, τα οποία όμως δεν τους πείραξαν. Αφού διαφυλάχτηκαν αυλαβείς και από άλλα μαρτύρια, αποκεφαλίστηκαν τελικά και τα σώματά τους ερήφθησαν στον Σάβο. Τι αυτή η μέρα, 23 Αυγούστου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σεβίρου και Μέμνονος του Κεντηρίωνος και των 38 μαρτύρων των Ενθράκη. 4ος αιώνας, Βυζίοι, Θράκη. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες ομολόγησαν με γενναιότητα το όνομα του Σωτήρος κατά τους χρόνους του μεγάλου διωγμού του Διοκλητιανού. Ο πατέρας του Σεβίρου, Πετρόνιος, όπως και η μητέρα του, Μυγδονία, που καταγόταν από την Σιδώνα της Παμφιλίας, είχαν κατηχηθεί στην χριστιανική πίστη από τον επίσκοπο Ξενοφόντα, μακρινό μαθητή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Φεύγοντας από την Παμφιλία για να αποφύγουν τους ειδωλολάτρες, εγκαταστάθηκαν στην Φιλιππούπολη της Θράκης, πατρίδα του Πετρονίου. Όταν έφτασαν όμως στην πόλη αυτή, ο Ανθίπατος Απελιανός μόλις είχε αποκεφαλίσει 38 χριστιανούς στις 14 Μαΐου και έτσι αποφάσισαν να φύγουν. Ο γιος τους Σεβίρος όμως, που ήταν πρικισμένος εκ Θεού με απαράμιλη φυσική δύναμη και ανδρεία, έλαβε την απόφαση να μείνει εκεί και να ομολογήσει το Ευαγγέλιο, ώστε να λάβει τον Στέφανο του μαρτυρίου. Σε νυχτερινό όραμα του φανερώθηκε ο Χριστός και του έδωσε εντολή να πάει με το ξημέρωμα στην ανατολική πύλη της πόλης για να ικανοποιήσει την επιθυμία του. Φτάνοντας στον τόπο εκείνο,
συνάντησε έναν εκατόνταρχο, τον Μέμνονα. Παίρνοντάς τον κατά μέρος, του εξέθεσε το μεγάλο μυστήριο της σωτηρίας μας και τον έπεισε να απαρνηθεί την ματαιότητα των ειδώλων για να αναγεννηθεί εν Χριστώ στην αιώνια ζωή. Ο Σεβίρος καταδόθηκε λίγο αργότερα ως κήρυκας της πίστεως και κλήθηκε να παρουσιαστεί στον Απελιανό. Επέδειξε εκεί ακλόνητη αποφασιστικότητα και ο δικαστής τον παρέδωσε στον εκατόνταρχο Μέμνονα, δίχως να γνωρίζει ότι ο Μέμνον

στην Βυζή. Εκεί ανακρίθηκαν και πάλι και δήλωσαν ότι τίποτε δεν θα μπορούσε να κλονίσει την πίστη και την ελπίδα τους στον Χριστό. Ο τύραννος πρόσταξε τότε να τεντώσουν τον Μέμνονα μεταξύ δύο κοιώνων και οι άντρες του, εφοδιασμένοι με σιδερένια άγκιστρα, του έκοψαν τρεις λωρίδες δέρμα από το κεφάλι ως τα πόδια. Υπομένοντας την δοκιμασία αυτή με άφατη χαρά, ο Άγιος φώναξε: «Να ξέρετε ότι παρουσιάζοντας αυτές τις τρεις λωρίδες δέρμα ως προσφορά, λαμβάνω ως αντάλλαγμα το Άγιο Πνεύμα». Στις 3 Ιουλίου του έκοψαν τα χέρια και τα πόδια πριν τον ρίξουν σε ένα αναμένο καμίνι, ενώ την στιγμή που παρέδιδε την ψυχή του, φωνή εξ ουρανού ακούστηκε να τον καλωσορίζει στον χορό των Αγίων. Ο Άγιος Σεβίρος παραδόθηκε με την σειρά του στους δημίους που τον ξέσχισαν με σιδερένια άγκιστρα, αλλά έμειναν άναυδοι ακούγοντας μία ουράνια φωνή να τον ενθαρρύνει. Κατόπιν του πέρασαν στα δάχτυλα πυρωμένα δαχτυλίδια και 4 στρατιώτες τον ξάπλωσαν σταυροειδώς και άρχισαν να του πριονίζουν τα μέλη. Το σώμα του μάρτυρα αντιστάθηκε ωστόσο στις προσπάθειές τους και οι δήμιοι, ανήμποροι να συνεχίσουν, εγκατέλειψαν το έργο τους, ομολογώντας ότι κάποια θεϊκή δύναμη τον προστάτευε. Τον έζωσαν τότε με μία πυρακτωμένη μεταλλική ζώνη και εν συνεχεία τον αποκεφάλισαν σε ένα ύψωμα δυτικά της Βυζής στις 23 Αυγούστου. Οι άλλοι 38 Άγιοι Μάρτυρες που ομολόγησαν την πίστη τους με το αίμα τους, άλλοι στην Βυζή και άλλοι στην Φιλιππούπολη, ονομάζονταν Ορίων, Ανατιλίνος, Μολίας, Ευδαίμων, Σιλβανός, Σαβίνος, Ευστάθιος, Στράτων και Βοσβάς εκ Βυζαντίου, Τιμόθεος, Παλμάτιος, Μεστός, Νίκων, Δίφυλος, Δομέτιος, Μάξιμος, Νεόφυτος, Βίκτορ, Ρήνος, Σατουρνίνος, Επαφρόδητος, Κέρκας, Γάιος, Ζωτικός, Κρονίων, Άνθος, Όρος, Ζωήλος, Τυραννός, Αγαθός, Πανσθενής, Αχιλλέας, Πάνθερος, Χρύσανθος, Αθηνόδωρος, Παντολέων, Θεοσεβής και Γενέθλιος, καταγόμενοι από την Φιλιππούπολη. Αφού έκοψαν σε όλους τα χέρια και τα πόδια, τους έκαψαν ζωντανούς όπως και τον Μέμνονα. Και αυτή η μέρα, 23 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Πατρός Ιμών Καλλινίκου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Κοιμηθέντος στις αρχές του 8ου αιώνα, Κωνσταντινούπολης, Ρώμη. Ο Άγιος Καλλίνικος ήταν σκευοφύλαξ του Ναού της Παναγίας των Βλαχερνών όταν εξελέγει στον Πατριαρχικό θρόνο μετά τον Άγιο Παύλο III. Το υψηλό αυτό αξίωμα όμως στάθηκε για εκείνον αιτία πολλών θλίψεων εξαιτίας του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Δευτέρου, που συμπεριφερόταν ως τύραννος και δεν ανεχόταν τις μομφές του για την διαγωγή του. Μία ημέρα ο αυτοκράτορας κάλεσε τον Άγιο Ιεράρχη και του ζήτησε να δώσει ευχή για να γκρεμιστεί ο ναός ο καλούμενος των Μητροπόλεων, που βρισκόταν κοντά στο παλάτι.

προκειμένου να φτιαχτεί μία κρίνη και μία αίθουσα υποδοχής. Ο Άγιος του απάντησε ότι η Εκκλησία προβλέπει ευχές για την καθιέρωση των ναών και όχι για την κατεδάφισή τους, διότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο για να στέκεται και να μένει και όχι για να φθείρεται. Οι απεσταλμένοι όμως στο Αυτοκράτορα έρχονταν και ενοχλούσαν τον Πατριάρχη και με αφόρητες πιέσεις τον εξανάγκασαν να υποταχθεί. Τότε ο Μακάριος αυτοσχεδίασε την εξής ευχή: «Δόξα σοι Χριστέ που πάντοτε ανέχεσαι όλα αυτά και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Και ο ναός δεν άργησε να γκρεμιστεί. Ο Ιουστινιανός, έχοντας γίνει ανυπόφορος με την κακή διακυβέρνησή του και τις αμαρτίες του, ανατράπηκε, του έκοψαν την μύτη και την γλώσσα και τον εξόρισαν στην Χερσόνα της Κρυμαίας. Μετά από χρόνια, το 705, κατάφερε να διαφύγει και με την υποστήριξη των Βουλγάρων ήλθε και πολιόρκησε την Κωνσταντινούπολη. Δίνοντας όρκους πάνω στον Σταυρό, στο Ευαγγέλιο και το τίμιο σώμα του Χριστού, κατάφερε να πείσει την Σύγκλιτο και τον Πατριάρχη ότι δεν επιθυμούσε τον θάνατο κανενός, αλλά ζητούσε μόνο να γίνει δεκτός στην βασιλεύουσα. Γρήγορα όμως έδειξε την δολιότητά του όταν με συνένοχους κάποιους κατοίκους μπήκε στην πόλη από τους αγωγούς του υδραγωγείου. Οι κάτοικοι μόλις το έμαθαν πανικοβλήθηκαν. Ο Αυτοκράτορας Τιβέριος Δεύτερος εκτελέστηκε και το αίμα χύθηκε άφθονο στην πρωτεύουσα. Ο τύραννος διέταξε να συλληφθεί ο Άγιος Καλλίνικος, που είχε στέψει τον ανταγωνιστή του και τον οποίο θεωρούσε ένοχο για τον ακροτηριασμό του. Τον τύφλωσε και τον έστειλε εξόριστο στην Ρώμη, όπου τον έκτισαν ζωντανό. Μετά από 40 ημέρες άνοιξαν το κύλωμα όπου βρισκόταν και τον βρήκαν ακόμη ζωντανό. Ο Άγιος Πατριάρχης εκοιμήθη εν κυρίω 4 ημέρες αργότερα και ενταφιάστηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, σύμφωνα με αποκάλυψη που έγινε στον τότε Πάπα. Και αυτή η μέρα, 23 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Νικολάου του Σικελού, του εν το όρι νεοτάκου της νήσου Ευβίας ασκήσαντος. Έζησε πρώτου 12ου αιώνος, Εύβοια. Καταγόμενος από την Σικελία, ο Άγιος Νικόλαος οδηγήθηκε από την Θεία Πρόνοια στην νήσο Εύβοια. Εισήλθε αρχικά στην μονή της Θεοτόκου της Χαράδρας, που βρισκόταν κοντά στην ακτή, και εν συνεχεία, αφού πρόκοψε σε όλες τις μοναχικές αρετές, έλαβε την άδεια από τον ηγούμενο να αποσυρθεί ως ερημίτης στο όρος Νεόταξ, σημερινή Σκοτεινή. Σε ένα συνοδικό της Ορθοδοξίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, που χρονολογείται τον 12ο αιώνα, αναφέρεται ως ηγούμενος της μονής του Νεοτάκου. Μετά από όραμα, αποφάσισε να ιδρύσει μία εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο σε τόπο απόκριμνο και αυχμηρό. Προσευχήθηκε και κατόπιν κτύπησε τον βράχο με το ραβδί του, από όπου ανάβλησε πλούσια πηγή που τρέχει ως σήμερα. Επιστρέφοντας στη μονή της Χαράδρας,
ο Άγιος οδήγησε στον αγγελικό βίο πολλούς μοναχούς. Κατόπιν εχμαλωτίστηκε μαζί με πολλούς χριστιανούς από πειρατές και με την προσευχή του έκανε να κοπάσει μία καταιγίδα που απειλούσε το καράβι και μετέτρεψε θαλασσινό νερό σε πόσιμο. Οι Σαρακινοί, μένοντας έκθαμβοι, τον έφεραν πίσω στο μοναστήρι του και ελευθέρωσαν όλους τους εχμαλώτους τους. Ο Άγιος Νικόλαος εκοιμήθη εν ειρήνη και ενταφιάστηκε στο ναό του Αγίου Νικολάου, όπου επιτελέστηκαν πολλά θαύματα. Με τα χρόνια όμως, ο ναός εγκαταλείφθηκε και ο τάφος ξεχάστηκε. Τον βρήκε ένα παιδί μετά από όνειρο, περί το 1853, και η εκκλησία ανακαινίστηκε.

0: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο.
1: Θα αρχίσουμε τις αναλύσεις μας πάνω στα κείμενα των ακολουθιών της Εκκλησίας μας. Και προσπαθώντας να περπατήσω και πάνω σε αυτόν τον τρόπο των αναλύσεων, να πιθανώς να τοποθετήσω στο νου σας την προοπτική αυτών των αναλύσεων. Η τελική προοπτική δεν είναι να μάθετε τη θεολογική δομή των ακολουθιών. Παρόλο που αυτό βγαίνει. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν κάνουμε δηλαδή μια πορεία ακαδημαϊκής αναλύσεως των λειτουργικών κειμένων της Εκκλησίας μας. Κάθε άλλο. Απλώς παίρνουμε κάποια έκφραση της ζωής της Εκκλησίας μας, που είναι και οι ακολουθίες και τα κείμενα τεμινολογικά, και βγάζουμε στην προκειμένη περίπτωση, όσον αφορά αυτές εδώ τις αναλύσεις, βγάζουμε συμπεράσματα που αφορούν τον τρόπο της ζωής μας. Γιατί οι ακολουθίες είναι και αυτές καρπός της διεργασίας των πατέρων. Οι πατέρες ερμήνευσαν τη γραφή, ποικίλο τρόπος. Την ερμήνευσαν με το λόγο τους. Την ερμήνευσαν με τα κείμενά τους, με τα συγγράμματά τους. Την ερμήνευσαν με τους ύμνους που έγραψαν. Η ύμνη της Εκκλησίας μας είναι μια θεολογία, πολύ καθαρή θεολογία. Την ερμήνευσαν με τις εικόνες που έκαναν. Ό,τι ζούμε στην Εκκλησία είναι μια ερμηνεία της γραφής, που σημαίνει ερμηνεύουν τον τρόπο με το οποίο θα προσεγγίσουμε τα αλήθεια του Χριστού. Άρα έχοντας μπροστά μας τώρα αυτό το δεδομένο της ακολουθίας, και αυτό αξιοποιούμε φέτος, προσπαθούμε να δούμε πώς ερμηνεύεται η γραφή, άρα πώς ερμηνεύεται η ζωή μας και τι προοπτικές και τι δυνατότητες έχει στις καθημερινές εκφράσεις. Και μάλιστα τα κείμενα εδώ των ακολουθιών είναι πολύ σπουδαία στο θέμα της ακολουθίας, δηλαδή της συνεχείας του βηματισμού που αφορά μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, και αυτό δεν θέλουμε στη ζωή μας. Να ξέρουμε τι θα κάνουμε τώρα, τι θα κάνουμε μετά, τι θα κάνουμε αύριο. Εφόσον λοιπόν ακολουθίες που καλύπτουν και το 24ωρο όλης της μέρας, άρα είναι σπουδαία κείμενα τα οποία μπορούν να προσδιορίσουν την αναζήτησή μας, το πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε τη γραφή, το λόγο του Χριστού και να το ζήσουμε. Άρα το ξαναλέω, χωρίς να είναι κακό, δεν είναι κείμενα ακαδημικών αναλύσεων των ακολουθιών. Αυτό που μπορούσε να το έκανε συστηματικά κάποιος κλάδος θεολογίας που θα λεγόταν υμνολογία, λειτουργία κτλ. Κάτι άλλο κάνουμε εμείς. Το λέω για να το βάλουμε στο νου μας, να πούμε τι είναι αυτό. Είναι πατερικές αναλύσεις. Και είμαστε ακόμη στον Εσπερινό, και το ακόμη φυσικά είναι υπερβολικό, γιατί τα κείμενα πέρα από την έκτασή τους, η έκταση οπωσδήποτε είναι ένα στοιχείο όσον αφορά μια ανάλυση. Αλλά πέρα από την έκτασή τους, θα το προσέξατε και στις προηγούμενες μας αναλύσεις, έχουν ένα δικό τους βάθος. Όπως βάθος έχουν όλα εκείνα τα οποία πηγάζουν μέσα από διεργασίες που κάνει χάρη στο Αγίου Πνεύματος. Ό,τι κάνει το Αγίου Πνεύμα στη ζωή μας, έχει μέσα του ένα βάθος, δηλαδή μπαίνει πρώτα πολύ βαθιά στη ζωή μας, μπορεί δηλαδή να καθορίσει τη ζωή μας, αυτό είναι το ένα το βάθος, και το άλλο. Επειδή είναι έκφραση της αποκαλύψεως του μυστήριου του Θεού, έχει ένα άλλο βάθος, δηλαδή έχει το στοιχείο μέσα πολλές φορές και το άρρητο, πολλές φορές το δύσκολο να κατανοηθεί όσον αφορά τα μέτρα της αγάπης του Θεού μας. Να λοιπόν το βάθος. Πόσο βαθιά μπαίνει μέσα μας και πόσο βαθιά προσπαθούμε να εισχωρήσουμε μέσα στο νου του Θεού. Εκείνος είναι αιώνιας και ποτέ δεν μπορούμε να πάμε μέχρι τέλους. Αλλά κάποιες πτυχές μέσα από τις εκφράσεις των αποκαλύψεων που μας δίνονται μπορούμε να τις καταλάβουμε. Να λοιπόν, παρόλο που κάναμε μερικές συναντήσεις, είμαστε στην αρχή της ακολουθίας του Σπερνού. Δεν πειράζει, σκοπός να βγάλουμε συμπεράσματα για τη ζωή μας. Και αναλύαμε εκείνο το πρώτο μέρος των πνευματικών με τις ευχές που διαβάζει ο ιερέας, και από τις ευχές που διαβάζει ο ιερέας έδωσε ήδη ένα δείγμα ερμηνευτικό το τι σημαίνει Σπερνός, τη σημερινή νύχτα, πώς την αντιμετωπίζουμε. Όπως συμβαίνει στις περισσότερες ακολουθίες, και μάλιστα στις κλασικές ακολουθίες Εσπερινού, όρθρου, θείας λειτουργίας, πάντα υπάρχει ένα μικρό σύστημα προσευχών, το οποίο αποκαλείται με τη μικρή σύντομη ονομασία τα ειρηνικά. Όλοι τα ξέρετε τα ειρηνικά, και λέγονται ειρηνικά γιατί αρχίζουν με τη φράση «εν ειρήνη του Κυρίου διηθώμεν». Αρχίζει ο Σπερινός μετά από τον Πνευματικό ειρηνικά. Αρχίζει ο όρθρος μετά από την εξάπτωση από ειρηνικά. Αρχίζει η λειτουργία μετά από το ευλογημένο ειρηνικά. Είναι τα ίδια κείμενα προσευχών, σύντομες, πολύ γλαφυρές προσευχές που βλέπετε προτάσσονται σε όλες τις ακολουθίες. Εκείνο το οποίο θέλω να σας μηνύσω μέσα από αυτή την συχνότητα της επαναλήψεως των ειρηνικών είναι ακριβώς η ίδια η πρώτη λέξη. Εν ειρήνη. Και ο τρόπος που αποκολούνται ειρηνικά. Που σημαίνει ότι εδώ που μπήκαμε να προσευχηθούμε και να κάνουμε βήματα προς τον Θεό, προς τον άλλο, τον συνάνθρωπο, και προς τον εαυτό μας, να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και προπάνω τα λάθη μας, τις πτώσεις μας, και να μετανοήσουμε γι' αυτά, αυτά τα βήματα κάνουμε, για να μπορέσουμε να πάμε προς τον Θεό, προς τον συνάνθρωπο και προς τον εαυτό μας, χρειάζεται να έχουμε ειρήνη. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Βλέπετε, για να δεηθούμε, για να προσευχηθούμε, εν ειρήνη να προσευχηθούμε. Άρα θέτει μια προϋπόθεση του δεηθώμεν. Και πώς θα την αποκτήσω αυτή την προϋπόθεση, αν εγώ δεν έχω μάθει να ειρηνεύω? Γιατί μετά λέει, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, και προσδιορίζει γιατί ειρήνη ομιλεί. Με ειρήνη να προσευχηθούμε, και θα πει κάποιος, μα είμαι ειρηνευμένος αυτόν τον καιρό, δεν μαλώνουμε κάποιον, και το τονίζει και το προσδιορίζει. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης. Προσέξτε με τι ειρήνη. Μιλούμε για την άνω ειρήνη. Και πού την ξέρω εγώ την άνω ειρήνη, αφού δεν σου πάνω στη γη? Άρα δεν είναι η ειρήνη που τη φτιάχνω εγώ όπως θέλω, αλλά δεν είναι οι προποθέσεις της ειρήνης που τις δημιουργώ με συνδυασμούς, με συμβασμούς, με ειρηνευτικές προσπάθειες. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου δεηθώμεν και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Άρα αμέσως λέει για να προσευχηθούμε να έχουμε ειρήνη, αλλά να έχουμε την άνω ειρήνη. Οπότε κοιτάξτε το πανέγραφο της οροπίας αυτής. Αν εγώ σας έλεγα για να προσευχηθείτε ειρηνεύστε, θα μου λέγατε πώς να ειρηνεύσουμε. Ακριβώς το αντίθετο θα μου λέγατε. Εμείς προσευχόμαστε για να ειρηνεύσουμε. Να είμαστε ταραγμένοι όλη τη μέρα, έχουμε εγωισμούς, οι άλλοι μας ενοχλούν, μας εμποδίζουν, μας βάζουν δυσκολίες στη ζωή μας και είμαστε ταραγμένοι. Και γι' αυτό ακριβώς κάνουμε προσευχή, για να ειρηνεύσουμε. Και είναι σωστή η τοποθετήση σας. Γιατί μου λέγατε, μα πώς θέλεις να προσευχθούμε και να ειρηνεύσουμε πριν, αφού είμαστε ταραγμένοι? Γι' αυτό προσευχόμαστε, είναι σχήμα οξύμορο. Το δέχεται αυτό η Εκκλησία. Ότι πράγματι προσέρχεστε να προσευχηθείτε, όχι απλώς για να ειρηνεύσετε, αλλά και για να ειρηνεύσετε. Βαθύτατα. Με τον Θεό, με τους άλλους και με τον εαυτό σας. Σωστό λοιπόν ότι μια προοπτική της προσευχής είναι. Αλλά τι λέει το κείμενο? Δεν σου ζητώ εγώ πολλά. Ξέρω που μπορεί να ειρηνεύσεις οριζόντια αν προσευχηθείς. Αλλά την ώρα που προσεύχεσαι, να το κάνεις στον Αγίο Πνεύμα. Να ξέρεις ότι η προσευχή είναι ένα έργο που δεν είναι απλώς μια κάθαρση του νου. Μια προσπάθεια να σελίξω το νου μου και να προσπαθήσω να τον ειρηνεύσω. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι μπορεί να έχουν τέτοιες μεθόδους. Να προσπαθήσουν τους ανθρώπους να τους καλμάρουν, που λένε, να τους κατευνάσουν. Και να τους βάζουν σε ήσυχους τόπους, να τους βάζουν σε μια εξοχή όπου δεν υπάρχουν ταραχές. Είναι κάποιες μέθοδοι. Δεν τις πετάω, δεν τις απορρίπτω τις μεθόδους αυτές. Αλλά δεν μπορούν αυτές οι μέθοδοι να δημιουργήσουν την άνωθεν ειρήνη. Παρά μόνο προϋποθέσεις εξωτερικών ειρηνικών συνθήκων που δεν είναι αρκετές για να ειρηνεύσει τον άνθρωπο. Γιατί βλέπετε, υπ' αυτή την έννοια θα μέναμε στους πιο ήσυχους τόπους και θα γινόμαστε ειρηνικοί. Δεν είναι αρκετό αυτό να μείνει σε μια ήσυχη γειτονιά και να είσαι ειρηνικός. Η προϋπόθεση λοιπόν είναι να προσευχθείς ένα Αγίο Πνεύμα υπέρ της άνωθεν ειρήνης. Και τι είναι αυτό το πράγμα, εγώ δεν το γνωρίζω καν. Μου λες τώρα να προσευχθώ ένα Αγίο Πνεύμα, το ξέρω που δεν το γνωρίζεις. Αλλά ξέρεις είναι μέσα στη ζωή σου. Εφόσον προσέρχεσαι να προσευχηθείς, το κάνεις το γεγονός μέσα στην Εκκλησία. Που σημαίνει το εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ της άνωθεν ειρήνης, δεν υπάρχει προσευχή εκτός Εκκλησίας. Δεν μπορεί να γίνει προσευχή χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και εμείς μπορεί αυτό να μην το νιώθουμε ξεκινώντας. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά το κάνουμε εν τη Εκκλησία. Προσευχόμαστε εν τη Εκκλησία. Προσευχόμαστε εν το Χριστό. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει προσευχή χωρίς αυτή την προϋπόθεση. Η δάλωση προσευχή είναι πια διαλογισμός. Βλέπετε, μια πολύ σαφής και σοφή διάκριση πορίζει τα όρια της προσευχής από το διαλογισμό. Ότι η προσευχή είναι γεγονός που λειτουργείται εν τη Εκκλησία. Και αφού είναι στην Εκκλησία, φυσικά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Ο Χριστός το είπε, χωρίς εμού δύναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς εμένα δεν κάνετε τίποτε. Και εφόσον ο Χριστός αποκαλύπτεται τώρα πάνω μας και βιώνεται ένα Αγίο Πνεύματι, άρα αυτό που κάνουμε και χωρίς αυτόν δεν κάνουμε τίποτε, δεν το κάνουμε χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Θα μου πείτε, είσαι απόλυτος. Είναι στα μας λες πως εκείνος που δεν έχει σχέση με την Εκκλησία δεν μπορεί να προσευχηθεί. Έτσι είναι, με ένα μονάδειγμα. που και αυτό είναι εκκλησιολογικό το άνοιγμα. Όπως το είπε η Αγία Γραφή, το πνεύμα το Άγιον όπου θέλει πνεί. Πάει όπου θέλει. Άρα θα μου πείτε, βλέπεις κανείς λάθος. Μας έλεγε στο σιώρο ότι ήμουν μέσα στην εκκλησία. Και μετά λέει εδώ πέρα το κείμενο, όπου θέλει πάει τα Άγιο το πνεύμα. Άρα μπορούν και άλλοι να προσευχηθούν. Και λέμε, ναι, είναι αυτό που λέω, δεν έχεις από αυτό που λέω. Το πνεύμα το Άγιον όπου θέλει πνεί, γιατί πάει τα Άγιο το πνεύμα παντού. Γιατί μπορεί να πάει σε έναν άγρο, σε ζούγκλα. Γιατί μπορεί να πάει, πες, σε έναν βουδιστή, σε έναν ταοϊστή, σε έναν μουσουλμάνο. Αφού πάει όπου θέλει πνεί, εγώ θα το περιορίσω. Και θα πω ότι αυτός δεν ξέρει να κάνει προσευχή. Δεν είναι περιορισμός. Είναι το εξής. Αν διαβάσει την ερμηνεία των πατέρων, το πνεύμα το Άγιο πάει όπου θέλει. Προκειμένου να καλέσει τους ανθρώπους να βρουν την αλήθεια, που είναι η Εκκλησία. Δηλαδή είναι το άνοιγμα της Εκκλησίας όσο δεν μπορείς να το φανταστείς. Μέσα από αυτή την προοπτική πια προσέξτε. Αν ένας βουδιστής, ας πούμε, ψάχνει να βρει την αλήθεια ακόμη, δεν είναι σίγουρος που αυτή είναι αλήθεια. Αυτό που του έδωσε η γειτονιά του, η οικογένειά του, ο τόπος που γεννήθηκε. Γιατί δεν έχει κάτι άλλο. Αν αυτός ψάχνεται και λέει, Θεέ μου, ή το λέει όπως θέλει εκείνος, εσύ τώρα το λέει, Θεέ μου, θέλω να βρω πραγματικά ποιος είσαι. Έρχεται το Άγιο το Πνεύμα σε αυτόν τον άνθρωπο που το ψάχνει και αρχίζει να του βοηθάει σε αυτή τη δουλειά. Και τότε αυτός, χωρίς να το ξέρει, χωρίς ακόμη να φαίνεται που είναι στην Εκκλησία πρακτικά, δεν είναι βαπτισμένος, το Χριστόβο δεν ξέρει, μετέχει με έναν άδειλο τρόπο στη ζωή της Εκκλησίας. Γιατί προετοιμάζεται για αυτήν και τον προετοιμάζει για αυτήν η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άρα και αυτό είναι ένα Αγίο Πνεύμα. Γιατί ο στόχος είναι η Εκκλησία. Άρα ο ορισμός αυτός, ότι χωρίς Εκκλησία προσευχή δεν υπάρχει, είναι απόλυτος πια. Και έτσι έχει και αυτό το γεγονός που δεν είναι εξαίρεση, είναι και αυτό μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Πόσοι άνθρωποι θα μπουν στην Εκκλησία? Έρχεται, τους μαζεύει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, χωρίς το Άγιο το Πνεύμα δεν γίνεται προσευχή και φυσικά χωρίς τη ζωή στην Εκκλησία δεν γίνεται προσευχή. Αλλά σ' αφήσω τον βουδιστή και τον μουσουλμάνο, μια και άμεσα τουλάχιστον δεν μας αφορά. Δεν τα γνωρώ το θέμα, αλλά αφορά εμάς τώρα. Και είμαστε εμείς που είμαστε την Εκκλησία. Και εδώ είναι το κύριο σημείο. Την προσευχή μας πια εμείς δεν μπορούμε να την κάνουμε διαλογιστικά. Την προσευχή μας δεν μπορούμε να την κάνουμε καν απαιτητικά. Την προσευχή μας δεν μπορούμε πια να την κάνουμε ανταλλακτικά. Η προσευχή έχει μέσα προοπτικές απίθμενες. Αλλά οπωσδήποτε ένα πράγμα είναι. Για να προσευχηθείς, πει να σκεφτείς τι θα πεις, τι θα ζητήσεις, τι θα δοξολογήσεις, τι θα αναφέρεις, γιατί θα σταθείς μπροστά στον Θεό. Ένα από τα πράγματα να ξέρεις, που είναι ένα συναπάντημα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αφού αυτό συνειδητοποιήσεις, στοιχειωδώς, ανόητος και αμαρτωλώσων, δεν είσαι το κάτι σπουδαίο, να ξέρεις που αυτό που θα κάνεις τώρα είναι συναπάντημα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν χρειάζεται σοφία να το ξέρεις, ή δεν χρειάζεται γνώση να είσαι άγιος για να το ξέρεις. Ξεκινάς με αυτή την προπόθεση. Ότι ξεκινάω εγώ άθλιος, αμαρτωλός, το σκουπίδι, ένα συναπάντημα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο ταραγμένος, και το πρώτο πράγμα που θέλω είναι να ειρηνεύσω. Αλλά τουλάχιστον ξέρω ότι θα είναι συναπάντημα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ότι δεν θα είμαι εγώ με τον τοίχο. Δεν θα με τρέμε με κάτι απρόσωπο. Δεν θα με τρέμε με κάτι που είναι κρυμμένο, χαμένο. Είναι στοιχείο πολύ προσωπικό. Είναι συναπάντημα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, υπέρ της άνωθεν ειρήνης. Αυτό είναι μια πολύ σπουδαία προοπτική πια στην προσευχή. Ο προσευχόμενος ξέρει που έχει μέσα του δυνατότητα αυτή τη συναντήσεως, που σιγά σιγά γίνεται προσωπική συνάντηση και γίνεται προσωπική αποκάλυψη. Όπως έναν άνθρωπο για πρώτη φορά το συναντά στη γειτονιά σου, μετακόμισε και ήρθε στη γειτονιά. Το βλέπει στοιχεία κάποιο προϊόν, μια μορφή. Το ξαναβλέπει κάποια άλλη μορφή, μπορεί μετά να του πει καλημέρα, μετά μπορεί να γίνεται φίλη. Αυτό είναι μια σιγανή αποκάλυψη. Έτσι αποκαλύπτεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αρκεί να θελήσει να κοιτάξει που υπάρχει αυτός ο γείτονας. Αυτή η πρώτη γνωριμία, αυτή η πρώτη εμπειρία είναι εκείνο που με ενδιαφέρει τώρα. Και μετά στέκεσαι πια στην προσευχή σου και δεν υπάρχει απελπισμένη προσευχή. Δεν υπάρχει πια προσευχή, μπορεί να εξελιχθεί σε διαλογισμό. Όπου προσπαθείς με το νου σου να πεις πολλά διάφορα πράγματα για να ειρηνεύσεις. Καφτιάχνεις συνθήκες, ήρεμο δωμάτιο και όλα αυτά. Ούτε οι συνθήκες με πειράζουν, ούτε είναι περιοριστικές. Αλλά με ενδιαφέρει το συναπάντημα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Στέκεσαι και λες, Θεέ μου, ξέρω που είσαι κοντά μου και αυτό συναπάντημα κάνω. Και αυτή η πρώτη προοπτική μου είναι να ερμηνεύσω εγώ σχέση με το Θεό, με τους ανθρώπους και τον εαυτό μου. Αυτό είναι το πρώτο, βλέπετε. Εν ειρήνη και υπέρ της άνωθεν ειρήνης. Και αρχίζει η προσευχή να είναι μια εγκατάλειψη στα χέρια του Θεού. Έχω το πρόσωπό μου, έχω τα δεδομένα μου, τις σκέψεις μου. Αλλά είναι μια εγκατάλειψη στα χέρια του Θεού προσευχήθηκα. Και βλέπετε τι όμορφα λοιπόν τα ερηνικά μετά από αυτό αρχίζουν και βάζουν τις πρακτικές προϋποθέσεις της προσευχής. Υπέρ του Αγίου Οίκου τούτου και των μεταπίστων ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων είναι αυτό. Αμέσως βλέπετε αυτός που θέλει ειρήνη τι κάνει. Δεν κλείνεται στον αυτό του. Δεν είναι η επόμενη αίτηση. Αφού είπε τη σωτηρία των ψυχών ημών, δηλαδή της ψυχής μου, και δηλώνει σε πληθυντικό το κοινωνικό στοιχείο, ούτε καν προσωπικά δεν ξεκίνησε. Μιλάει για πληθυντικό. Βάζει για αυτούς όλους που μπαίνουμε σε αυτό το χώρο. Με τα φόβου θεοποιήστος και αγάπης και τα που μπαίνουν εδώ πέρα μέσα. Που σημαίνει αμέσως προσευχή του είναι κοινωνικό γεγονός. Και ξέρει ότι για να γίνει άνθρωπος προσευχόμενος, πρέπει να καταλάβει όλους αυτούς που με τα φόβου Θεού μπαίνουν εδώ πέρα μέσα. Βασική πρόκτικη. Πόσες φορές το έχουμε πει σε ομιλίες, ότι εκείνος προσεύχεται χωρίς να αντέχει τον άλλον και που αποκόπτεται από τους άλλους δεν μπορεί να προσεύχεται. Και αμέσως βλέπετε το λέμε κάθε μέρα. Για όλους αυτούς μπαίνεις πρώτα στην εκκλησία μέσα. Δεν σε πει ακόμη στο γειτονιά σου που λες γιατί δεν εκκλησιάζεται και όλα τώρα, τι να το κάνω αυτό, δεν το αντέχω. Πάει πρώτα από αυτούς που είναι εδώ κοντά. Να αντέχεις πρώτα αυτούς που είναι εδώ κοντά. Η προσευχή ως κοινωνικό γεγονός βλέπετε πρώτη πρόθεση. Τάγει το πνεύμα. Η επόμενη να ειρηνεύσει κάτι στη ζωή μας και μετά όλοι οι άλλοι που είναι γύρω μου προϋπόθεση προσευχής μου. Που σημαίνει τους άλλους να τους λογιάσετε σαν κάτι πολύ σπουδαίο για να προχωρήσετε στον δρόμο της προσευχής. Και στα τρία αυτά επίπεδα του Αγίου Πνεύματος, της ειρήνης που την αναζητούμε και τη σχέση με τους άλλους, εκείνο που είναι διαλογισμός δεν έχει να παραλυστεί με τίποτε. Ο διαλογισμός τίποτα από αυτά δεν έχει. Αγνοεί τους άλλους. Φοβάται τους άλλους. Οι άλλοι τον ενοχλούνε. Οι άλλοι είναι πολύ δύσκολοι. Δεν τον νοιάζει να υπάρχει χαρέγγι πνεύματος. Θέλει να βρει μια τεχνική για να καθαρίσει το μυαλό του. Και βλέπεις κλίνεις τον εαυτό σου και το μυαλό χτυπιέται κάτω. Γι' αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι, ακόμη και αρρώστησαν μετά από αλλεπάλληλες ασκήσεις διαλογιστικών μεθόδων. Δεν μπορεί ο άνθρωπος φυσικά να αντέξει. Είναι φτιαγμένος από τον Θεό άνθρωπος. Να λειτουργεί έτσι. Είναι φτιαγμένος και στην προσευχή έτσι να λειτουργεί. Και στο νου τέσσερα λειτουργεί. Εκείνος που κρύβεται και κλείνεται στο νου του, παθαίνει τρομερές βλάβες διανοητικές. Απλά δείτε το άνθρωπος που κλείνεται στον εαυτό του. Δεν το λένε μελαγχολικό, δεν το λένε εσωστρεφή. Όλοι αυτοί οι επιμέρους όροι που δίνει μια ψυχαναλυτική, ψυχιατρική στάση προς τον άνθρωπο αυτό. Και όμως έχουν μια προσέγγιση σχετική με την αληθεία, αλλά προσδιορίζουν το φαινόμενο. Κλείστηκε στον εαυτό σου, λέει. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τους άλλους, σου λέει. Και όλα αυτά κρύβουν μια αλήθεια. Λοιπόν, και μόνο που ακολουθεί αυτό το προτείνει, σε βάζει ήδη να μην κλειστείς. Γιατί σου λέει πρόσεξε αν κλειστείς χάθηκες. Αυτό είναι αρρώστια της ψυχής. Βλέπετε όλες οι άλλοι μέθοδοι του διαλογισμού ή της προσπαθίας αποκαταστάσεως της εσωτερικής ειρήνης να σε κάνουν χειρότερο. Και μπορεί με να ειρηνεύσεις γιατί κλείστηκες τον εαυτό σου, αλλά αυτό το κλείσιμο σε σαπίζει. Βλέπετε έχει θόρυβο έξω. Κλείνεις τα παράθυρα. Θα γεμίσει μπόχα το σπίτι. Δηλαδή δεν μπορείς να το κάνεις. Έχει κόστος αυτή η ιστορία. Με τίποτα παρά το κάνεις. Και έτσι αρχίζει το ειρηνικά. Πιστεύω με αυτό το απλό βηματισμό που έκανα στις τρεις πρώτες φράσεις των ειρηνικών να μπει κάτι στην προοπτική τους γιατί η Εκκλησία τα λέει. Και να σκεφτείτε και πάλι τώρα να προκαλέσω. Αφού η Εκκλησία λέει τόσο μεγάλα πράγματα στην προσευχή της, τι άλλο έχετε να πείτε εσείς την ώρα της ακολουθίας στο Θεό? Έχετε κάτι μεγαλύτερο να πείτε? Νοροπέντε σε μια ακολουθία, έχετε κάτι μεγαλύτερο να πείτε? Αν κλειστείτε πίσω από μια κολόνα της Εκκλησίας και σκέφτεστε τα δικά σας. Κάντε διαλογισμό την ώρα που γίνονται μεγάλα πράγματα. Και είναι άλλη καταστροφή αυτή. Έχετε κάτι άλλο να πείτε, δηλαδή την ώρα της ακολουθίας, κάτι πιο μεγάλο σαν θεολογία, σαν τρόπο ζωής? Ρωτάω. Γιατί πολλές φορές μετέχουμε σε ακολουθίες, αλλά μετέχουμε γιατί είμαστε, όπως έλεγα πριν, πολύ κουρασμένοι, ταραγμένοι από τη ζωή και πάμε για να βρούμε ειρήνη. Ναι, ναι, σωστό, αλλά τι ειρήνη? Δηλαδή, μην μετέχουμε και λάθος ακολουθίες. Δηλαδή να γίνει εκεί πέρα μια φοβερή δωρεά που δεν είναι μόνο λόγια αυτά που λέει η Εκκλησία, τώρα που τα λέει τα λειτουργεί. Όταν λέει ο ιερέας εν ειρήνη του κερδιδεθόμεν και υπέρ της άνωθεν ειρήνης, αφού το λέει και προσεύχεται ο ιερέας ως πρεσβεύον όλο το λαό ενώπιον του Θεού, τα Άγιο το Πνεύμα έρχεται επί τόπου. Προσέξτε, δεν είναι λόγια καν. Είναι τα λόγια που εκφράζουν κάτι βαθύτατο. Και εμείς εκείνη την ώρα τι έχουμε να πούμε? Ποτέ δεν βρήκα κάτι καλύτερο να έχω να πω για την προσωπική μου ζωή πέρα από αυτό που λέει η Εκκλησία πριν από μένα για μένα. Που σημαίνει, εάν μετέχετε σε ακολουθίες, να έχετε μια τρομερή εγρήγορση και ένα ζήλο τρομερό και ερεθισμό τρομερό να ακολουθείτε τι λέει. Αν θέλετε πραγματικά να μπείτε στα μεγάλα της Ορθοδοξίας μας. Και μην κλείνεστε στον αυτό στις ακολουθίες. Μαζεύεστε κάθε συναγκάθισμα και δεν ξέρω αν θα κοιμηθούμε ή όχι πέρα. Αλλά και να μην κοιμηθούμε εκεί πέρα, σκεφτόμαστε δικά μας, τους πόνους μας, τους καημούς μας, πόσο μας κατέστρεψαν σήμερα και δεν βγαίνει τίποτε. Και η Εκκλησία λέει τη μεγάλη της θεολογία. Το ξαναλέω, εμείς δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτε. Και μετά από εκεί, πια οι πρακτικές αιτήσεις που καλύπτουν όλη τη ζωή μας. Για τους νοσούντας, για τους πλέοντας, για την πόλη ταύτη, όλα αυτά μαζί. Θα τα ακούτε κάθε φορά, δεν χρειάζεται να τα παριθμίσω. Αλλά σε έβαλα στην προοπτική των ειρηνικών και πια στη βαθύτερη προοπτική, ένα βαθύτερο επίπεδο προοπτικής των ακολουθιών. Είμαστε όμως στο εσπερινό. Τα ειρηνικά λέγονται σε όλες αυτές τις γνωστές ακολουθίες. Εμείς όμως είμαστε στο εσπερινό και αμέσως μετά από το ανάγνωσμα αυτών των αιτήσεων ακολουθεί κατά το τυπικό της ημέρας η ανάγνωση κάποιου καθίσματος του ψαλτηρίου. Είπα δεν θέλω να κάνω εδώ πέρα τυπική ανάλυση τυπικών τι λέμε, δεν με νοιάζει. Αλλά είναι πολύ σπουδαίο αυτό που θα πω, γι' αυτό το λέω. Στον σπερινό, εκτός από το απόγευμα της Κυριακής που δεν έχει ψαλτήρι να διαβαστεί, όπως απόψε βράδυ, ή αν είναι κάποια ειδικής μορφής γιορτή που δεν διαβάζουμε ψαλτήρι, το ψαλτήρι το διαβάζουμε πάντα στον σπερινό μετά από τα ειρηνικά. Όπως και στον όρθρο, μετά από τα ειρηνικά του όρθρου, ένα κάθισμα που είναι περίπου 8-9 ψαλμοί. Στον σπερινό, δύο καθίσματα στον όρθρο. Και όλη τη βδομάδα από το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι το Σάββατο το πρωί που είναι μια εβδομάδα διαβάζουμε μια φορά όλο το ψαλτήρι 150 ψαλμοί. Αν είναι σαρακοστή διαβάζουμε σε μια εβδομάδα δύο φορές όλο το ψαλτήρι. Ακουδώσει σαρακοστή δύο φορές. Δίνει τόση σημασία η Εκκλησία στο ψαλτήρι, ναι. Και γι' αυτό το τονίζω στο θεολογικό στοιχείο. Αφού είπα αυτά για την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος, το ψαλτήρι. Ξέρετε το ψαλτήρι. Όταν λέω ψαλτήρι εννοώ το βιβλίο των ψαλμών του Δαβίδ. Που είναι ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά ως λειτουργικό κείμενο είναι ένα χωριστό βιβλίο που λέγεται Ψαλτήριον. Δηλαδή πήραν από τους ψαλμούς, από την Παλαιά Διαθήκη το βιβλίο που λέγεται Ψαλμοί, το έκανα χωριστό βιβλίο και είναι πάνω στο ψαλτήρι. Για να μην έχουμε όλη την Παλαιά Διαθήκη πάνω, ένα βιβλίο χωρίστηκε. Να πω, να πάρω τον προφήτη Ισαΐα σε ένα χωριστό τόμο. Δεν είναι κακό αυτό. Η Εκκλησία λοιπόν πρότεινε οι πατέρες αυτό να διαβάζεται συνεχώς στους ακολουθείς. Γιατί το ψαλτήρι, γιατί τόσο σπουδαίο. Άλλες φορές ευκαιριακά το έχω αναφέρει. Αλλά πρέπει να το ξαναπώ παρόλο που δεν έχω δυνατότητα να λύσω τώρα όλο το ψαλτήρι. Το ψαλτήρι αυτό είναι με απλά λόγια η νηπτική της Εκκλησίας μας. Είναι η ασκητική της Εκκλησίας μας. Στο ψαλτήρι μέσα βρίσκονται όλες οι ρίζες της ασκητικής Εκκλησίας μας. Όλες οι ρίζες. Ό,τι λένε οι πατέρες μεταγενέστερα, μεταπρόνες, περί προσευχής, περί μετανοίας, περί δακρύων, περί εγωισμού, περί ταπεινώσεως, περί του πολέμου μας γίνεται, όλα αυτά με έναν τρόπο συνοπτικό και με έναν τρόπο που παρμόζει στην Παλαιά Διαθήκη, αφού είναι ακόμη κείμενο Παλαιάς Διαθήκης, αλλά πολύ ουσιαστικό κείμενο, βρίσκονται εκεί πέρα μέσα. Και τολμώ να πω πως όλοι οι μεγάλοι νηπτικοί Ορθοδοξίες, αυτοί που ασχολήθηκαν με τον τρόπο που ο άνθρωπος φωταγωγείται και αγιάζει, το ψαλτήρι τα αξιοποίησαν το εξόντως, αν θα έλεγα, αξιοποιώντας το. Όλη η νηπτική εκεί πέρα μέσα βρίσκεται. Γι' αυτό τι βάζει η Εκκλησία. Και μας λέει, κοιτάξτε παιδιά μου, λέει η Εκκλησία. Να τώρα ήρθε η ώρα που θα σας πω πρακτικά τι να κάνετε τώρα στη ζωή σας αυτή τη στιγμή, αυτό το απόγευμα. Και αύριο το πρωί, πρακτικά σου δίνω μερικές συμβουλές. Πολύ απλές. Και είναι μια πρόταση και μια συμβουλή. Η κάθε πρόταση του ψαλτηρίου είναι μια δυναμική πρόταση ζωής. Τα ακούμε. Ακόμη και πολλές φορές από την ενωριακή λειτουργική μας πράξη το έχουμε βάλει. Γιατί βιαζόμαστε να κάνουμε εσπερινό γρήγορα. Γιατί δεν το κάνουμε γρήγορα. Πας να πάρει ζωή. Τι θα πει γρήγορα. Κοιτάξτε, ούτε αργά θέλουμε να γίνει, ούτε γρήγορα θέλουμε να γίνει. Δεν μας νοιάζει ο χρόνος. Μας νοιάζει να ακούσουμε αυτά που έτραξαν οι πατέρες να ακούμε, γιατί ξέρουμε ότι θα ωφεληθούμε. Άρα ούτε βιάζομαι, ούτε αργοπόρο. Δεν έχω τέτοιο στοιχείο χρόνο. Ξεπερνά τον χρόνο. Το ξεπέρασμα του χρόνου δεν αργείς. Το ξεπέρασμα του χρόνου να μην σε νοιάζει ο χρόνος. Έτσι λοιπόν, αν η ακολουθία πάει 2 λεφτά παραπάνω, 5 λεφτά παραπάνω ή 10, δεν το κάνω εγώ. Η ακολουθία μου το προκαλεί και λέει τόσο χρειάζεται απόψε για να πάρεις αυτά τα ρίσματα ζωής. Και το ψαλτήρι σου τα δίνει. Και θεωρώ για τις ακολουθίες μας εγκληματικό το ότι στην ενωριακή πράξη έφυγε το ψαλτήρι. Καμιά φορά και σε κάποια μοναστήρια δεν τα διαβάζουμε. Αλλά είναι εγκληματικό για το ήθος ακολουθίας. Δηλαδή ο λαός να το μάθει αυτό. Και τουλάχιστον ο λαός να έχει ψαλτήρια στις τσέπες του, στα δωμάτια του. Και να διαβάζει το ψαλτηράκι έστω σε μετάφραση. Έχει λοιπόν ερίσματα ζωής καταπληκτικά. Γι' αυτό διαβάζουν το ψαλτήρι. Και μετά από εκεί θα ακολουθήσουν πια τα τορπάρια της ημέρας, θα ακούσουμε για τους Αγίους, για τους Μάρτυρες. Και αυτά όλα που είπε το ψαλτήρι θα δούμε πώς εφαρμόστηκαν. Αυτό είναι. Ακούσαμε τορπάρια του Αγίου Νέστορος απόψε. Χθες του Αγίου Δημητρίου. Το ήθος αυτό, το μαρτυρικό, άλλη φορά μπορεί να είναι το ουσιακό, το προσευχόμενο. Ήδη περιγράφει πριν στο ψαλτήρι. Θα υπήρχε μέσα το ήθος αυτό. Και λέει η Εκκλησία, να το, το είπα, έτσι το έκανε ο Άγιος Νέστορ, βλέπετε. Άρα είναι δυνατό. Και ο λαός ακούει, εν Αγίω Πνεύματι ακούει, αποκτά με μια βαθιά κοινωνία με το Θεό του, ακούει πρακτικές συμβουλές και μετά δεν είναι θεωρία του η Εκκλησία, γίνεται αυτό το πράγμα. Να μια ισορροπία πανέμορφη, ήδη από την ακολουθία του Σπερνού. Δεν έχω καιρό λοιπόν να γοναλίσω όλα τα ψαλτήρια. Αλλά το χύμνο που ακολουθεί μετά από το ψαλτήρι, μπαίνω πια στην κυρίως ακολουθία, είναι και αυτό ψαλτήρι. Μόνο που είναι ψαλτό. Που είναι το Κύριε και έκραξα προσε. Επειδή είναι σύντομο, αυτός είναι ένας ψαλμός, διότι ψαλμοί που διαβάζονται, και επειδή είναι σύντομο μπορώ να τα αναλύσω, και η Εκκλησία επέλεξε αυτό να είναι ψαλτό πια, προσέξτε. Αυτό ψάλεται. Και δεν είναι μόνο οι δύο στίχοι Κύριε και έκραξα κατευθυνθεί το, είναι και επόμενη στίχη του Κύριε φυλακή το στοματί μου. Αυτό μπορώ να τα αναλύσω, γιατί είναι μια κορυφαία στιγμή του ψαλτηρίου και είναι κορυφαίες προτάσεις. Και βλέπετε η Εκκλησία το λέει και μελωδικά εδώ πέρα, δίνει μεγαλύτερη έμφαση ακόμη. Το τονίζει. Όταν η Εκκλησία θέλει να δώσει έμφαση σε κάτι, χωρίς να έχει σημασία, το δίνει και ψαλτά. Κοιτάξτε, δεν σημαίνει που το κείμενο είναι ένα λιγότερο ή μεγαλύτερο. Αλλά ακολουθεί την πρόταση του Αγίου Βασιλείου που λέει να δώσεις το φάρμακο στο λαό με μέλι. Και η μουσική είναι μέλι. Τα λόγια του ψαλτηρίου είναι το φάρμακο και η μουσική είναι μέλι. Και τον γλυκένεις λίγο το λαό να τα ακούσει πιο εύκολα αυτό, γιατί θέλεις πολύ πολύ να τα ακούσει αυτό. Για να πούμε τώρα στην ανάλυση ακριβώς αυτού του ψαλμού που ψάλλεται κάθε βράση στον Σπερινό, που είναι το Κύριε και έκραξα προσέ, εισάκουσον μου Κύριε και έκραξα προσέ, εισάκουσον μου, πρόσχεση φωνή της δεήσεώς μου, εντο και κραγένε προσέ, και συνεχίζει, κατευθυνθεί το η προσευχή μου στη μία μενοποιών σου, έπαρση των χειρών μου, θυσία Σπερινή, εισάκουσον μου Κύριε. Πρώτα λέει εγώ φωνάζω, Θεέ μου, Κύριε και έκραξα, θέλω να με ακούσεις. Τι είναι αυτό πια άλλη, θα φωνάζει για να σε ακούσει? Ναι, θα φωνάζει για να σε ακούσει. Μα λέει ένας κανόνας συνόδου ότι να μην κάνω ακολουθείς, λέει, ατάκτες, κραυγές και φωνές. Αν πω στο λαό Κύριε και έκραση και με ακούσει και το πάρει της μετρητής, όλοι θα τσιρίζουν εδώ πέρα μέσα. Θα λένε αχ φαχ. Μας προκαλείστε τι με αυτό και το έκραξε. Από μια μεριά οικουμενή σύνοδος να λέει ουχή ατάκτες φωνές και από την άλλη μεριά να λέει και έκραξα. Και το και έκραξα, τι έκραξα. Ποιος τολμάει να κράσει μια ακολουθία, θα πούνε τι φωνάζει αυτός. Γιατί είναι άλλο και έκραξα καλή, ή μάλλον δεν είναι άλλο και έκραξα. Εμείς παίρνουμε λάθος το και έκραξα. Το θέμα της κραυγής δεν είναι θέμα τόνου φωνής και ύψους φωνής. Η κραυγή, όταν λέω καυγάζω, είναι η εξωτερήκευση ενός πολύ βαθαίως συναισθήματος. Γιατί όταν έχω χαρά, το εκδηλώνω με μια έντονη κραυγή ή πόνο μια έντονη κραυγή. Δεν κραυγάζω τυχαία. Δηλαδή, δεν λέω στον συνάδελφό μου, δώσε μου τη γόμα. Δώσε μου τη γόμα. Είναι σύνδεσαι, όχι. Αν πονάω μες στα ανθρωπινά μου, λέω πονάω, ξέρω και φωνάζω. Η κραυγή, για να πούμε και στο βάθος των λέξεων, έχει την έκφραση κάτι που είναι εκ βαθέων του ανθρώπου. Είναι μια εξωτερήγευση πολύ βαθέων πραγμάτων. Γι' αυτό και έκραξα. Κύριε, θα σου αποκαλύψω τα βάθη της καρδιάς μου είναι. Γι' αυτό κλείσε, είπε, όχι, όχι. Όταν λέω και έκραξα, δεν σημαίνει να φωνάζει τα δέκατες φωνές. Όχι, όχι, μην το κάνετε. Θα ήταν λάθος ήθος. Θα ήταν σαν να μην ξέρω τι σημαίνει η λέξη εκέκραξα. Θα έλεγε άλλη, θα έλεγε, κύριε, φωνάζω δυνατά, θα έλεγε. Λέει, εκέκραξα. Είναι αυτό το εκβαθέον του ανθρώπου. Το εκβαθέον. Και το καθέτησε το εκβαθέον προς στο Χριστό σε εκείνη την ώρα. Που σημαίνει εκείνη τη στιγμή. Τα βαθιά να βγάλεις προς τα έξω. και τον πόνο σου πια που σε ταλανίζει, που σε κάνει να απελπίζεσαι, να μισείς, να θέλεις να εκδικηθείς τον άλλον και τον κυνηγήσεις, αυτό τον βαθύ τον πόνο μην τον κρύψεις, μην τον καταχωνιάσεις, μην το πας στο υποσυνείδητο και στο ασυνείδητο, βλέπετε ψυχολογικοί ορισμοί, εκέκραξα να το κάνεις. Αλλά πού? Στον Κύριο. Φοβερή τομή. Φοβερή τομή για τις ψυχολογικές τροπίες του ανθρώπου. Και μόνο αυτή η φράση, θα ήταν δυνατή μόνο αυτή η φράση, να την άξει ολόκληρες θεραπευτικές μεθόδους της ψυχιατρικής στον αέρα. Μόνο αυτή η φράση, με αυτή τη βαθιά της ερμηνεία, προσέξτε το. Όπου λέει, κοίταξε, τι φωνάζεις, να βγάλεις αυτό που έχεις μέσα σου, βγάλ' το. Μην το βγάλεις στον γειτόνα, μπας να τον δείρεις. Μην το βρίσεις. Αλλά το βγάλεις, μην το κρατήσεις μέσα σου. Μην γίνεις υποκριτής και πεις το κρατάω. Θα πάθεις αρρώστιες βαθιές. Ασυνείδητο, υποσυνείδητο, θα το βγάλεις. Πώς θα το βγάλεις, πού θα το πας είναι αυτή η πρόταση εδώ. Δεν το βγάλεις εν κραυγές, ως εκέκραξα, ως πόνος βαθύς θα βγει. Αλλά δέχεται η Εκκλησία να ακούς τον πόνο του ανθρώπου. Αρκεί να πάει τον πόνο του άνθρωπου στο Θεό. Εδώ είναι η ιστορία. Και όχι να διαμαρτύρεται και να πει Χριστέ μου πονάω, το ξέρεις. Και επειδή δεν έχω καμία λύση και δεν θέλω ούτε να το καταχωνιάσω και να τα φορτώσω στο υποσυνείδητο και στο ασυνείδητο με απροσμέτρητες παρενέργειες για τις ιστορικές ισορροπίες, ούτε θέλω να πετάξω τη φωνή μου να διαλύσω τους άλλους. Θα τους διαλύσω. Έχω δικαίωμα να το κάνω. Έχω δικαίωμα να το κάνω, να πετάξω όλη τη βρωμιά μου πάνω τους. Αν τους μισώ, ναι. Αλλά δεν θεραπευτική. Όσο περισσότερους μολύνω γύρω μου, τόσο περισσότερο ταραγμένοι θα είναι. Άρα τόσο περισσότερο ταράζουν εμένα. Άρα με συμφέρει να μην το κάνω. Το λέω έτσι εμπορικά, με συμφέρει να μην το κάνω. Να καταλάβετε αυτό το σχήμα. Γιατί θα έλεγα, θα τις τα πω και θα ησυχάσω. Πες της τα. Θα ταραχθεί, θα σου πει άλλα 10 μετά από 15 μέρες. Και επειδή θα είναι ταραγμένη, θα ταράξει άλλους 15. Και δεν θα σου πει μόνο αυτή, άλλοι 15 θα είναι ταραγμένοι γύρω σου. Και λειτουργεί ένας πολλαπλασιαστικός συντελεστής ταραχής. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές και σε προσωπικές συναντήσεις με ανθρώπους. Μη λέτε αυτά που, είστε μέσα, που έχετε μέσα και σας διαλύουν σε άλλους ανθρώπους. Δεν τα αντέχουνε. Μην τους φορτίσετε. Μα και λες, με είναι καλή μου φίλη, δηλαδή μπορεί να με ακούσει. Μπορεί να σ' ακούσει με ταυτή της. Αλλά το φόρτωμα δεν ξέρεις θα την κάνει. Μπορεί να τα αντέξει. Προσέξτε αυτήν την ισορροπία. Αν θέλετε να μην ταράσετε περισσότερο, να μην και περισσότερο ταραγμένος ο κόσμος, να κράξετε προς τον Χριστό όπως το είπα. Βγάζει και αυτό το βάθος, χωρίς να το κρατήσεις μέσα σου και το πας εκεί. Προσέξτε. Δεν είναι φωνή διαμαρτυρίας. Δεν είναι συλλαλητήριο. Δεν είναι ένας χώρος αγωνιστικός για να επιτευχθούν τα δικαιώματά μας. Κατεβαίνει μια ομάδα ανθρώπων κατά τον μπαλκόνι του Υπουργού και φωνάζει, κράζει, χτυπιέται κάτω. Και λέει εντάξει, στον υπεύθυνο τα λέω. Πώς το λες και τι λες. Έχει σημασία. Τι λες και πώς το λες. Δεν του πας εδώ και λες, εσύ Χριστέ δεν ξέρεις τα λοιπά, πάρτε τι θα κάνεις. Λες, Κύριε πονάω. Αλλά ένα πράγμα ξέρω σίγουρα. Ότι εσύ είσαι η λύση των πάντων. Και είσαι η ανάπαυση των πεφορτισμένων. Εσύ δεν μας είπες, δε φτε πρόσμε και εγώ αναπαύσω εμάς. Εσύ δεν μας είπες ότι ο ζυγός μου και το φορτίον με ελαφρώνει, εσύ το είπες. Γι' αυτό σε σένα έρχομαι. Και δεν έχω τίποτα άλλο. Καταλαβαίνετε, δεν είναι μια φωνή διαμαρτυρίας. Μου έδωσε το δικαίωμα να έρθω σε σένα, πού να πάω. Και έρχομαι σε σένα. Και θα ρωτήσει κάποιος, ετυλίσεις το δράμα σου, ποιος θα τη δώσει. Θα πάρεις απάντηση. Θα πάρεις απάντηση. Λέει, βλέπετε, εισάκουσόν μου. Μία φορά. Εισάκουσόν μου δύο, εισάκουσόν μου τρεις, εισάκουσόν μου τέσσερις. Μες και μόνο στον πρώτο στίχο που λέμε Κύριε έκρισα προσέ, υπάρχει τέσσερις φορές το εισάκουσόν μου. Και στο κατευθυνθήτο που είναι επόμενο στίχος, άλλη μια φορά. Α, είδες. Είναι αμφίβολα αν θα σε ακούσει, γι' αυτό το λέει εισάκουσόν μου, εισάκουσόν μου, εισάκουσόν μου να σε ακούσει. Μα δεν είναι και ιστορία. Μα δεν είναι και ιστορία. Για να πεις πέντε φορές εισάκουσον, πρέπει πέντε φορές να σταθείς σε αυτόν, δεν έτσι. Του λες άκουσέ με. Άκουσέ με, άκουσέ με, άκουσέ με, άκουσέ με. Άρα το πες 5 φορές. Εκείνος ακούει και με τη μηδέν φορά. Ξέρει τι έχεις πριν να το πεις. Γιατί είναι ο ετάζων νεφρούς και καρδίες. Γιατί να το πω, πρόσεχε. Και γιατί να το πω 5 φορές. Εδώ 5 είναι, μπορεί να το πεις και 105. Γιατί αφορά εσένα. Χρειάζεται να υποβάλω 5 αιτήσεις του Υπουργείου για να γίνει το αίτημά μου. Με μια έτσι δεν είναι αρκετό. Δεν είναι θέμα αιτήσεως, παρακαλώ. Είναι θέμα δικής μου καλλιέργειας. Μαθαίνω πού να μιλάω και επειδή είμαι άξεστος και ακαλλιέργητος, δεν το ξέρω. Μαθαίνω να απευθύνομαι εκεί που πρέπει. Μαθαίνω να ομιλώ. Στέκεται ένα παιδάκι και ομιλεί σε ένα ξύλο. Του λέει τι καλό που είσαι, να σε πάρω περίπατο κτλ. Και λέει η μητέρα του, κοίτα, εντάξει, αλλά αυτό δεν μιλάει. Να με λες με τα αδελφάκια σου. Λέει, ναι, γεια σου Γιωργάκη, ξανά με το ξύλο. Και λέει, όχι, εκεί που σ' ακούνε να μιλάς. Μαθαίνεις δηλαδή να μιλάς εκεί που σ' ακούνε. Γιατί μάθαμε να μιλάμε εκεί που δεν μας ακούνε. Στους στίχους, στη διαμαρτυρία, στη φωνή, στο βογγητό. Και του λέει, εισάκουσον, μισάκουσον, μα το σ' άκουσε. Προπολό άκουσε. Εγώ μαθαίνω να αποκτώ κοινωνία με τον Θεό. Αυτή είναι η ασκητική της Εκκλησίας μας. Εδώ μαθαίνουμε στην ακολουθία. Βλέπετε το εκβαθέον και λέμε εισάκουσον. Μαθαίνοντας ότι εκεί θα απευθυνόμαστε πάντοτε. Πράγμα που το ξεχνάμε συνήθως. Αφού διαμαρτυρηθούμε παντού, αφού φωνάξουμε παντού, αφού κάνουμε και κάποιες αντεκδικήσεις, στο τέλος μπορεί να στραφούμε και στο Θεό να ζητήσουμε τη βοήθειά του για το πρόβλημά μας. Μα δεν είναι και ιστορία. Ούτε καν είναι και ιστορία. Η ιστορία είναι πριν να κάνεις όλα τα άλλα να πεις εισάκουσόν μου. Και επειδή ξέρεις που δεν ξέρεις καλά αυτή τη γλώσσα, να λες εισάκουσόν μου Κύριε και να λες τα εκβαθέων σου. Και επειδή είναι η προσευχή ένα Άγιο Πνεύματι, την ώρα που το λες, έρχεται η απάντηση. Προσέξτε, όχι η απάντηση του προβλήματος. Τα προβλήματα μετά λύνονται αν πρέπει να λυθούν. Πρώτα έρχεται μια άλλη απάντηση, που αν δεν μάθετε να την παίρνετε, θα είστε ξεκρέμαστοι. Και εκεί κρίνεται αν η προσευχή σας είναι αληθινή και ζωντανή ή αν είναι κάρπικη. Κάνω λοιπόν προσευχή και λέω εισάκουσόν μου. Περιμένω απάντηση στο πρόβλημά μου. Ο Χριστός επιτόπου πάντα. Αυτό είναι το σίγουρο. Δίνει μια πολύ βαθιά απάντηση. Επειδή έβγαλα τον αυτό μου, επειδή τον άδειασα σε αυτόν, σε αυτό το άδειασμα εκείνος ανταποκρίνεται. Και έρχεται και βάζει μέσα μου τι. Αυτό που είπα πριν. Την άνωθεν ειρήνη. Τα έχει το πνεύμα. Και είναι η πρώτη και να τολμήσω να πω. Και η τελευταία απάντηση. Γιατί αν πάρεις αυτή την απάντηση, την παίρνεις, αλλά αν την καταλάβεις την απάντηση, δεν χρειάζεται άλλη απάντηση. Πόσες φορές έχω δει ανθρώπους που ήταν ταραγμένοι, τρελαμένοι από διάφορα θέματα και τους παρακαλέσαμε να προσευχηθούν και το έκαναν πραγματικά γνήσια. Μετά από λίγες μέρες μας λένε, τώρα για μένα το πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι πια. Υπάρχει, αλλά δεν είναι πρόβλημα. Και δεν είναι, γιατί μέσα του πήρε μια απάντηση που είναι πέρα από το πρόβλημα που είχε. Που σημαίνει, με τα προβλήματά σας μην στέκεστε αντιμέτωποι εγώ και εσύ. Πριν έρθει η λύση, αν θα πρέπει να έρθει και αν πότε θα έρθει, να σταθείτε έτσι που είναι άμεση απάντηση, την ώρα του περνούν η απάντηση. Εδώ το βράδυ, την ώρα που κλείνει η μέρα και αρχίζει η επόμενη μέρα, η αγάπη του είναι τέτοια που δεν θέλει το βράδυ να το περάσουμε ταραγμένοι και την άλλη μέρα θέλει να σηκωθούμε ταραγμένοι. Θέλει τώρα να πάρουμε απαντήσεις. Ο Θεός είναι δωροδότης. Δεν θέλει τα παιδιά του να ζουν ταραγμένα. Το βράδυ είναι πάρα πολύ ώρα. Και είναι δύσκολο το βράδυ. Είπαμε, γίνονται ιστορίες μεγάλες εκεί. Είναι μεγάλος πόλεμος. Και άλλη μέρα θα ξεκινήσει μια άλλη μέρα που θα έχει δεν ξέρω τι ταραχές. Θα κουβαλάς δάνειο και τις προηγούμενες. Ο Θεός λοιπόν είναι αγάπη. Και στα παιδιά του δίνει επιτόπου αυτό που ζητούν. Αυτή τη βαθιά ειρήνη. Επιτόπου. Αυτό κάνει εδώ το Κύριε και έκραξε. Με αυτό το συγκλονιστικό τρόπο. Και μπαίνεις εκεί πέρα μέσα φορτωμένος και ο Θεός δίνει απάντηση. Αν όμως εσύ είσαι άμερος από όλα αυτά και έχεις το δικό σου εγωισμό και τις δικές σου απαιτήσεις και στέκεσαι μπροστά του υβριστικά και του λες να το κάνεις όπως το λέω, Ο Χριστός δεν θυμώνει με το ευρεστικό. Και όσο ευρεστικά στέκεσαι, πιο πολύ βαθιά βάζει τη χάρη του. Και άμα δεν το καταλαβαίνεις, είναι κόλαση πια. Ξέρετε τι σας είπα τώρα? Οτιδήποτε έχετε ως προβληματική ζωής, μπορεί να πάρετε επί τόπου άμεσες απαντήσεις. Άμεσες απαντήσεις. Και αν κάποια πράγματα που χρονίζουν ως άλλη τα προβλήματα, χρονίζουν και εσάς να σας ταράσουν, σημαίνει που έχετε πρόβλημα εσείς. Καθαρά πράγματα. Έχετε πρόβλημα εσείς. Το πρόβλημα θα χρονίζει, θα παραμένει μπορεί για χρόνια. Αν εσείς συνεχίζεστε να ταράσετε κατά το μέτρο που κρατάει το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι βαθύ πνευματικό, γιατί δεν έχουμε το εκβαθέον, το εκέκραξα. Δεν έχουμε την άνωθεν ειρήνη. Και το τι ψάχνουμε? Τι ψάχνουμε, αλήθεια? Με αυτά να αναλογίσετε για να στέξετε πολύ πάνω σε αυτά τα πράγματα. Το ξαναλέω λοιπόν. Τόσο όμορφα πράγματα, τι άλλο θα είχαμε να πούμε στον Χριστό εκείνη την ώρα? Αν ρόλο που λέει κύριε Κέκρασα, ο ψάλτης και ψάλι, σκέπτουν εγώ, πω σήμερα, πω ζήμιωσα στο κατάστημά μου, με έκλεψε τα δεν μπορούσα εγώ. Εντάξει. Πάνε παρακάτω, ευλογημένε. Και αφού πω αυτό το εκέκραξα και το εισακουσόν μου, και να πάει προσευχή μου στη μία με εντοπιόν σου, και λέει έπαρση στο χειρό μου θυσία εσπερινή, λέει τώρα, αφού τα κατάλαβες αυτά, αρχίζουμε τώρα τις θυσίες. Που σημαίνει αρχίζω να κόβω κάτι από τα πάθη μου. Φώναξες. Έρχεται η χάρη στα Αγίου Πνεύματος. Αν δεν θέλεις η ταραχή να επανέρθει και να φωλιάσει πάνω σου, γιατί η ταραχή ήρθε και φώλιασε γιατί είχες κάποια πάθη, τώρα λοιπόν από τώρα και μετά σου προτείνω τι να προσέξεις και τι πάθη να περιορίσεις, για να μην ταραχθείς και πάλι αύριο το απόγευμα και είσαι εδώ έτσι και είσαι πάλι στην ίδια κατάσταση. Εγώ ως φιλάνθρωπος δεσπότης θα έρθω 1, 2, 7, 77 τέλειωτες φορές και θα συναπάβω. Αλλά αν εσύ την ώρα που αναπάβεσαι ξαναταράσσεσαι, εσένα διέλει αυτό το πράγμα. Ο γιατρός δεν θα αρνηθεί αν κάθε μέρα σπάζω το μικρό μου δακτυλάκι να του βάζει ένα γύψο για να κολλήσει. Θα το κάνει χιλίες φορές. Αλλά το δάκτυλό μου θα γίνει κοιμάς μετά από χιλίες μέρες. Αυτό να αναλογιστείτε. Όχι αν ο Θεός η αγάπη και μας αντέχει. Μα Θεός είναι, πώς δεν αντέχει? Δεν είναι και ιστορία. Πόσο εμείς πια αντέχουμε μέσα από τις ανθρώπινες διαστάσεις που έχουμε. Γιατί η ψυχή μας είναι και αυτό ένα όργανο. Το σώμα μας ακόμη περισσότερο όργανο. Αυτά κουράζονται. Αυτά αρρωσταίνουν. Πόσο θα αντέξει η παλίδρομη κίνηση του τραυματίζω, ξαναγιατρεύω? Ο γιατρός θα γιατρεύει, αλλά το τραυματισμένο θα είναι πιο διαλυμένο κάθε μέρα. Και αυτό είναι πάλι αυτό που μας συμφέρει. Ξανά το συμφέρον βλέπετε, μιλάω μπορικά. Το συμφέρον. Αρχίζω λοιπόν τις μικροθυσίες. Έπαρση των χειρών μου, θυσία σπερινή, πρώτη θυσία. Να σηκώσω τα χέρια στο Θεό. Η πρώτη θυσία αυτή είναι. Αν κάνεις αυτή, να αρχίζουν άλλες θυσίες. Εδώ αρχίζει πιο βηματισμός του τι θα κάνω, τι πάθη θα κόψω για να μην είμαι ταραγμένος αύριο. Ξεκινάμε λοιπόν από τη θυσία που λέγεται έπαρση των χειρών. Έρω επέρωτας χείρας. Τη φράση έπαρση των χειρών τη βρίσκουμε και στη Γενή Διαθήκη. Είναι σε επιστολές μέσα όπου λένε ότι οι Άγιοι άνδρες έρουν τα σχήρας τους στον ουρανό. Αυτοί που θέλουν να ζήσουν αγιασμένα σηκώνουν τα χέρια τους στον ουρανό. Τι σημαίνει? Δεν σημαίνει που αν σηκώσει τα χέρια στον ουρανό θα λυθεί το πρόβλημα. Θα λυθεί όμως, υπό την έννοια τότε. Η αναφορά μου είναι εκεί. Όταν έχουμε πρόβλημα, τι κάνουμε? Πάμε από εδώ, πάμε από εκεί. Ψάχνουμε λύση από εδώ, από εκεί, από εκεί. Ψαχνόμαστε. Και λέει, με τα χέρια δεν έχεις να κάνεις λύσεις. Τα χέρια να τα πας στον ουρανό. Το λέει καλέ. Έπαρε στο χειρό μου. Και αυτό είναι θυσία. Είναι τρομερή θυσία. Γιατί είναι πιο εύκολο να πω, βρε παιδιά, κάτι να γίνει, κάτι να γίνει. Κάτι να γίνει. Να γίνει, δεν λέω να μην γίνει. Αλλά πρώτα τα χέρια να πάνε πάνω. Και μέσα από το πάνω, επειδή τα χέρια θα πάνε ψηλά και θα γιαστούν, μπορεί να γίνει κάτι προς τα κάτω. Θυμηθείτε τα χέρια του Ιησού του Ναβί. Συμβολικό ήταν και προφητικό. Όσο τα σήκωνε, και ο Μωυσής το ίδιο στην Αυγή, στο Μωυσή και στους δύο. Όσο τα σήκωνε, νικούσανε οι Εβραίοι. Όσο έπεφταν κάτω, δεν νικούσαν. Και μάλιστα λέει το κείμενο κλασικά ότι κράτησε πολύ ωραία τα χέρια του ψηλά και κουράστηκε. Και ήρθαν κάποιοι φίλοι του και του κρατούσαν τα χέρια αυτή ψηλά. Γιατί τα χέρια ψηλά ήταν η προσευχή του. Ο ίδιος δεν άντεχε. Και είπαν και εμείς μαζί. Και τους σήκωναν τα χέρια. Μια συμβολική κίνηση είναι. Αλλά είναι πολύ σπουδαία. Ότι ο τόπος που θα βρούμε την αναζήτηση των προβληματικών μας είναι εκεί. Έπραση του χειρόνου και είναι αυτοθυσία. Είναι μεγάλη θυσία να τολμάς να αναφερθείς πρώτα στον Θεό. Πριν να ψάξεις όλες τις ανθρώπινες δυνατότητες να τις εξαντλήσεις. Δεν λέω αν υπάρχουν δυνατότητες να κάνεις κάτι να το κάνεις. Όπου δεν θα εκδικηθείς να κάνεις κάτι, αλλά κάτι ανθρώπινο να κάνεις. Δεν αρνούμεθα. Αλλά τα χέρια είναι κοντά στον Χριστό πεταμένα και μετά αν γίνεται κάτι να γίνει. Και αρχίζει η πορεία των θυσιών που είναι τι πάθη πρέπει να κόψω ούτως ώστε να έρθω αύριο βράδυ στο σπερινό και είμαι ταραγμένος να σκεφτώ την έπαθα πάλι και πέσα τέτοια τα πάθη. Και αρχίζει η προοπτική. Θου Κύριε φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου και μας έκαψε τώρα. Επιτόπου μας έκαψε. Φυλακήν το στόματί μου και θύραν και μια πόρτα γύρω από τα χείλη μου. Το πρώτο μεγάλο του πάθος λέει. Βλέπετε, όταν πάμε σκουμουλούθουμε λέμε, εντάξει τι κάναμε, δεν κάναμε και μεγάλα πράγματα, εντάξει, τι, α, κάτι μικρό πράγματα. Δεν έκανα εγκλήματα. Εδώ λέει, Θου Κύριε φυλακή το στόματί μου. Κόψτε αυτό λέει. Μα άνθρωπος με καλέ στόμα έχω, το ξέρω. Δεν σου λέει να το κλείσει, λέει να βάλεις φυλακή το στόματί σου. Φυλακή, κάπου να το φυλακίσεις. Για να μην μπορούν να βγουν μερικά πράγματα. Βλέπετε, από τη φυλακή μέσα δεν βγαίνει ο κατάδικος. Ένα μερμήγκι βγαίνει. Παίρνω έξω εύκολα από τα κάγκελα. Το οξυγόνο βγαίνει εύκολα έξω. Η φυλακή δεν είναι χώρος αποκλεισμένος. Τα ογκώδη πράγματα δεν χωρούν να βγουν. Όσοι έχουν μικρότητα μπορούν να περάσουν. Όσοι έχουν ταπείνωση δηλαδή μπορούν να περάσουν. Παράδειγμα είναι αυτό τώρα. Πολύ εύκολα περνάνε. Θα βάλεις μια φυλακή. Θα φυλάξεις το στόμα σου. Δεν σημαίνει να το κλείσεις. Μην πας αύριο στο δουλειά σου και είσαι έτσι. Και λες, ο σπερνός μου το είπε, φυλακή. Έχω δει μερικές φορές τέτοιες τρέλες, ε. Τέτοιες κλασικές τρέλες έχω δει. Όπου όλη την παράδοση της Εκκλησίας μας την κάνουν κάτι χαμένο. Φυλακή είναι το στόματί μου, λοιπόν. Όλο αυτό το οποίο θα βγει και θα ταράξει τον κόσμο και εμένα. Κάθε τι που βγαίνει, ταράξει τον κόσμο και εμένα. Και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Αυτή η εκοπή του πάθους των εκφράσεων. Βλέπετε, ό,τι παθαίνουμε μέσα μας και ό,τι διεργασίες γίνονται μέσα μας περνάνε μέσα από το στόμα. Από το στόμα, η διεργασία μας από εκεί περνάει. Αλλά εκεί χρειάζεται μια φορή εγρήγορση. Και αν δεν το κάνεις, αύριο βράδυ, πάλι ταραγμένος θα είσαι. Αν πεις λόγια, λόγια, περιτά, τέλειο, τα κρίνεις, κατακρίνεις, διαμαρτυρηθείς. Ταραγμένος θα είσαι. Όσοι διαμαρτύρονται με το στόμα πολύ, έστω για τα δίκαια δικαιώματά τους, ταραγμένοι δικαιώνονται. Η ιστορία δεν είναι να δικαιωθείς.